0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Πριν θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρεζίλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήφιροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.

0: τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Την καλημέρα μου στην κυρία Ευτέρπη που μας ακούει και στέλνει χαιρετίσματα. Είναι 3:03 πρώτα λεπτά. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στα μηχανήματα των ήχων. Στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγής η κυρία Θησαυρούλα, η οποία με ζεδιάζει αυτή τη στιγμή. Τι είναι γλυκά? Α, πίτσα, τέτοια ώρα. Ο Γούντι Άλεν λέει ότι το καλύτερο πρωινό είναι η πίτσα που έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Γεια σου Δανάη από το Νέο Κόσμο.
1: Καλή σου μέρα Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Την καλημέρα μου στην κυρία Αγγελάκη.
0: Ναι, και από εκείνη.
1: Στην αγαπημένη μας Βέρα.
0: Ναι.
1: Και στο Αιδόνι μας, την Ευτυχία.
0: Την κυρία Ευτυχία, ναι.
1: Θάρρος. Το θάρρος Μάνο μου για μένα ήταν η κινητήρια δύναμη στη ζωή μου. Από μικρό παιδί είχα μάθει που ζούσα στο χωριό, επήγαινα πάντα με τον πατερούλη μου στο βουνό, στα χτήματα και μετά 5-6 ετών άρχισα να πηγαίνω μόνη μου. Είχα μάθει να ποτίζω τους κήπους, να ξεχορταριάζω, να φυτεύω.
0: Τέλεια.
1: Είχα μάθει να μαζεύω ρίγανη και ψηλά στο βουνό, ραδίκια του βουνού, τσάι, βολβούς και πολλά άλλα όμορφα μανιτάρια. Εν τω μεταξύ πρέπει να ήμουν 7 ετών, έφευγα και μπορούσα να λείψω και 2 ώρες. Έπαιρνα το μπουλάρι και έφευγα, πήγα στο βουνό. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου και η γιαγιά μου μου είχαν πει τι να προσέχω όταν θα έρθω αντιμέτωπη και μου επιτεθεί ένας άντρας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μια μέρα ήμουνα στο περιβόλι, πότισα τις ντομάτες, τις μελιτζάνες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μάζεψα τις ντοματούλες μου και τα φασουλάκια και κάθισα στην, σε μια πηγή που είχε και έβγαλα την ντομάτα, το τυράκι μου, το παξιμάδι μου και έφαγα. Θα τελείωνα ας πούμε και κάποια στιγμή ήθελα να πάω προς νερού μου. Πάω έτσι, κοιτάω δεξιά αριστερά, καδείς. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ακούω ένα θόρυβο Μάνο. Και μάλιστα βλέπω ένα άντρα.
0: Ναι.
1: Ωχ, τα χάσα εγώ. Και σηκώνομαι Μάνο γρήγορα, παίρνω πέτρες και αρχίζω να του πετάω πέτρες. Βρε παιδάκι μου, δεν σου κάνω τίποτα. Κοντοχωριανός είμαι. Τίποτα. Φύγε, φύγε. Φύγε μακριά μου. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έφαγε καμία πετσία ο άνθρωπος. Επήγα στο σπίτι. Δεν είπα της μητέρας μου τίποτα τι μου συνέβη, να μην ανησυχείς και δεν με αφήσει να πηγαίνω στο βουνό. Μετά από καμιά ώρα μου λέει, Δανάη, σε παρακαλώ πήγαινε στο καφενείο και πες τον πατέρα σου να να έρθει αρκετά σύντομα, γιατί όπου και να είναι γίνεται ο κόκορας.
0: Α, το φαγητό δηλαδή.
1: Το φαγητό, ναι.
0: Ωραίο πράγμα.
1: Λοιπόν, μάλλον πάω στη...
0: Στο καφενείο.
1: Στο καφενείο, μόλις μπαίνω. Να, να, αυτή είναι. Και αρχίζουν να γυροκροτάνε όλοι. Γιατί τους είχαν εξηγήσει. Είχε εξηγήσει αυτός, φορούσα μια κόκκινη κορδέλα.
0: Ναι.
1: Και είχαν καταλάβει όλοι. Και έρχεται ο πατέρας μου, με παίρνει αγκαλίτσα και λέει, ήταν δίπλα στον άνθρωπο αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τον επήρε και ήρθε και φάγαμε μαζί στο στο σπίτι, τον κόκορα.
0: Α, άρα λοιπόν δεν είχε καμία κακή πρόθεση αυτός.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν είχε, αλλά...
0: Αλλά πού να το ξέρεις εσύ.
1: Δεν είχε καμία τέτοια πρόθεση ο άνθρωπος, αλλά τον βλέπω να ξέρω. Το μυαλό μου το φτωχό άρχισε να τον πετροβολάει. Τέλος πάντων, πάει τελείωσε αυτό μάνο μου. Μεγάλος, ας πούμε. Ήμουνα στον Αύφλιο και πάντα ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Αλλά... Στο Σίδνεϊ είχα τρία αδέρφια, δύο αδερφές και έναν αδερφό. Δεν ήθελα να πάω τόσο μακριά. Μαθητός είχα μια φίλη που κάθε χρόνο το καλοκαίρι έφερε μια γαλίδα δύο μήνες για τα παιδιά της να μάθουν γαλλικά. Και την είχα γνωρίσει κατά δύο χρόνια την Ελίζαμπετ.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα πηγαίναμε και κάναμε, είχαμε γίνει φίλες, κάναμε μπάνιο στον Αύγουστο στην Αρβανιτιά. Και κάποια στιγμή της λέω, σε παρακαλώ, μήπως μπορείς να με φιλοξενήσεις λίγο καιρό. Θέλω να έρθω στο Παρίσι να μείνω να δουλέψω. Και μου λέει πολύ ευχαρίστως. Και πράγματι μάλλον, τέλος του 70, πήραμε το αυτοκίνητο από Ιουγκοσλαβία και τα λοιπά και φτάσαμε Παρίσι. Βρήκα υπέροχους γονείς, τα αδέρφια της. Άρχισα να μαθαίνω πάρα πολύ γρήγορα τα γαλλικά, γιατί με βοηθούσαν τα παιδιά, τα τρία αδέρφια της, και οι γονείς της ήταν καθηγητές και οι δυο, και άρχισα πολύ γρήγορα να καταλαβαίνω τα γαλλικά.
0: Έπεσε στην περίπτωση δηλαδή, απευθείας.
1: Ναι, ήμουνα τυχερή. Μετά πήγα και στην Alliance Française για να κάνω μαθήματα και εκεί βρήκα μια αγγελία που έπρεπε να κρατώ ένα μωρό την μισή μέρα. Επήγα, παρουσιάστηκα και θα μου δίνει 200 φράγκα τότε. 200 φράγκα και ένα...
0: Σεβαστό ποσό δηλαδή.
1: Σεβαστότατο, γιατί 50, ένα φράγκο έκανε 50 δραχμές.
0: Μάλιστα.
1: 2000 και κάτι. Σεβαστότατο και για μισή μέρα.
0: Ναι.
1: Και μου δίνε και ένα στούντιο για να μένω λίγο πιο μακριά από το σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Μετά δεν ήθελα να παραμείνω και ένα μεταξύ στον Αύγουστο δούλευα κομμότρια και λέω δεν υπάρχει ειδική εκκλησία στη φίλη μου και μου εξήγησε πως θα πάρω το μετρό και τα λοιπά και πήγα. Και μίλησα στον Αρχιεπίσκοπο και λέω αυτό και αυτό, έχω έρθει 2-3 μήνες από την Ελλάδα και θα ήθελα να εργαστώ κάπου, αν ξέρετε διευθύνσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει. Και μου δώσα κατά 2-3 κομμωτήρια. Πήγα εγώ στο πιο κοντινό που ήταν και κοντά στην εκκλησία και κοντά στο σπίτι που έμενα. Τελικά εκεί παρουσιάστηκα, μου λένε δεν μιλάς πολύ καλά τα γαλλικά, λιγάκι αργότερα κτλ. Να μην τα απολυλογώ, έγινα πολύ φίλη με την οικογένεια και πήγαμε, πήρα συχνά και παίρναμε το τσάι και τα λοιπά. Και μια μέρα μου λέει η μητέρα των φίλων, μου λέει να ο γιος μου, ο οδοντίατρος, δεν βρίσκει μια σοβαρή κοπέλα
0: για το ιατρείο.
1: Για το ιατρείο και τα λοιπά. Και λέω, για δεν του λέτε να δοκιμάσει. Μου λέει, ξέρω εγώ, μα δεν πρόκειται να τον παντρευτώ, αλλά να δουλέψω. Και πράγματι με πήρε. Το θέμα είναι εκεί ότι έπρεπε να ανοίγω την πόρτα, να σηκώνω το τηλέφωνο για το ραντεβού, να κάνω τις ακτινογραφίες και να προστηρώνω
0: τα εργαλεία.
1: Λοιπόν, το ωραίο είναι ότι στη Γαλλία όταν σου δίνουν το όνομα για ραντεβού, σου λένε όλα τα γράμματα από την αρχή.
0: Spelling δηλαδή, ναι.
1: Ναι, δεν δυσκολεύτηκα. Εν πάση περιπτώσει, μάνα μου με το θάρρος γύρισα όλο τον κόσμο, αλλά τώρα αρχίζει να εγκαταλείπει το θάρρος μάνα μου. Κατάλαβες?
0: Εννοείς επειδή έχεις περάσει πάρα πολλά με την υγεία, ε?
1: Ναι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Αυτά. Αρχίζει και δεν καταλείπει. Δεν έχω θάρρος. Αν δεν ξέχασα να σου πω, το 1983 θα μου πεις, ήταν μεγάλο θάρρος και αυτό που έκανα. Μόλις είχα πάρει το δίπλωμα οδηγήσεις, μετά από λίγους μήνες αγόρασα ένα αυτοκίνητο, Clio. Και σκέφτηκα να έρθω στην Ελλάδα.

0: Και του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άμα έχεις την καλοσύνη, μπορείς να μου το πάρεις Σαββατοκύριακο, να πας στην Νορμανδία και να γυρίσεις κατά δύο φορές. Και έτσι πράγματι μου
1: το έστρωσε
0: το αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Και σηκώθηκα και έφυγα από το Παρίσι και ήρθα στην Ελλάδα. Δεν ήταν θάρρος αυτό?
1: Ήτανε, βέβαια.
0: Κατάλαβε.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτά, καλέ Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ για την πολύτιμη συντροφιά που μας κάνει.
1: Να σε καλά.
0: Καλό καρνάγιο.
1: Γεια σας, το καλό. Γεια χαρά.
0: Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Μάνο.
1: Γεια σου ρε φίλε. Ευχαριστώ.
0: Χαίρομαι όλες τις εκπομπές σου. Είσαι, τι να πω, παρακινείς τους ανθρώπους να σκέφτονται. Και ακούγοντας και άλλες γνώμες, νομίζω ότι οι εκπομπές σου είναι και πολύ διδακτικές.
1: Μακάρι.
0: Συμφωνώ με όσα ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Σκέφτομαι όμως ότι θα μπορούσαμε με δύο λόγια να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση με μετανάστες που αναφέρθηκαν επί πολλή ώρα. Όπως μεταξύ πολιτών μιας χώρας ή της δικής μας χώρας υπάρχουν παραβατικοί άνθρωποι, έτσι και μεταξύ των μεταναστών υπάρχουν παραβάτες, παραβατικοί τύποι.
1: Αν μου επιτρέπεις να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε ότι ένας Έλληνας χριστιανός ορθόδοξος, έτσι, βίαζε τη γυναίκα του μπροστά στο γιο του και ανέβαζε τα βιντεάκια στο δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Χριστιανός ορθόδοξος.
0: Ναι.
1: Φάτε τον.
0: Σε τι διαφέρουμε?
1: Σε τίποτα. Μα θέλω να πω ότι τα καθάρματα δεν έχουν πατρίδα.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Της ίδιας γνώμης είναι και εγώ, Μάνο, αγαπητέ. Το λυπηρό είναι ότι το ωράριό σου είναι για την πολύ αγαπημένη μου σύζυγο και για μένα ωράριο ύπνου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Στην κουζίνα,
1: 27 χρόνια μιλάμε. Είμαι παιδί της νύχτας, κανονικό δηλαδή.
0: Δεν παρασύρθηκες από κακοποιά στοιχεία της νύχτας.
1: Όχι, τίποτα.
0: Χαίρομαι. Μόλις άκουσα το θέμα που ανέφερε στις 12 τα μεθάνυχτα, μου ήρθαν στο νου η δίκη της Νιρεμβέργης και το διήγημα της Πέμπτης του Δήμου Κωνσταντίνου, δεν θυμάμαι, Χριστιανόπουλου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ποίημα.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Λοιπόν, για το θάρρος θέλω να πω ότι είναι το αντίθετο του φόβου, και ενώ ο φόβος είναι κάτι έμφυτο μέσα μας, όλοι έχουμε ή φόβο ή φοβίες μέσα μας, και ο πιο θαραλέος άνθρωπος δεν ανησυχεί για τα γερατιά του, τι θα γίνω, αν θα αρρωστήσω, αν θα είμαι μόνος. Όλοι μας έχουμε μέσα μας φόβο ή φοβίες. Ενώ το θάρρος είναι η καταπολέμηση του φόβου ή η υπερνίκηση του φόβου, κατά την γνώμη μου. Τώρα, όσον αφορά τη δίκη της Νιρεμβέργης, νομίζω η αποδηλία και φόβο βοήθησαν κάποιοι τον Χίτλερ και έγιναν το δεξί του χέρι, μεγάλη αρχηγή, μεγάλη αξιωματική του, ή από ηλικιότητα. Και όταν έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, κάποιος Ρόμπερτ Τζάκστον, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο ανώτατος δικαστής, τους ρώτησε γιατί τα κάνατε αυτά που κάνατε. Η απάντησή τους, πολύ απλή, έπρεπε να υπακούμε. Και ο ανώτατος δικαστής τους ρώτησε κάτι που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και τους λέει, καλά, έπρεπε να υπακούτε. Αλλά με τη συνείδησή σας, τι γίνεται? Εμείς οι άνθρωποι έχουμε συνείδηση, σε αντίθεση με...
1: Καλά, ναι, δεν έχουμε όλοι, αλλά όσοι έχουμε.
0: Πολύ σωστό. Γι' αυτό πολύ σωστό. Μπράβο, γι' αυτό σε χαίρομαι. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι πρέπει να έχουμε το θάρρος να βάλουμε και τη συνείδηση μπροστά και να λέμε κάπου όχι, δεν το κάνω αυτό. ανέφερες και κάτι θαραλέα, θέλω να πω, μια-δυο ώρες πιο μπροστά,
1: ναι.
0: Και είπες γιατί να πληρώνεται ο κληρικός 5.000 το μήνα και ο δάσκαλος που κρατάει το μέλλον των παιδιών στα χέρια του
1: 1.200.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί, για πες.
0: Ναι, και ο ένας δίθεν εργάζεται και ο άλλος σίγουρα εργάζεται, ο δάσκαλος.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι εναντίον κάθε μορφής θρησκευτικής εξουσίας. Επειδή η θρησκεία εκμεταλλεύεται τα πάντα και τους πάντες. Είμαι πιστός στην Αγία Γραφή, στο Ευαγγέλιο, αλλά όχι σε θρησκευτική εξουσία. Μακριά από θρησκευτική εξουσία. Και κάτι τέτοιο κατάλαβα και από σένα, σαν να είσαι κατά της θρησκευτικής εξουσίας.
1: Ναι, κοίτα, στο Θεό πιστεύω. Δεν... έτσι και ζητάω και καμιά φορά βοήθεια για κάτι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, αυτό το παραδέχομαι δημόσια. Δεν είναι ότι.
0: Ναι, και εγώ.
1: Έτσι, λοιπόν, πάει αυτό. Αλλά ο Χριστός μπήκε στα Ιεροσόλυμα επί πόλου όνου. Έτσι δεν είναι, πάνω σε γαϊδούρι.
0: Όχι σε 600 μέρες.
1: Δεν, όχι βέβαια. Α. Ούτε έπαιρνε 5.000 αργύρια. Για 30 τον είχανε.
0: Μάλιστα. Έτσι, έτσι.
1: Δεν γίνεται δηλαδή να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Πώς δηλαδή, πώς ο Μητροπολίτης 5.000.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο νευροχειρουργός πώς θα πρέπει να παίρνει. 55.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πάει.
0: Σωστά, σωστά. Αυτή τη στιγμή θυμήθηκα και τον Μπόρις Μπέκερ. Τενίστας, Γερμανός τενίστας.
1: Ναι.
0: Στη δεκαετία του 80. Αυτός είχε πει μια φορά μια πολύ σοφή κουβέντα σε δημοσιογράφους που έπαιρναν συνέντευξη από αυτόν. Ο Μπόρις Μπέκερ είχε πει ζούμε σε μια ανάποδη κοινωνία. Ο τενίστας παίρνει ένα σωρό χρήματα που έμαθε να χτυπάει ένα μπαλάκι και ο δάσκαλος που εκπαιδεύει τα παιδιά και τα δείχνει το δρόμο για το μέλλον τους, παίρνει πολύ πολύ λιγότερα. Αυτό είναι μια ανάποδη κοινωνία.
1: Όχι, δεν παίρνει πολύ πολύ λιγότερα, παίρνει το ένα χιλιοστό από αυτά που παίρνει ο τενίστας. Γιατί ο τενίστας δεν παίρνει μόνο τα λεφτά από τα τουρνουά, παίρνει και από τις διαφημίσεις και από τα προϊόντα που προωθεί και όλα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Από το ένα θέμα πάω στο άλλο. Τώρα θυμήθηκα ακόμη μια ραδιοφωνική εκπομπή από το 1973-74, δεν θυμάμαι ακριβώς. Γερμανική εκπομπή, εφόσον το θέμα είναι θάρρος. Έλεγαν ερευνητές Γερμανοί ότι όσο θάρρος, όσο ηρωικά και αν πολέμησαν οι στρατιώτες τους, αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις, αμέτρητες περιπτώσεις, που, πώς να το πω, εκεί που πολεμούσαν, τα όρια με τον εχθρό, το δεξιολόγιο μου είναι λυπές φαίνεται.
1: Για πες.
0: Εκεί που πολεμούσανε,
1: ναι,
0: πολλοί γέμισαν το παντελόνι τους με περιττώματα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Όσο θάρρος και αν είχαν και πολεμούσαν, υπήρχε και ο φόβος. Επειδή είπες προηγουμένως ότι συμβαδίζουν αυτά,
1: ναι,
0: πολλές φορές. Γι' αυτό το θυμήθηκα τώρα. Ήταν ειλικρινέστατη ραδιοφωνική εκπομπή, γερμανική ραδιοφωνική εκπομπή, που ανέφερε ότι γέννησαν τα παντελόνια τους περιττώματα από το φόβο.
1: Okay.
0: Αυτά είχα να πω.
1: Να σε πολύ καλά, Ιωάννη.
0: Μάνο. Συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Είστε κινητήρια δύναμη για θετικές σχέσεις για την ανθρωπότητα.
1: Να σε καλά.
0: Ο Θεός να σε έχει καλά.
1: Και εσένα το ίδιο.
0: Ευχαριστώ, Μάνο. Καλή συνέχεια.
1: Για χαρά.

0: 3 και 21 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, πολύτιμε

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Ελένη, από την Πάτρα.
1: Αγάπη μου, καλά είσαι?
0: Είμαι καλά, ναι.
1: Πάντα καλά να σε βάλω.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Ναι, ήθελα να πω και όλοι για το θάρρος.
0: Να πεις.
1: Πάρα πολύ μεγάλο θάρρος έχω στη ζωή μου. Όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα, τότε με την εταίρα που δεν άφηνε για το τραγούδι να πάω. Και εκείνο που φοβάμαι στη ζωή μου είναι πολύ τα φίδια.
0: Ποια?
1: Τα φίδια.
0: Τα φίδια, α, ναι.
1: Ναι, ναι. Ήταν πριν 5 χρόνια, πέρασε ένα, σε μια, γιατί το σπιτάκι είναι μικρό. Είναι σαν τα σωνέρα, είναι 39 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Και έχει μια αβίσσα, αβίσσα με άντρα έχει, και ανέβει από το άλλο το χέρι εκεί το δικό πεζό σπιτιού, ένα γκρι χώμα ανοιχτό ήταν, και πήγα να πάρω τη μαγκούρα μου για να το χτυπήσω. Και μου λέει, σαν μέσα φορά, όταν χαίρεστε.
0: Μίλα μου λίγο πιο αργά, γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Μπράβο, μου λέει μια ξαδέρφη μου που είχε στο θάρρο να πάρει τη μαγκούρα για να το σκοτώσει. Τι να έκανε, τι εδώ, αυτό. Τι άλλο μπορούσα να δεν είχα καλάβει και την ώρα. Και ένα άλλο που με εκνευρίζει πάρα πολύ, ενώ είναι ωραία τα τραγούδια, αν δεν ξέρω αν το έχει προσέξει αυτό μάλλον μου, που δεν τελειώνει η λέξη. Το φινάλε, που θέλουν να πούνε σ' αγαπώ και λένε αυτό το πράγμα μόνο.
0: Όχι, εμένα δεν μου έχει τύχει αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω προσέξει.
1: Σε πάρα πολλά τραγούδια λες.
0: Δεν θα έβαζα.
1: Ναι, μπαίνει για ξαδέρφη.
0: Δεν θα έβαζα ποτέ ένα τραγούδι, τα ακούω πριν τα βάλω.
1: Ναι, ναι, εγώ τα αλλάζω. Τα αλλάζω, με βγάζω. Και μου λέει μια ξαδέρφη, μου λέει, έχει ακούσει τη λέξη. Ναι. Και γι' αυτό με πειράζει πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Να μην λέει αυτά μόνο μου.
0: Να σε καλά, Ελένη.
1: Ας μην πει σταυρούλα, πριν πάω στην Αγγλία που θα πει θα πάω να τραγουδήσω, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι.
1: Θα περάσω από εσάς, μου είπε είναι λεωφόρο συγκρού 188 στον Άγιο Σώστη.
0: Ναι, απέναντι.
1: Ναι, μπράβο. Θα φέρω, να σας φέρω, τα κουράζω δηλαδή εγώ, αλλά είναι πολύ καλό το λάδι, είναι βιολογικό.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: καλούμε.
1: Δεν μπορεί τίποτα η γιαγιά.
0: Ελένη μου.
1: Δεν μετάγει μου.
0: Τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνεις καμία τέτοια κίνηση.
1: Όχι καλέ, γιατί. Λοιπόν, με μεγάλη αγάπη σου το κάνω.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ δίνω σε πιο ξένους που δεν ξέρω καθόλου.
0: Okay. Σε φιλώ πολύ. Να είσαι καλά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άργησα να το δω το μήνυμα αυτό. Η Δανάη έστειλε στη Βέρα από την Κερατέα χαιρετίσματα μεταξύ άλλων και η Βέρα μου γράφει: δώσε σε παρακαλώ την καλημέρα και την αγάπη μου στη Δανάη. Λοιπόν, επειδή εμείς εδώ εκτός από τραγούδια δεχόμεθα και παραγγελίες για ποίηματα, επίσης και για συνεντεύξεις. Μία φίλη ακροάτρια, η κυρία Φανή, μου έγραφε προχτές: έχω πολύ καιρό να ακούσω τον Αντώνιο Αλφαντονάκου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μελετητής της ελληνικής γλώσσας. Υπήρξε καθηγητής στη μέση εκπαίδευση για 35 χρόνια, ας πούμε. Έχει γράψει μια πενινταριά βιβλία, άρθρα επίσης πάρα πολλά, διαλέξει έχει δώσει. Και μία μέρα είχα την ιδέα, μου τον γνώρισε η Αθηνά Σχοινά, και πήγαινα στο σπίτι του, έμπαινε στο αυτοκίνητο, καθόμασταν μέσα στο αυτοκίνητο για πιο ησυχία και μιλάγαμε στο μαγνητόφωνο και τα έπαιρνα μετά και τα έπαιζα στο σταθμό. Η κυρία που ζήτησε τον Αντωνάκο είχε και μία συγκεκριμένη παράκληση, εάν μπορώ να βάλω μία σειρά κομματιών που αναφέρονται στο εάν είμαστε πραγματικοί απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Ακούμε λοιπόν το πρώτο κομμάτι.
3: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν είμαστε ο ίδιος λαός. Ένας από τους λόγους που ξέρουμε ότι είμαστε ο ίδιος ο λαός, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, είναι ακριβώς επειδή χρησιμοποιούμε τις ίδιες φράσεις που χρησιμοποιούσαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ακόμα και αν δεν είναι επακριβώς οι λέξεις, που σε πολλές είναι επακριβώς, ακόμα και αν δεν είναι όμως επακριβώς οι λέξεις, είναι το ίδιο νόημα. Ακριβώς το ίδιο νόημα.
2: Δηλαδή τις χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι σε ανάλογες περιπτώσεις.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς ας πούμε σήμερα λέμε μια φράση «Μασάει κατσί καταραμά» και σου λέει «Μα είναι δυνατόν αυτή η φράση να υπήρχε στην αρχαιότητα?» Βεβαίως υπήρχε, όχι ακριβώς έτσι, αλλά ήταν η φράση «Κίον τεύτλα ουκ εστί». Δηλαδή ο σκύλος δεν τρώει τεύτλα, δεν τρώει τα παντζάρια. Επομένως, λέγοντας αυτή τη φράση, έχουμε το ίδιο ακριβώς νόημα. Σήμερα χρησιμοποιούμε την κατσίκα και τον ταραμά, δύο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να έρθουν έτσι σε μία σειρά, όπως ακριβώς τότε ήταν ο Κίον και τα τεύτλα. Κίον τεύτλα ουκεστή, λοιπόν, έλεγε ο Διογέννης ο Κυνικός, και έχει διασωθεί σε πάρα πολλές συλλογές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι εάν ψάξεις μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα, θα βρεις τουλάχιστον 30 συλλογές παροιμιογράφων αρχαίων και βυζαντινών, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είτε αυτός είναι ο Διογενειανός, είτε είναι ο Μένανδρος, είτε είναι ο Αρσένιος, είτε είναι πάρα πολλοί. Αλλά ταυτόχρονα θα βρεις και πάρα πολλές φράσεις μέσα σε κείμενα, τα οποία όταν τα απομονώσεις θα δεις ότι είναι ακριβώς η ίδια φράση. Δεν πάει το μυαλό σου. Ας πούμε, σήμερα πολλές φορές, αν θέλουμε σε κάποιον να πούμε ότι είναι κουτός και αυτό που είπε δεν ήταν σωστό, κάνουμε μια κίνηση με το χέρι και του λέμε «Όρσε κουμπάρε λάχανα». Αυτό το «όρσε» και το ίδιο ρήμα το «όρσε», το αρχαίο ελληνικό, σημαίνει «διεγείρω». Με μια φράση λοιπόν τέτοια είναι σαν να διεγείρουμε τον άλλον και να του προκαλούμε ας πούμε την τζαντίλα, το θυμό, για να αρχίσει να λέει κάποια πράγματα. Είναι φράσεις δηλαδή κοινές. Δεν πάει όμως το μυαλό μας. Θα σου πω όμως κάποιες από αυτές που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στην αρχαιότητα ο Θεός Ερμής ενεφανίζεται ως Ερμής Λόγιος και ως Ερμής Κερδόος. Μία ιδιότητα όμως του Ερμού την οποία δεν τη γνωρίζουν πάρα πολύ είναι ότι ήταν και προστάτης των κλεπτών. Διότι κλέφτης είναι αυτός που κάνει κάτι κρυφά, αυτός που κρύβεται. Και μέχρι σήμερα όταν λέμε στα κλεφτά εννοούμε στα κρυφά. Οι κλέφτες και οι αρματολοί που ήταν το 21 ονομάστηκαν κλέφτες όχι επειδή...
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Στη συνέχεια βέβαια έκαναν και επιθέσεις και έπαιρναν κάποια πράγματα κλπ. Αλλά η πρώτη σημασία όμως ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήταν λοιπόν προστάτης των κλεπτών, αυτών που έκαναν πράξεις τέτοιες στα κρυφά. Όταν λοιπόν υπήρχαν κάποιοι κλέφτες και θέλανε να κλέψουν κάποια πράγματα, υπήρχε πάντοτε ένας τσιλιαδόρος, όπως λέμε σήμερα, ο οποίος όταν έβλεπε να πλησιάζουν κάποιοι, επεκαλείτο τον Ερμή. Ο Ερμής του Ερμού, έτσι, η κλητική είναι Ερμή, Ερμά στα δωρικά. Και επειδή παίρνει και δασία, γίνεται Σερμά. Φώναζαν λοιπόν τον Ερμή να του σώσει, Ερμή, και το έλεγαν Σερμά. Σώσε μας. Το Σερμά λοιπόν είναι το σύρμα που λέμε μέχρι σήμερα όταν πλησιάζει κάποιος τη στιγμή που κάποιος κάνει μία πράξη τέτοια. Είναι εκπληκτικό και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι ενώ οι φράσεις αυτές υπάρχουν σε περιστατικά μέσα στα αρχαία κείμενα, δεν έχει μπει κάποιος στη διαδικασία να τις αναδείξει. Γιατί αυτό υπάρχει από κείμενο. Δηλαδή είναι μία περιγραφή και ακριβώς όταν πλησίαζε κάποιος ο άλλος έλεγε Σερμά, σώσε μας.
5: Επίκληση στο Θεό.
3: Επίκληση, ακριβώς, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι λοιπόν ένα εκπληκτικό θέμα. Δεν πάει το μυαλό κανενός και όμως αυτά τα πράγματα θα υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Μία άλλη φράση που πρέπει να πούμε είναι αυτή που κατά κόρον λέμε σήμερα, τη βάψαμε. Και ο άλλος νομίζει ότι παίρνουμε ένα πινέλο και βάφουμε. Δεν είναι έτσι. Διότι το ρήμα βάπτω θα πει βυθίζω στο νερό. Εξού και βάπτισμα που λέμε σήμερα. Άρα λοιπόν, και μάλιστα όταν πυρακτώνουμε το σίδηρο, μετά συνέχεια κάνουμε βαφή, δηλαδή το βάζουμε μέσα στο νερό για να κρυώσει, έτσι, και λέμε η βαφή του σίδερου. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, έχει κάποια σχέση με το βύθισμα στο νερό και υπάρχει μία φράση στον Ορέστη του Ευρυπίδου που λέει «Η ναύς έβαψεν», δηλαδή το πλοίο βυθίστηκε. Είναι αυτό που λέμε σήμερα «Την κάτσαμε τη βάρκα, παιδιά». Βυθιζόμαστε, όταν λέμε λοιπόν τη βάψαμε, εννοούμε παιδιά, βυθιζόμαστε. Εμάς μας ενδιαφέρει το «η ναύς έβαψεν», αυτή η φράση, ας πούμε. Το πλοίο βυθίστηκε. Σήμερα μπορούν να το πούν σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να το πεις για την πολιτική. Παιδιά, το κράτος βυθίζεται. Έτσι, το πλοίο βυθίστηκε. Μεταφορικά. Μπορεί να το πεις δηλαδή με πάρα πολλές σημασίες. Αλλά είναι ακριβώς η ίδια έννοια. Δηλαδή, όταν λέμε σήμερα τη βάψαμε, εννοούμε βυθιζόμαστε. Χανόμαστε.

0: Είναι η ραδιοβάρκα και η φωνή που ακούτε ανήκει στον κλασικό φιλόλογο, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής γλώσσας, Αντώνιο Άλφα Αντωνάκου.
1: Να πάμε τώρα να πούμε κάτι πολύ σημαντικό επίσης. Έχουμε όλοι υπόψη μας την έκφραση «Έρωτας Κεραυνοβόλος». Το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε κάποιες απεικονίσεις σε διάφορα μουσεία και ανάγλυφα τον θεό έρωτα να κάνει κάποιες πράξεις που δεν ταιριάζουν σε αυτόν, δηλαδή να κλέβει τους κεραυνούς του Διός και κάποια τέτοια πράγματα. Πώς έγινε αυτό? Ο Ζεύς, όπως ξέρουμε, για να πάει με τη Λίδα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο. Και επειδή δεν μπορούσε να μπει με την τρομερή του φορεσιά όπως ήταν μέσα και τους κεραυνούς του και όλα αυτά τα πράγματα, μεταμορφώθηκε σε κύκνο και άφησε έξω από το δωμάτιο τους κεραυνούς του. Αλλά για να μπορέσει να γίνει συνέβρεση, έπρεπε να υπάρχει και ο έρωτας. Ήρθε λοιπόν ο έρωτας και βρήκε τους κεραυνούς απ' έξω και άρχισε να παίζει με αυτούς και να εξαπολύει τους κεραυνούς. Από εκεί λοιπόν βγήκε ο έρωτας Κεραυνοβόλος και πρέπει να πούμε ότι ο Έρος οικειοποιήθηκε τους κεραυνούς του Διός ο Έρος και έγινε έτσι ο ισχυρότερος θεός του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι ο έρωτας είναι ανίκητος. Οι άλλοι θεοί ήρθανε, φύγανε, χαθήκανε, βγήκαν άλλοι και ο έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει πεθάνει μέχρι στιγμή. Γιατί έχει τους κεραυνούς του Διός. Είναι ο ισχυρότερος θεός ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
0: Γι' αυτό λέμε Έρος ανίκατε μάχαν.
1: Ναι.
0: Είναι ανίκητος στη μάχη.
1: Ανίκητος. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οικειοποιήθηκε αυτά τα πράγματα ο έρωτας, τους κεραυνούς του Διός, και όσο έπαιζε με αυτά τα πανίσχυρα όπλα, όποιον χτυπούσε, έλεγαν πως τον βρήκε Κεραυνοβόλος Έρος. Φράση που έμεινε μέχρι σήμερα στα χείλη των Ελλήνων. Βέβαια, στη μυθολογία, μετά ο έρωτας κατέστρεψε τον κεραυνό και αφόπλησε έτσι τον Δία, λέει η μυθολογία. Είναι μια καθαρά ελληνική υπόθεση και μάλιστα είναι αποτυπωμένη και στην Σίδη, στην αρχαία Σίδη. Σε μια παράσταση που δείχνει ακριβώς στο ανάγλυφο αυτό τον θεό έρωτα να κλέβει τον κεραυνό του Διός. Αυτό το ανάγλυφο εκτίθεται σε ένα μουσείο της Αυστρίας. Είναι λοιπόν μια πολύ ωραία ιστορία και αυτή με τον έρωτα Κεραυνοβόλο. Δεν ξέρουμε πολύ πώς ακριβώς έχει βγει αυτή η φράση. Με ρώτησε κάποιος φίλος πριν από λίγο καιρό, βλέποντας μια ταινία παλιά με τη Βασιλιάδου, άκουσε ένα τραγούδι για τον Κυρμέντιο. «Αϊ Κυρμέντιο ντεντεντε» που λέει και τα λοιπά. Και μου λέει
0: «Αϊ Κυρμέντιο κουτεντε».
1: Μπράβο. Yeah. Και μου λέει, γιατί ας πούμε τους γαϊδάρους τους λένε Κυρμέντιους, γιατί πραγματικά έχω ακούσει, μου λέει, και σε άλλη περίπτωση και εκτός της ταινίας να τους λένε Κυρμέντιους. Είναι πάρα πολύ απλό. Μία από τις σπουδαίες πόλεις της αρχαίας Μακεδονίας ήταν η Μένδη. Το σήμα λοιπόν της Μένδης ήταν ένας γάιδαρος που πάνω ήταν ο Θεός Διόνυσος. Και ονομάζεται ακριβώς για αυτό το λόγο Μένδιος Όνος. Ο Μένδιος γάιδαρος, έτσι. Από το Μένδιος Όνος λοιπόν σώθηκε το όνομα και μέχρι σήμερα είναι Κυρμέντιος.
2: Στάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυργάιδαρο. Τώρα θα δεις φωνή.
3: Περμαντόνα μου, έτσι.

0: Λες το γάμο, αχ κυρμέδιο, ουτέντε, hey κυρμέδιο, δε.
1: Μια φράση που δεν πάει το μυαλό μας. Όταν κάποιοι μας ζητάνε ένα πράγμα το οποίο είχαν συνηθίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή να παίρνουν, πολύ συχνά τους λέμε τη φράση «γλυκάθηκε η γριά στα σίκα». Και δεν ξέρουμε ότι και η φράση αυτή είναι από την αρχαιότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει ένα χωρικό του Θεοδόρου του Ιρτακινού, έτσι λέγεται, Ιρτακινός με ύψιλον και δασία, Θεόδωρος ο Ιρτακινός. Σε αυτό λοιπόν παραβάλλει αυτή την παροιμία μέσα στο χωρικό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις μας έχουν σωθεί αποσπάσματα, φραγμέντα όπως τα λέμε, είτε σε άλλους συγγραφείς είτε μόνο ως αποσπάσματα, και μπορούμε να τα βρούμε μέσα στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Δεν έχουν σωθεί όλα τα έργα, γιατί όπως ξέρεις το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας καταστράφηκε, ειδικά μετά την άλωση την πρώτη το 1204, καταστράφηκε και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τι λέει αυτή η φράση? Και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Και γράφς και η γριά με μαθηκία που έχει μάθει συκοφαγήν να τρώει σίκα. Και εκείον η οθεία σκητοτραφήν. Και μια σκύλα που έχει συνηθίσει να σκητοτραφεί, να τρώει σκήτες, δέρματα δηλαδή. Άμφοχα λεπό, και τα δύο είναι πολύ άσχημα πράγματα. Παροιμία φασίν, λέει η παροιμία. Δηλαδή ήταν μια μεγαλύτερη παροιμία. Και το ένα κομμάτι ήταν και γράφς με μαθηκία συκοφαγήν. Είναι ακριβώς ίδια φράση.

0: να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
0: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε νίσκο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
7: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
8: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1 στα ραδιοφωνά σας. Συνομιλούμε με τον κλασικό φιλόλογο, συγγραφέα και μελετητή της ελληνικής γλώσσας, Αντώνιο Αλφα Αντωνάκου.
1: Να πούμε τώρα μερικές άλλες φράσεις που μέχρι σήμερα τις χρησιμοποιούμε. Ας πούμε η φράση «Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». «Ιχθύς εκ της κεφαλής όζει να άρχεται», υπάρχει φράση στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Βεβαίως, να πούμε μία φράση. Λέμε πολλές φορές «Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα». Όχι ακριβώς αυτή τη φράση, αλλά με ένα παρεμφερές νόημα λέγανε οι αρχαίοι «Νιν σωθήν, ειν ήμι δίδαγμα του λοιπού χρόνου». Μακάρι τώρα να σωθώ, είναι ευτική έτσι, μακάρι τώρα να σωθώ, για να είναι δίδαγμα για τον υπόλοιπο χρόνο. Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα, που λέμε σήμερα. Να πούμε τώρα τη φράση «Μην κάνεις ό,τι δεν θέλεις να σου κάνω». Πολύ συχνά τη χρησιμοποιούμε αυτή τη φράση. Αυτό είναι όμως ένα αρχαίο κείμενο. Λέει «Ία παράλλου μη παθήν όλος θέλεις, τι αυτά και εσύ μη δράν ανθρώπο θέλε». Δηλαδή, όποια πράγματα δεν θέλεις να πάθεις και αυτά και εσύ να μην θέλεις να τα κάνεις σε κάποιον άνθρωπο. Είναι ακριβώς ίδιο νόημα και μάλιστα και ίδιες λέξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δεν έχουμε τις λέξεις επακριβώς, που στις περισσότερες περιπτώσεις τις έχουμε επακριβώς, αν τις έχουμε παρεφθαρμένες είναι με το ίδιο όνομα και πολλές φορές τις έχουμε με άλλα λόγια, αλλά ακριβώς το ίδιο νόημα όπως είχαν και στην αρχαιότητα. Αλλά υπάρχουν και φράσεις που δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή φράσεις που σήμερα νομίζουμε ότι τις χρησιμοποιεί η αργό κατά κάποιο τρόπο. Κι όμως εκεί υπήρχαν και σε ποιητές. Δηλαδή η φράση «πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς» που σώζεται σε ένα απόσπασμα του Ανακρέοντος. Έχει πάει το μυαλό μας ότι το «πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς» θα πει «μπλέξαμε τα μπούτια μας». Κι όμως είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. «Πλέξαντες μυρίς υπερημυρούς». Δεν πάει το μυαλό. Κι όμως είναι εκπληκτικά αυτά τα πράγματα. Να πούμε τώρα μια άλλη φράση. Ο Λουκιανός λέει «Της ρινός έλκη, ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε σήμερα «σε σέρνει από τη μύτη». «Της ρινός έλκη, σε σέρνει από τη μύτη». «Ουδέν κολλήσει της ρινός έλκεστε υπό πάντων». Δεν μπορεί κάποιος να εμποδίσει να σέρνει κάποιος από τη μύτη τον άλλο. Άμα σε πιάσει από τη μύτη δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Θα πρέπει να ακολουθήσεις το κεφάλι σου εκ των πραγμάτων. Άρα σε πάει όπου θέλει και μεταφορικά σε κάνει ό,τι θέλει.

Να πούμε επίσης μία φράση που λέγανε οι αρχαίοι. Τι κοινών κοινή βαλανίων. Ξέρουμε ότι όταν θέλανε να κάνουν μπάνιο οι αρχαίοι καίγανε βαλανίδια και μάλιστα από εκεί ονομάστηκε και από το βαλανίο ονομάστηκε και μπάνιο στα ξένα και ούτω καθεξής η λέξη. Τι κοινών έχει ο σκύλος με το βαλανίον. Επί των εν τίσι χρίες ανωφελών. Αυτό λέγεται για πράγματα που δεν ωφελούν σε κάποιες έτσι ανάγκες. Σήμερα δεν λέμε τι κοινό έχει ο Κίον και το Βαλανίον, λέμε τι σχέση έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Δηλαδή το ίδιο νόημα με άλλες λέξεις. Σήμερα λέμε βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Οι αρχαίοι δεν λέγανε έτσι ακριβώς, λέγανε βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Και μάλιστα η φράση είναι χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ηγάνο είναι στο τηγάνι. Εν ηγάνο είναι στο τηγάνι. Χειρά τε εν ηγάνο βαλίν. Ο Ανακρέων το λέει και αυτό. Είναι βάζω το χέρι μου στο τηγάνι. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά δηλαδή. Με την ίδια σημασία. Βεβαίως η φράση που λέμε μέχρι σήμερα το να χέρι νίβι τάλο υπήρχε στην αρχαιότητα. Άδε χείρι ταν χείρα νίζει. Το ένα χέρι νίβι το άλλο. Τονίζει είναι τονίβει, ακριβώς με την ίδια σημασία. Είναι ένα απόφθεγμα του επιχάρμου. Ο επίχαρμος το έχει πει. Σήμερα, πολύ συχνά θυμάμαι, μου έλεγε η μακαρίτσα η μητέρα μου, κάμις λάβεις. Το κάμις λάβεις υπάρχει στα αρχαία κείμενα με τη φράση «δώσ' τι και λάβε τι». Είναι από τον Πλάτωνα. «Δώσε κάτι και θα πάρεις κάτι». Αυτή είναι η διαφορά. Κάμις λάβεις. Ό,τι κάμεις θα λάβεις. Πολλές φορές λέμε «ο λόγος σου με έπεισε» ή «ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο» που λέμε. «Ο λόγος σου με έπεισε». «Λόγο με έπεισας, φαρμάκο σοφωτάτο», λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος. «Με τα λόγια με έπεισες, με το πιο σοφό φάρμακο». Το πιο σοφό φάρμακο είναι τα λόγια, ακριβώς αυτό το πράγμα. Να πούμε για τη φράση «λύκος ποιμήν» που λέγανε οι αρχαίοι κατά κόρον. Λύκος βοσκός είναι αυτό που λέγουμε βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λύκος ποιμήν λέγεται στην αρχαιότητα.

0: Βεβαίως η φράση «ένα χελιδόν δεν φέρνει την άνοιξη» είναι γνωστό. Το γαρ εαρ ούτε μία χελιδόν ποιεί, ούτε μία ημέρα, λέει ο Αριστοτέλης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την άνοιξη, το εαρ, ούτε μία χελιδόν ποιεί, δεν το κάνει ούτε ένα χελιδόνι, ούτε μία ημέρα. Αυτό λέει ο Αριστοτέλης. Υπάρχει βέβαια η ίδια παροιμία, έχει σωθεί ως παροιμία και στον Πλούταρχο και σε άλλους συγγραφείς. Αλλά εγώ αναφέρω την αρχική φράση. Μία άλλη φράση λέει «των δυστυχούντων ουδέ εις φίλος». Η φράση λέει «σε αυτούς που δυστυχούν δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος». Είναι αυτό που λέμε σήμερα «κάθε φτωχός και η μοίρα του». Άλλη μία φράση λέει «υγεία και νους εσθλά το βίο δύο». Τα ευτυχισμένα πράγματα, ας πούμε, στη ζωή, στο βίο, είναι υγεία και νους. Η υγεία και το μυαλό. Και σήμερα λέμε «να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου». Αυτό λέει ο λαός, ο θυμόσοφος. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Γιατί το να έχεις την υγεία σου χωρίς τα μυαλά σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Όπως και να έχεις τα μυαλά σου χωρίς να έχεις την υγεία σου είναι πάρα πολύ άσχημο. Θέλεις και τα δύο να υπάρχουν. Γι' αυτό λέει να έχω την υγεία μου, να έχω τα μυαλά μου. Και οι αρχαίοι έλεγαν υγεία και νους εστλά το βίο δύο.
1: Θυμάμαι μικρό παιδί, τον πατέρα μου, όταν τσουγκρίζανε σε γιορτές και ήταν άλλοι άνθρωποι, έλεγαν πάντοτε υγεία και καλό νου.
0: Και καλό νου ή καλά μυαλά. Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς έτσι έλεγαν. Είναι πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση που έκανες, Μάνο. Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας είχαν όλη αυτή τη σοφία πολύ πιο έντονη. Γιατί χρησιμοποιείται και στο καθημερινό βίο. Σήμερα χρησιμοποιούνται μεν, αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Έχουν μπει αγγλικές παροιμίες μέσα. Μιλάμε αγγλικά, μιλάμε γαλλικά, μιλάμε ιταλικά, μιλάμε και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά ελληνικά δεν μιλάμε. Αυτή είναι η διαφορά. Η προσπάθειά μου λοιπόν είναι να καταδείξω ότι όλες αυτές οι φράσεις και ο πρώτος τόμος που θα εκδοθεί με αυτές τις φράσεις, γιατί θα είναι σε τρεις τόμους, ο πρώτος τόμος θα έχει μόνο τις φράσεις που βγαίνουν από την αρχαία Ελλάδα, δηλαδή από την ελληνική αρχαιότητα. Μόνο αυτές. Ένας άλλος τόμος θα περιλαμβάνει τις φράσεις από το Βυζάντιο και ένας τρίτος τις πιο καινούργιες φράσεις. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα θα αποτελούν αυτή την τριλογία. Τώρα λέμε από το πρώτο μέρος. Κάποιες, ένα πολύ μικρό κομμάτι λέμε, γιατί μιλάμε τώρα για εκατοντάδες φράσεις, αλλά όλες είναι με τα αρχαία κείμενα, όλες είναι με τις παραπομπές, όλες είναι ακριβώς με όλα αυτά τα σημεία που πρέπει σήμερα να ξέρουμε.

0: 2-11-10-88-8-0 και radio@parapolitika.gr σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα. Άγγελε, άμα θέλεις κάτι να συμπληρώσεις, δεν έχεις παρά να το κάνεις στον αέρα. Μηνύματα τώρα τέτοιου είδους δεν διαβάζω. Ευχαριστώ πάντως που μου το έστειλες. Τον θεωρώ κορυφαία περίπτωση τον κύριο Αντωνάκο και κρίμα που δεν τον είχα και αυτόν δάσκαλο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας με τον κλασικό φιλόλογο Αντώνιο Α. Αντωνάκου.
1: Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι κάτι που λένε πολλές φορές σήμερα, ότι όταν πίνει αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε χαλεπών όταν τις ον πίνει πλέον λαλεί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν κάποιος πίνει πλέον λαλεί, λέει πράγματα παραπάνω, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, είναι χαλεπών. Επομένως, όταν πίνει δεν ξέρει τι κάνει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα, ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Δεν πάει το μυαλό μας βεβαίως ότι αυτό που λένε πολλοί στην πολιτική, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνά χειρότερος, ότι είναι από τον Δημόκρητο αυτή η γνώμη, χαλεπών άρχεστε υποχείρονος, είναι πολύ άσχημο να σε κυβερνάει χειρότερος από σένα. Και το βλέπουμε κατά κόρον αυτό πράγμα σε πολλές περιπτώσεις. Όταν κάποιος θέλει να πει σε κάποιον φτούσου να μη σε βασκάνω, και το λέμε και σήμερα αυτό το πράγμα, δεν ξέρει ότι η φράση αυτή είναι κατευθείαν από την αρχαία Ελλάδα και λέει ο αρχαίος παροιμιογράφος «Ως μη βασκανθώ δε τρεις εις εμών έπτυσα κόλπων». Δηλαδή για να μη βασκανθώ τρεις φορές έφτυσα τον κόλπο μου, ας πούμε. Είναι εκπληκτικό, ακριβώς το ίδιο όπως ήταν και στην αρχαία Ελλάδα.
0: Το πιο εκπληκτικό από όλα είναι ότι έχεις καθίσει και έχεις ψάξει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, πολλά χρόνια. Έπεσα σε κάποιες παροιμίες, όπως αυτό που σου είπα για το σύρμα προηγουμένως και που έπεσα στα κείμενα, όπως ακριβώς και στις άλλες περιπτώσεις, το τι βάψαμε, στο όρσε και όλα αυτά τα πράγματα που είδα μέσα στα κείμενα. Και λέω, για κάτσε να ψάξω. Αν πέσω πάνω στα κείμενα, έχει καλώς. Και έχω πέσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις μέσα στα κείμενα, σε τέτοιες παροιμίες που δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Και εδώ είναι το σημαντικό. Δεν τις έχουν οι παροιμιογράφοι. Οι παροιμιογράφοι έχουν σειρά ολόκληρη από παροιμίες, αλλά εγώ έχω και άλλες που δεν τις έχουν μέσα οι παροιμιογράφοι. Και αυτές είναι μοναδικές. Είπα τώρα 3, 4, 5, ξέρω πώς σας είπα, θα υπάρχουν πολλές δεκάδες στο βιβλίο μέσα. Και το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχουν με τις παραπομπές τους, με τα αρχαία κείμενα, και θα βλέπουμε ακριβώς αυτή τη διαχρονικότητα. Για κάποιον που θέλει να καταλάβει ότι είμαστε ακριβώς ο ίδιος λαός και λέμε τα ίδια πράγματα.

0: καλός.
1: Λέγανε οι αρχαίοι, ως εστί το γαμήν έσχατον του δυστυχήν, δηλαδή ο γάμος είναι το τελευταίο σημείο της δυστυχίας, με τη φράση που λέμε σήμερα ένας καλός γάμος θα σε σώσει. Δηλαδή αν δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο πριν δυστυχήσεις, το τελευταίο σημείο είναι να κάνεις ένα καλό γάμο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γράμματα μαθήν, λέγανε οι αρχαίοι, δι, πρέπει να μάθεις γράμματα και μαθώντα νουν έχειν. Και αφού τα μάθεις να έχεις μυαλό, να τα χρησιμοποιήσεις. Είναι αυτό που λέμε σήμερα, μάθε παιδί μου γράμματα. Είναι η ίδια ακριβώς φράση. Για να μην μπούμε και για τις περιπτώσεις που λέει κάποιος, μη διστάσεις να πεθάνεις για τα πιστεύω σου. Αυτά τα πράγματα υπήρχαν στην αρχαία Ελλάδα αυτές οι φράσεις. Ον ένεκα ζήν εθέλεις, για αυτά που θέλεις να ζεις, τούτον χάριν και αποθανήν μη κατόκνη. Μην τεμπελιάζεις, μη κατόκνη, να πεθάνεις και για χάριν αυτών. Αυτά που θέλεις λοιπόν, αυτά που για χάρη των οποίων ζεις, μη διστάσεις να πεθάνεις για αυτά. Είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση. Να πούμε ότι η φράση που λέγανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι «ανήρη πνώδης ευρετήσων ηράτων» είναι η ίδια φράση που λέμε «ο κοιμισμένος καρβέλια ονειρεύεται». Έτσι, διότι ο ανήρ, ο υπνώδης, αυτός που κοιμάται, ευρετής ονειράτων, βλέπει όνειρα, βλέπει πράγματα, ό,τι θέλει. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η φράση που λέμε σήμερα «τον έδειξε με το δάχτυλο» είναι και αυτή από την αρχαιότητα. «Δακτύλο δείκνεται», γράφει ο αρχαίος παροιμιογράφος. Έτσι, τον δείχνει με το δάκτυλο. Υπάρχει μία φράση που κι αυτή την έχω βρει μέσα σε κείμενο, δεν την έχω βρει στους παροιμιογράφους. Λέει, «εκ χρυσού ποτηρίου πίνειν φάρμακον και παραφύλου αγνώμονος συμβουλίαν λαμβάνειν». Δηλαδή, από χρυσό ποτήρι μέσα πίνει το φάρμακο και από αγνώμονος

0: αλλά θέα τους εν έρωτι όρκους μη δίνειν ούατες αθανάτων, λέει ο καλήμαχος. Δηλαδή, ορκίστηκε, αλλά τους λόγους τους ερωτικούς δεν πρέπει κάποιος να τους πιστεύει. Είναι αυτό που λένε σήμερα, μην πιστεύεις λόγια ερωτευμένων, γιατί τα λέει σήμερα και αύριο δεν τα πιστεύει. Αυτή είναι η διαφορά. Με τα ίδια λόγια.
1: Θα περιμένουμε τώρα με χαρά το βιβλίο.
0: Το βιβλίο όταν θα βγει, εκεί θα έχει πολύ περισσότερα. Κάπου εδώ να σταματήσω να μην πω περισσότερα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά και δεν θέλω ούτε να κουράσω. Ήθελα απλώς και μόνο να αρχίσω να κοινώ το ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα μέσα στα αρχαία κείμενα που εγώ κατά το μέτρο των δυνατού και μέσα στα τόσα χρόνια που είμαι μέσα στα αρχαία κείμενα και ψάχνω για διάφορα άλλα πράγματα, όποτε έπεφτε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου, το απομόνωνα, το έβαζα σε ένα φάκελο και είχα έτοιμο υλικό. Τώρα τελευταία έχω βρει πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα και επειδή έχω και γνώση των παροιμιών και λόγω του ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη λαϊκή σοφία, αλλά και από τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, που μου λέγανε φράσεις συνέχεια. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδί, όλα με παροιμίες μεγάλωνα για πολλά άλλα πράγματα. Μπορώ να τα συσχετίσω και μπορώ να βρω ποιες ακριβώς αρχές υπάρχουν, ποιοι συσχετισμοί υπάρχουν και ποιες βάσεις υπάρχουν για να πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν ότι κέντρισα λίγο το ενδιαφέρον και ότι θα αρέσει στους φίλους μας, στους φίλους της εκπομπής σου, αυτά τα πράγματα τα οποία ακούσανε αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ νομίζω θα περιμένουν και το βιβλίο τώρα.
0: Βεβαίως θα το βγάλουμε και το βιβλίο και τότε θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα, γιατί είναι η συνέχεια, όπως είπαμε, των Ελλήνων.

pizza. Come on. Η ώρα είναι 5.

Ούλα, ούλα, καλή Παρασκευούλα! Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς σας βρίσκει αυτό το πρωινό της Παρασκευούλας, 12 Ιουνίου?

Κάτσε, έλεγε ένα. Έλα, έλεγε ένα πολύ καψούρικο. Ε? Τι μεσάμερ, εγώ θυμάμαι ένα καψούρικο που έλεγε ο Brian Adams εκεί, γι' αυτό είχε χαμός. Λοιπόν, με τον Brian Adams και τα λοιπά. Και επίσης, τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Los Angeles, πριν από τον αγώνα Αμερικής Παραγουάης, θα ξεκινήσει η τελετή έναρξης των Αμερικανών. Κεντρικό πρόσωπο θα είναι η Katy Perry με 10 ακόμα καλλιτέχνες. Και οι διοργανωτές τονίζουν ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα τεράστιο παγκόσμιο μουσικό φεστιβάλ. Τώρα, όσοι ασχολούνται με τα στοιχήματα λένε ότι φέτος οι προβλέψεις για τις στοιχηματικές εταιρείες θα ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο. Ήδη στην Αμερική έχουν δεχθεί στοιχήματα συνολικής αξίας σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ποια χώρα θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο. Αν συμβεί αυτό και αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι και η πρώτη φορά που θα δείχνει ότι πάει να καταρριφθεί το ρεκόρ της προηγούμενης μεγαλύτερης αγοράς στοιχηματισμού στην ιστορία. Διότι το Μουντιάλ, όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι με πάρα πολλούς αγώνες και έχει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Σήμερα με τα προγνωστικά λοιπόν θα έχει αύξηση στα στοιχήματα 43% περισσότερο από ό,τι είχε το 2022 στο Κατάρ. Καλημέρα.

είναι πάντα μπροστά σε τέτοια μεγάλα γεγονότα, Ολυμπιακούς Αγώνες, Μουντιάλ, Ευρωπαϊκά κτλ. Και εδώ λέει το AI έχει κάνει πολύ μεγάλη επανάσταση στο φετινό Μουντιάλ.

Θυμάστε παλιά, πολύ παλιά, που ήταν ένα θρηλυκό χταπόδιο Πολ που έκανε προβλέψεις για το Μουντιάλ, ας πούμε, θυμάμαι τότε στο 2008-2010. Έτσι, αυτό τώρα ήταν μια ανάμνηση. Τώρα έχει έρθει το AI, το οποίο έχει αντικαταστήσει τα πάντα και μέσα από αλγόριθμους και τα λοιπά προσπαθεί να βρει τον νικητή του Μουντιάλ. Οι περισσότερες πλατφόρμες τώρα AI συμφωνούν ότι οι βασικοί διεκδικητές του τροπαίου είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία και η Γερμανία. Λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει και εκτίμηση ενός Γερμανού μαθηματικού, ο οποίος λέγεται Clement, ο οποίος είχε προβλέψει με επιτυχία τις κατακτήσεις της Γερμανίας το 14, της Γαλλίας το 18 και της Αργεντινής το 22. Για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, ο Clement θεωρεί ότι η Ολλανδία διαθέτει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην κορυφή.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά είναι και για κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, σύγκριση διάφορων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα λοιπόν αναδεικνύουν δύο κυρίαρχες ομάδες, την Ισπανία και την Αργεντινή.

0: Όποια ομάδα τέλος πάντων για να το πάρει, σημασία έχει να δούμε πολύ ωραίους αγώνες. Τώρα αν πετύχετε και το νικητή, ακόμα καλύτερα. Εσείς που έτσι ασχολείστε με αυτά και παίζετε στοιχήματα κτλ. Χθες εγώ στον πρώτο αγώνα πάντως είδα είχε απόδοση για την Αφρική 9. Κάτι τέτοιο, 9. Εντάξει, δηλαδή άμα ας πούμε είσαι έτσι. Βέβαια έχασε, αλλά εντάξει, σημασία έχει. Μεξικό, Βόρεια Αφρική. Και η απόδοση για την Αφρική ήταν 9. Φυσικά κέρδισε το Μεξικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εντάξει, όσοι ασχολείστε με αυτά και σας ενδιαφέρει κτλ., έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία και είναι κάτι για το οποίο έχει ανάγκη ο κόσμος να δει και κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Και η γκρίνια και η μουρμούρα και η κατήφια και τα λοιπά δεν μπορεί να μας πάει μπροστά. Εντάξει, οτιδήποτε γίνεται και είναι έτσι ένα γεγονός με φαντασμαγορικό, με όμορφες εικόνες και τα λοιπά, με αγώνες, με τραγουδιστές, με παρουσιάσεις φοβερές, πάντα προξενεί το ενδιαφέρον. Λοιπόν, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη στον Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και μίλησε για όλα. Είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μίλησε και για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε και για τον Αλέξη Τσίπρα και για την Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, για να πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης για τον Τσίπρα.
1: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Εγώ είπα να παίξουμε τον Τσίπρα. Η Χριστίνα ήθελε να παίξουμε τον Σαμαρά. Τι είπε για τον Σαμαρά? Πολύ καλά λοιπόν. Χριστίνα, να βάλουμε τώρα τι. είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Τσίπρας,
0: ναι. Τσίπρα. Μάλιστα.
1: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
1: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
0: Εσάς λέει να σας έχουν πάρει το δίπλωμα τρεις φορές, λέει μπορείτε να οδηγήσετε πάλι αυτοκίνητο, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε και για την Μαρία Καριστιανού.
1: Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθεται ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα, θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίθετα στην ελληνική κοινωνία σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική ενεργατική.
0: Να πούμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας να στείλουμε στο φίλο μας, τον Σπύρο από τη Χίο, στην Ασημίνα από το κέντρο της Αθήνας, στον παππού Δημήτρη από τη Δράμα, στη Ζωή από την Κοκκινιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη, που μας αναμεταδίδει και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Παρασκευούλα. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου.

Λοιπόν, ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Πύλο εδώ και λίγες ημέρες και έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές και εκεί στην τοπική κοινωνία στην Μεσσηνία, καθώς μια ιστορική επαιτειακή καμπάνα κανονική, βέβαια μικρού μεγέθους, εντάξει, γύρω στα 12 κιλά λέει, αλλά πρόκειται για ένα εμβληματικό έτσι στοιχείο που εξαφανίστηκε από τον Ιερό Ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρους, του Σωτήρος μέσα στο εμβληματικό νιόκαστρο της Πύλου. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για το τι μπορεί να έχει συμβεί και πώς έφυγε από εκεί. Το περιστατικό αυτό αποκαλύφθηκε τις τελευταίες μέρες, έχει κινητοποιήσει τις αρχές εκεί της περιοχής και αναρωτείται πώς ένα τόσο χαρακτηριστικό έτσι και ιστορικό αντικείμενο εξαφανίστηκε και δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Η επουσία της καμπάνας έγινε αντιληπτή, φανταστείτε, από επισκέπτες του χώρου, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το σημείο όπου βρισκόταν η συγκεκριμένη καμπάνα είναι πλέον άδειο. Οι τελευταίες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν ήταν γύρω στο τέλος στα τέλη Μαΐου,

Παραδεχόμενος, λέει, στείλει τους προβληματισμούς, ο Υπουργός είπε, παρακάλεσε τις εκπαιδευόμενες να μιλούν με ειλικρίνεια στους αξιωματικούς, αλλά να καταλάβουν.

0: Stratus FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπημένοι ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι τις 7 μαζί. Και λέγαμε για τις διακοπές. Και επειδή είναι ένας μήνας που συνήθως ξεκινούν οι προγραμματισμοί των διακοπών, ένα ελληνικό νησί είναι στη λίστα των Times με τα ιδανικότερα μέρη για διακοπές φέτος το καλοκαίρι. Μπορείτε να προβλέψετε ποιο νησί είναι αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με τους Times, λοιπόν, το ελληνικό νησί, το οποίο είναι από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως, είναι η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα, μάλιστα, βρίσκεται στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Η λίστα των Times περιλαμβάνει 18 έτσι, μέρη για να επισκεφθεί κανείς. Με τη δεύτερη θέση να την καταλαμβάνει η Κέρκυρα. Η Βρετανική εφημερίδα ξεχωρίζει το καταπράσινο τοπίο, τις όμορφες ακτές, την ήπια τουριστική κίνηση που επικρατεί στις αρχές του καλοκαιριού. Θα αναρωτηθείτε βέβαια σε ποια περιοχή έχει την πρώτη θέση. Είναι η τουρκική Ριβιέρα, γνωστή και ως τυρκουάζ ακτή, με, όπως αναφέρει η εφημερίδα, εκεί οι συνθήκες με τα ρηχά νερά και τα λοιπά, με τις απέραντες παραλίες και τους βραχώδεις όρμους, είναι ό,τι καλύτερο λέει για μια κρουαζιέρα. Τι να μας πει τώρα η τουρκική Ριβιέρα μπροστά στην Κέρκυρα. Εντάξει. Παλοκαστρίτσια, παλιά πόλη. Το παλάτι της Σύση, όλα αυτά που κάνουν την Κέρκυρα μοναδική, να ξεχωρίζει. Είναι η αρχόντισσα, η βασίλισσα του Ιωνίου. Απλά το θέμα είναι να μπορείς και να πας κιόλας, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην τη βλέπεις μόνο από κάρτ ποστάλ, δηλαδή. Να μπορείς και να πας. Την καλημέρα μου στο φίλο το Θωμά, καλημέρα και από την Κυψέλη, καλή Παρασκευούλα και θα είναι Παρασκευούλα με τα ούλα της αφού είμαστε στα μέσα του Ιούνιου, με καταιγίδες από το μεσημέρι, με πτώση θερμοκρασίας, με την έναρξη του Μουντιάλ, δηλαδή τα έχει όλα και συμφέρει, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Γεια σου Θωμά μου. Νάτος και ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ευχές για ένα υπέροχο ξημέρωμα. Σήμερα λέει σας ακούμε μέσω διαδικτύου. Ναι, φίλε μου Βάη, αυτό μας το αναφέρουν πολύ σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, θα αποκατασταθεί υποθέτω, αλλά και μέσω διαδικτύου μια χαρά. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες για μια όμορφη γλυκιά Παρασκευούλα.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 8.
3: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.

Και να παίρνουμε σκυτάλι σιγά σιγά. Στο ένα λεπτό μετά τις 6 ξεκινήσαμε σήμερα. Εν τω μεταξύ πρέπει να πω ότι είμαστε, τι είμαστε, εγώ είμαι δηλαδή και κάποιοι άλλοι που ξέρω από τις 4.30 στο πόδι. Τώρα γιατί στο πόδι και όχι στο χέρι είναι άλλη περίπτωση. Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. 12 του Ιούνιου, ακούτε Στάτους 107.7. Πήραμε μόλις και τα λεπτά παραπολιτικά. Και λέμε την πρώτη καλημέρα. Η πρώτη καλημέρα βέβαια ήρθε σε μορφή μηνύματος από τον Νικολή στις 5 και 9 πρώτα λεπτά, με υπέροχες φωτογραφίες από γλυκοχάραμα.

Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, καλημέρα στο Κατερινιό. Μόιν μόιν μου γράφει και με καφεδάκια, με χαιρετίσματα, με φιλιά. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό να έχουμε. Έβρεξε Μανολάκη χθες, κόντεψε να χαλάσει τη συναυλία του Κότσιρα. Δεν πήγα εγώ, πήγαν άλλοι όμως. Και μου είπαν ότι είχε πολύ people, πολύ κόσμο. 22 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλεις να μάθεις για το αν θα βρέξει, λέει ότι πρωί, ξημερώματα, πρωινές ώρες της Παρασκευής, της σημερινής μέρας δηλαδή, τέτοια ώρα που μιλάμε τώρα δηλαδή και μέχρι τις 9, υπάρχει πιθανότητα κάπου να ψυχαλίσει, έτσι μου γράφει ο μετεωρολόγος. 75% υγρασία και δύο μποφοράκια βόρειο-ανατολικός ο άνεμος. Μέχρι 28-29, πες και 30 βαθμούς το μεσημεράκι. Συνευχές όμως με τον ήλιο. Θα παίζει ο ήλιος μέσα στα σύννεφα. Και μάλιστα θα έχουμε 6 μποφόρια το μεσημεράκι, βόρειο-δυτικός ο άνεμος, με ρηπές ανέμου που θα φτάνουν μέχρι τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Προσοχή τις ξαπλώστρες. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη καλημέρα και καλό πρωινό. Στη Λίνα, στο Παναγιωτάκη, Αναστασία από Γενιτσά χαθήκαμε. Κύριε Στέφανε στη Ζινοβή. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας λέει είναι σήμερα. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι εμείς που μεγαλώσαμε στην επαρχία ή στο χωριόν που λένε, από μικρά παιδάκια δουλεύαμε τώρα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πώς να μην δουλέψεις, να μην βοηθήσεις τους γονείς, πώς θα γίνει, Η επιβίωση είναι θέμα άλλο, η εκμετάλλευση, καταλαβαίνετε. Εδώ μιλάμε για την παιδική εργασία τώρα, λέτε, για την παιδική εκμετάλλευση, μην μπερδεύεστε, αλλά προφανώς εκεί χτυπάει το θέμα. Από πόσο χρόνο δουλεύεις, Γιαννάκη, αδερφέ μου, εσύ, για πες εδώ στον κόσμο, για γράψε να απαντήσω, να ξέρεις, από πόσο δουλεύεις, κανονικά, δεν είπαμε να κολλήσεις ένσημα, αλλά πόσο χρόνο δουλεύεις. Για να σας ακούσω λίγο, ειλικρινά όμως, έτσι το σκεφτείτε σωστά, θα μου πείτε από πόσο χρόνο δουλεύετε. Όταν λέμε δουλεύετε, να είναι δουλειά, να σταματήσεις το παιχνίδι και να πεις ξεκίνησα από όσο, και είναι δουλειά τώρα αυτό που κάνω, έτσι. Αγροτικές δουλειές ή άλλες δουλειές, από πόσο χρόνο. Ζινοβή, καλημέρα.

του Οσίου ο Νουφρίου είναι σήμερα. Ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων του Αιγυπτίου όμως, έτσι. Πρόσεξε, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένας εγχώριος. Ο Νούφριος, ο Νούφρης και η Ονουφρυρία. Ονουφρία. Φρυρία δεν έχει ρηρή. Ονουφρία γιορτάζουν σήμερα. 6 και 2 ξημερώνουμε και στις 8 και 48 θα δύσει ο ήλιος.

Ορίστε, ο Νικολής λέει από τα 13 κοστί μου, λέει, πλυντήριο αυτοκινήτων φορτηγών, αγροτικά μηχανήματα και βενζινάδικο. Και βέβαια, άμα σας ρωτήσω πότε κάνετε και το πρώτο ένσημο, και εκεί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί εγώ τα ψάχνα προχθές, έτσι για να δω πώς και τι. Δεν ξέρω βέβαια αν με κολούσαν εκείνη την εποχή και αν είχαμε ένσημα. Αλλά πρέπει να ήμουν, πόσο χρονών ήμουν που πρέπει να έκανα το πρώτο μου ένσημο? Πρέπει να ήμουν στο γυμνάσιο ήμουν. Μπορούσα στο γυμνάσιο, δεν θα μου κολούσε ένσημα. Αλλά δούλευα κανονικά. Πήγα να μάθω μια δουλειά. Βασιλάκι μου, καλή σου μέρα.

Θα μιλήσουμε και για τον κύριο Μητσοτάκη. Άκουσα μερικά αποσπάσματα, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον κύριο Χατζηνικολάου. Να ψάξουμε, θα έρθει και η Κατερίνα, να μην τα λέμε μονάχη και τα λέμε δύο εις διπλούν που λένε. Για τον Τραμπ δεν έχω να πω πολλά πράγματα και σήμερα, έτσι. Αυτός, είπαμε, είναι στο δικό του κόσμο. Πιο πολύ με εκπλήσει όχι η προσωπικότητά του ως προσωπικότητα, γιατί είναι Αμερικάνος ο άνθρωπος, μεγάλωσε στην Αμερικανική κουλτούρα. Με εκπλήσει ο κόσμος έξω από την Αμερικανική κουλτούρα, που τον θαυμάζει, που τον θεωρεί, ας πούμε, ηγέτη και τέτοια. Αυτό με ξεπερνάει πραγματικά. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα. Γραμμές θα ανοίξω σε λιγάκι. Το Μουντιάλ ξεκίνησε. Με κάλεσε ο Στέλιος εχθές. Θα έψινε κιόλας, θα έτρωγε, θα έκανε, θα έρανε, αλλά δεν τα κατάφερα. Δεν μπόρεσα δηλαδή στην ουσία. Γιατί ήταν μια γιορτή χθεσινή. Είχε έναν αγώνα ο οποίος ξεκίνησε στις 10 η ώρα. Και το αντρικό είδος αρχίζει να γουστάρει αυτές τις 40 μέρες οι οποίες θα ακολουθήσουν. Δημητράκη μου, καλημέρα και σε σένα. Όμορφη Παρασκευούλα μου γράφεις. Όμορφη Παρασκευούλα και σε σένα. Ελπίζω να κάνετε κανένα σχεδιασμό, κανένα προσχέδιο που λένε. Η ζωή θέλει καλοπέραση και η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Οπότε λίγο πληθωρισμός, λίγο πόλεμος, λίγο με την Ουκρανία. Τι, άστο καλύτερα δεν. Εντάξει δεν, πες πως δεν το είπα. Λίγο οι εκλογές, λίγο η Καριστιανού, λίγο Κασελάκης, λίγο Μητσοτάκης. Ο Ανδρουλάκης χάθηκε, να σου πω, τον τελευταίο καιρό. Θα το περάσουμε και αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: vídeo.
1: Καλημέρα κύριε Πασχάλη, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι σου. Να είσαι καλά, την αγάπη μου και τη δικιά μου έχεις. Καλό τριημεράκι. Γιατί από σήμερα ξεκινάει ο Πασχάλης, λέει. Σήμερα είμαι αδιούχος. Άμα είσαι σήμερα αδιούχος, θα είσαι και αύριο και μεθαύριο. Προφανώς, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω περισσότερο, μου λες σήμερα είμαι αδιούχος. Από σήμερα εννοείς. Πόσες μέρες αδιούλα. Για να ξέρουμε πόσο να κλάψουμε. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό αποσπασματάκι από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλει και ο Φώτης να ακούσει σήμερα Μητσοτάκη. Ανομάλεψε ο κόσμος. Ο Φώτης μου λέει: Μητσοτάκη, θα ακούσουμε σήμερα. Βέβαια θα ακούσουμε. Τι λες τώρα.
2: Έξατε την αντιπολίτευση Βαβέλ και Θίασο. Δεν είναι υπερβολική η
3: έκφραση. Γιατί δεν είναι Βαβέλ όταν. Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριο Τσίπρα, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριο Τσίπρα, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος. Πρέπει να το παραδεχτείτε.
3: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε. Αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Αλλά από εκεί πέρα τώρα μια κουβέντα μόνο για αυτό το οποίο λέτε. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
1: Έτσι. Ωραία απάντηση. Και εμένα μου άρεσε αυτό με το δίπλωμα και με το αυτοκίνητο. Δηλαδή, αν σου πάρουν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες, δηλαδή στην ουσία δίνει μια πολύ ωραία πάσα στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι αυτοί κανονίζουν. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Έλληνες πολίτες αποφασίσουν κάτι, σημαίνει ότι είναι σωστή η κρίση τους, ας πούμε. Δεν στείλανε τρεις φορές τον Τσίπρα στο σπίτι του ουσιαστικά. Και αυτός προσπαθεί τώρα. Τώρα το θέμα είναι τι θα γίνει άμα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία οι Έλληνες πολίτες που τον έστειλαν στο σπίτι τους, το σπίτι του, τον ξαναφέρουν πίσω στην ενεργό δράση, τι γίνεται. Τελικά οι Έλληνες πολίτες έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, δηλαδή κρίνουν σωστά για δεν, για δεν. Δεν, Βαγγέλη. Άρα, Έλληνα πολίτη και εσύ. Ζωζέ, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Παραδόθηκε αρτάκι στην κυκλοφορία. Στη Τούμπα είχαμε ασφαλτόστρωση 2 μέρες τώρα. Φοδωρής, καλημέρα. Βαγγέλης. Γούτε Μόργεν. 3 φορές, ρε, σε Αλέξη, σου πήρανε το δίπλωμα και πάλι θέλεις να οδηγήσεις. Μεγάλη υπόθεση η οδήγηση. Μεγάλη υπόθεση η οδήγηση. Ίντριγκα μεγάλη. Η δονή η οδήγηση άτιμη. Δηλαδή άμα σε στείλουν στην απέξω, ας πούμε, λόγω εκλογών, δηλαδή αυτό εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης. Άμα σε στείλουν, εσύ πάλι θες να οδηγήσεις, ρε φίλε. Τώρα θα μου πεις, σε πήραν 3 φορές το δίπλωμα. Μπορεί και μια φορά να στο πάρω το δίπλωμα, εσύ πάλι επιμένεις θες να οδηγήσεις όμως.

Έχει και ένα ωραίο απόσπασμα τώρα, θα έρθει η Κατερίνα να το ψάξει να το βρούμε. Ένα ωραίο, πολύ ωραίο απόσπασμα. Το άκουσα προηγουμένως από τα παραπολιτικά με τον που μιλάει για τον κύριο Σαμαρά. Εκεί μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία. Παναγιώτη, κάμερα σε μένα, τι κάνεις? Όλα καλά, μπράβο. Μπράβο τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτη σε πάει στη δουλειά. Επιτέλους, λέω, εγώ δεν έχω άδεια σήμερα. Άντε, αγόρι μου. Άντε, 6 και 4 πήγε. Λέει για τον κύριο Σαμαρά ότι τον γουστάρει σαν πρωθυπουργό. Τον σέβεται, τον εκτιμά γιατί έκανε πολύ καλή δουλειά. Πήγε την Ελλάδα μπροστά. Και τώρα δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Τι λέτε να είναι όμως η διάγνωση? Ένας άνθρωπος που τον θαυμάζεται, που τον συμμερίζεστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στις απόψεις του ότι έκανε καλά πράγματα. Εδώ τώρα είναι λίγο αντιφατικό το θέμα. Εγώ συγκρούστηκα, ας πούμε, μέσα μου. Με χτύπησε το σηκώτη πάνω στη σπλήνα, που λένε. Να μου έλεγε ο Σαμαράς δεν ήταν, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος, να πούμε, δεν ήταν και μετά, τώρα δεν είναι, ας πούμε. Μήπως, ας πούμε, αυτός ο καλός πρωθυπουργός, ο οποίος είχε σωστές απόψεις, μήπως βλέπει κάτι λάθος? Αναρωτήθηκα εγώ τώρα μόνος μου μέσα μου, καταλαβαίνεις. Παρακαλώ στη γραμμή.

0: Ήδη οι πολιτικοί.
1: Άρα οι πολιτικοί πρέπει να φύγουν, να μείνουμε μόνοι μας.
0: Αυτός που λέει ότι δεν έχει το δικαίωμα να οδηγήσει, όλα είναι ανάποδα. Έχουν και το δικαίωμα και κάνουν ό,τι θέλουν. Στη φυλακή γιατί τους κρατάνε, όχι. Και τρεις φορές να τους καταδικάζουν, πάλι έξω είναι.
1: Μάλιστα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήθελα να το πει η Γεωργία. Το είχε μέσα της. Έτσι που λες για το Σαββαρά. Τώρα ψάχνω να βρω το ηχητικό, το ακούς, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η συνέντευξη που έδωσε είχε πάρα πολύ μεγάλο. Δεν ξέρω αν την ακούσατε, αν την είδατε. Θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Εγώ δεν την είδα live, να σου πω την αλήθεια, γιατί ούτε το Μουντιάλ είδα live. Βασικά δεν θυμάμαι και τι είδα, να σου πω. Έβλεπα, δεν έβλεπα, ήμουν ανάμεσα στο σκοτάδι, ας πούμε.

0: Δεν μπορώ, λέει, να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Αυτό είπε για τον κύριο Σαμαρά και θα το ακούσουμε σε λιγάκι. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, αδερφέ?
0: Ποιο είναι, ρε φίλε, για πες. Και εγώ αυτό ψάχνω.
1: Ξυπνάω το πρωί. Ναι. Και κοιτάζω πρώτα αν έχω μήνυμα και μετά κοιτάζω τι ώρα είναι.
0: Γιατί κοιτάζω, τι μήνυμα, από ποιον?
1: Ερωτευμένο, άμα είσαι, αδερφέ.
0: Πώς?
1: Έρωτας.
0: Ναι, άμα
1: είναι έρωτας.
0: Ναι, άμα είναι έρωτας, δεν το συζητώ.
1: Τώρα μου λες για το Σαμαρά.
0: Καρπούζι να τρως, καρπούζι να τρως. Πού είναι δροσιστικό?
1: Καρπούζι. Έχει να φάμε καρπούζι. Πολύ πράγμα.
0: Καρπούζι, όχι πεπόνι. Το πεπόνι φουσκώνει, ναι. Καρπούζι. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Για να ακούσουμε λίγο πώς το είπε, γιατί εδώ πέρα έχει πολύ ζουμί τώρα το θέμα.
2: Σαμάρας.
0: Ναι, εδώ.
2: Σας ανησυχεί το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα? Άκουσα τον ίδιο να λέει Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι. Ένα και το αυτό.
3: Δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα βρείτε και πολλούς οι οποίοι θα συμφωνήσουν με αυτήν την, με αυτήν την άποψη. Αλλά...
2: Μήπως ήταν λάθος η διαγραφή κύριε Πρόεδρε?
3: Καμία διαγραφή.
2: Κοιτάζοντας προς τα πίσω.
3: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός.
2: Λέτε μετά την πολιτική άνοιξη.
3: Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θυμάμαι την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του.
0: Καλός.
3: Ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
2: Να ρωτήσω κάτι και πείτε μου με το χέρι στην καρδιά. Έχετε το συναισθηματικό και το πολιτικό περιθώριο να δοκιμάσετε, να ρίξετε άλλη μια γέφυρα προς τον κύριο Σαμαρά, προς τον πρώην πρωθυπουργό? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε... πώς το έλεγε ο ίδιος, είχε μία έκφραση παλιά, τη θυμάμαι, έλεγε σφουγγάρι.
3: Το θέμα,
2: δηλαδή να σβήσουμε
3: το θέμα,
2: τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε,
2: μήπως πάρετε σφουγγάρι και θέμα, σβήσετε τα παλιά.
3: Το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μπορούμε, όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Στην πολιτική πρέπει να βγάζει κανείς το συναίσθημα από τη μέση. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτό το οποίο λέει για την εξωτερική πολιτική, βέβαια το 23 δεν τα πίστευε. Διότι ο 23 πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, ναι. Λοιπόν, αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν υπάρχει περιθώριο να έχει αφιερωθεί αυτό το χάσμα, διότι για μια κρίσιμη συνισταμένη που αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας έχουμε τελείως διαφορετικές απόψεις. Αλλά δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Εύχομαι ότι θα πρετανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δικιά του η στροφή μια να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.

Βαγγελάκης λέει ωραίος ο Χατζινό. Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι. Τι είναι αυτά που γράφεις, να πούμε. Φοβερές ερωτήσεις. Ωραία πράγματα. Εδώ τώρα παίζεται μια. Έχει μια δυσκολία ο άνθρωπος. Εντάξει τώρα, είναι σαν να μιλάω εγώ για τον πρώτο μου ξάδερφο, για τον αδερφό μου. Έχεις μια δυσκολία ακόμα και όταν είσαι τσουγκουρισμένος, ας πούμε, και ξέρω εγώ χαλασμένος ή ξέρω εγώ νευριασμένος και τα λοιπά. Έχεις μια δυσκολία όταν σε βάζουν εκεί στον τοίχο και πρέπει να μιλήσεις. Αλλά ήταν και αυτό το οξύμορο της υπόθεσης. Δηλαδή καλός πήγε τη χώρα μπροστά. Μήπως αυτός ο καλός πρωθυπουργός που ήταν καλός πρωθυπουργός και τον σέβεστε, τον κάνει το ράντε, έπαθε παράκρουση, ας πούμε, εγκεφαλική. Μήπως, ας πούμε, βρήκε, βλέπει κάτι, ας πούμε, λόγω εμπειρίας, λόγω της καλοσύνης την οποία είχε, των χαρισμάτων τον οποίο αναγνωρίζετε. Να μου λέγες, έκανε μια προσπάθεια ο άνθρωπος στο παρελθόν, δεν τα κατάφερε, δεν το έχει ρε παιδί μου ο άνθρωπος. Να το καταλάβω, είσαι σαφέστατος, λες εδώ κρίνουμε την κατάσταση. Τώρα εγώ μπορώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να τραγουδήσω. Εγώ μπορώ να τραγουδήσω, απλά δεν αρέσει εσάς. Εδώ λίγο μας μπέρδεψε ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή καλός μένος Σαμαράς πήγε τη χώρα μπροστά, αλλά ναι, αυτός ο καλός πρωθυπουργός με την εμπειρία που πήγε τη χώρα μπροστά, ας πούμε, βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, ας πούμε, σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση, ας πούμε. Αλλά εδώ τώρα υπάρχει ένας εγωισμός, ή από τη μία μεριά ή από την άλλη. Λοιπόν, τραγούδι, τραγούδι καινούριο, ολοκαινούριο. Κώστας Μοσκοβίτης, δεν πίστευα ότι θα κυκλοφορήσει τραγούδι και κυκλοφόρησε όμως. Φρέσκο, ολόφρεσκο, επίκαιρο, καυστικό, καυστικό. Πολιτικοποιημένο ουσιαστικά, αλλά με καινούριους ρυθμούς. Μετά από χρόνια ο Κώστας Μοσκοβίτης κυκλοφορεί τραγούδι. Του κόσμου τα μεσάνυχτα. Αφαιρεωμένο στην παρέα τη ραδιοφωνική, για να μαθαίνετε και κάτι, έτσι, όχι μόνο τα απαραίτητα.

ωραία πράγματα. Όλου του κόσμου οι καημοί τους πλένουνε οι ποινοί. Παναγιωτάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλό πρωινό να έχεις. Ναι, ναι, ήταν αυτό το χιούμορ, χιούμορ, χιούμορ, χιούμορ, χιούμορ. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό που σου κούλε. Σαμαράς, προδότης μια φορά, προδότης πάντα. Ήταν πολύ ευγενικός ο κύριος Μητσοτάκης μαζί του, λέει ο κύριος Κωνσταντίνος. Εδώ και αυτό θέλω να το συζητήσουμε εδώ τώρα το θέμα. Ναι, κοίταξε, είναι δύσκολο πράγμα και πολύ, πολύ ευγενέστατα μίλησε, δεν είπε πολύ άσχημα πράγματα. Μάλιστα το είπε και καλό πρωθυπουργό. Ήταν καλός πρωθυπουργός ο άνθρωπος, ας πούμε, εκείνη την εποχή. Ας πούμε, μετά έφυγε η καλοσύνη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι όταν κρινόμεθα. Τα κλιματιστικά. Κρινόμεθα, κάτσε γιατί έχουμε τον έλκυνε. Όταν κρινόμεθα, το πρόβλημά μας είναι όταν μας κρίνει ο άνθρωπος που είναι μαζί μας. Δηλαδή, εμένα τώρα. Εμένα θα με στεναχωρούσε αν με κρίνει ένας άνθρωπος που με ξέρει, που με βέβαια είμαστε μαζί, που συναναστρεφόμαστε μαζί, που τον γνωρίζω. Ένας δικός μου άνθρωπος όταν θα με κρίνει. Αν με κρίνει ένας ξένος, ας πούμε, για παράδειγμα, ο οποίος με θεωρεί όπως είναι, δεν μπορεί να του δώσει και μεγάλη σημασία. Αλλά ρε φίλε, σε μια ζωή σου να αντίθετος, ας πούμε. Εμείς δεν τα βρήκαμε ποτέ, ας πούμε. Το καταλαβαίνω τώρα. Αλλιώς θα είναι όταν κρίνει ένας, ας πούμε, νεοδημοκράτης τον νεοδημοκράτη. Αλλιώς τώρα τον κρίνει ο Πολάκης, ας πούμε, τον Νεοδημοκράτη. Εντάξει, ή να κρίνει ο Νεοδημοκράτης, ας πούμε, τον Σιριζέο. Λέμε τώρα τον αντίθετο, ρε παιδί μου, τον αντίπαλο τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αυτό το μειοπαθητικό δημιουργεί μια δυσφορία, μια μηχανία, ένα κάτι τι, ας πούμε, γιατί δεν είναι εύκολη περίπτωση τώρα. Πρέπει να τα λέμε να είμαστε λίγο σωστοί, έτσι. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Πρέπει να προσέχεις τις λέξεις σου, να τις ζυγίζεις τις κουβέντες, ας πούμε, γιατί μπορεί να περάσεις από την άλλη μεριά και να μην αρέσει αυτό.

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό break. Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου καλό. Στον Χρήστο καλημέρα. Στην Δώρα καλημέρα, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Θείο Στάκης, καλή σου μέρα. Σήμερα φορτώνω για Αμβούργο, λέει. Άντε με το καλό. Τι φορτώνεις, θείο? Κάτσε με τι φορτώνει. Τι θα πάμε στο Αμβούργο? Μας πάρεις τίποτα ΑΕΣ πάλι γιατί πάει στο Αμβούργο και μας φέρνετε λάδια πανάκριβα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Έχει κι άλλα από τη συνέντευξη. Σιγά σιγά τα ακούσουμε. Μίλησε και για τις εκλογές. Θα σας πούμε τώρα. Εκλογές, φαγωθήκατε με τις εκλογές. Πότε θα γίνουν εκλογές? Βρε, κάτσε τώρα, καλό κύριε Άκυρα, μπανάκι. Για τέτοια είμαστε τώρα, εκλογές και τέτοια πράγματα. Κοπή αγορά, να πούμε. Σε ένα κοπή του αυγολέμονα να με κάνει εκλογές μες στο καλοκαίρι. Έχει κάνει αυγολέμονο να δεις πως κόβει το. Ξέρεις πως κόβει το. Άμα κόψει το αυγό στο αυγολέμονο, άστα να πάνε. Τελείωσε. Καθάρι ποδε. Μια αναγούλα, ένα πράγμα, μια ανακατοσούρα. Διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
14: Ετοιμή. 7, 8, 9.

Γιαννάκη, σε έχουν βαφτίσει Γιάννη Κατερινιόλε. Πες στο Θεοτάκι να μας φέρει και ένα δοχείο λάδι. Έλα τώρα, μην σας φέρουμε τα λάδια. Μας έχουν μείνει λίγα λάδια εδώ στην Ελλάδα, στα φέρουμε στη Γερμανία. Δεν ξέρει ο Θεοτάκης τι θα φορτώσει. Ακόμα δεν ξέρει. Θα μάθουμε και θα σας πω.

0: Λοιπόν, τι άλλα είπε για τις εκλογές θέλετε να μάθετε? Γιατί μεγάλη φαγούρα. Μεγάλη φαγούρα. Ενώ πολλοί λόγοι πότε θα γίνουν εκλογές, πότε θα γίνουν εκλογές. Εγώ λέω αφήστε τις εκλογές τώρα κατά μέρος. Τώρα καλοκαίρι ήρθε. Εσείς πάλι εκλογές θέλετε. Ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στην συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου για το πότε θα γίνουν εκλογές. Για κάτσε λίγο να δούμε λίγο πότε θα γίνουν εκλογές. Περιμένετε.
1: Πολιτική επικαιρότητα. Και ξεκινώ με το χρόνο των εκλογών. Καταλαβαίνω ότι είστε αποδέκτης εισηγήσεων και για το φθινόπωρο και για την άνοιξη, γιατί ακούω συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με επιχειρήματα υπέρ της μίας ή της άλλης
0: άποψης. Άσε να πει.
1: Κάνω λάθος να πιστεύω ότι στην πραγματικότητα δεν έχετε αποφασίσει? Ότι δηλαδή εκεί στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα δείτε τι λέει ο πληθωρισμός, τι λένε οι δημοσκοπήσεις, τι λέει το πολιτικό κλίμα, πώς κινείται η αντιπολίτευση και θα τα ζυγίσετε για να
2: οι
1: πάρετε την απόφαση σας.
2: Κύριε Νικολάου, θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και γιατί αναφέρομαι στην άνοιξη?
1: Να το κρατήσω το βίντεο αυτό.
2: Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που το έχω πει.
0: Χαμόγελα, κολλή.
2: Να το εξηγήσουμε και αυτό. Αν ήθελα να εξαντλήσω τα σταγματικά όρια, θα μπορούσαμε να κάνουμε εκλογές τον Ιούλιο ή και τον Αύγουστο του 2027.
1: Σωστό.
2: Το τονίζω αυτό. Όμως οι εκλογές πρέπει να γίνουν προφανώς νωρίτερα, διότι την 1η Ιουλίου συμβαίνει κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία
1: της Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική ευθύνη για την οποία ήδη προετοιμαζόμαστε. Προφανώς δεν προεξοφλούμε το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί. Αλλά οι εκλογές σίγουρα πρέπει να γίνουν πριν από αυτήν την πολύ σημαντική ευκαιρία, θα έλεγα, για την χώρα να αφήσει ένα αποτύπωμα ευδιάκριτο στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Θέλω να θυμίσω ότι αντίστοιχες εισηγήσεις για πρόορες εκλογές είχα δεχθεί πολλές φορές και την προηγούμενη φορά. Δέχομαι και τώρα. Θεωρώ ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να εξαντλούν τον εκλογικό κύκλο. Δεν σας κρύβω ότι με προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα. Τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία θεματικής αναθεώρησης? Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο κ. Ανδρουλάκης, που όχι βελό να είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Σωστό. Έτσι, να τα λέμε τα σωστά. Σωστό. Μανολάκη, εδώ τώρα ο Κυριάκος είχε δίκιο. Την άνοιξη λοιπόν, Βασιλάκη, συνέχισε τη δουλειά σου, πάνε διακοπούλες, τα παιδιά στο σχολείο, έκθεση, πράγματα αυτό, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, καινούργια υπηρεσιακά έτη. Την άνοιξη, πριν τον Ιούλιο όμως, πριν τον Ιούλιο, γιατί τον Ιούλιο αναλαμβάνουμε Προεδρία και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Για να το λύσουμε και αυτό με τις εκλογές, γιατί πονοκέφαλος μεγάλος, 3 την ώρα να πούμε, γιατί δεν φοράς κράνος.

0: Και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για όλους και για όλα. Δεν θα μπορούσε να μην δεν μιλήσει και για την κυρία Καριστιανού. Για άκουσουμε και τι είπε για την κυρία Καριστιανού.
1: Καριστιανού, νέο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία. Η ίδια εμφανίζεται εξαιρετικά δημοφιλής, περισσότερο από ότι το κόμμα της. Σας ανησυχεί αυτό? Μπορεί η δημοφιλία της σταδιακά να μετατραπεί σε ψήφο? Απειλεί τη Νέα Δημοκρατία? Και σας ρωτώ γιατί λένε ότι κινείται στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφέ στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα, θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μία ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίρρητα στην ελληνική κοινωνία σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο Κατερινιό, Παρασκευιάτικα.
3: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά και έχουμε μια πολύ καλή έτσι διάθεση, λέγεται.
3: Διάθεση. Ναι, γιατί όχι.
0: Διάθεση. Να λέμε τα σωστά για να...
3: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Εμένα προσωπικά μου άρεσε η συνέντευξη.
0: Ωραία ήταν, ναι.
3: Δεν υπήρξε, του την μπήκε ο Χατζηνικόλα, του τα ρώτησε.
0: Καλά,
3: όλα.
0: Καλά, τον στρίμωξε πολύ άγρια.
3: Δεν ξέρω αν τον στρίμωξε,
0: δεν τον,
3: αλλά
0: στρίμωξε.
3: Δεν τον ρώτησε όλες τις ερωτήσεις που όλες. Έχουμε όλες, όλες στην κοινωνία.
0: Όλες, ναι, όλες τις ερωτήσεις έχει απαντήσει.
3: Σου άφησε ένα κάτι.
0: Εμένα προσωπικά το είπα και χωρίς ειρωνία. Αυτό είναι πάρα πολύ. Είναι μια χαρά τη απάντησε έτσι όπως θα απαντούσε. Αυτό που δεν μ' άρεσε μόνο και ήταν λίγο ξύμορο ήταν αυτό με το Σαμαρά.
3: Αυτό με το Σαμαρά σε πληροφορώ ήταν πάρα πολύ sick.
0: Δύσκολο όμως.
3: Το είπε πάρα πολύ sick. Άκου λίγο. Όταν μαλώνεις το παιδί, ναι, όταν, ναι, μαλώνεις το παιδί, mm-hmm, δεν του λες είσαι ηλίθιο.
0: Καλά τώρα, είναι δυνατό.
3: Του λες αυτό που κάνεις, ναι,
0: είναι λάθος.
3: Δηλαδή οι ψυχολόγοι λένε ότι χαρακτηρίζεις την πράξη και όχι το άτομο.
0: Έτσι.
3: Οπότε, χαρακτηρίζοντας την κριτική που έκαναν οι πρώην πρωθυπουργοί, δεν είπε ότι είναι λάθος ή ότι είναι αυτοί είναι βλάκες που την κάνουν.
0: Για όνομα,
3: γιατί προφανώς του σέβεται, γιατί προέρχονται και στο ίνιο και στον ίδιο χώρο. Mm-hmm. Και. Είπε ότι είναι άδικη.
0: Άδικη.
3: Εμένα δεν μου φαίνεται αυτό φάουλ.
0: Όχι, δεν
3: το
0: είπα.
3: Να χαρακτηρίσω ότι ξέρει.
0: Πολύ
3: έχεις
0: σωστά
3: κάθε
0: το είπε.
3: Δικαίωμα,
0: απλά ήταν λίγο στενάχωρη.
3: Αυτό
0: λίγο,
3: που είπε, ναι, για το Σαμαρά, ότι ένα κόμμα που του δώσε δεύτερη ευκαιρία να το προδώσει δεύτερη φορά. Δεν έχει δίκιο.
0: Δεν μίλησε για προδοσία.
3: Όχι, λέμε τώρα, ναι, όχι, ένα, ναι, κόμμα που του δώσε δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, δεύτερη
3: αυτό
0: ευκαιρία.
3: Είπε.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν. Πες μου τώρα έναν νεοδημοκράτη, ο οποίος, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι δεν λένε Σαμαράς προδότης, μια φορά προδότης, για πάντα προδότης.
0: Ναι, το έγραψε ένας εδώ πέρα προηγουμένως.
3: Πολλοί το λένε. Όχι, δεν είναι αυτό που λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ.
0: Καλά, και άλλα πράγματα κυκλοφορούν, ρε παιδί μου.
3: Σου λέω εγώ τώρα στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Αυτό οπότε... που ήταν δύσκολο ήταν το γεγονός ότι, όπως πολύ σωστά είπες, υπερασπίστηκε την προσωπικότητά του ως πρωθυπουργός. Είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Δεν είπε ότι προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε. Είπε
3: δεν μπορούσε καλός να το κάνει αυτό.
0: Αν όμως ήταν έτσι, γιατί να μην μπορούσε? Τι ψέματα θα λέμε? Όταν λέμε, λέμε ειλικρινά.
3: Δεν μπορούσε να το
0: δεν
3: πει.
0: Μπορούσε να το πει αυτό.
3: Δεν είναι θέμα ειλικρινές. Στην πολιτική μιλάμε και λίγο διπλωματικά.
0: Α, δεν το ξέρω, βρε Κατερίνα μου. Νόμιζα πως μιλάμε ειλικρινά. Κοίτα τι μαθαίνει κανείς πρωί-πρωί.
4: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου στο χώμα.
0: Ωραία ήταν η συνέντευξη πάντως, χωρίς υπερβολές. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη σε ένα πολύ
3: ήταν
0: καλό timing.
3: Μεγάλη.
0: Ναι, ήταν
3: είχε
0: καλή.
3: Όλα τα ερωτήματα. Δεν ξέρω.
0: Ωραίοι διάλογοι, δηλαδή ήταν ξεκουραστοί. Δεν ήταν, ας πούμε, έτσι.
3: Πάντως, αυτό που σε άκουσα να λες νωρίτερα σχετικά με την, αυτό που έθεσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την Προεδρία, να ξέρεις ότι, ναι, στις εκλογές που θα γίνουν, όποτε και αν αυτές γίνουν,
0: ναι,
3: ένα από τα διακυβεύματα, ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της κυβέρνησης, θα είναι η Προεδρία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Ναι.
3: Γιατί σκεφτείτε, λέω εγώ τώρα σενάριο, θέλω να κάνεις στο μυαλό σου το εξής σενάριο.
0: Παρακαλώ.
3: Να έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, ναι.
3: Και να έχουμε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
0: Πω.
4: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα.
0: Πω.
3: Βέβαια να σου πω κάτι. Μια χαρά συνεργασία. Εντάξει, είχαν ένα δύσκολο χρόνο. Αλλά μετά καλά συνεργάστηκαν.
0: Καλέ,
3: δεν ξέρω.
0: Τα καλύτερα παιδάκια γίνανε και μετά. Τι
3: δεν ξέρω, τι να σου πω. Απλά σου λέω, θέλω να σκεφτείς αυτό το σενάριο.
0: Καταλαβαίνω τι μου
3: λες. Θα είναι από τα διακυβεύματα των εκλογών, να το ξέρεις αυτό. Θα είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της εκστρατεία, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. Συμφωνώ απολύτως.

0: Τώρα για το Σαμαρά είπαμε, για τον Τσίπρα είπαμε, για τις εκλογές είπαμε. Τι δεν είπαμε ακόμα? Ο ΠΚΠ δεν είπαμε. Για ακούμε ο ΠΚΠ. Περίμενε λίγο, γιατί νομίζω πως έχω κι άλλα ανοιχτά. Περίμενε λίγο, γιατί τα βγάλω όλα μαζί εδώ πέρα. Γιατί όλα μαζί δεν γίνονται. Περίμενε ένα λεπτό.
1: Βαγγέλη, αν διαφωνείς, πες μας που διαφωνείς. Άλλαξε λίγο αυτό το ειρωνικό το ύφος και πες, ρε παιδί μου, γιατί δεν σου άρεσε. Ένας εδώ μου στέλνει μηνύματα.
0: Γιατί, Βαγγέλη,
1: δεν τον έλειωσε, τι λέμε τώρα, Δοστρωτήρας και Χατζιπλυντηρίου και τέτοια. Πες μου που διαφωνείς ότι δεν ετέθησαν τα θέματα. Δηλαδή, για να τεθούν τα θέματα, θα έπρεπε να τον βρει χιδέα.
0: Για όνομα του Θεού τώρα, δεν λέμε αυτό τώρα, Κατερίνα. Μα λέμε ότι πρέπει να βρίσουμε κάποιον για να τον στριμώξουμε.
1: Ως δημοσιογράφος, τα έθεσε τα ερωτήματα. Τα έθεσε. Τώρα. Να καταλάβετε λίγο. Οι δημοσιογράφοι, η δουλειά μας είναι να θέτουμε τα ερωτήματα. Δεν είναι ούτε να ειρωνευόμαστε, ούτε να μαλώνουμε, ούτε είναι να θέτουμε τα ερωτήματα. Είναι η βασική μας η δουλειά. Ναι. Και επίσης να ξέρετε, επειδή πολύ συχνά το ακούω αυτό, τι τον φέρατε αυτόν τώρα? Σκοπός μας είναι, η δουλειά μας είναι να θέτουμε τα ερωτήματα και να αφήνουμε τον άλλον να εκτεθεί με βάση αυτά που λέει.
0: Σωστό. Έτσι,
1: για να το ξέρετε για να, αυτό. Έτσι. Είναι it was in the job εγώ description που λένε στο χωριό.
0: Κάλε από το στόμα μου το πήρες. Αυτό το πράγμα θα έλεγα και εγώ τώρα. επειδή εγώ δεν έχω κανένα δημοσιογράφος, μπορώ να καταλάβω έτσι.
1: Ναι, αλλά είσαι τόσα χρόνια στα μέσα και δεν ξέρει πράγματα.
0: Καταλαβαίνω ότι
1: να
0: αφήνει τον άλλο να εκτεθεί, να τον βάλει μπροστά, α πούμε, να πει πέστε, απαντήστε, α πούμε, για παράδειγμα. Μίλησε όμω και για ΟΠΕΚΟΠΕ, παιδιά. ΟΠΕΚΟΠΕ.
2: Υπάρχουν επίση και τα θέματα τα οποία δεν έφτασαν στη δικαιοσύνη. Κατηγορείται η κυβέρνηση ότι συγκάλυψε τις ευθύνες στελεχών της, ανθρώπων δικών της, για παράδειγμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Λοιπόν,
2: θυμάστε τις βολές που δεχθήκατε για τον,
3: πάμε να δούμε,
2: για
3: λοιπόν,
2: τον κύριο
3: Βορύδη. Πάμε
2: Βορύδη,
3: να δούμε λοιπόν την υπόθεση αυτή, η οποία πιστεύω ότι είναι πράγματι ενδεικτική, θα έλεγα, της μεγάλης μάχης που δίνουμε όχι πάντα νικηφόρα, με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, το οποίο ενίοτε έχει και κομματικές απολύξεις.
2: Τώρα έσκασε καινούργια ιστορία με τις πολεοδομίες.
3: Θα έρθω και σε αυτό. Λοιπόν, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταρχάς, θέλω να θυμίσω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις που αναφερθήκατε είναι υποθέσεις. Τα μεν τέμπι, ξέρουμε η τραγωδία πότε έγινε, αλλά οι υπόλοιπες είναι υποθέσεις του 21. Είναι υποθέσεις του 21. Είμαστε στο 26. Απλά το λέω για να θέσω την ιστορική διάσταση αυτών των.
1: Συγγνώμη να πω, συγγνώμη Κυριάκο μου, και το 21 εσύ όμως ήσουν κυβέρνηση, να τα λέμε και αυτά.
0: Το 21 ήταν κυβέρνηση, ναι.
1: Και εσύ, πάλι εσύ ήσουν κυβέρνηση. Ναι, αυτό δεν έπρεπε να το πεις έτσι, να ξέρεις.
0: Πάμε παρακάτω.
2: Συγχωρήσατε για την διακοπή. Ναι. Αυτό το περί διαχρονικότητας, η οποία δεν αμφισβητείται, για παράδειγμα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στις πολεοδομίες. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί
3: δεν
2: να είναι το οχυρό μιας κυβέρνησης που είναι 7 χρόνια.
3: Μα δεν την επικαλούμε. Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Υπάρχει πράγματι, αλλά είστε 7 χρόνια.
3: Εγώ πρώτος αναγνώρισα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Πήραμε όμως μια δραστική απόφαση. Και ποια είναι αυτή? Να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έτσι όπως το ξέρουμε και να μεταφέρουμε την αρμοδιότητα στην ΑΔΕ. Δεν μου λέτε εσείς
2: πέρα. Γιατί αργήσατε?
3: Λοιπόν, θα σας πω γιατί. Γιατί προσπαθήσαμε να διορθώσουμε το σύστημα εκ των έσω και δεν τα καταφέραμε. Και αναλαμβάνω και εγώ το μερίδιο της ευθύνης που μου αναλογεί. Και έπρεπε ο γόρδιος δεσμός να κοπεί. Δεν μου λέτε εσείς παίρνετε τηλέφωνο την εφορία να ζητήσετε μεγαλύτερη επιστροφή φορού?
2: Όχι, βέβαια.
3: Ωραία. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι την επόμενη μέρα οποιοδήποτε αγρότης ή οποιοδήποτε θέλει να παρέμβει θα παίρνει τηλέφωνο την ΑΔΕ για μια διευκόλυνση αγροτικής επιδότησης. Είναι δύσκολη η μεταρρύθμιση. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Οι αγρότες μας έχουν ένα δίκαιο να παραπονιούνται. Όμως για πρώτη φορά, κύριε Χατζηνικολάου, θα ξέρουμε ακριβώς τι πληρώνουμε και αν αυτός ο οποίος πληρώνεται αυτά τα οποία διεκδικεί πραγματικά τα δικαιούται. Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα? Αργήσαμε να λύσουμε το θέμα. Αλλά η τεχνολογία μας επιτρέπει να το λύσουμε. Η λεγόμενη βόλη, τη οποία καταπίνει ένα ζώο, μας επιτρέπει να ξέρουμε ακριβώς πόσα ζώα έχουμε. Αυτή τη στιγμή, με τη δορυφορική απεικόνηση, μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι καλλιεργείται σε οποιοδήποτε χωράφι. Και όταν λύσουμε και όλα τα ειδικτυσιακά ζητήματα που υπάρχουν ακόμα, γιατί το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται και είναι τεράστια μεταρρύθμιση, τότε πραγματικά θα ξέρουμε ποιος καλλιεργεί. Αν του ανήκει το χωράφι, μάλιστα. Αν το μισθώνει.
0: Μάλιστα. Αν... Τέλος πάντων, αυτό τώρα με το βόλι τι είναι? Καταπίνει το γελάδι ένα κάτι και είναι τσιπάκι, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
0: Α, καλό. Καλό, εμείς βάζαμε κάτι μαγνήτες στα γελάδια. Παλιά, ξέρω εγώ, ξέρω τα πάντα. Μαγνήτες για να τους ρουφάνε από το στομάχι τα σύρματα, γιατί τρώγανε αυτά. Φρέσεν, κάνανε οι Γερμανοί, λένε. Τρώγανε κατάσχετα, κατάσχετα το είπα.
1: Να, ναι.
0: Καλά τα λέω σήμερα, έλα Χριστέ και πώς το. Και οι Ελλάδες πάνω στην Ελλάδα τους, ας πούμε, τρώγανε και σύρματα καμιά φορά και βάζαμε μαγνήτινο, ένα τέτοιο πράγμα. Πώς το κατάπινε η Ελλάδα του?
1: Και μετά πώς το βγάζετε?
0: Όταν φάζαμε τη Ελλάδα, το παίρναμε, το βάζαμε στην άλλη Ελλάδα.
1: Τη φάζατε.
0: Ναι, τη φάζαμε τη Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, ότι είχαν κάνει ένα μικρό για να βγαίνει μετά με την γνωστή οδό.
0: Όχι, καλέ, δεν είναι αυτό το. Αυτά τα πράγματα που λέει ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ ωραία. Ο κύριος, μην γελάς, Νικολάκη, είναι σοβαρή κουβή. Όταν αυτά είναι που θα γίνουν, λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Όχι,
0: από εδώ και
1: γίνονται.
0: Πέρα. Γίνονται. Ναι, τώρα. Ξεκίνησε τώρα.
1: Γίνονται.
0: Τα σκάνδαλα είναι αυτά που έγιναν. Τα οποία γαργάρα.
1: 19-24. Δεν 19... είναι γαργάρα. Άκου.
0: Καλέ, όταν λέω γαργάρα,
1: θέλω
0: μην το πάρει στραβά.
1: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω.
0: Αμέσως
1: κάτι.
0: Και εσύ αντέδρασες.
1: Όχι, ξέρεις
0: τι. Ναι.
1: Φοβάμαι ότι οδηγούμαστε.
0: Ναι.
1: Και όχι με ευθύνη της κυβέρνησης, αλλά κάποιων ανθρώπων που το έπαιζαν πολύ. Ήρθε ο τιμωρός και ήρθε ο αυτός θα κάνει την κάθαρση και υπάλληλος που βγήκε μπροστά και η εισαγγελέα που τα έκανε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τι έγινε την περασμένη εβδομάδα με το πόρισμα τη Χεροπούλου.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Πόσο λέγαμε ότι ήταν η απώλεια, λέει, για το δημόσιο, 1,5 εκατομμύριο. Πόσο ήταν τελικά
0: η απώλεια. Ψίχουλα, 110 χιλιάρικα. 115, ναι. Εντάξει, ναι.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι καταραίει αυτό το πράγμα λίγο εκ των έσω.
0: Mm-hmm. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή, στην ουσία. Αυτό λέμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ήταν, μεγάλο το πρόβλημα. Δεν ξέρω, απλά όπως και για την Οβάρτης, δεν είμαι και πολύ σίγουρη για το ποιοι και πόσοι πολιτικοί εμπλέκονταν σε αυτό και αν.
0: Η αλήθεια είναι ότι ψάχνουν εκεί που δεν έχεις δίκιο σε αυτό,
1: δηλαδή,
0: θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Καταλαβαίνεις, όπως και στην Οβάρτης. Παιδιά, ξέραμε, τους βλέπαμε τους ιατρικούς επισκέπτες έξω από τα γραφεία των γιατρών και να τα ταξιδάκια και να τα βιβλία και να τα στιθοσκόπια και να τα έτσι τα αλλιώς.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά την εμπλοκή των πολιτικών δεν μπόρεσαν να την αποδείξουν στην Οβάρτης. Δεν υπάρχει κατά γενική ομολογία σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις. Και πολύ φοβάμαι ότι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άνθρακας ο θησαυρός. Θέλω να σου θυμίσω ότι ήδη είδα χθες και ένα πολύ θριαμβευτικό δημοσίευμα στην εφημερίδα του Ομίλου Αραμπατζή της οικογένειας για τη Φωτεινή την Αραμπατζή, την υπευβουλευτή των και υφυπουργό, ήταν ένα πληρώτρια στο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το ότι απαλλάχτηκε.
0: Ναι.
1: Τάσος Χατζηβασιλείου, επίσης ερέως, απαλλάχτηκε. Ξανά υφυπουργός στο εξωτερικό και πολύ καλά κάνει, γιατί είναι και ένας άξιος επιστήμονας στο αντικείμενό του. Και το ίδιο θα δούμε, φαντάζομαι, και για τον κύριο Βαρτζόπουλο, γιατί από ό,τι είχαμε δει έτσι, από αυτούς τους διαλόγους που είχε κυκλοφορήσει.
0: Αυτούς τώρα λέγε που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τους έβγαλε στα μανταλάκια.
1: Τους κάλεσε να τους ελέγξει, τους
0: τελικά...
1: βγήκανε στα μανταλάκια, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμα και από τους διαλόγους που υπάρχουν στη δικογραφία.
0: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό ή κάτι, ξέρω εγώ, που να είναι τόσο σκάνδαλο, δηλαδή, στην ουσία. Συμφωνούμε.
1: Δεν ξέρω, πες μου εσύ από τους είδες. Είδες τους διαλόγους.
0: Ειλικρινά,
1: βέβαια. Τους θυμάσαι, μαζί τους συζητούσαμε.
0: Αυτό, επειδή το συνδυάσεις και λίγο με την Οβάρτης, θα σου πω μόνο τούτο. Η αλήθεια είναι ότι όταν γίνεται ένα σκάνδαλο, ψάχνουμε να βρούμε ποιος θέει. Ωραία. Αν ψάχνουμε, εδώ σου δείχνω τώρα για να δεις έτσι, να βλέπει και ο κόσμος εδώ μπορεί να δει. Αν ψάχνουμε εδώ για να βρούμε το σκάνδαλο και το σκάνδαλο είναι εδώ, εδώ που ψάχνουμε δεν θα βρούμε τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί που ψάχναν οι Σιριζέοι λοιπόν να βρουν το σκάνδαλο, σκάνδαλο δεν υπήρχε. Αλλά κάπου υπήρχε.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο δεν βρήκαμε. Δηλαδή, μην τον προσανατολίζουμε λίγο, λέγμα στον κόσμο. Βλέπετε, ψάξαν αυτοί που ήταν και άχρηστοι, σε εισαγωγικά, δεν βρήκαν σκάνδαλο. Άρα δεν υπάρχει σκάνδαλο. Όχι, υπάρχει σκάνδαλο. Απλά εκεί που το ψάξαμε, εκεί δεν υπάρχει σκάνδαλο. Εκεί δεν το βρήκαμε. Μη μου λες λοιπόν για τους ανθρώπους.
1: Γενικότερα να ξέρεις κάτι.
0: Που αθώνονται, καλά κάνουν και αθώνονται.
1: Σκάνδαλο δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, εντάξει,
1: γιατί
0: να
1: δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Γιατί εμένα με παραπέμπει σε μια κίτρινη φυλάδα.
0: Σωστό.
1: Που εντάξει. Θέλει να βγάζει επιχαίους τίτλους.
0: Κανονικά
1: γι' αυτό
0: είναι
1: δεν
0: σωστό
1: μ' αρέσει η λέξη.
0: Είναι σωστό.
1: Να μου πεις ότι υπάρχει υπόθεση. Πώς να σου πω, υπεξαίρεση. Υπάρχει υπόθεση του ότι φαγώθηκε. Ναι, αλλά η λέξη σκάνδαλο μου κάνει λίγο κίτρινη. Γι' αυτό
0: ναι,
1: δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, και το σκάνδαλο πάει λίγο πιο πολύ στα ερωτικά, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον καιρό. Θα ακούμε κι άλλα. Είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα με τον κύριο Χατζηνικολάου. Ο κύριο Μητσοτάκης και τον κύριο Χατζηνικολάου. Δώσε μια εφόλη στη ύλη ουσιαστικά. Μίλησε και για άλλα μίλησε. Θα δούμε σε λίγο.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκίς τους 28, στις Έρες και τα Γιάννητσα τους 29 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό 2 λίτρα, 3,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: εγώ το πιάνω καλά όμως. Έτσι, Κατερίνα, δεν μπορεί να πει. Πολύ καλά το πιάνω αυτό. Αυτό το πιάνω ακριβώς πάνω πέφτω. Μετά το σταματάω. Έφη η παφή του μας έστειλε είδηση.
1: Όχι, εγώ τη έστειλα.
0: Α, εσύ την έστειλες. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, πάντων να ασχοληθούμε μετά.
1: Θα σου πω μετά. Θα γιατί... σου πω.
0: Πω, τι έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Άσε.
0: Έχει ξαναγίνει αυτό,
1: λοιπόν,
0: το έχω ζήσει.
1: Πάμε στα πιο αυτά να ολοκληρώσουμε πριν, το κύκλο μας.
0: Πριν πάμε, να σας πω κάτι, γιατί είναι μόνο ένα σημείο, γιατί βγήκατε νωρίς, είναι 9 λεπτά μετά τις 7. Μικρό προβληματάκι, καθυστέρηση, κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από 4.24 και μετά μέχρι την ανηφόρα της Νεάπολης. Δεν ξέρω τώρα αν εκεί πάλι βγαίνουν πολλοί στην έξοδο για Πεύκα και για Νεάπολη και δημιουργούν πρόβλημα. Αν κάποιος μπορεί να μας πληροφορήσει, να μας το πει. Είναι το μόνο κοκκινάκι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον χάρτη της πόλης μας. Κυκλοφοριακά. Μόνο αυτό. Κατεύθυνση προς ανατολικά είναι ένα κομμάτι από το Παπαγεωργείου, ίσως λίγο μετά, από το 4.24 και μετά, μέχρι την ανηφόρα των Πεύκων. Εκεί κάτι γίνεται, αν κάποιος έχει εικόνα, μας το πει. Στις άλλες κατευθύνσεις ο περιφερειακός είναι καλός, η πόλη μέσα είναι υπέροχη, και τη χλωροφύλλη, όλα πράσινα. Πόσα μου πήρες και... πάμε στην ενδιαφέρουσα αυτή η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης στον κύριο Χατζηνικολάου. Μίλησε και για άλλα πράγματα.
2: Να έρθουμε τώρα στα Τέμπη.
0: Τέμπη.
2: Λοιπόν, στα Τέμπη, τα Τέμπη έχουν δύο διαστάσεις.
3: Εκεί δεχθήκατε σφοδρή κριτική γιατί προστάτευσε εντός εισαγωγικών η Νέα Δημοκρατία τον Κώστα Καραμαλή. Του Αχιλέα, τον πρώην υπουργό.
2: Ξέρετε κάποια άλλη κυβέρνηση, κυβερνητική πλειοψηφία, να έχει στείλει στο δικαστικό συμβούλιο υπουργό τη? Είστε τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, έχει ξαναγίνει?
3: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Λοιπόν, γίνεται πρώτη φορά. Λοιπόν,
3: όμως πήγε για ένα τμήμα.
2: Για αυτό το οποίο η Βουλή.
3: Των όσων κατηγορεί.
2: Για αυτό το οποίο η Βουλή έκρινε ότι έπρεπε να εξεταστεί.
3: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μιλώ μόνο για τον Καραμαλή, μιλώ και για τους προηγούμενους υπουργούς, λοιπόν, και την ευθύνη τους για την 7-17.
2: Αυτά, καταρχάς, για τα Τέμπη αυτή τη στιγμή έχουμε 36 κατηγορούμενους. Οι 33 για κακούργημα. Η δίκη στη Λάρισα διεξάγεται. Σε μια αίθουσα η οποία είναι σχεδόν άδεια. Το λέω αυτό διότι θυμάστε με μεγάλη φασαρία.
3: Έγινε μεγάλη φασαρία.
2: Αδίκως. Ίσως δικαιολογημένα την πρώτη μέρα υπήρχε μετά η απορία.
3: Ναι,
2: αλλά μετά, όπως βλέπετε, η δίκη διεξάγεται κανονικά. Με 36 κατηγορούμενους. Και μόνο η δικαιοσύνη μπορεί τελικά να αποφανθεί. Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη, είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Διότι θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος. Ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο. Ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπανε εμένα δολοφόνο, κύριε Χατζηνικολάου? Αυτές είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ, θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
3: Κατηγορηθήκατε για τον μπάζωμα
2: ήτανε
3: του χώρου.
2: Ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα την οποία έχω ακούσει τα 21 χρόνια που βρίσκομαι στην ενεργοπολιτική.

0: Τώρα εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Παιδιά, ο καθένα, η δική σας, η δικό σας που λένε.
1: Έφερε και ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με την 717 ο Πρωθυπουργός, ότι δηλαδή ένας δρόμος ανέφερε το Πάτρα Πύργος, η Πύργου Πατρώνια η οδός, λέει τόσα χρόνια λέει δεν γινόταν και είχαμε πάρα πολλά θανατηφόρα τροχαία, την κάναμε, λέει η δική μας κυβέρνηση την έκανε, σταμάτησε να γίνονται τόσα πολλά τροχαία, σχεδόν έχουν μηδενιστεί. Δηλαδή λέει τι θα πρέπει να κυνηγήσουμε όλους τους προηγούμενους που δεν την έκαναν σχετικά με τη σύμβαση 717. Αυτή ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού.
0: Μάλιστα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Και ένα τελευταίο κομμάτι έτσι για να το ολοκληρώσουμε. Για την οικονομία, η οποία αυτό που μας καίει πολύ περισσότερο και μπορούμε έτσι πιο εύκολα να το συζητάμε, γιατί τα άλλα τα θέματα είναι λίγο δύσκολα, η αλήθεια είναι. Θέλει, δηλαδή, καταλαβαίνει λίγο πολυμορφικά που λένε, έχουν πολλές μορφές. Γιατί η οικονομία είναι κατάσταση, τη βλέπει μπροστά. Βγαίνει το πρωί, παπ, τη βλέπει μπροστά σου. Βγαίνει από το ασανσέρ, μπαίνει στην πόρτα, βγαίνει από εδώ, ανοίγει το παράθυρο, παπ, βλέπει την οικονομία μπροστά σου. Για να δούμε τι είπε για το ΦΠΑ, για την οικονομία κτλ.
2: Σας άκουσα να λέτε ότι για την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης εντός εισαγωγικών το έχει ο πόλεμος, το έχουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι έτσι? Ή έχουμε κι εμείς εδώ κάτι κάνει στραβά, να το πω απλά? Διότι για παράδειγμα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Είδα το πρωί ότι είμαστε η τρίτη χώρα σε πληθωρισμό στην Ευρώπη, με 5% το Μάιο, και ακολουθεί η τέταρτη η Ισπανία με 3,6.
3: Καταρχάς,
2: θέλω να πω,
3: κύριε Χατζηνικολάου,
2: φαίνεται ότι είναι πιο φουσκωμένος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα.
3: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι όχι ο πληθωρισμός, αλλά η συσσωρευμένη ακρίβεια μετά την πανδημία, η συνολική αύξηση των τιμών από το 2021 και μετά, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η ελληνική αλλά όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πιέζει πραγματικά πολλά ελληνικά νοικοκυριά. Ειδικά τους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στο Νίκη, συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να έχουν παιδιά τα οποία τα προετοιμάζουν με φροντιστήρια για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έχω πλήρη αίσθηση ότι σήμερα υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο τα βγάζει πέρα δύσκολα. Άρα ξεκινάμε με τη διαπίστωση ότι αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αναφερθήκατε στα
2: πρόσφατα. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο πρόβλημα.
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις χώρες στον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά εμείς ας συζητήσουμε τα του οίκου μας, γιατί προφανώς οι Έλληνες ενδιαφέρονται για αυτά τα οποία γίνονται στην Ελλάδα. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε, και αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε, ότι η πρόσφατη, θα έλεγα, αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιος.
2: Σε εμάς λίγο παραπάνω. Αυτό,
3: ναι,
2: αυτό
3: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικός αιμοδότης του κρατικού προϋπολογισμού.
2: Γιατί επιμένετε στο θέμα του ΦΠΑ και του φόρου στα καύσιμα?
3: Θα έρθω και θα το απαντήσω το θέμα αυτό, αφού σας
2: γιατί
3: πω...
2: Γιατί σύσσωμη αντιπολίτευση σας λέει χαμηλώστε. Άρα,
3: θα επανέλθω και σε αυτό. Αφού σας πω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτά τα οποία μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Θέλω να θυμίσω ότι ως αποτέλεσμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, την οποία ψηφίσαμε στα τέλη του χρόνου και υλοποιήθηκε φέτος, έχουν δει σημαντική αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος εκατομμύρια συμπολίτες μας. Ειδικά οι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν παιδιά. Να σας θυμίσω ότι έχουμε απανωτές αυξήσεις του κατώτου μισθού, ο οποίος πια είναι στα 920 ευρώ, ξεκίνησε στα 650 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Να θυμίσω ότι τώρα δίνουμε από το πλεώνασμα του 2025 μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις, 800 εκατομμύρια. Fuel Pass,

0: που βρίσκεται.
1: Η αγοραστική,
0: αυτό είναι
1: η
0: το
1: αγοραστική
0: θέμα.
1: Δύναμη των πολιτών.
0: Δηλαδή, αν τις αυξήσεις που αναφέρατε τις κατατρώει.
1: Προφανώς, ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηγοργιά, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
0: Τώρα, εδώ αυτό... έχετε μία κριτική.
1: Αφήστε να τελειώσω και θα απαντήσω στο ερώτημα.
0: Αναμένω.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους
0: και πω το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
1: Θα τους πω το εξής. Από το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω. Διότι τι γίνεται όταν μειώνει κανείς το ΦΠΑ, ουσιαστικά η μείωση του ΦΠΑ χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα. Μειώσαμε 30%.
0: Αυτό όμως είναι και θέμα ελέγχου.
2: Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι χώρες οι οποίες επέλεξαν να μειώσουν το ΦΠΑ ήταν. Αυτό το έχουμε ξανακούσει
3: για
2: από
3: την Ισπανία,
2: το...
3: λέτε τώρα.
2: Και για την Ισπανία και για μια άλλη χώρα, τώρα μου διαφεύγει το όνομά της. Είχε πει ότι όσοι το επέλεξαν αυτό είδαν τελικά η μείωση αυτή να χάνεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά να μην φτάνει στον καταναλωτή. Οπότε υπεραμείνθηκε για άλλη μια φορά του μέτρου αυτού να μην μειώνεται ο ΦΠΑ.
3: Άρα δεν υπάρχει κανένα άλλο μέτρο. Αυτό το μέτρο, όχι, το συγκεκριμένο, είπε, θα συμφωνήσουμε ότι
2: είπε,
3: πιθανότητα δεν
2: αν
3: είναι.
2: Αν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο, πείτε μου, ρε παιδιά.
3: Ναι, είπε, αυτό θα δημιουργήσει μια τρύπα ουσιαστικά οικονομική ενός δισεκατομμυρίου. Από πού πρέπει να το βγάλουμε αυτό, να δεν κατεβάσουμε το ΦΠΑ και να αυξήσουμε, ας πούμε, για παράδειγμα κάτι άλλο για να πάρουμε το 1 δισεκατομμύριο. Τα λεφτά πρέπει να τα πάρουμε, σου λέει.
2: Θα σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι μεγάλο μέρος της κομματικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, ναι, δεν ωφελείται από τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας. Ωφελούνται κάποιοι, πόσο και να τους δώσεις, πάλι θα βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία.
3: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κανένα δύο γραμμούλες. Να σας πω επίσης ότι ο Περιφερειακός λίγο καλύτερη. Η ίδια εικόνα δεν είναι τόσο χάλια η κατάσταση. Παραμένει λίγο το πρόβλημα εκεί στη βάση του Παπαγεωργίου 424 μέχρι λίγο πριν την ανηφόρα της Νεάπολης. Μετά ανοίγει ο δρόμος, το ξανασυναντάς λίγο πριν την Τριανδρία. Προς τα δυτικά, στο γνωστό σημείο, έχει αρχίσει τώρα μόλις να δημιουργείται, στα 22 λεπτά μετά τις 7 στον Άγιο Παύλο. Μικρο καθυστερήσεις προς το παρόν. Παρακαλώ στις γραμμές. Πού είσαστε, εδώ, ελάτε. Έπεσαν οι γραμμές σας. Λοιπόν.
1: Μου γράφει εδώ Θανάσης να μειώσει το πλεόνασμα. Φτάνουν τόσοι φόροι. Αυτό που ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός Θανάση, ναι, είναι ότι τα πλεονάσματα που έχουμε τα έχουμε γιατί έχουμε δεσμεύσεις απέναντι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: ναι,
1: και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί πληρώνουμε τα χρέη μας, να θυμίσουμε. Και μάλιστα υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός ότι χρεοκοπήσαμε, είχαμε φτάσει σε μια κατάσταση που ήμασταν χρεοκοπημένοι και πλέον δεν μας παίρνει να ξαναπέσουμε σε αυτήν την άμυνα. Ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε αυτή ήταν η απάντηση σε αυτό που μου λες του Πρωθυπουργού.
0: Γιατί θα μας ξαναέρθουν πάλι τα κουατρέτο και τα.
1: Τρόικες.
0: Κατάλαβες. Ψάχνουμε ξενοδοχεία και τέτοια πράγματα πάλι.
1: Ξέρεις, στη Βουλγαρία τότε υπήρχε και μια βότκα που τη λέγανε Τρόικα.
0: Τρόικα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία. Και εμείς να βγάλουμε ένα τσιπουράκι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Εγώ δεν είμαι ειδικός οικονομολόγος,
0: ούτε
2: αλλά
0: εγώ.
2: Το ΦΠΑ, okay, για να μην το πνίξουν στην υποδιαστική αλυσίδα, θα μπορούσε να το αφαιρέσει από τους λογαριασμούς ρεύματος, τηλεφώνου και νερού που όλοι μας

0: πίνουμε και μπορεί να το ελέγξει πολύ εύκολα.
1: Σωστό.
2: Το νερό ούτως ή άλλως δεν είναι σε χαμηλό ΦΠΑ. Το νερό, η αποχέτευση είναι στο 23, να, έτσι να το διευκρινίσω.
1: Όχι, λέει αυτό που λέει για να μην, για να μην χαθεί στην
0: Ελλάδα. Πάμε στο ρεύμα και στο τηλέφωνο που είναι ένα πάγιο έξοδο σημαντικό για όλα τα νοικοκυριά.
1: Μπράβο.
0: Και από εκεί μπορεί πολύ εύκολα να μην το πνίξει κανένας, γιατί μπορεί στην αλυσίδα την εφοδιαστική, όντως εγώ να το κάνω αβαβά, να το πάρω από σένα, να το εξαφανίσω.
1: Σωστός.
0: Αλλά εκεί θα ήταν μια φοροελάφρυνση. Δεν έχουμε όλοι, ξέρω εγώ, 100 ευρώ το μήνα ρεύμα χοντρά-χοντρά.
1: Όσο και να έχουμε, είναι κάτι από το κάτι, είναι κάτι πιο πολύ από το τίποτα. Ναι, σωστό αυτό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό που λέτε. Γιατί...
0: Καλή συνέχεια. Εγώ δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι οικονομολόγος. Έτσι, αγράμματος είμαι, αλλά.
1: Κατανοητό. Κατανοητό για μένα αυτό που λέτε. Ναι, θα μπορούσε όντως να μειώσει από
2: κάποια στιγμή να έχουμε κάποιο κυβερνητικό στέλεχος. Γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε.
1: Γιατί όντως. Διατροφική, είπαμε. Διατροφική αλυσίδα όντως μπορεί να γίνει. Πώς το λένε.
2: Εφοδιαστική.
1: Διατροφική, το έγραφε.
2: Όχι, δεν είναι μόνο για τρόφιμα.
1: Καλά, τέλος πάντων, για σαμπουάν, έτσι. Για το σαμπουάν είναι. Αλλά...
2: Στο ρεύμα μας λέει εδώ ο Δημήτρης, καλά κάνει και μας το διευκρινίζει.
1: 6%, 6%. Ναι, αυτό το 6% να είναι μια καλή. Στο νερό είναι 13%. Αυτό το λίγο, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι. Είναι καλή πρόταση αυτή, δεν μπορώ να πω. Έτσι, το αναγνωρίζω, παρακαλώ.
3: Έλα Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι τώρα, παιδιά. Όχι τώρα, παιδιά. Τώρα στον αέρα παίρνετε τηλέφωνο. Έλα Κώστα, να πούμε τώρα για τον. Είναι Κώστα, η θεία, η Βαρβάρα. Τι Κώστα, μετά το ραδιόφωνο. Τώρα μιλάμε για το ρεύμα. Δεν δίνετε και εσείς τα τηλέφωνα στον αέρα. 13 είναι στο νερό, 6 είναι στο ρεύμα. Ναι. Λίγο είναι στο ρεύμα, δεν είναι πολύ, αλλά έστω λίγο. Εντάξει, είναι. Θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα δείγμα καλής θέλησης που λένε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ένα δείγμα καλής θέλησης. Αλλά και αυτό θα έχει. Θα πρέπει να το συμπληρώσεις από κάπου αυτό, γιατί αυτά είναι έσοδα, παιδιά. Μιλάμε. Το είπε ξεκάθαρα, δεν το κρύψε. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, αυτά είναι όλα τα κράτη, έτσι. Πρέπει να μαζέψουν λεφτά για να μπορέσουν κάτι να περισσέψει για να δώσουν. Αν τα μαζέψει, πώς τα δώσεις.
2: Και στην εστίαση να το μειώσουν το ΦΠΑ, παιδιά. Ήδη λέει το μειώσαμε, λέει, στα νησιά, αλλά δεν ήταν, λέει, και τόσο μεγάλη διαφορά. Να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
2: Και επίσης στην εστίαση θα σου πει, άμα του ρίξει, νομίζω, το ΦΠΑ, θα σου ρίξει την τιμή. Γιατί θα σου πει ότι όταν αυξήθηκε το ΦΠΑ, εγώ την είχα απορροφήσει την αύξηση, δεν την έβαλα. Οπότε τώρα γιατί να σου βάλω τη μείωση. Τσακ, ένα μηδέν.
1: Έξυπνο.
2: Όχι, το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει από ανθρώπους της εστίασης, παιδιά. Τα έχουμε δει αυτά τα έργα.

0: Μιχαλού, Ζωζέ, με ρωτάει Ζωζέ, όλα αυτά τα κράτη που χρωστάνε, πού χρωστάνε, και εγώ απαντώ. Τη Μιχαλού.
1: Τα έχουμε πει αυτά, είπαμε. Χρωστάνε στο μέλλον. Στο μέλλον των παιδιών μας. Μια γραμμούλα ακόμη απ' έξω. Έπεσε, έπεσε η γραμμή. Λυπάμαι. Στο 57. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα. Καλό που σου κου. Η Αρτάκης ολοκληρώθηκε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πήραμε σήμερα το μήνυμα. Ασφαλτόστρωση είχαμε δύο μέρες τώρα και το πρωί-πρωί μου ενημέρωσαν ότι παραδόθηκε και είμαστε όλοι καλά πλέον και στην Αρτάκης. Τον προσέχουμε αυτό το δρόμο. Θα είναι ο μόνος δρόμος χωρίς λακκούβες πλέον.
0: Γιατί έτσι, έχουμε κάποιο ειδικό κονέ εκεί?
1: Κονέ. Παίρναμε συχνά, ρε παιδί μου.
0: Ξέρεις ότι κάποτε υπήρχε αντιδήμαρχος πριν πολλά χρόνια, ο οποίος είχε κάνει πεζοδρόμηση μόνο την πλευρά που ήταν το σπίτι του.
1: Έλα, ρε και εσύ τώρα, μην τα λες.
0: Είχε κάνει καινούργιο πεζοδρόμο ακριβώς κάτω του σπίτι του μόνο.
1: Συμβαίνουν αυτά καμιά φορά. Δήμαρχος ο προκλητικός που λέμε.

0: σήμερα, ε.
1: Έλα καλά, εσύ ψυχρούλα. Τι ψυχρούλα, μια χαρά είναι ο καιρός.
0: Παιδάκι, εγώ βγήκα στη στάση και ναι, γύρισα πίσω τρέχοντας να πάρω σακάκι και ομπρέλα, να είμαι έτοιμη.
1: Εντάξει, εμείς είμαστε άντρες.
0: Έχει βγάλει και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, παιδιά, η Έμι. Πάρτε μια ζακέτα, μια ομπρελίτσα, ένα κάτι, γιατί θα έχουμε και χαλάζια και καταιγίδες σήμερα. Είναι κανονικά η περίοδος που θα γινόταν η έκθεση βιβλίου.
1: Ναι.
0: Και ακόμα δεν το έχει συνηθίσει ο κύριος ότι δεν γίνεται το κινητή πίγμα.
1: Φτάσει και μέσα στο κέντρο, όμως εγώ βλέπω τα πέργκ. Δηλαδή κάτι Βέρειες, κάτι Νάγουσες, κάτι τέτοια πράγματα. Γύρω-γύρω γυρνάει. Χθες έβρεχε, ας πούμε, για παράδειγμα. Προντές κατά ποντού, μη στραπές, αλλά μακριά.
0: Και λέει ότι μέχρι και σήμερα το βράδυ θα έχουμε φαινόμενα εδώ στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αυτά μας λέει, ξαναλέω, το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ.
1: Πώς δεν ονομάζουμε τα καιρικά φαινόμενα τώρα πλέον, γιατί δεν τα ονομάζουμε πλέον.
0: Τα ονομάζουμε, πώς δεν τα ονομάζουμε. Απλά αυτό δεν είναι κάτι γκράντε.
1: Α, είναι μικρό.
0: Ονομάζουμε τα συστήματα τα οποία επηρεάζουν συγκεκριμένη περιοχή μεγάλη. Ναι. Τώρα αυτό είναι για ένα τοπικό έτσι φαινόμενο.
1: Μικρούτσικο είναι αυτό. Μάλιστα.
0: Θέλαμε και βαφτίσει. Είναι ακριβά τα μπομπονιέρες και αυτά.
1: Εντάξει, αλλά και χθες φοβήθηκε λίγο ο κόσμος. Μην αναβληθεί η συναυλία του Κότσιρα, του Γιαννάκη.
0: Σήμερα έχουμε συναυλία και πάλι.
1: Πάλι, ποιο θα
0: βγάλει. Αφού είπε για συναυλία, ναι, θα την πω κι αυτήν. Έχουμε
1: αυτή
0: σήμερα τα εγγένεια του Παύλου Μελά, του πάρκου, του Μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου.
1: Πάλι.
0: Και υπάρχει συναυλία του Ρόκου.
1: Α, ο Ρόκος θα είναι εκεί.
0: Η οποία όμως συναυλία έτσι όπως τον βλέπω τον καιρό. Θα το πω, παιδιά, δεν θέλω. Ελπίζω τεσουρού να μην με μαλώσει. Ναι. Η μάνα μου λέει είναι κολομασουράτο ο καιρό.
1: Εντάξει, καλή σιγά, την κακή λέξη.
0: Λοιπόν, έτσι όπως τον βλέπω, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να γίνει η συναυλία.
1: Ο Στελάρας, ωραίο Στελάρας.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι η τελετή των εγγενείων. Σήμερα το πρωί και το βράδυ θα έχουμε τη συναυλία τη μεγάλη. Για διάστημα τριών ημερών, όλο το τρίμερο δηλαδή αυτό, ο χώρος του πάρκου θα φιλοξενήσει πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες είναι φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Προκειμένου να χαρούμε για τις, τουλάχιστον για τις πρώτες μέρες όλοι αυτό τον υπέροχο χώρο. Άμα δεν με βλέπω καλά, παιδιά, αύριο έχει συναυλία της Μαρσό. Δεν με βλέπω καθόλου καλά.
1: Τι έχει αύριο.
0: Συναυλία της Μαρσό.
1: Α, την πάρε.
0: Δεν με βλέπω καθόλου καλά.
1: Εντάξει τώρα, δεν σε βλέπεις καλά. Τι δεν σε βλέπεις καλά.
0: Θα με τρέχει, σου λέω.
1: Ποιος σας τρέχει? Α, είναι
0: ο Στάλιν που έχω στο σπίτι.
1: Στελάρα, θα την κάνει τη συναυλία σήμερα, έλα. Δυο στροφές και πάμε διαφημίσεις. Πριν πάμε διαφημίσεις όμως,
0: πάμε στον Όλυμπο. Ιδανικός προορισμός για αυτή την εποχή. Όταν φλέγεται όλος ο κόσμος, τον Όλυμπο έχει δροσά. Νομίζω πως όλοι πρέπει κάποια στιγμή να ανεβούμε στο βουνό των Θεών. Δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα. Υπερέχει λόγω φύσης. Φύσης καθαρής, καταπράσινης, ανέγγιχτης και προστατευμένης. Είναι το μοναδικό βουνό της Ελλάδας, αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρητέο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο πηγάζει από τον Όλυμπο, φέρνει στο ποτήρι μας ένα κομμάτι από την καθαρότητα και τη μοναδικότητα της προστατευμένης του φύσης. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του και το βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδικριτικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
2: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310
13: 2040-02 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
17: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
18: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφείο φανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αντωνάκη, ρε, να μην είμαστε γυναίκες, ρε, κρίμα.
1: Σεπτέμβριο.
0: Ε, ναι.
1: Σεπτέμβριο.
0: Τι Σεπτέμβριο?
1: Είναι η μεγάλη συναυλία το Σεπτέμβριο.
0: Έρχεται εδώ Σεπτέμβριο, Αντωνάκη.
1: Η ελεύθερη είσοδο θα
0: είναι. Τι λέει, ρε, παραλία. Πάπα, ωραία πράγματα. Κύριε Παπιδάκη, τι κάνετε, πώς είσαστε,
1: καλά
0: όλα καλά.
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο, ωραίος ο Αντωνάκης. Ωραίος. Μ' αρέσει. Και καλό παιδί που λένε, και καλό παιδί.
1: Καλό παιδί είναι.
0: Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί, εργατικός είναι. Ωραία φωνούλα.
1: Καλός χαρακτήρας είναι.
0: Έτσι. Προσιτός. Λοιπόν, κινησούλα, αρχίσαμε λίγο. Ναι, καλούτσικα.
1: Ανηφόρα Νεάπολης προς τα δυτικά.
0: Τα κλασικά
1: έξοδα, δηλαδή. Ναι. Στις εξόδους μάλλον.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε, στα χασομέρια που λέμε.
0: Στα χασομέρια.
1: Όπου έχει εξόδους.
0: Έτσι.
1: Έχουμε πρόβλημα προς τα ανατολικά, δηλαδή Νεάπολη και πίσω, Σικές και πίσω και Τριανδρία και μπροστά.
0: Δηλαδή, από όπου εδώ μέχρι εδώ.
1: Μπράβο, όπου ναι. Έχει έξοδο, δημιουργείται θέμα. Προς τα δυτικά, ανηφόρα Αγίου Παύλου λίγο και
0: λίγο,
1: αυτό
0: όμως,
1: μόνο.
0: Δυτικά πολύ λίγο, δεν είναι
1: και αυτό σήμερα, μόνο, ναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Μικροκαθυστερήσεις προς τα δυτικά και στα ανατολικά δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Όχι,
1: δεν έχουμε σταματήματα, έχουμε απλά καθυστερήσεις. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι μικρομένα, αλλά έχουμε και σταματήματα.
0: Έχουμε και σταματήματα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Νεάπολη κλασικά τέτοια ώρα. Από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και τις 12 ώρες και την Αγίων Πάντων. Mm-hmm. Και στο Κορδελιό. Και φυσικά στην κάθοδο των Πεύκων, εντός των Πεύκων, όπου τα πράγματα είναι κάθε μέρα δύσκολα. Γίνονται εκεί, δεν γίνονται έργα. Κάτι φορά είναι τζόρικη. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός για 48 ώρες.
0: Ναι, από σήμερα το βράδυ, από τις 11 νομίζω.
1: Από τις 11 το βράδυ ναι. Κλείνει για 48 ώρες. Θα πέσει η γέφυρα Βου στο πανόραμα.
0: Έχουμε ακόμα μια γέφυρα εκεί.
1: Ναι, το ένας κλάδος, ο ένας κλάδος είχε πέσει.
0: Ο ένας κλάδος, ναι, θα πέσει το άλλο.
1: Έγινε καινούργια γέφυρα, τώρα θα πέσει ο άλλος κλάδος. Μέχρι να γίνει και άλλη γέφυρα. Οπότε, όταν δοθεί στην κυκλοφορία, από τον καινούριο κλάδο θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα. Θα γίνει αμφίδρομη, mm-hmm. μία και μία λωρίδα δηλαδή θα είναι η κυκλοφορία. Να έχετε λίγο το νου σας εκεί πέρα για δύο μέρες. Βέβαια, συνήθως να πούμε ότι τη δίνουν στην κυκλοφορία των περιφερειακών νωρίτερα.
0: Έτσι γίνεται μέχρι τώρα.
1: Το όριο ασφαλείας οι δύο μέρες. 48 ώρες.

0: Έμαθα, σε καλέσανε χθες, ε.
1: Με καλέσανε χθες, φρυνδιάστηκα, το είχα ξεχάσει εγώ. Μου λέει ένας φιλαράκος, ο Στελάρας, μου λέει, τι κάνεις, έρχεσαι, έχω βάλει φουφού. Λέω, τι φουφού, ψήνω, μου λέει,
0: ψήνω. Τσικνοπέμπτη.
1: Ναι, αρχίζει το μάτσο. Τι έγινε, του λέω.
0: Κάτι πέμπτη. Τσικνοπέμπτη δεν είναι.
1: Ναι, λέω τι έγινε. Ρε Μουντιάλε, μου λέει. 10 η ώρα σήμερα από το παιχνίδι, μου λέει. Έλα, έχουμε εδώ πέρα, έχουμε και μπυρόνια, έχουμε τα πάντα. Μου λέει, βρήκε άνθρωπο να πει.
0: Άρχισε. Εσύ δεν θα πήγαινε το ποδόσφαιρο.
1: Έκαλα, ναι, εγώ θα πήγαινε για την πριτζόλα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Χαρά σε Ευαγγέλια για του ποδοσφαιρόφιλου όλου του κόσμου. Στο θρηλυκό Αζτέκα ξεκίνησε το Μουντιάλ. 2-0 η Νότιος Αφρική με τρεις κόκκινες κάρτες.
1: Καλό παιχνίδι το είδες.
0: Ωραίο παιχνίδι. Ωραίο παιχνίδι.
1: Το θέαμα να
0: το Μεξικό ήταν κυρίαρχο εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε τρεις κόκκινες κάρτες. Μετά τα ξημερώματα είχαμε Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Η Τσεχία προηγήθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα. Η Νότιος Κορέα έκανε το 2-1 και πήρε τους πρώτους στις βαθμούς. Σειρά σήμερα έχουμε στις 10 το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, στις 10. Στις 4 τα ξημερώματα, Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάι και Κατάρ, Ελβετία, στις 10 το βράδυ, αύριο. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
1: Εμείς θα παίξουμε, έχουμε Ελλάδα.
0: Όχι, τέξε. Δεν είναι Ελλάδα.
1: Δεν είναι, γιατί δεν είναι Ελλάδα.
0: Δεν προκριθήκε.
1: Γιατί δεν προκριθήκε, γιατί να μην προκριθούμε, ρε, γιατί δεν είμαστε καλή ομάδα εμείς να πούμε.
0: Καλή γιατί ομάδα είμαστε, αλλά δεν είναι μόνο θέμα να είσαι καλή ομάδα, είναι σε ποιον όμιλο πέφτεις. Αν πέσεις με καλύτερες ομάδες, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
1: Κρίμα.
0: Δήμαξε, κρίμα έτσι. Όλα τα λεφτά ήταν το ξεκίνημα 90 λεπτά για πρώτη φορά.
1: Είδα λίγο ένα
0: πόσο. Σακύρα είδες εσύ.
1: Είδα και Σακύρα τα κουνήματα.
0: Τα χορευτικά είδες.
1: Ναι, τι να δω, τι θέλες να δω. Τα βιολιά ήθελες να δω τώρα και εσύ.
0: Δηλαδή.
1: Τα χορευτικά, τα βιολιά ήθελες να δω, τι δεν να δω.
0: Χορευτικά δεν είχε βιολιά.
1: Απαγγελία ποιημάτων είχε. Αυτά είχε σόου, είχε. Τι θέλες να έχει να πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Σήμερα μαθαίνουμε τον πρωταθλητή.
1: Σήμερα. Τον αληθώς σας λέγω σήμερα.
0: Τον πρωταθλητή. Το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι το τελευταίο παιχνίδι. Θα γίνει στο ΣΕΦ. Όποιος νικήσει παίρνει και το πρωτάθλημα το φετινό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι.
1: Τι είναι.
0: Ο θάνατος στη ζωή μου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Δεν έχει τώρα. Α, θα έχω και άλλο αγώνα. Τελευταίος αγώνας είναι.
1: Τι να κάνουμε. Έτσι.
0: Βέβαια, πλεονέκτημα έχει ο Ολυμπιακός, γιατί πέσει την έδρα του, έτσι.
1: Ναι.
0: Συνεχίζονται τα βιολιά στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Για στον μπάσκετ εννοούμε. Στον ΠΑΟΚ έχει στηθεί ο κορμός. Αυτό που θέλει ο δικέφαλος είναι ένα παίχτη στη θέση 3. Για τον μπάσκετ μιλάμε. Και πάμε στον Άρη, όπου όσοι, επαναλαμβάνουμε, την Κυριακή το απόγευμα έχετε προγραμματίσει πτήση για να φύγετε ή περιμένετε κάποιον για να έρθει στο αεροδρόμιο, να ξέρετε ότι από τις 6 και μετά θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
1: Θα καθυστερήσεις.
0: Θα υπάρχει υποδοχή του Γιάννη, του Βασίλη Σπανούλη, από τους οπαδούς του Άρη.
1: Κατάλαβα.
0: Οπότε θα γίνεται στο αεροδρόμιο την Κυριακή λίγο χαμός, να έχετε το νου σας να μην πανικοβληθείτε και να μην αργήσετε. Θα έχουμε, επαναλαμβάνω, υποδοχή και θα γίνει χαμός, συγκυριολεξία χαμός.
1: Το περιμένουμε.
0: Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ρασβά Λουτσέσκου. Όλα δείχνουν ότι αποχωρεί. Αλλά ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση διαζυγίου. Βλέπουμε και κάνουμε.
1: Μάλιστα. Αρχίζει το ματς, παράταμε τώρα,
0: πλησίασε η ώρα. Παράταμε τώρα. Εσύ παλιός είσαι, ρε.
1: Παλιός είμαι, ρε.
0: Βάλε να.
1: Τι θέλεις, το πρωτάθλημα αρχίζει.
0: Το Λουκιανό και Λαϊδόνι αρχίζει το μάτς με τη φωνή του.
1: Καλά τώρα το Λουκιανό και Λαϊδόνι. Είσαι πολύ κλασικός, να πούμε. Δηλαδή, ένα σα σύγχρονο τσουλφά, να πούμε. Μόλις παίζουμε μια διασκευή, ένα κάτι, να πούμε, πρέπει να παθαίνετε αλλεργία, να πούμε. Και ο Μουζουράκης, μια χαρά το λέτε. Το τραγούδι.
0: Σε παρακαλώ τώρα που το λέτε. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί. Ναι. Διακογιάννη φωνή.
1: Ναι. Τι να κάνουμε. Πώς φαίνονται τα γεράματα, πώς φαίνονται τα γεράματα, έτσι. Και ο τυραντάφυλλος αυτά μου λέει.
0: Θα σέβεσαι.
1: Ναι.
0: Έβλεπα το 86 το Μουντιάλ πάλι στο Μεξικό.
1: Το 86. Πω ρε φίλο, 86, ωραία χρονιά το 86.
0: Με τον Μαραντόνα, με το χέρι του Θεού.
1: Ναι, το θεία, κάτι θυμάμαι κι εγώ. Εγώ δεν ασχολιόμουν, γιατί ήμουν τότε περίπτωση, να πούμε. 86 ρε φίλε, πω. Το 86 έβαζα σημάδια στην Θεσσαλονίκη για να, μπορέσω να γυρίσω στο σπίτι. Ξεκινούσα από Σταυρούπολη, είχα φτάσει μέχρι την Καλαμαριά, αλλά έβαζα πινακίδες.
0: Νόμιζα έβαζε σημάδια στη Θεσσαλονίκη που να πας το βράδυ.
1: Όχι, βρε, αφού μόλις είχα έρθει. Το 86 κατέβηκα Θεσσαλονίκη. Στη Σταυρούπολη ακόμα είχε Μοσκό που έφερε τα πρόβατα εκεί στη γειτονιά.
2: Τις πληγές μας για να δένει.
1: Τι πάθαμε να σέβεσαι. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα. Κύριε Μανουηλίδη, κύριε Γιώργο, κυρία Μαρία. Γεια σου Ασλάν, στη Νιώβη καλημέρα, στον Χάβη, στον Πέτρο. Στα μηνύματα τα οποία στείλετε εδώ και αρκετή ώρα.

0: Λοιπόν, ωραία τα λέμε. Έχουμε taxiway, να πάμε taxiway, να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί πρέπει να δούμε λίγο τους δρόμους μας, να δούμε αν έχουμε προβλήματα κάπου. Καλημέρα στην taxiway.
1: Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα. Πάμε να ρωτήσουμε λίγο τους οδηγούς μας αν έχουμε κάπου πρόβλημα, αν κάπου δυσχεραίνει η κατάσταση με την κίνηση.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση στους δρόμους, σε κάποιο σημείο της πόλης, μπορεί να ενημερώσει κάποιος σταθμός? Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κίνηση στους δρόμους, σε κάποιο σημείο μπορεί να ενημερώσει κάποιο σταθμός?
2: 475.
3: Μόνο περιφερειακός κέντρο.
0: Μόνο περιφερειακός.
3: Ανδρέας Πέλη Παπαγεωργίου και τα δύο μέτωπα με χαμηλές ταχύτητες.
0: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Σούπερ είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε την Taxiway. Το κάνουμε αυτό γιατί θέλουμε να είμαστε σύντομοι και να βλέπουμε τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Τα άλλα τα ξέρουμε και εμείς βέβαια. Τα βλέπουμε, τα επικοινωνούμε καθημερινά. Ευχαριστούμε την Taxiway. Και βέβαια εσείς είστε επίσης οι πληροφοριοδότες μας. Έτσι, αν κάπου βλέπετε μια δυσχέρεια, κάτι ας πούμε το οποίο είναι δύσκολο στο δρόμο, τηλεφωνάκι, το δηλώνουμε αμέσως, έτσι. Το ένα χέρι νύπτει το άλλο που λένε. Γεια σου Βασούλα, καλή σου μέρα. Το 86 από τη μία βλέπαμε το χέρι του Θεούλη και από την άλλη έσκαι στο Τσερνομπίλ. Ναι, βέβαια το Τσερνομπίλ που δεν μας άφηνε να τρώμε δαμάσκηνα. Χαμός, το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι. Φόβο η μάνα μου, χαμό. Μην το τρως αυτό. Κάτσε ρε μάνα, περίμενε, αβράμπουλο είναι. Ανεβαίναμε στην Αβραμπουλιά τότε ακόμα. Τι έτρωγες και εσύ, αβράμπουλα? Οπα, τι?
4: Για το Τσέρνομπιλ.
0: Για το Τσέρνομπιλ.
4: Θέλω τα κουκουέ.
0: Τι?
4: Ναι. Με έλεγε, εγώ διάβασα το ριζοσπάστη, όλα προπαγάνδα είναι.
0: Όλα προπαγάνδα είναι, δεν είναι σωστά. Τι? Χαζομάρες τώρα. Πετάει ο Γάιδαρος. Πετάει. Λίγο. Κάνα δύο μέτρα, μετά πέφτει.

0: Πού θα πας Παναγιωτάκη Σαββατοκύριακο? Πευκοχώρη. Be careful. Τώρα θα σε πω τι έγινε στο Πευκοχώρη. Υπήρξε μια ανακοίνωση του Δήμου Κασανδρίας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, λέει, της 11ης Ιουνίου. Εχθές δηλαδή έγινε αυτή η ανακοίνωση. Έχει το νου σου, για σένα που πας Πευκοχώρη, ότι διαπιστώθηκε θράψη, λέει, στο καταθλιπτικό. Καταθλιπτικό, καλά το λέω Κατερίνα, έλα λίγο να μας τα... Η Κατερίνα τα ξέρει καλύτερα από πρώτο χέρι αυτά το καταθλιπτικό. Γιατί είναι καταθλιπτικό? Τέλος πάντων, αγωγό μεταφοράς, δεν πιστεύω αν τρως μπουγάτσα, μεταφοράς λιμάτων, ο F-225.
1: Αυτό στη Μύκονο δεν είχε γίνει πέρσι?
0: Κάπου είχε γίνει
1: πέρσι,
0: το ίδιο.
1: Στη Μύκονο νομίζω.
0: Εγώ νομίζω Χαλκιδική πάλι στη Μύκονο έγινε.
1: Καλά, και στη Χαλκιδική έχουμε διάφορα τέτοια. Στη Χαλκιδική δεν είχε γίνει, σε ένα νησί.
0: Κάπου είχε σπάσει, να πούμε πάλι ο αγωγός. Παπηδάκη, θυμάσαι? Πού είχε...
1: Και στην Νικήτη είχε γίνει.
0: Και στην Νικήτη είναι, μπράβο. Μπράβο, το θυμάμαι.
1: Και στην Νικήτη. Λοιπόν, είχαμε...
0: Και τώρα τι γίνεται εκεί στην προκειμένη περίπτωση?
1: Λοιπόν, είχαμε αυτή τη θράψη στον αγωγό στο Πευκοχώρη με αποτέλεσμα να πέσουμε να έχουμε διαρροή λιμάτων και μάλιστα απαγορεύτηκε να κάνει μπάνιο ο κόσμος στην θέση ακροτήρη.
0: Ακροτήρι.
1: Ακροτήρι, ναι. Άμεση ήταν η επέμβαση, η τυπική στερεοτυπική δημοσιογραφική φράση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για την αποκατάσταση του προβλήματος. Σήμερα έχω συζητήσει.
0: Χαρά σε Ευαγγέλιο για τους ψαράδες, απλακώσουν τσιπούρες τώρα και χαμός εκεί πέρα.
1: Αχ, σταμάτα.
0: Καλέ τώρα, τι σταμάτα. Αφού σου λέω, αν θέλει το λαβράκι τώρα, ξέρει πώ την τρώει.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Το λαβράκι. Παιδάκια, θέλω να σα πω κάτι, θέλω να ομολογήσω κάτι. Ο Δημήτρη Βενιέρη μου κατέστρεψε τα λαβράκια. Εδώ και χρόνια λέγει ιστορίες για τα λαβράκια, ότι είχε ανοίξει ένα λαβράκι και βρήκε μέσα κάτι, δεν θα πω τώρα τι.
0: Ποντίκι.
1: Και από τότε. Σταμάτα.
0: Σταμάτα.
1: Και από τότε μου έχει καταστρέψει τα λαβράκια. Αδυνατό να φάω λαβράκι. Δεν μπορώ.
0: Λαβράκι, το καλύτερο ψάρι.
1: Έρχεται ο ψαρφαγάς.
0: Το καλύτερο ψάρι.
2: Το λαβράκι, άμα το φας από εδώ από το Θερμαϊκό, εννοείται ότι τα λαβράκια τρώνε ότι έχει συμπυθμένα. Λογικό είναι.
1: Ότι και τα γουρουνάκια επίσης, αλλά τα τρώμε.
2: Και ποντίκια
1: τώρα. Δεν δίκιο έχει, αλλά εμένα μου το κατέστρεψε.
2: Ναι, άμα πάρει όμω από ανοιχτά απ' έξω, ναι. Το Μαϊκό είναι, δεν είναι μόνο η παραλία.
1: Έχει
2: μας.
1: Διαβατήριο.
0: Καλά,
1: το ψάρι.
0: Καλά, αυτά είναι ψευδέσεις που λέτε τώρα στον κόσμο. Να πω. Μην τα λέτε του κόσμου, τα πιστεύει.
1: Έχει διαβατήριο το ψάρι.
0: Τι πειράζει με αυτό το λαβράκι το.
2: Γιατί, ρε, παιδιά, ποιος
0: το γουρούνι δεν το έχει λαβράκι.
2: Έχει κανένα βαρκάκι να ψαρεύει ψάρια εδώ στο.
0: Βρε, θέλω να μέσα ψάρια. Άλλο πράγμα λέω. Λέω αν το λαβράκι τρώει ποντίκια. Γιατί να μην φάει.
1: Λοιπόν, απαιτώ να μπει μπόλι στα λαβράκια προκειμένου να ακολουθούμε με GPS την πορεία τους και αν έχουν έρθει στα 5 μέτρα από την ακτή, δεν το τρώω. Αρνούμε.
0: Άντε πάλι. Πάει μπέργκερ εσύ. Το φάω εγώ το λαβράκι. Εγώ φαγκρί έτρωγα, να σου πω την αλήθεια. Επί Πασόκ. Τώρα με τη Νέα Δημοκρατία το γύρισα στο λαβράκι.
1: Έχω μεγάλο δίλημα.
0: Τι δίλημα?
1: Έχω μπει στο greco.gr και χαζεύω όλες αυτές τις εκδρομές που έχει, παιδιά. Έχει ταξίδια, έχει εκδρομές οργανωμένες και εμείς σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι,
1: σε όλο
0: χρόνο
1: τον
0: δεν
1: κόσμο,
0: έχει όμως,
1: όμως.
0: Τα ξέρετε γιατί είναι περιορισμένα. Και εγώ μπήκα και σε πολλές έχουν κλείσει ήδη, να το γνωρίζετε αυτό.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Ξέρω, παιδιά, τι να πρωτοδιαλέξω. Γιατί έχω και αυτό το φόμο που λένε Fear of Missing Out και δεν ξέρω πού να πρωτοπάω. Πού να πρωτοπάω, δεν ξέρω. Έχει τόσα πολλά. Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα για όλους, έχει εκδρομές για όλα τα βαλάντια, από το πιο χαμηλό μέχρι το πιο υψηλό, γιατί το ταξίδι είναι ανάγκη της ψυχής μας. Όσο νωρίτερα, τόσο πιο φθηνά θα κλείσετε, οι τιμές είναι δυναμικές, ειδικά για εκδρομές για την υψηλή περίοδο. Κλείστε, έπρεπε να έχετε κλείσει χτες, γιατί η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη. Μπείτε στην ιστοσελίδα του Greco's Travel για να βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που έχει γίνει ποτέ σε Ελλάδα, Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Πριν κλείσετε τις διακοπές σας, κάντε έρευνα αγοράς, μπείτε και στο site του Greco's Travel και θα δείτε εκεί ότι υπάρχουν άπειρες επιλογές. Ό,τι και αν έχει τσέπη σας, κάπου θα πάτε και θα περάσετε σίγουρα υπέροχα, γιατί στο Greco's Travel είτε μια εκδρομή αξίζει 300 φερρυπίν ευρώ είτε 2.000 ευρώ, πάντα σε αντιμετωπίζουν με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια προσήλωση. Να το ξέρετε αυτό. Greco's Travel, κουντουριό του εδώ στο λιμάνι 19, 23 10 55 55 56, για να είστε στα καλύτερα.

0: Μου λέει ο Λεωνίδας, οι κοτούλες τρώνε ακόμα και τα ξέρεις.
1: Καλά, σε βάλαμε για τα γουρούνια τι τρώνε. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Και
1: τα γουρούνια τρώνε και άνθρωπο τρώνε.
0: Πώς έλεγε ο Κωνσταντίνου, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω.
1: Καλά, αυτό είναι μια ψευδαίσθηση με το τι τρώνε τα ζωντανά που τρώμε τώρα. Πλάκα κάνει τώρα.
0: Και τότε γιατί οι μουσουλμάνοι θεωρούν τα γουρούνια κάθαρτα.
1: Γιατί δεν μπορώ
0: και
1: να
0: οι Εβραίοι.
1: Δεν μπορώ να σου το πω τώρα. Αυτό ήταν παλαιολιθικής εποχής. Ακάθαρτα και χαζά. Η κότα είναι καθαρή και το γουρού είναι βρώμικο. Σε παρακαλώ τώρα. Ψέματα, ψέματα, ψέματα.
0: Ψέμα παντού, κυρίες και κύριοι.
1: Ψέμα παντού, ψέμα παντού, κυριαρχή. Στην πλάση. Ο Αθανάσιος λέει να κάνουμε ηλεκτρονικό μητρό με πρόστιμο τη μη καταγραφή των λαβρακίων. Σωστός. Σωστός. Αγόρι μου, εσύ να πας στην κυβέρνηση, να πας μπροστά.

0: Παφιτάκι, παφιτούλα είναι. Ξύμια είναι πρωί-πρωί. Εσύ πώς, γιατί έτσι τώρα έτσι.
1: Η παφή γεράματα, έχει, γεράματα. Όχι, έχει δύο παιδιά να
0: καλά, το σχολείο πάει ακόμα το παιδιά. Ναι. Δεν τελειώσουν τα σχολεία.
1: Σήμερα τελειώνουν.
0: Α, σήμερα
1: βασικά,
0: τελειώνουν.
1: Σήμερα τη Δευτέρα κάποιοι. Εμείς έχουμε τελετή αποφύτηση τη Δευτέρα. Εξετάσεις
0: έχουμε
1: μέρα.
0: Ακόμα. Ναι, άντε με το καλό να πάνε όλα καλά. Άντε με το καλό.

0: Δευτέρα λέει έχει ρε καλά εξετάσεις. Με μαλώνει ο Παπιδάκης, ξέρετε εσείς οι γονείς, άρε, ξέρετε εσείς οι γονείς. Εγώ πού να, δεν είναι.
1: Εν τω μεταξύ έχει πολύ πλάκα ότι αυτός που είναι μεγαλύτερος από την παφή του την κατηγορεί για γεράματα.
0: Ναι, παιδάκι μου, εγώ τώρα έχω πώς είναι, τα δικά μου τα παιδιά, αν και δεν έκανα παιδιά, εγώ δύο κορίτσια μόνο, έχουν που λένε ξουτσουτσουνιάσει, ρε παιδί μου, έχουν μεγαλώσει πλέον, ας πούμε. Το παίρνετε στραβά, έτσι το λέμε στο χωριό μας εμείς.
1: Και κλείνοντας, να σας δώσω μια τελευταία είδηση.
0: Για δώσω έτσι,
1: μια τελευταία είδηση. Θα χαρείτε, άντε, επειδή άντε, με παίρνουν έξω και με ρωτάνε συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, οι συντάξεις θα μπουν 25 Ιουνίου η πρώτη φουρνιά και 29 η δεύτερη. Σας τα λέω για να ξέρετε, να υπολογίζετε, να κάνετε τα κουμάντα σας.
0: Έτσι.
1: 25 η πρώτη φουρνιά είναι τα επικουρικά και η μη μισθωτή και στις 29 του ΙΚΑ και οι υπόλοιποι.
0: Μας έφτιαξες. Πες το.
2: 28 το απόγευμα θα είναι εσείς.
1: Έτσι, στέτια. Έχει όρεξη σήμερα ο Παπιδάκης, ξέρεις.
0: Ο Παπιδάκης σήμερα είναι ζεν πρεμιέρα.
1: Άρχισε
0: το
1: Μουντιάλ.
0: Άρχισε το Μουντιάλ. Έχουμε να πιούμε μπυρόνια. Λοιπόν, άντε αυτά το απόγευμα θα τα ξαναπούμε στις 8 μαζί.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μια πολύ καλή συμφωνία έχει επιτευχθεί με το Ιράν, δήλωσε χτες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί κάπου στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να ακυρώσει τις επικείμενες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Την ίδια ώρα όμως η Τεχεράνη διαψεύδει. Τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει εγκριθεί κανένα προσχέδιο, χαρακτηρίζοντας τις συνεχείς δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου επικοινωνιακό ελιγμό. Την άνοιξη του 2027 τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές σε συνέντευξή του στον Αντένα. «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό», δήλωσε με νόημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Για τα ελληνοτουρκικά και την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών είπε ότι είναι άδικη και οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. «Είμαι όμως ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό». Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι δίνουμε μεγάλη μάχη με το βαθύ κράτος. «Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια πρωθυπουργός που πρόκειται να κάνω». Η απόψινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι πολέμιος ενός βαθαίως κράτους που υποτίθεται ότι ανακάλυψε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παραίτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες, ενώ υπενθυμίζεται ότι ήταν από τους μακροβιότερους Γενικούς Γραμματείς. Η παραίτησή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά. Δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση. «Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών». Ο ίδιος επανέλαβε την πρότασή του να καθιερωθεί η τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις έντασης διανοίας. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, θράψη σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων σημειώθηκε στο Πευκοχώρι με αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση Ακροτήρη. Συναγερμό σήμανε στον Δήμο Κασάνδρας για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Στο 53% βρίσκεται η κατασκευή, όπως δήλωσε χθες ο Υπουργός Υποδομών από τη Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, από σήμερα το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις, στον κόμβο της Πηλαίας έως την Κυριακή το βράδυ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης και γίνεται προσβάσιμο για τους δημότες της περιοχής και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η τελετή των εγγενείων θα γίνει σήμερα στις 11, ενώ έως την Κυριακή ο χώρος του πάρκου θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, το Μεξικό ξεκίνησε με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας με 2-0 της Νότιας Αφρικής. Στον δεύτερο αγώνα, Νότια Κορέα-Τσεχία έληξε 2-1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορεί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκής τους 28, στις Σέρες και τα Γιάννητσα τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεέ, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
13: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
14: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
15: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Μαμά, βαριέμαι!
20: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
23: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
24: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
23: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
24: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
25: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μας παρακινεί. Τζαμπ, αλλά τι τζαμπ να κάνεις όταν σήμερα, τούτη την ώρα, Παρασκευή 8 και 16 πρώτα λεπτά στην περιφερειακή προς τα ανατολικά. Δηλαδή και πώς το λένε αυτός ο τεντόγλουνα, άσε, δεν μπορείς. Έχει μία ουρά η οποία ξεκινάει περίπου από εκεί όπου παλιά είχαμε ένα τούνελ και φτάνει μέχρι σχεδόν στο 424 προς ανατολικά. Οπότε δεν έχετε να κάνετε τίποτε καλύτερο από το να χαλαρώσετε, να μοιραστούμε μαζί τις επιλογές, τις μουσικές και αυτά τα οποία έχουμε φέρει μαζί μας. Καλό πρωινό σε όλες, όλους, στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Status Press, καθημερινός. Από νωρίς το πρωί, Έρη Πανάγου, Κώστας Βαρβαγιάννης, Κατερίνα Νικολάου, Βυργινία Δημαρέση και η Ματαιότητα εδώ. Ματαιώτης Ματαιωτήτων, τα πάντα Ματαιώτης. Λοιπόν, δρόσισε αρκετά. Το βραδάκι χτύπαγαν κάτι μπαλκονόπορτες, κάτι κουφώματα κτλ. Κάτι καρέκλες τις πήρε και τις σήκωσε. Έχει αεράκι, μποφοράκια. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Στους 28 βαθμούς αισθητή. Είναι πτώση. 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, συννεφιασμένος, με βροχούλα θα πάμε. Και μποφοράκια πολλά. 4 το πρωί, αργότερα 5, αλλά θα φτάσουν και κατά διαστήματα τα 6. Οι αέριδες, υγρασία δεν θα έχουμε, χαμηλά στο 35, 40, 45 έως και 50%. Η μετεωρολογική υπηρεσία τα προγνώσκει, εμείς απλά τα μεταδίδουμε.

θα προσπαθήσω να εξηγήσω γιατί το σύνολο των δημοσκοπήσεων δίνει προβάδισμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία έναντι των πολιτικών του αντιπάλων σε επίπεδο προσωπικό, έναντι των σχηματισμών της αντιπολίτευσης. Σε λίγο θα σας εξηγήσω όσο πιο καλοπροαίρετα μπορώ. Δεν σας λέω ότι είμαι αντικειμενικός, κανείς δεν είναι, όποιος το υποστηρίζει και μόνο που το υποστηρίζει, δηλαδή αν σου βγει ο άλλος και σου πει ρε φίλε εγώ είμαι αντικειμενικός και κάνεις λάθος, ήδη έχει κάνει λάθος ο ίδιος. Υποκειμενικός είναι. Θα σας τα πω σε λίγο, αφού σας πω ότι είναι καλό, καλό, πολύ καλό για τον οργανισμό σου μας. Να φροντίζουμε να καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα νερού. Και αφού το κάνεις που το κάνεις, ας είναι το καλύτερο, ας είναι το φυσικό μεταλλικό νερό διός, το οποίο έρχεται από τον Όλυμπο. Καλό είναι να φροντίζουμε και να επιλέγουμε ό,τι μας κάνει καλό. Και για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολύ καλό μας κάνουν τα προϊόντα της σειράς Ας Μαγειρέψουμε της εταιρείας Μπαρμπαστάθης, πολύ δε περισσότερο τώρα που είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θες μια άνεστη, θες μια, πώς το λένε, να βγεις να κάνεις τις βόλτες σου, να έχεις τον χρόνο σου. Οπότε βάλε τον τύπο ο οποίος είναι στην κατάψυξη να αναλάβει με τις 18 διαφορετικές προτάσεις να σου κάνει το τραπέζι. Μπαρμπαστάθης. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο διατάφτα. Σας είπα ότι κάθισα και παρακολούθησα με ενδιαφέρον την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου. Πριν βιαστείτε κάποιοι να πείτε πράγματα, θα σας εκμυστηρευθώ κάτι. Ρώτησα λίγο πριν πω στο στούντιο και το ChatGPT, την τεχνητή νοημοσύνη. Ρώτησα άμα είδε την συνέντευξη και ποια είναι τα συμπεράσματα. Όλος περιέργος, τα συμπεράσματα της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία είναι εκ των πραγμάτων, έτσι, αποστασιοποιημένη, δεν παίρνει θέση, δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Όλος περιέργος, η ανάλυση και τα σχόλια και η κριτική ήταν πανομοιότυπη με αυτήν που είχα κατά νου να μοιραστώ μαζί σας και να το κάνω ευθύς αμέσως. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες κλήθηκε να απαντήσει στα πάντα, σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τη χώρα μας, από τα μεγάλα θέματα, τα μικρά θέματα, τα πολύ μικρά θέματα, καθημερινότητα, δικαιοσύνη, κράτος δικαίου, Σαμαράς, Καραμαλής, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Για τον Τσίπρα είπε κάτι πολύ πετυχημένο. Λέει, φαντάσου, λέει, τρεις φορές σου δίνουνε δίπλωμα και στο αφαιρούν γιατί δεν ξέρεις να οδηγείς. Πας πάλι εσύ, ντε και καλά να οδηγείς, αφού δεν μπορείς. Πήγες μια, στο πήραν το δίπλωμα. Πήγες δυο, στο πήραν το δίπλωμα. Πήγες τρεις, στο ξαναπήραν το δίπλωμα. Δεν μπορείς να οδηγήσεις, λέει. Ωραίο, πολύ ωραίο, έξυπνο. Λοιπόν, τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Χθες η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, οι απαντήσεις τις οποίες έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος, παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο σύντομο σε ερωτήσεις. Πολλές φορές οι ερωτήσεις κρατούσαν περισσότερο από τις απαντήσεις. Κύριε Πρόεδρε, κάτσε ρε φίλε Νίκο, μεγάλωσες πια, πιο γρήγορα. Fast forward. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, η γενική εικόνα του Πρωθυπουργού ήταν εξαιρετική για εκείνους στους οποίους κυρίως απευθύνεται. Όχι μόνο για την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στις δημοσκοπήσεις δηλώνει Νέα Δημοκρατία, αλλά και για εκείνους οι οποίοι παρέκλειναν, παρεκλίνουν, είναι σε στάση αναμονής. Ήταν μια εξαιρετική

Ειδική εμφάνιση. Όποιος διαφωνεί, πολύ ευχαρίστως να μου πει για ποιο λόγο διαφωνεί. Δεν έχω κανένα παράπονο να τον ακούσω ή να ακούσω ή να διαβάσω οτιδήποτε. Προσέξτε όμως πώς διατυπώνω τη σκέψη μου, έτσι για να μην έχουμε παρατράγουδα. Για τον άλλον, ο οποίος είναι καρφωμένος ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, Ελληνική Λύση, Σπαρτιά της Χρυσαυγίτης, άστο, λέω. Για το εκλογικό σώμα στο οποίο απευθύνεται και το οποίο σήμερα είναι στο 30-31% που τον δηλώνει, η εμφάνιση, η απαντήση που έδωσε ήταν εξαιρετικές. Εξαιρετικές. Σε ένα-δύο θέματα απέφυγε να απαντήσει ευθέως, παρέπεμψε στη δικαιοσύνη στο ένα και στις θεσμικές παρεμβάσεις στο άλλο. Τέμπη πρώτο και ζητήματα παρακολουθήσεων Predator Metador. Ο ΠΚΕΠΕ το δεύτερο. Αλλά η εμφάνιση του ήταν ικανοποιητική και για ένα κομμάτι των πολιτών του εκλογικού σώματος, το οποίο τελεί εν αναμονή. Ή έχει παραπλανηθεί και ψάχνει τρόπους να απεγκλωβιστεί. Γιατί είπαμε ότι στη χώρα, σε κάθε χώρα, το έγραψε ο Μάρκ Τουέιν, το υιοθετήσαμε, είναι εύκολο να παραπλανήσεις, να εξαπατήσεις κάποιον, είναι δύσκολο να το παραδεχθεί. Χθες λοιπόν οι απαντήσεις που έδωσε ο Μητσοτάκης ήταν τόσες και τέτοιες που σε παραπλανημένους, εξαπατημένους ψηφοφόρους, οι οποίοι έπεσαν θύματα πολιτικάντιδων, αετονίχηδων, μπατριωτών και λαϊκιστών και δημαγωγών και τοξικών, ήταν μια γέφυρα επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν θα την διαβούν, αν θα την περπατήσουν, πάντως έριξε μια γέφυρα επικοινωνίας. Ήταν εξαιρετικός ο τρόπος επικοινωνιακά που χειρίστηκε τα θέματα τα οποία του ετέθησαν από τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο οποίος έβαλε όλα τα θέματα. Για ακόμη μια φορά ο Νίκος απέδειξε ότι είναι κορυφαίος τηλεοπτικός δημοσιογράφος στο Λεκανοπέδιο. Εκτός Λεκανοπεδίου ξέρω κι άλλους. Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Έτσι λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, αιτιολογείται, τεκμηριώνεται και το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων. Τι εννοώ? Είχαμε διακοπή στιγμιαία, γιατί μου στέλνουν κάτι μηνύματα. Έγινε μια χαρά, όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, έτσι τεκμηριώνεται, εξηγείται και η μεγάλη διαφορά που έχει από τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Έτσι τεκμηριώνεται, εξηγείται και η διαφορά που έχει προσωπικά σε δημοτικότητα και ικανότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πες ό,τι θες, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σου λέω αυτά τα οποία νιώθω και αισθάνομαι. Καμία διάθεση ούτε να τα ρευστοποιήσω ούτε να τα εκμεταλλευθώ. Έτσι είδα τον Πρωθυπουργό χθες, σε αντίθεση με θυμωμένους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι βγαίνουν σε συνεντεύξεις, βγάζουν μια οργή, έναν θυμό, σαν να είναι, μέλη διοικητικού συμβουλίου και παρατάξεων στα αμφιθέατρα. Χωρίς τίποτε θετικό, χωρίς μια πρόταση και μάλιστα στα μάτια του μέσου πολίτη, ο οποίος διαθέτει στοιχειώδη λογική, αυτό το οποίο ο πολίτης εισπράττει. Από τους άλλους είναι ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Ενώ τούτος εδώ σου δίνει την εντύπωση ότι είναι πολύ διαβασμένος. Αυτά έχω να σου πω ως μια γενική μου, ένα γενικό μου σχόλιο για το πώς είδα την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη εχθές. Μπορούμε να πάμε και στα επιμέρους και στην ακρίβεια και στο ότι πραγματικά σφύριξα διάφορα και έστειλε την μπάλα στην κερκίδα για τα θέματα τα οποία καίνε, σε 2-3 θέματα έστειλε την μπάλα στην κερκίδα, αλλά στο σύνολο των θεμάτων τα οποία του ετέθησαν, οι απαντήσεις τις οποίες έδωσε, ο Πρωθυπουργός ήταν πιστικότατες. Ακόμη δηλαδή και αν είσαι απέναντί του, ακόμη και αν τον απεχθάνεσαι, τον μισείς, τον συχαίνεσαι ή οτιδήποτε άλλο, δεν γίνεται, δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τι του γίνεται και ξέρει και τι γίνεται. Αυτά εισαγωγικά. Τώρα μπορείς να με χαρακτηρίσεις όπως θέλεις, δεν με ενδιαφέρει, το έχω πει. Έχω μάθει να αναπνέω και να σκέφτομαι ελεύθερα και αυτό δεν αλλάζει. Μακάρι στην επόμενη εμφάνισή του και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και οποιοδήποτε και η Πλεύση και ο Βελόπουλος να σταματήσουν τα καραγιοζηλίκια και να μας πούνε και τι προτίθεται να κάνουν. Όχι μόνο θυμός, όχι μόνο οργή, όχι μόνο καταγγελία, να μας πούνε.

0: Υπομονή, υπομονή στην Περιφερειακή Οδό. Προσανατολικά ταλαιπωρείστε. Δεν ξέρω τον λόγο. Ξέρω ότι ταλαιπωρείστε. Προσανατολικά και ταλαιπωρείστε πάρα πολύ. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ενδεχομένως προκλήθηκαν ή προκαλούνται λόγω καιρικών φαινομένων, τα οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας είπε ότι θα επιδεινωθούν. Και ο κόσμος επέλεξε το γιο ταχύ του.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. And for love's sake, each mistake, oh,

Καλημέρα σε όλες όλους στο Viber 6908-357-800. Επαναλαμβάνω 6908-357-800 στην διάθεση όλων. Ναι ρε Κώστα, ναι, ο Χατζη Νικολάου λέει κατώτερος των περιστάσεων ως αγελίος. Ναι, Κώστα μου, ναι. 40 χρόνια ο άνθρωπος είναι κορυφαίος, είναι, πώς το πες, πώς το γράψω, γελίος. Οκ, okay, εντάξει. Ναι, Κώστα μου, ναι, κατώτερος των περιστάσεων. Ο Χατζη Νικολάου. Μάλιστα. Θα μπορούσα εγώ να χειροκροτήσω γιατί μου κάνει, α, μπράβο ρε, κατηγορείτε τους άλλους, αλλά παιδιά λίγο χαλαρά. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο συγκεκριμένο, πώς το λένε, κεφάλαιο της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, ο εν λόγω, έτσι. Έλα, να χαλαρώσουμε λίγο. Όπως εξαιρετικός είναι στην δική του δουλειά ο Ευαγγελάτος, όπως και πολλοί άλλοι, στο κομμάτι ή στο αντικείμενο το οποίο επέλεξα να κάνω. Έλα, μην τα κάνουμε όλα ίσιωμα. Είπαμε. Γεια σου Μαριό. Γεια σου Γιώργη. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου Λαμπρινή. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου Βαλάντη. Κατά τα λοιπά ξεκίνησε το Μουντιάλ.

Οπότε όλοι όσοι είστε ποδοσφαιρόφιλοι έχετε πραγματάκια να δείτε για το προσεχές διάστημα. Θα συμφωνήσω τριαντάφυλλε με αυτό που γράφεις, ότι και η οργή και η αγανάκτηση και ο θυμός χρειάζονται σε μια χώρα η οποία έχει δεκαετίες ολόκληρες παθογένειες και ζητήματα, αλλά αυτό αφορά στην κοινωνία. Όταν σου απευθύνονται πολιτικά πρόσωπα, περιμένεις από αυτά και το επόμενο βήμα. Όχι να αρκούνται μονίμως έναν καταγγελτικό λόγο, οργιώδη, χυμαρώδη, καμιά φορά και πρόστιχο και χυδαίο, τον οποίον η κοινωνία μετά τιμωρεί, δείτε τι έχει πάθει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Από τα πολιτικά πρόσωπα περιμένεις πέρα από την οργή, την αγανάκτηση, οτιδήποτε άλλο το οποίο νιώθει ευλόγως ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, περιμένεις από αυτούς αυτό να το κάνουν κεφάλαιο, να του βάλουν ένα πρόσημο μπροστά και να σου πούνε, κοίταξε να δεις σύντροφε, ο Μητσοτάκης είναι αυτός, εμείς είμαστε καλύτεροι για αυτούς τους λόγους. Αυτό περιμένει η κοινωνία. Αλλά από τον Ανδρουλάκη δεν νομίζω να περιμένει κανείς τίποτε περισσότερο. Αυτός είναι, τόσο μπορεί. Ο Τσίπρας μας λέει ότι έχει αλλάξει, κάνει rebranding, προς ώρας όμως δεν το βλέπουμε ξεκάθαρο. Περιμένουμε. Ναι ρε, ο Στέφανος ο Κασελάκης που τον είχαμε εδώ χθες και είπε, ο μόνος ο οποίος μπορεί να νικήσει τον Πρωθυπουργό είμαι εγώ, μας είπε ο Στέφανος ο Κασελάκης. Δημοκράτες, αλλά δεν τους βρίσκω στις δημοσκοπήσεις, είναι πολύ χαμηλά. Το Radio Gaga, Στέφανος Γκάγκας. Μου είπε παιδιά ένα ένιγμα χθες, άμα σας το πω θα σας κουφάνω. Θα σας το πω τώρα σε λίγο, είναι εξαιρετικό, μας έβαλε χθες, παλεύαμε πόση ώρα, πόσοι άνθρωποι, να βρούμε απάντηση. Δεν βρήκαμε, μας έδωσε τη λύση. Φοβερό, δηλαδή είναι για IQ. Άκου να δεις τι ένιγμα μας έβαλε, πόσο μας ταλαιπώρησε ο άνθρωπος. Μας λέει, ακούς ρε, πού είσαι, στείλε μήνυμα στο Viber. Γκαγκα. Καραμεσής τον κοιτούσε σαν Χάνος, ο Ρήγας μιλούσε για μπουγάτσες και εγώ προσπαθούσα να λύσω το ένιγμα. Άκου να δεις. Λέει. Το λέω και σε εσάς, αργότερα θα ζητήσω να μου το λύσετε στο Viber. Φαντάσου λέει, Παπιδάκη, δεν φαντάζεσαι. Κατερίνα, άκου να δεις, άκου έτσι και το βρείτε. Τώρα στις διαφημίσεις θα έρθω έξω να δω αν θα το βρείτε. Έχουμε ένα δωμάτιο. Αεροστεγές, αυτό, πράγματα, θάματα, σκούρο, σκοτεινό, έχει μια λάμπα στη μέση. Κλειστό δωμάτιο, ολόκλειστο. Ερμητικά κλειστό. Μην ψάχνετε παραμύθια και χαζά. Το δωμάτιο έχει μέσα, λέει, μια λάμπα. Άκου να δεις τώρα, φίλε μου. Πες αυτό το ένιγμα τώρα στο Μητσοτάκη, στον Ανδρουλάκη, τον Κασελάκη. Και πες να το λύσουν. Εδώ δεν μπορούσα να το λύσω εγώ. Λοιπόν, έχει μια λάμπα, λέει, μέσα. Και έξω από το δωμάτιο υπάρχουν τρεις διακόπτες. Από τους τρεις διακόπτες, μόνο ο ένας ανάβει τη λάμπα. Επαναλαμβάνω, από τους τρεις διακόπτες που είναι έξω από το δωμάτιο, μόνο ο ένας συνδέεται με τη λάμπα. Στέλιο γείτονα, άκου το κι εσύ. Έξω από το δωμάτιο μπορείς να κάνεις όσες κινήσεις θέλεις με τους διακόπτες. Όταν θα μπεις στο δωμάτιο, δεν έχεις δυνατότητα να ξαναβγείς. Είσαι έξω, κάνεις τις κινήσεις που θέλεις, μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο, κλειδώνει η πόρτα και πρέπει να πεις ποιος από τους τρεις διακόπτες είναι αυτός ο οποίος ανάβει ή σβήνει τη λάμπα. Φοβερό, φίλε, φοβερό. Για να σε δω, αν το λύσεις θα στείλω στο Υπουργείο κάτω, θα πω το Μητσοτάκη να σε κάνει Υπουργό Άνευ Χαρτοφυλακίου. Άκου να δεις, βραδιά, την κατή μας έβαλε να λύσει.

0: Αυτό με το πευκοχώρι, αυτό με το πευκοχώρι, το βλέπει η Έφη. Με τον Άρη, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Έλα ρε γκάγκα, σου βάλα και τραγούδι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κυρία μου.
1: Για τους διακόπτες.
0: Θα μου το πείτε μετά, όχι τώρα. Πρέπει να δω λίγο, να τεστάρω λίγο το προσωπικό μου έξω. Θα τους περάσω από αξιολόγηση. Να δω ποιος είναι πιο έξυπνος. Η Βιργινία, η Κατερίνα, ο Άρης, η Χούσου.

Έχει ρε απάντηση, δεν είναι μούφα. Τα καλά νέα καλά. Με αυτόν ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις. Έρχονται από τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θρίλερ λέει με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράν επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Κάτσε λίγο, έχω διευκρινιστικές ερωτήσεις από κόσμο και η Βιργινία ζητά διευκρινήσεις. Κάτσε, μπορώ να κάνω όση ώρα θέλω δοκιμές? Ναι, βέβαια.

0: Παιδιά λέει, αν... έλα πες το Βιργινή, έλα. Σου δίνω το δικαίωμα, πάω τις διαφημίσεις 2 λεπτά πίσω. Λέει, το βρήκα. Αν το βρήκες δημαρέση, εισηγούμε τώρα στην κυρία Χούσου. Θα δω τι θα εισηγηθώ εσύ, αλλά να μου αποδείξει ότι το βρήκες. Εγώ σου λέω, τρεις άνθρωποι παλεύαμε να βρούμε την απάντηση και δεν κάτσε. Έλα, κάτσε να δω τι θα βρεις. Για πες. Γκαγκάγκου. Η Βιργινία λέει, το βρήκε. Το ξέρεις, την αλήθεια.
1: Όχι, πες. Όχι. Και δεν είμαι καλή σε αυτά.
0: Είναι
1: το
0: φοβερό. Το ξέρω. Είναι φοβερό.
1: Είναι λάμπα πυρακτώσεως, έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, λάμπα πυρακτώσεως, ναι. Για πες. Καλά ξεκινάς. Για πες.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα ανάψω ένα διακόπτη στην τύχη.
0: Μπράβο.
1: Θα τον αφήσω αναμένο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω. Για ένα τέταρτο. Γι' αυτό σε ρώτησα, έχω χρόνο μπροστά μου.
0: Ναι, όσο θες, παιδί μου, και δύο
1: μέρες. Ας πούμε για μισή ώρα.
0: Ωραία.
1: Για να είμαι σίγουρη.
0: Ναι.
1: Και μπορώ να μπω.
0: Μία φορά θα μπεις, δεν ξαναβγαίνεις.
1: Λοιπόν, θα ανάψω το διακόπτη Α.
0: Ωραία.
1: Θα τον αφήσω μισή ώρα.
0: Ωραία.
1: Αν δεν είναι, αν είναι ο διακόπτης Α και μπω,
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Ή θα είναι η λάμπα αναμένη.
0: Θα είναι αναμένη, τι θα είναι, αν είναι ο διακόπτης.
1: Αν είναι ο σωστός διακόπτης. Αν είναι. Περίμενε. Θα ανάψω τον διακόπτη Α και μετά θα τον κλείσω. Πριν μπω μέσα.
0: Ναι.
1: Αν είναι ο διακόπτης Α σωστός, η λάμπα θα πρέπει να είναι ζεστή.
0: Ναι.
1: Αν δεν είναι ο διακόπτης Α, η λάμπα θα είναι κρύα. Συνεπώς έχω δύο επιλογές μετά.
0: Κοντά είσαι, τσακαλάκι.
1: Το πάω καλά, ε.
0: Κοντά είσαι.
1: Θα το σκεφτώ ακόμα λίγο, μου
0: δίνεις. Σκέψου το βάλω διαφημίσεις και μετά. Μπορεί να το σκέφτει κάποιος ακροατής. Έχει φοβερή λύση. Πάθαμε κοκομπλόκο. Καραμεσίνης, λέει.
1: Είμαι σε καλό δρόμο.
0: Έπαθα πλάκα μόνο που. Πραγματικά με εντυπωσίασε αυτό που. Τώρα δηλαδή και
1: κατά. Απλά πρέπει να βρω πώς θα τεστάρω και ακόμα ένα διακόπτη πριν μπω μέσα.
0: Σκέψτε το. Έχω διαφημίσει, σκέψτε το να μου το πει σε λίγο.
1: Πρέπει να τεστάρω.
0: Είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο, σου λέω, ρε παιδί μου. Είναι σαν να λέμε πάμε. Πώς το λένε, πάμε. Ρουμανία και έχεις πάρει τον καλό δρόμο, είσαι για σύνορα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτία Μάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσιγκουετέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
9: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
17: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
21: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
20: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχεις Σκόντα για όλους.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο

0: Φίλε ρε φίλε, μας έστειλε διάβαστος οι δημαρές. Χαμός από μηνύματά σας, μου λέει, μιλούσα τώρα με τον Γκάγκα, ο οποίος μας είπε το ένιγμα χθες, και μου λέει τι γράφει ο κόσμος και τι δεν γράφει. Ένας γράφει τώρα οι λάμπες είναι LED, λέει, δεν θερμαίνονται. Ο άλλος λέει θα είναι ο διακόπτης ο οποίος είναι ανάποδα, δηλαδή έχει ανάποδη φορά. Όχι παιδιά, είναι, η απάντηση είναι εξαιρετική, εξαιρετική. Όπως εξαιρετική απάντηση για σένα ο οποίος θέλεις να περάσει από έλεγχο κταίο το αυτοκίνητό σου, έρχεται από την Οτέκο. Και καλό είναι να κλείσεις ραντεβού στο www.oteco.gr να ελέγξουν το όχημά σου, να σου δώσουν και κάρτα καυσαερίων και να είσαι κούκλος, γιατί το πρόστιμο για οχήματα τα οποία δεν έχουν περάσει από έλεγχο κταίο είναι πολύ τσουχτερό, περισσότερο από την λάμπα πυράκτωσης ή πυρακτώσεως. Οτέκο στα ανατολικά της πόλης μας. Ενώ στα δυτικά, στην βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα βρείτε την χρωμοδομή, η οποία από το 1988 μας εντυπωσιάζει, καθώς πρωταγωνιστή προηγείται καινοτομή, συνεχώς εφευρίσκει νέα προϊόντα στον χώρο των χρωμάτων και της μόνωσης, τα οποία λύνουν αφενός με ένα ζητήματα, προβλήματα τα οποία έχουμε, αλλά παράλληλα ομορφαίνουν κάθε χώρο. Αυτή είναι η χρωμοδομή, η οποία προηγείται πάντα. Είναι κάτι έκτακτο, σας βλέπω εδώ, ώρα περιμένετε. Παρακαλώ.
1: Όχι Δημήτρη, δεν
0: όχι,
1: είναι.
0: Όχι, αν δεν είναι μετά παιδιά. Μετά θα σβήσουμε τη λάμπα και θα βρούμε και την απάντηση. Γιατί τώρα έχω πρωτοσέλιδα και τα διαβάζουμε με ποιον άλλον, με τα έπιπλα μαρμαρίδι τα οποία σου έχουν στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρο. Σου έχουν ένα πενθήμερο μπαζάρ καλοκαιρινό με υπέροχες ιδέες, προτάσεις για κάθε χώρο του σπιτιού. Είναι ένα μπαζάρ το οποίο δεν πρέπει να χάσει. Στροφή Ωραιοκάστρου, κατάστημα Μαρμαρίδη. Συμβαίνει κάτι έκτακτο, παρακαλώ, γιατί πήρα μπροστά με τις εφημερίδες, παρακαλώ.
2: Για το ένιγμα θα
0: ήθελα. Είπαμε παιδιά, λέει, μετά για το ένιγμα. Τώρα είμαστε των πρωτοσέλιδων, τα οποία διαβάζουμε και είναι ακριβής, όχι ακριβώς, ακριβής ο Μαρμαρίδης. Θέλει να διαβάσει τις εφημερίδες του άνθρωπος και λέει θα τις διαβάσω με το κοινό μας. Γράφει στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή, η διασυνδέση και τα πλοκάμια του κυκλώματος της πολεοδομίας, πώς φέρεται να επηρέαζε αποφάσεις. Και γι' αυτό ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης. Το σοου άρχισε στα γήπεδα της Αμερικής για το Μουντιάλ, η αναφορά Τουρκία, προτεκτοράτο του Ισραήλ, Κύπρος, από τα σκληρά πλήγματα σε νέα συμφωνία με Ιράν. Γι' αυτό λέω ότι δεν δίνω καμία απολύτως αξία σε όσα δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ο πλέον αντιφατικός. Το παιχνίδι του παίζει, τα συμφέροντά του κοιτάει, τα εξυπηρετεί όπως εξυπηρετεί και συμφέροντα γνωστών και φίλων και της Μελάνια. Βρέχει παρετήσεις, πολεοδομίες, τι κρύβει το σκάνδαλο. Παρετήθηκαν δύο στελέχη, θα παρετηθούν και άλλοι. Υπάρχει ένας πρώην πολιτευτής, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κατηγορείται. Καλά, στις πολεοδομίες γίνεται της πολεοδομίας στο κάγκελο, έτσι κυριολεκτικά όμως. Χρόνια ολόκληρα. Θα μου πεις και τι έκανες πρόεδρε, γιατί δεν τα διόρθωσες. Γιατί παιδιά, ακούστε με λίγο, είναι το σχήμα τέτοιο και η δομή και η λειτουργία του πράγματος είναι έτσι, που αναγκάζεται ο πολίτης να μετέρχεται αθέμητων μέσων, να προσπαθεί να βρει αθέμητα μέσα για να κάνει τη δουλειά του στα όρια της νομιμότητας, της παρατυπίας, καμιά φορά και της παρανομίας, και πάντα βρίσκονται πρόθυμοι να τον εξυπηρετήσουν, κατάλαβες. Γιατί άμα δούλευε πιο διάφανα, κρυστάλλινα, ξεκάθαρα αυτό που λέμε κράτος, κρατική, δημόσια μηχανή, δεν θα είχαμε αυτά τα περιθώρια για να υπάρχουν πάσης φύσεως μπαταξίδες και απατεώνες. Έτσι, για να τα βάλουν τα πράγματα σε μία τάξη, σε μία θέση. Δεν ξέρω, Ελεονόρα μου, δεν ξέρω, διάβασα χθες και εγώ στα νέα ότι οι βάσεις μοιάζει να... Για τις πανελλαδικές, ρωτάει εδώ η φίλη μου. Δεν το ξέρω, χθες μίλησα με ένα-δυο καθηγητές του Άγγελου, αλλά εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμη, θα περιμένουμε μέχρι τις 24-25 του μήνα να δούμε αν πραγματικά πέσουν οι βάσεις ή όχι. Καταλαβαίνω το άγχος. Μητσοτάκης είναι άδικη η κριτική Καραμαλή και Σαμαρά. Ανδρουλάκης, χωρίς εισιτήρια στη συγκοινωνία σε όσοι 24 χρόνων, δώσε, δέσε σε οσδήποτε Πασόκ με τον Ανδρουλάκη πρόεδρο, δεν μπορείς. Άλλαξ' τον. Το λέει και ο Δανίκας, άκουσα και τον Δανίκα κάπου, το οποίο λέει καλά παιδιά, είναι αυτός τώρα για ηγέτης. Νικόλα, σε πήραν χαμπάρι όλοι. Καλό παιδί, κάτσε εκεί στην Ευρωβουλή μια χαρά, 25.000 το μήνα, 20 πόσο έπαιρνες. Δεν παίρνει 25, 25 είναι με τα παρατράγουδα, έτσι, ο μισθός είναι κανένα δεκαράκι για να μην υπερβάλλουμε, γιατί εδώ θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Η απογευματινή γράφη κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια προεκλογικό συναγερμό σε μαξιμό.

0: Ποιος θα πει το ναι και ποιος θα πει το όχι. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θεοδωρίδης ονομάζομαι, ακούω την εκπομπή σας.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαι από Δράμα. Και αυτό που λέτε, το ότι γίνεται χαμός στις πολεοδομίες και ο κάθε ένας ψάχνει να βρει το δίκαιό του.
0: Θα πάρετε μετά, κύριε Θεοδωρίδη μου. Θα πάρετε μετά. Τώρα έχουμε πρωτοσέλιδα. Δίνω γραμμές μόνο άμα έχουμε κάτι έκτακτο. Κάποιος που τέλος πάντων κέρδισε το τζόκερ και βγήκε στους δρόμους με το πουλάκι του έξω. Έχουμε συμφωνία με το, Ιράν. Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, λέει ο Τραμπ. Από την Τεχεράνη αυτό δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι τώρα, βέβαια. 20.080 όνειρα βρήκαν στέγη με συνολικό κονδύλι 1,2 δις στο πρόγραμμα «Το σπίτι μου». Μπράβο! Και εμένα με κάλεσαν ένας-δυο για το διαμέρισμα, το υπέροχό μου διαμέρισμα, το κουκλάκι μου, το οποίο δεν το νοικιάζω γιατί είναι κουκλάκι και δεν θέλω να κακοπέσει προς όρος. Και δεν ξέρεις ποιος θα μπει, ρε φίλε, δεν ξέρεις ποιος θα μπει. Το κάναμε κουκλάκι και το έβαλα εκεί για απόλυση. Με έχουν πάρει και δύο κυρίες οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό. Απλά ήθελαν κάτι φθηνότερο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ολόκληρη έπαυλη είναι, δεν κατάλαβα. Έπαυλη σου λέω, και συντριβάνει κάτω. Αστειεύομαι. Η εφημερίδα των συντακτών, η εντεκάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μόνο στην εφημερίδα συντακτών ξεκίνησε η συγκρότηση των πολιτικών οργάνων της ελληνικής αστυνομίας. Και έχει τα πρόσωπα τα οποία από το παρελθόν, ας πούμε, βλέπω Γαβρόγλου, βλέπω Τεμπονέρα, βλέπω το δικό μας το Μαρατζίδη, βλέπω Καλογύρου και βλέπω Γιώργο Βασιλιάδη. Δεν βλέπω τα άλλα τα φρούτα, αυτά τα οποία παρακαλάνε στα τέσσερα να τους πάρει στην αγκαλιά του. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Τους τρολάρει κανονικά ο Αλέξης όλους, τους παίζει. Πώς το έλεγε ο Μπονάτσο, πώς το έλεγαν εκείνο, έλα εσύ φύγε εσύ. Πάρε και ένα Bon Jovi για να έχεις.

ριζοσπάστης γράφει: απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Ναι ρε φίλε, τι ωραία να είχαμε μια κυβέρνηση σαν τα στελέχη του Κουκουέ και του ριζοσπάστη που είχαν κανένα 2-3 επιχειρήσεις. Με εθελουσία τους είχαν, χωρίς μεροκάματα τους είχαν και χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους. Τέτοια θέλουμε. Τόσο ικανούς μάνατζερ. Ο ελεύθερος τύπος τη γράφει: μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων. Μια κάλπη το 2027 για να μπει σε περιπέτειες η Ελλάδα, για να μην μπει σε περιπέτειες. Μια κάλπη λέει. Α ναι, ο πρωθυπουργός θες λέει ρε παιδιά, πώς το λένε, από την πρώτη Κυριακή. Οι τιμές για παραθαλάσσια οικόπεδα σε 108 περιοχές. Ο πλανήτης παίζει μπάλα. Και πόσο αυξάνονται οι δόσεις των δανείων.

Μανιφέστο γράφει βόμβες χαλικιά για Τυχεροπούλου και Σαμανδράκο. Εκεί γύρισε μπούμερακ η ιστορία, έτσι, από κατήγορο σχεδόν κατηγορούμενη Τυχεροπούλου. Σε φουρτούνες το βαρκάκι του Πασόκ γράφει το μανιφέστο. Όχι ρε και βαρκάκι ρε φίλε, Κρουάς Γερόβλιο, χαμός. Με μία ψήφο θα βγει πρώτος. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμη αυτός ο στόχος του Ανδρουλάκη, ότι το Πασόκ θέλει να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, σεξ, Sex Crime. Ο τίτλος τραγουδιού, άκου να δεις, πρωί πρωί παρασκεύησε. Η Εσπρέσο γράφει αποκλειστικό. Οι πρώτες φωτογραφίες του Άρη Σερβετάλη από τα γυρίσματα της νέας θρησκευτικής σειράς. Ιδούο τηλεοπτικός Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής. Ωραίος έγινε, ο, μια, σαν τον Μπαρμπαγιάννη.

0: Η Κόντρα γράφει: έρχονται και νέες συλλήψεις για τη μαφία της πολεοδομίας. Αναστάτως στην κυβέρνηση μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Πολιτισμού. Εισαγγελική έρευνα και για το Τεχνικό Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Ανήλικη dealer κόκα στις VIP γειτονιές των Βορείων προαστίων. Φοβερή ιστορία, η οικογένεια Βιλανάκη στη Θεσσαλία εκεί με την έπαυλη κλπ. Πήγε μια τύπησα εκεί και λέει, η οποία ήταν και κάτι ήταν, ήταν και θεσμικό πρόσωπο, κάτσε να δεις τι ακριβώς ήταν, κάτι ήταν. Η οποία λέει μου κλέψανε 143 χιλιάρικα και όταν τη ρωτήσαν πώς έγινε αυτό, αυτά αντιδήμαρχος, κάτι ήταν και συνεργάτη ήταν του Νίκου του Παπανδρέου, του Παπανδρέου του Ευρωβουλευτή ή του Γιώργου του Παπανδρέου, θα σε γελάσω, της οικογένειας πάντως. Τι έκανε, κατήγγειλε αυτή, λέει ότι η οικογένεια Βιλανάκη με την έπαυλη κλπ. Με εξαπάτησαν και μου πήραν 143 χιλιάρικα. Ναι, αλλά από την περιγραφή της υπόθεσης προκύπτει ότι εξαπατήθηκε γιατί πήγε να κερδοσκοπήσει. Δηλαδή δεν το ξέρω, θα το αποδείξει η δικαιοσύνη. Τι γινότανε, πήγαν οι Βιλανάκηδες, είχαν πάρα πολλές λίρες λέει και τις πουλούσαν στο 70% της αξίας της λίρας. Και αυτή άδραξε την ευκαιρία και έλεγε ο Βιλανάκης, της είχε πει: κοίταξε να δεις, λέει, επειδή εδώ είσαι δημοτική, είσαι αντιδήμαρχος, τι ακριβώς είσαι. Και είσαι εκεί με τον Παπανδρέου μαζί, θέλουμε να μας βρεις τίποτα αγοραστές. Και η λίρα τότε που έκανε 385 μπορεί να την πάρεις 270. Αυτή λέει έβρισκε αγοραστές, αλλά τελικά απεδείχθη ότι μάλλον η ίδια ήταν αγοράστρια. Τι να κάνει, πήγε να κερδίσει η γυναίκα. Με ροκαματάκι. Α, μιας που είπα Θεσσαλία και δικαστήρια, αναφέρθηκε σε αυτό ο Μητσοτάκης χθες και πολύ καλά έκανε, δεν το έχω πρόχειρα μπροστά μου. Θυμάστε τις πρώτες 2-3 μέρες που η χιδαία πολιτικά μιλώντας και κάτι καραγκιόζηδες, μιλώ για πολιτικά πρόσωπα και δικηγόρους, είχαν πάει εκεί και δεν χωράει η αίθουσα και πού θα χωρέσουμε και τα παπούτσια του ενός ακουμπάνε στη μύτη μου και τα χέρια του ενός φτάνουν στην πλάτη μου. Ξεκίνησε η δίκη. Χθες μιλήσαμε με 2 δικηγόρους. Γιατί δεν τα αφήσαμε το θέμα. Εμείς ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται καθημερινώς. Η αίθουσα είναι άδεια. Να το επαναλάβω. Η αίθουσα που θα γινόταν η δίκη θα ήταν γεμάτη και δεν θα χωρούσαν και να κάνουμε επέκταση, να δώσουμε και άλλα λεφτά και οι υδροσωλήνες και ξέρω εγώ τα καλώδια και το χολ και οι κάμερες και οι καρέκλες. Η αίθουσα είναι άδεια. Τα καθίσματα δεν έχουν κόσμο. Τα καραγιοζηλίκια ήταν της ζωής και των συναυτής. Δεν είναι η επέκταση Βασίλη, δεν πάει ο κόσμος. Δεν πάει ο κόσμος. Όλη η ιστορία έγινε για τα πανηγύρια, δεν είναι επειδή έγινε η επέκταση. Έγινε μεγαλύτερη και χωράνε. Δεν πάει. Πήγανε στην αρχή, κάθε δικηγόρος είχε 3-4 κολαούζους, κάθε πολιτικός πήγε να κάνει τις δηλώσεις του, κουτσούμπες μουτσούμπες όλοι πήγαν εκεί να κερδίσουν, τα κανάλια τρέχανε όλα μέσα στην αίθουσα, γινόταν της κακομοίρας, 1-2-3 μέρες. Και τώρα η αίθουσα είναι άδεια. Άδεια, όπως σας το λέω. Ούτε η Καριστιανού δεν πάει. Ο λόγος τι γράφει, εντωμεταξύ έμαθα ότι ο πρώην σύζυγος της Καριστιανού μάλλον θα κατέβει με την Ελπίδα στο ίδιο κόμμα. Πληροφορία είναι, δεν την έχω καρατσεκάρει. Μου έφτασε στα αυτιά μου, αλλά πρέπει να το διασταυρώσω. Ο λόγος, αρένα η Βουλή, τσακώθηκαν χθες ο Μαρινάκης με τον Γιαννούλη και την ποιος, η τρίτη είναι η Κωνσταντοπούλου. Ή μάλλον το πω διαφορετικά, είναι πώς λέγαμε με τους διακόπτες νωρίτερα. Μπράβο, είναι ίδιο, δηλαδή έχεις μια Βουλή. Και σου λένε τρία πρόσωπα τσακώθηκαν. Εκεί δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια να βρεις το ένα από τα τρία. Είναι σίγουρα η Κωνσταντοπούλου. Τσακώνεται με Νέα Δημοκρατία, με Πασόκ, με Κουκουέ, με ό,τι θες τσακώνεται. Τσακωματού. Στην ελεύθερη ώρα διαβάζω οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσει 95% στους αρχιερείς γράφει. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και έχει προκαλέσει και αντιδράσεις γιατί ψηφίστηκε και δίνουν τόσα χρήματα. Σας είχα πει το εξής και το επαναλαμβάνω και τώρα γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι όσο περισσότερο ακριβοδίκαιος μπορώ να είμαι. Αν είμαι, δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, το προσπαθώ. Είναι λογικό να υπάρχει αντίδραση σε μια χώρα όπου υπάρχουν πολλά ζητήματα, προβλήματα. Είναι λογικό αυτές οι αποφάσεις από τη μία μέρα στην άλλη 100% αύξηση να προκαλούν, να ακούγονται προκλητικές. Θα συμφωνήσουμε. Δεν τα έχουν ανάγκη οι Μητροπολίτες. Τα πάντα δωρεάν είναι στους Μητροπολίτες. Έτσι, κακά τα ψέματα. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να διάγουν και λιτό βίο. Αλλά το προσπερνώ αυτό. Πάμε τώρα στις 2-3 δικές μου επισημάνσεις για το θέμα. Πρώτη επισήμανση. Γιατί για το θέμα αυτό δεν αντέδρασε κανένα πολιτικό κόμμα? Ρητορικά τα ερωτήματά μου, έτσι. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν πολιτικό, δεν ξέρω το κουκουέ αν αντέδρασε. Δεν είμαι σίγουρος για να μην το αδικό. Δεν αντέδρασαν γιατί τα πολιτικά κόμματα δεν θέλουν να τα χαλάσουν. Δεύτερη επισήμανση. Γιατί κανένας λαλίστατος βουλευτής δεν βγήκε να διαφοροποιηθεί? Ή και πολιτευτής, γιατί δεν βγήκαν στα χωριά τους να πούνε τι είναι αυτά, διαφωνώ? Τρίτη επισήμανσή μου. Και εδώ μπορεί να αδικώ κάποιον, γιατί πολλές φορές κάποιοι Μητροπολίτες κάνουν σημαντικά πράγματα και τα κάνουν χωρίς τυμπανοκρουσίες. Γιατί δεν μάθαμε για κάποιον Μητροπολίτη να βγει να πει, παιδιά, εγώ δεν θέλω την αύξηση όπως είναι, να την καταθέσετε, ξέρω εγώ, στο χαμόγελο του παιδιού? Τρία γιατί και μια κηδεία. Πέντε κηδείες και ένα γάμι, πέντε γάμι μια κηδεία. Τι ήτανε ο τίτλος? Πέντε γάμι μια κηδεία. Καταρίνα, πέντε γάμι μια κηδεία, πέντε κηδείες και ένας γάμος. Τέσσερις γάμι και μια κηδεία. Εσύ το ανέκδοτο το βρήκες? Το ένιγμα που έβαλα. Εσύ το βρήκε η άλλη, συγγνώμη. Το βρήκε, έπαθα πλάκα. Εμείς χθες 15 λεπτά προσπαθούσαμε μάρι να βγάλουμε άκρη. Ξέρεις, ανθρωπαρέ, φοβερό. Τι είναι αυτό που μου έστειλες?
1: Είναι η τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και τα Τέμπη για να το μελετήσεις στο break.
0: Πάω να μελετήσω. Προς ώρας, πενθήμερο, 20 με 25. Έχουμε πενθήμερο μπαζάρ Μαρμαρίδη στο κατάστημα της τροφής Ωραιοκάστρου, με πλήρη γκάμα προϊόντων σε εξαιρετικές τιμές, γιατί είναι καλοκαίρι και στα έπιπλα Μαρμαρίδη αυτά συμβαίνουν. Επιστρέφουμε.
1: Που λες, θες ο Μητσοτάκης μου θύμισε κάτι που έλεγε εσύ για τον Ανδρουλάκη. Ξέρεις τι μου θύμισε?

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μια πολύ καλή συμφωνία έχει επιτευχθεί με το Ιράν, δήλωσε χτες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και ταυτόχρονα δήλωσε πως αποφάσισε να ακυρώσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Διαψεύδει Τεχεράνη, τα Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει εγκριθεί κανένα προσχέδιο, χαρακτηρίζοντας τις συνεχείς δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου επικοινωνιακό ελιγμό. Την άνοιξη του 27 τοποθετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές σε συνέντευξή του. «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδεσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό», είπε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Αντώνη Σαμαρά. Για τα ελληνοτουρκικά και την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών, είπε ότι και οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. «Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να το έχει κάνει». Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι δίνουμε μεγάλη μάχη με το βαθύ κράτος, είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση στα 7 χρόνια πρωθυπουργός που πρόκειται να κάνω. Η απόψινη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ελεγχόμενος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι πολέμιος ενός βαθέως κράτους που υποτίθεται ότι ανακάλυψε μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αναφέρει. Απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι ζητήθηκε η παρέτησή του στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται στις Γενικές Γραμματείες. Η παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου προκάλωσε έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για διαφθορά. Δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε εκδήλωση. «Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλών αμοιβών». Ο ίδιος επανέλαβε την πρότασή του να καθιερωθεί η τετραήμερη εργασία σε μεγάλες εταιρείες για τις θέσεις έντασης διανοίας. Θράψη σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων σημειώθηκε στο Πευκοχώρι με αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής Ακροτήρη. Συναγερμό σήμανε στον Δήμο Κασάνδρας για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Για τον λόγο αυτό, από σήμερα θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K5 Καπηλέας έως την Κυριακή το βράδυ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει σήμερα τις πύλες του και από μέχρι την Κυριακή θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική επικαιρότητα, 2-0 ξεκίνησε το Μεξικό με νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελο, επικρατώντας της Νότιας Αφρικής. Στον δεύτερο αγώνα, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βορεί 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκίς τους 28, στα Γιαννιτσά και τις Έρες τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
11: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
10: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
11: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
10: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Απαρή.
16: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης

0: Βάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαμά, βαριέμαι!
3: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ωραία, χαμός λέει στο Επικρατείας, χαμός. Και η Μπακογιάννη λέει θέλει να πάει στο Επικρατείας. Και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης θέλει Επικρατείας. Και διάβαζα, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον προσωπικά. Ο Μαργαρίτης ο Σκηνάς λέει θα ήθελε να πάει Επικρατείας και να μην είναι στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αυτό αποδεσμεύει οι πολιτικές δυνάμεις της πόλης. Το φίλο μου τον Κοκόρη. Γιατί γελάτε? Για πολιτικό κεφάλαιο.
1: Ας πω μια καλημέρα πρώτα.
0: Καλημέρα κυρία Δημαρέση. Τα καλύτερα εύχομαι για εσάς. Καλό Σαββατοκύριακο να σε ευχηθώ. Και να δηλώσω πλέον πώς να το πω δηλαδή, μετανοημένος. Γιατί δεν πίστευα ποτέ ότι η μαθηματική σου λογική, γιατί αυτό είναι μια σύνθετη ιστορία, είναι σε τέτοιο level. Δηλαδή μας έστειλε σε αδιάβαστο απαντώντας το ένιγμα. Αλλά αν θα δεις πολλοί κόσμος, αρκετός κόσμος, μα βεβαίως εντάξει, τα πήραν φίλους γνωστούς, τη γυναίκα, τα παιδιά κτλ. Κάνουν οικογενειακά συμβούλια και το απάντησαν. Δεν μπορεί εμείς τώρα να είμαστε τόσο μπούφοι. Τέσσερις άνθρωποι χθες 15 λεπτά να μην το βρούμε και εσείς αμέσως το βρήκατε.
1: Δεν το βρήκα αμέσως.
0: Ναι, το βρήκατε πάντως.
1: Όπως είδες.
0: Ωραίο, πες ότι είναι πολύ ωραίο.
1: Όντως,
0: πολύ ωραίο ένιγμα. Αυτό είναι για NASA, για

0: Από τέτοια αξιολόγηση πρέπει να έχει εκπαιδευτεί.
1: Βασικά ξέρεις γιατί είναι έξυπνο, γιατί... τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί στο μυαλό μας σε πρώτο επίπεδο πάει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μόνο μία αίσθηση, έτσι. Δηλαδή την όραση, ας πούμε.
0: Ναι, την αφή.
1: Ενώ ναι, στην ουσία πρέπει να χρησιμοποιήσει και την αφή για να δει τη θερμοκρασία του αντικειμένου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέω. Τώρα κάποιοι που δεν άκουσαν από νωρίς το πρωί δεν κατάλαβαν. Βάλαμε ένα φοβερό ένιγμα εδώ. Ένα πολύ δυνατό ένιγμα το οποίο είναι για τύπους οι οποίοι έχουν IQ ψηλό. Εγώ δεν διαθέτω και μας εντυπωσίασε το γεγονός ότι η κυρία Δημαρέση με 2-3 σκεπτικοί, όχι μόνο η κυρία Δημαρέση, και ακροάτριες ακροατές. Βέβαια, πολλοί από αυτούς ενδεχομένως να το είχαν ακούσει στο παρελθόν. Γιατί κάποιος απάντησε αμέσως σιγά, βιλπιόζης, ο Μπατζανάκης, ο Αϊνστάνης. Μπαμπαμ αμέσως. Ο Νίκος ο Πετρόπουλος το έγραψε πάρα πολύ ωραία. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Ο άνθρωπος είναι φροντιστής να μην ξέρει να γράφει.
1: Ο Θανάσης γράφει το καλύτερο.
0: Τι γράφει ο Θανάσης?
1: Τι με ενδιαφέρει, λέει, μια λάμπα σε ένα δωμάτιο. Ψηφιακό μετρητή δεν διέχω, λέει, για να καταγράφω την κατανάλωση. Η Ειρήνη έχει γυναικείο μυαλό. Θα αφήσω ανοιχτή, λέει, την πόρτα και απ' έξω θα δοκιμάσω τις διακόπτες.
0: Μπράβο, ρε Ειρήνη. Πολύ ωραίος τρόπος να το... Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα, πριν πάμε στα του Μητσοτάκη έως. Καλώς τα Μητσοτάκη θες, τα έλεγα νωρίς. Ήταν πολύ ωραίος. Μπορεί να μην αρέσει. Είπα για τον Δανίκα και λέω άλλος, τι είπε ο Δανίκας για τον Ανδρουλάκη. Τι είπε ο Δανίκας για τον Ανδρουλάκη?
2: Το πρωί είδα τον Ανδρουλάκη στη Βουλή και με το πίστευα αυτό.
3: Πότε, χθες?
2: Σήμερα το πρωί.
3: Τώρα το πρωί.
2: Το δείχνω.
3: Α, έβλεπες το βίντεο, λες, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, για το Σύνταγμα.
2: Και λέει, δηλαδή, πέρα από το Σύνταγμα τώρα, όταν το βλέπεις, λες, είναι δυνατόν αυτός να είναι αρχηγός?
3: Γιατί, τι έχει ο άνθρωπος?
2: Δηλαδή, σαν να ήταν βουλευτής σε κάποια περιφέρεια. Κατάλαβες τι λέω τώρα?
4: Καλά τώρα.
2: Δηλαδή,
3: εντάξει, τώρα τον υποτιμάς.
2: Δεν έχω τίποτα εναντίον του ανθρώπου.
4: Είσαι απαξιωτικός.
3: Χθες ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ δυνατός.
2: Τι δυνατός?
3: Γιατί χθες πήρε το όπλο, όπως λέμε. Και είπε ότι όποιος ξαναμιλήσει εδώ και διαφωνήσει με την κεντρική γραμμή θα βγει έξω. Αυτό δεν είναι σωστό?
2: Πρέπει λοιπόν οι υπόλοιποι δελφίνοι να συνασπιστούν και να πούνε διάφορα δικά τους. Θα τολμήσει να τους διώξει? Για να δούμε αν το κάνει αυτό.
3: Εντάξει, αλλά και αυτοί τώρα δεν έχουν καμιά τύχη.
2: Για κάτι άλλο θα σου πω.
3: Θα ξαναψηφίσει και
2: ο Ανδρουλάκης. Δεν το λέτε αυτό όμως, ότι πάντα το Πασόκ έκανε από τη ΣΥΡΙΖΑ. Είχε χάσει και από τον Κασελάκη.
3: Ναι.
2: Το θυμάσαι? Με τον Κασελάκη. Ο Κασελάκης πήρε 15 και αυτός πήρε 13.
3: Ναι, ναι.
2: Πάντα τρίτο ήταν το Πασόκ.
3: Θα χάσει και τώρα, πιστεύεις, από τον Τσίπρα?
2: Φαίνεται. Μα τι έτσι. Και όταν λένε λοιπόν αυτοί ότι είμαστε δεύτεροι, τι δεύτεροι?
3: Ναι.
2: Πήραν την αξιωματική την πολίτευση από καραμπόλα, δεν είναι?
3: Ναι,
2: καραμπόλα.
3: Ναι, σωστό.
2: Επομένως, τι έγινε, τι κερδίσαμε?
0: Σούχτικος.
1: Αυτά που λέω εδώ και καιρό. Δηλαδή, λέει την αλήθεια ο άνθρωπος, δεν λέει κάτι φοβερό. Αυτό που λέμε και εδώ, Δημήτρη, ότι δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν τρίτο κόμμα και επανέρχεται στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, αν όλα πάνε καλά.
0: Θα πάνε μωρέ, η Καριστιανού λίγο τώρα τα έχει νοθεύσει, μπερδεύσει και κάνει και ράνει και αυτό. Δηλαδή κάθε φορά που μιλάει χάνει και την μπάλα δηλαδή. Δεν νομίζω ότι θα αντέξει.
1: Καλά, και σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται έχουν ήδη χαμένη την μπάλα.
0: Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν θα αντέξει.
1: Δεν ενδιαφέρονται ούτε για προγράμματα, ούτε για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Βάλανε δεύτερο όροφο, λέει, στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας. Το μαθές? Δεύτερο και δόμα.
1: Αχ, παιδιά.
0: Γιατί γελάς?
1: Γιατί είναι πολύ αστείο.
0: Είχε συντελεστεί δόμηση μεταφορά, πήραν από τα Φάρσαλα, επειδή δεν χωρούσαν κάτω, λέει. Βάλαν και δεύτερο όροφο, βάλαν και δόμα. Γιατί θυμάστε τότε την ζωή Κωνσταντοπούλου και
1: όλο
0: εκείνο το...
1: Όχι μόνο τη ζωή.
0: Ναι, και τους Βελόπουλους και τους Μελό, όλους μαζί που πηγαίνανε εκεί και δεν χωράμε και δεν κάνουμε και είναι απάνθρωπες συνθήκες, κάτι δικηγόροι κολλητή σου και τα λοιπά και δεν θα χωρέσουμε και ακουμπάνε τα πόδια του πίσω πάνω στην πλάτη μου, μυρίζουν οι κάλτσες
1: του. Και δεν έχω που να βάλω το...
0: Που να βάλω το ντοσιέ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Και τώρα λέει, παιδιά, κυριλέ μέσα.
1: Και έχω 4 βοηθούς και δεν έχω που να κάτσουνε.
0: Και τώρα είναι κυριλέ.
1: Λοιπόν.
0: Κάνεις α και έχει αντίλαλο μέσα η αίθουσα.
1: Χθες ή προχθές, μιλήσαμε με έναν από τους πιο σοβαρούς δικηγόρους στη διαδικασία. Εγώ μίλησα με έναν.
0: Ναι, εγώ με δύο.
1: Εσύ, ναι.
0: Μετά, ναι, ναι.
1: Και από τους τρεις είχαμε το ίδιο feedback. Ακριβώς. Αφενός, αυτός που μίλησα εγώ, άνθρωπος, σας λέω από τους πιο σοβαρούς επαγγελματίες, γι' αυτό και τον εμπιστεύομαι. Και την καλημέρα μου, γιατί μας ακούει κάθε μέρα όταν είναι
0: ακούει
1: χρόνο,
0: ο...
1: φυσικά. Και μας έδωσε και τα εύσημα, γιατί χειριστήκαμε, μου λέει. Είστε από τους ανθρώπους που χειρίστηκαν πιο σοβαρά ενδεχομένως από όλους, λέει, την υπόθεση.
0: Μας έδωσε τα εύσημα.
1: Ναι.
0: Κάτι ένσημα που μου κλέψαν να μου δώσει.
1: Άλλο τα ένσημα, άλλο τα εύσημα. Τα εύσημα στα δίνει ο καθένας, τα ένσημα μόνο ο εργοδότης.
0: Αν τα δίνει, ναι.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, μας έδωσε τα εύσημα και το πώς χειριστήκαμε την υπόθεση. Και μετά του λέω, τι γίνεται εσύ στην αίθουσα και τα λοιπά, πώς είναι η κατάσταση. Μου λέει, Βιργινία, πάμε λέει καμιά 20 δικηγόροι, maximum, εκ των οποίων, και αυτό είναι φανταστικό επίσης ως πληροφορία, από τους καμιά 20 δικηγόρους, οι 6-7 είμαστε διαβασμένοι ως προς την τεράστια δικογραφία, γιατί κάποιοι έμπλεξαν τα δικά τους σενάρια, ξυλόλια, μιλόλια, τουολόλια, ινδένια.
0: Ινδένιο, καταπληκτικό.
1: Το τελευταίο σενάριο δεν προχώρησε.
0: Καταπληκτικό πολύ. Το Ινδένιο.
1: Έχουν κολλήσει λοιπόν εκεί, δεν έχουν ιδέα από τη δικογραφία. Οι διαβασμένοι πραγματικά είμαστε 6-7. Και του λέω, αυτό είναι και πολύ επικίνδυνο για την υπόθεση. Μου λέει, φυσικά είναι επικίνδυνο. Για τα συμφέροντα, με την καλή έννοια τα συμφέροντα, έτσι, τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των οικογενειών. Γιατί απέναντί μας έχουμε, λέει, το ελληνικό δημόσιο, έχουμε μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν εξαιρετική νομική εκπροσώπηση. Και αυτή η νομική εκπροσώπηση, η πολύ σοβαρή νομική εκπροσώπηση, δεν πήγε με τα ινδένια, τα ξυλόλια και τουλόλια. Έχει πάει διαβασμένη πάνω σε αυτό καθ' αυτό το πραγματικό αντικείμενο της δίκης. Καμιά 20 λοιπόν δικηγόροι, καμιά 20 συγγενείς και αυτό είναι όλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η αίθουσα πρακτικά είναι όχι απλά άδεια, είναι για να παίζει ποδόσφαιρο πλέον εκεί μέσα, έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Κάνω και λάθη καμιά φορά. Συνήθως δηλαδή. Γιατί είναι η ώρα που κάνουν λάθη.
4: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Αν σου είναι εύκολο, γιατί το έστειλα σε μένα, το βρίσκω. Θέλω το απόσπασμα του Μητσοτάκη που μιλάει για αυτό εδώ. Για το πώς.
1: Για τα τέμπη.
0: Ναι, για το πώς το εκμεταλλεύτηκαν διάφοροι, μπλα μπλα κτλ. Είναι νομίζω πολύ ξεκάθαρο. Σας είπα ότι χθες ο Μητσοτάκης ήταν εξαιρετικός. Πρόσεξα να το επαναλάβω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ήταν εξαιρετικός για την εκλογική βάση στην οποία απευθύνεται και ήδη στις δημοσκοπήσεις στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, αυτό το 28-30-31%. Εξαιρετικός για αυτό το κομμάτι του εκλογικού σώματος, επαναλαμβάνω. Και ήταν πάρα πολύ καλός για εκείνο το κομμάτι των νεοδημοκρατών, το οποίο δείχνει μια δυσαρέσκεια, κρατάει αποστάσεις. Ενδεχομένως κάποιοι παραπλανήθηκαν από διάφορους μπατριώτες και ξέρω εγώ, ξέρετε, αυτά τα γνωστά, τα ψεκασμένα. Ήτανε σαφέστατος, ξεκάθαρο σε μια σειρά ζητημάτων. Δύο κεφάλαια ήτανε δύσκολα για το Μητσοτάκη και τα απέφυγε, γιατί εδώ τα λέμε όλα. Το ένα αφορά στις παρακολουθήσεις, έστειλε την μπάλα στην κερκίδα, είπε η δικαιοσύνη και τα λοιπά. Και το άλλο έχει να κάνει με τον ΟΠΚΕΠΕ, όπου μίλησε για παθογένειες, διαχρονικές και όλα αυτά. Και είπε να εμείς αδαέ και αυτά και δώσαμε άλλο.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, για πες.
1: Γιατί ενώ μια υπόθεση είναι σε εξέλιξη στη δικαιοσύνη, λέμε ότι έστειλε την μπάλα στην κερκίδα.
0: Εντάξει, εσύ, Βιργινία, τώρα.
1: Αν μιλούσε και έλεγε συγκεκριμένα πράγματα, θα λέγαμε ότι προσπαθεί να παρέμβει στην
0: Βιργινία,
1: δικαιοσύνη.
0: Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σαφές. Έτσι. Υπάρχουν 5-10-15 στελέχη της κυβέρνησης, ναι, τα οποία αποδεδειγμένα τα παρακολουθούσαν παράνομα και με το Predator. Ή επιχειρήθηκαν να τα παρακολουθήσουν. Και δεν αντιδρούν. Εντάξει, υπάρχει κάτι εκεί το οποίο, καταλαβαίνω, μπορεί να μην πρέπει να υποθεί.
1: Ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να μιλήσει γι' αυτό, ενώ είναι σε εξέλιξη ακόμα η υπόθεση. Ξαναρωτάω εγώ, τρίτη φορά.
0: Τι υπόθεση, καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό και υπάρχει δεύτερος βαθμός. Να φωνάξουν
1: είναι σε εξέλιξη,
0: τον. Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Να φωνάξουν, μα τα είπε χθες, ρωτήσαμε τον Βόρυδη. Ναι. Τον Ντίλαν, τον Μπομπ Ντίλαν, τον Ιαν Γκίλαν, πώς τον Ντίλιαν.
1: Θα το φωνάξει δικαιοσύνη τον.
0: Όχι, Ντίλιαν. Και στη Βουλή λέει ότι έχω έγγραφο που έχει υπογραφές της εταιρείας και κρατικών αξιωματούχων. Να την προχωρήσουν, δεν την προχωράνε όμως. Στη Βουλή δεν θα άκουσε τι μα είπε χθες ο Βορύδη.
1: Έχει γίνει εξεταστική για την
0: ο Βορύδη άκουσε τι είπε χθες, γιατί το έθεσα εγώ το ερώτημα. Για τυπικού λόγου δεν θα γίνει.
1: Ναι, θα αντιθεί, γι'
0: θα αντιθεί με τυπικούς λόγους. Είναι ένα θέμα δύσκολο. Εμένα το έχω πει και άλλες φορές. Κακώς γίνεται συζήτηση για τις ειδικές υπηρεσίες πληροφοριών και το πώς λειτουργούν. Γίνεται όμως. Ή την κόβεις εξ αρχής τη συζήτηση και λες δεν παίρνω μέρος. Ή διαφορετικά εδώ που φτάσαμε η μπάλα είναι στην κερκίδα. Ναι, πού είναι η μπάλα. Δεν είναι στην κερκίδα.
1: Εντάξει, έχουμε διαφορετικά.
0: Βγάλετε ένα ένταλμα έκδοση. Τι να σου πω. Φέρτε τον εδώ με το ζόρι. Βία προσαγωγή. Τέλος πάντων, αυτά δύο θέματα είναι στα οποία ο Μητσοτάκης δεν μπήκε στην ουσία. Καλώς κακώς θα αφήνω στην κρίση σας. Στα άλλα θέματα ωστόσο, ήταν πραγματικά σαφέστατος, εξαιρετικός και πιστοποιείται, τεκμηριώνεται, αιτιολογείται, δικαιολογείται η διαφορά που τον χωρίζει από τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, δεν σου λέω τώρα για τα αμύγδαλα, από τους δεύτερους και τρίτους. Η διαφορά είναι χαοτική. Χθες είχες έναν πρόεδρο κόμματος ο οποίος γνωρίζει τι γίνεται στον πλανήτη, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, με τα λάθη, τα στραβά και τα σωστά του, ο οποίος στη σκέψη του έχει αρχή, μέση, τέλος, και από την άλλη έχεις καταγγέλλοντες προέδρους, οι οποίοι είναι σαν τύπου στα καφενεία. Με το καταγγέλλω, με την οργή, με το θυμό, μονίμως, πες μας ρε άνθρωπε τι θα κάνεις. Εδώ υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το ζητήσω μετά από τη Βιργινία που το είπε ο Μητσοτάκης. Λέει φοβερό αυτό που έκανε ο Ανδρουλάκης. Λέει,
1: ναι.
0: Σε λίγο όμως, γιατί θέλω να ακούσουμε λίγο το σχόλιο του για τα Τέμπη.
5: Εκεί που επιτρέψτε μου να πω ότι έχω πολύ ισχυρή άποψη, είναι για το τι έγινε μετά το δυστύχημα. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι στα Τέμπη χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος. Ένα τεράστιο ψέμα. Και το ψέμα ήταν η περιβόητη ξυλολιάδα, την οποία καβάλισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσάψουν ουσιαστικά στην κυβέρνηση και σε μένα προσωπικά ένα άθλιο υπονοούμενο, ότι δήθεν εγώ επιχείρησα να συγκαλύψω κάτι. Και αυτά καταρρίφθηκαν όλα πια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά δεν υπήρχε κανένα ξυλόλιο. Άρα δεν υπήρχε και κανένα κίνητρο να συγκαλυφθεί οτιδήποτε. Αυτή είναι η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Τεμπών. Και τώρα που πια τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους και ο χρόνος, θα έλεγα, κάπως καταπραίνει τα πάθη, καταλαβαίνουμε πραγματικά τι παίχτηκε στο ζήτημα των Τεμπών, ποιοι βρέθηκαν πίσω από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, πώς είδαμε ουσιαστικά να οργανώνεται μια συστηματική επιχείρηση λασπολόγησης της κυβέρνησης και μου προσωπικά. Πόσες φορές με είπαν εμένα δολοφόνο, κύριε Χαρίς Νικολάου. Είναι πολύ βαριές κουβέντες για να λέγονται. Και επειδή εγώ το έχω πει πολλές φορές, πήγα αμέσως μετά και ποτέ δεν θα ξεχάσω αυτό το οποίο είδα. Ποτέ θα με συνοδεύει μια ζωή. Αυτό που είδα, οι οσμές, ήταν κάτι το φρικιαστικό. Δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ να δεχθώ οποιοδήποτε υπονοούμενο, ότι εκείνη τη στιγμή που κοιτάζαμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους βγάλουμε από μέσα, μας φωνάζαν οι συγγενείς, θέλουμε τους νεκρούς μας, ότι εκείνη τη στιγμή το μυαλό μας μπορεί να ήταν σε οποιαδήποτε συγκάλυψη.
0: Είναι... Για θυμηθείτε τι έλεγαν διάφοροι τότε, ακόμη και πρόεδροι κομμάτων. Ο Σοκράτης είχε δει και δολοφόνους στην κυβέρνηση που σκότωσαν το γιο της Αγγελέως. Δεν σου λέω για τον άλλο το συγγενή μου, δεν κάνει. Τι να κάνω, παιδιά. Δηλαδή, άμα δεν είναι συγγενής μου, είχαν το σούρο, επειδή ξέρω και πράγματα πολλά άλλα, τι να κάνω. Πρέπει να κρατιέμαι. Συγκρατούμε. Για θυμηθείτε τι λέγανε οι Κωνσταντοπούλου. Θυμηθείτε τι λέγανε. Γι' αυτό είναι. Γιατί όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να είμαστε τώρα. Ο ελληνικός λαός, εντάξει, απαρτίζεται από διαφορετικά τμήματα το εκλογικό σώμα.
1: Πάντως...
0: Αλλά δεν μπορεί, ρε φίλε, ορισμένα πράγματα να. Γι' αυτό είναι ο ένας στο καταλληλότητα 30, το λέω και άλλος είναι στο 10. Γι' αυτό.
1: Πάντως, όλοι αυτοί είχαν κάνει τόσο καλή δουλειά, να θυμίσω εγώ, που ακόμα και ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκείνη την περίφημη συνέντευξη με τον Σρόιτερ, είχε βγει πανικοβλημένος μετά τα πρώτα συλλαλητήρια και δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να υπάρχει παράνομη ουσία, έτσι.
0: Λοιπόν, ακούστε αυτό εδώ, το οποίο επίσης πραγματικά, γι' αυτό φωνάζω εγώ, το λέω με πόνο καρδιάς, έτσι, γιατί το Πασόκ είπαμε το αγαπάμε εδώ. Πολύ Πασόκ είναι εδώ μέσα στον στάτους και καλά κάνουν. Αλλά παιδιά δεν κάνει ο άνθρωπος. Ακούστε τι ωραία που τεκμηριώνει ο Μητσοτάκης.
5: Προβληματίζει το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου και αυτή η διαρκής τοξικότητα και η κοινοβουλευτική εχθρότητα. Είδατε τώρα τι έγινε με αφορμή το Σύνταγμα. Τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία θεματικής αναθεώρησης. Και φτάσαμε στον απίστευτο παραλογισμό. Προσέξτε να δείτε το Πασόκ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του Πασόκ, δεν θα ψηφίσει τελικά τη δικιά του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει σε τίποτα μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς.
0: Tell me why. Δηλαδή ταιριάζει και ο στίχος τραγουδιού. Δηλαδή το ένα σαν να λέω, πρόσεξε να δεις. Είμαστε εδώ μέσα στο ραδιόφωνο, είμαστε 20-25 άνθρωποι. Έτσι. Είμαστε 25 άνθρωποι. Εγώ είμαι σε μια μόνιμη διελκυνστήδα διένυξη με την Δημαρέση. Πες, πείτε. Προς Θεού, όχι. Δεν είμαστε.
1: Όχι.
0: Τσακώνομαστε καμιά φορά. Φεύγεις για το στούντιο, δεν εμφανίζεσαι μετά. Συμβαίνουν αυτά, έτσι γίνεται. Και εγώ έχω φύγει πολλές φορές. Λοιπόν, και τσακωνόμαστε. Λέμε να πάμε μια εκδρομή. Και λένε τα παιδιά, ο διευθυντής, η υπεύθυνη του ενημερωτικού και των δημοσίων σχέσεων, για συνεννοηθείτε οι δυο σας. Είναι η Βιργινία έξω. στην αίθουσα σύνταξη είναι η Χούσου, η Κατερίνα κλπ. Και λένε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία ιδέα να πάμε Κέρκυρα. Ω, πανηγύρια, Κέρκυρα με τον Θερμαϊκό σου. Όχι με τον. Με την Παλαιοκαστρίτσα. Όλοι χαρούμενοι στη Κέρκυρα. Εγώ δεν ξέρω, είμαι στο γραφείο, έρχονται μέσα και λένε. Λένε τα υπόλοιπα παιδιά, πού να πάμε. Και εγώ δεν ξέρω τι είπα. Λέω Κέρκυρα. Λέει βρήκα. Κέρκυρα, είναι δυνατόν να πάμε στη Κέρκυρα. Αυτό θυμίζει. Αυτό κάνει ο Ανδρουλάκης. Λέει, άκου να δεις τώρα πολιτικό κριτήριο. Αν λέει, έχω μια πρόταση, την κάνω, αλλά συμφωνείς η Νέα Δημοκρατία με την πρόταση που θα κάνω, μετά εγώ δεν την ψηφίζω την πρόταση.
1: Μετά εγώ δεν συμφωνήσω με τον εαυτό μου.
0: Αυτό λέω, ναι. Ρε, γι' αυτό σου λέω κάτι πρέπει να αλλάξει εκεί στο Πασόκ, να ξαναψηφίσουμε Πασόκ με μεγάλη χαρά. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
1: Την προηγούμενη φορά που πήγαν να το αλλάξουν, πάλι το ίδιο ψήφισαν.
0: Ναι, παρακ...
6: πρέπει να αναφέρουμε ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη, το συγκεκριμένο, είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ με το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι εμείς έχουμε ηθικό πλεονέκτημα και άρα εμείς είμαστε καλύτερα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, παιδί μου, είναι αριστερά, δεν ξέρω.
6: Ναι, το ίδιο και το Πασόκ, προσέξτε. Πόσες φορές δεν έχει πει συμμορία, καμόρα. Και τι δεν έχει πει. Συμμορία, καμόρα, την κυβέρνηση. Αυτές είναι χοντρές κουβέντες για μια εκλεγμένη κυβέρνηση. Και πήγε, έκανε, ενώ λες αυτά, πήγε, έκανε αγωγή και μήνυση στο Γεωργιάδη, προσέξτε, γιατί του είπε ότι μασαμπούκωσε και δεν του άρεσε. Νόμιμα, το εξήγησε, το επισήμανε. Νόμιμα μένα, αλλά μασαμπούκωσε κάποια χρήματα από το ακίνητο που ενίκαιζε στο δημόσιο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ, να είστε καλά.
1: Η γαλάζια συμμορία έχει δίκιο. Πόσες φορές το έχει πει αυτό στα στελέχη.
0: Εγκληματική οργάνωση, παρακαλώ, κύριε Δημάρχη. Νέα Δημοκρατία, παιδεοβιαστές.
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι,
1: αλλά μην στεναχωριέστε, παιδιά. Άμα βγει ο Ανδρουλάκης, όσοι είστε μέχρι 24 ετών, θα έχετε δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Το έκανα από Ανδρέα αυτό.
1: Πασόκ, ωραία χρόνια.
0: Το έκανα από Ανδρέα, όχι μόνο για τους 24ηδες. Τότε, Ανδρέας Πανδρέου, φίλε, μεγάλο μέγεθος. Έλεγε όλοι τζαμπαρντάν. Τζαμπαρντάν, πώς τον τζαμπαρντάν, τζαμπαρντάν.
1: Όχι, τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι, βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Δε. Ψηφαλάκια είναι αυτά. Όλοι πηγαίναμε δωρεάν. Όλα τζάμπα, έλεγε. Μεγαλώσαμε μία-δύο γενιές στην Ελλάδα, δύο γενιές τουλάχιστον στην Ελλάδα μεγαλώσαμε λόγω της αριστερό-κέντρο-αριστερό παράνοιας με τη λογική του δωρεάν. Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει έννοια του δωρεάν.
1: Αυτά ήταν τα λεφτόδεντρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ο άλλος θεωρεί ότι είναι δωρεάν. Ότι δεν έχει κόστος. Ότι δεν υπάρχει κόστος. Λέει είναι δωρεάν. Δωρεάν αυτό, δωρεάν εκείνο, δωρεάν το άλλο. Μεγάλωσαν λοιπόν μία-δύο-τρεις γενιές με τη λογική του δωρεάν.
1: Γι' αυτό
0: άντε τώρα να αλλάξει αυτή η
1: γι' αυτό
0: λογική.
1: Γι' αυτό τα πλήρωσε η επόμενη γενιά.
0: Είναι, παιδί, δεν τα πλήρωσε ακόμα, έχεις να πληρώσει. Κάτσε, δεν μου αρέσει.
1: Ακόμα πληρώνω.
0: Σε παρακαλώ, κύριε, δεν μου αρέσει. Το είπαμε στο τέξι, μου έχεις και τον ειδικό φόρο κατανάλωση πουθενά. Που το εξήγησε με τον δικό του τρόπο ο Μητσοτάκης που λέει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Λέει ο Μητσοτάκης, ωραία λέει, καλά τα λένε αυτοί που λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Για το ρώτησε ο Χατζηνικολάου, ο οποίος ήταν άψογος χθες. Το ρώτησε, του λέει, πρόεδρε, γιατί δεν μειώνεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως σου ζητάει η αντιπολίτευση. Λέει ο πρόεδρος, ωραία, okay, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μου δίνει κάποια δισεκατομμύρια ετησίως. Αυτοί οι οποίοι προτείνουν την κατάργηση, την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος ευθύνεται και στα ακριβά καύσιμα κατ' επέκταση και στην ακρίβεια. Με τι ακριβώς θα αναπληρώσουν τα έσοδα τα οποία δεν θα πάρουμε και τα χρειαζόμαστε για τις συντάξεις, τους μισθούς, τους δρόμους, τα νοσοκομεία, τα σχολεία. Από πού δηλαδή να μας πούν για να ξέρουμε και εμείς, γιατί δεν είμαστε ηλίθιοι, αν υπάρχει άλλος τρόπος να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα, να κρατάμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 0,70 στο λίτρο. Δεν είμαστε λέει τόσο μασόχες, δεν το πες, το πες με τον δικό του κομψό τρόπο, γιατί διακρίνεται και για μια αστική ευγένεια. Εκλογές είπε το 2027. Είμαι σε θέση, θυμάστε, πριν από δύο εβδομάδες, εδώ τα λέγαμε μια Τετάρτη, γιατί την Τρίτη, αν θυμάστε καλά, ήμουν στην Αθήνα. Έβλεπα την Ακρόπολη. Σας είχα πει την Τετάρτη λοιπόν ότι σας το υπογράφω λίγο διαγώνια και λίγο οριζόντια, ότι ούτε ο Μητσοτάκης γνωρίζει ακόμη αν θα κάνει εκλογές την Άνοιξη ή τον Οκτώβριο. Ο ίδιος πάντως στις προθέσεις του, στον προγραμματισμό του, έχει να κάνει τις εκλογές την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Αλλά, who knows...

0: μου έστειλες και γιατί μ' αρέσει.
1: Είναι για τους φόρους και για τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
1: Το λέει προς το τέλος ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, αυτός ο λόγος ο ειλικρινής είναι δύσκολος να.
2: Τις αυξήσεις.
0: Να περάσει την κοινωνία.
2: Ο οποίος πια είναι στα 920 ευρώ, ξεκίνησε στα 650 ευρώ.
0: Άστα αυτά, δεν φτάνουν τα λεφτά, Μητσοτάκη, μας κοροϊδεύεις. Λοιπόν, στο τέλος είναι αυτό με τους φόρους.
1: Άστο να πει την απάντηση, είναι καλό.
2: Μια σειρά από έκτακτες ενισχύσεις, 800 εκατομμύρια, fuel pass, χρηματοδότηση του diesel στην Αντλία, 150 ευρώ επίδομα για κάθε παιδί, θα το δούνε οι συμπολίτες μας στα τέλη Ιουνίου, αύξηση της μόνιμης στήριξης των συνταξιούχων στα 300 ευρώ. Αυτές είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Και πρέπει να σας πω.
3: Το θέμα είναι η αγοραστική δύναμη των πολιτών που βρίσκεται. Αυτό είναι
2: η αγοραστική δύναμη των πολιτών.
3: Δηλαδή, αν τις αυξήσεις που αναφέρατε τις κατατρώει.
2: Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων.
0: Κάτσε να πω κάτι το οποίο σκέφτηκα. Κάτσε να κάνω pause εδώ. Πάντως, αγαπητέ μου Νίκο Χατζηνικολάου, αν όλοι όσοι χρωστάγατε εκατομμύρια, λέω γενικώς όσοι χρωστάνε εκατομμύρια, λέω media, σίδια, μπίδια, ντίδια και τα δίνατε στο κράτος, το κράτος θα είχε λεφτά, Νίκο. Λέω εγώ τώρα, άμα όσοι χρωστάτε, λέω κάτι εκατομμύρια και τα δώσουμε, το κράτος θα πάρει λεφτά. Θα έχει, θα μειώσει και το φόρο ειδικό.
2: Από τον πληθωρισμό. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
3: Τώρα, εδώ αυτό... έχετε μία κριτική.
2: Αφήστε να τελειώσω. Και θα απαντήσω στο ερώτημα σας.
3: Αναμένω.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε ελαφρά την καρδία, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θα τους
3: και το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
2: Θα τους πω το εξής. Από το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο. Διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
0: Για το τελευταίο, Βιργινία, γιατί για τον ειδικό φόρο κατανάλωση δεν έχω να πω το παραμικρό. Για το τελευταίο, αναγκάστηκα και κατέφυγα πού? Για το ΦΠΑ. Ποιο ρώτησα?
1: Πού να ξέρω.
0: Το GPT.
1: Α, συγγνώμη.
0: Τι ρωτάω εγώ τελευταία? Δεν με έχεις τίποτα. Ρωτάω το ChatGPT.
1: Πονοκέφαλο έχει και το ChatGPT ρωτάει.
0: Είναι φυσικά. Τι θα ρωτήσεις? Αν θα ρωτήσω.
1: Βέβαια, το
0: όταν ρωτάω, σε μου λες αλγοφρέν. Το αλγοφρέν το ξέρω και μόνος μου. Το ChatGPT λέει τι πρόβλημα έχεις, μήπως απασχολεί κάτι κτλ. Μπαίνει πιο μέσα στα βαθιά μου. Δηλαδή, του λέω και τα μυστικά μου. Το ότι του γράφω τα μυστικά μου, λες να μαζέψει και κάποια στιγμή μη Μαρία πει τι σου λέω Βενιέρη στην επικοινωνία.
1: Κρατάς ιστορικό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το ίδιο GPT τα κρατάει.
1: Το ίδιο το GPT, αν είσαι εγγεγραμμένος κανονικά, ναι, τα κρατάει.
0: Τα κρατάει. Δηλαδή μπορεί να πάει η Μαρία και να πει τι σου γράφει ο άντρας σου για μένα.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Τι σου λέει ο άντρας μου για μένα.
0: Πρέπει να το δω αυτό. Θα μπαίνω με ψευδόνυμο.
1: Τζούλι. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν.
1: Από το δικό σου το κινητό, αν μπαίνεις ως Τζούλι, θα έχεις μεγαλύτερο πρόβλημα. Κράτα.
0: Καλημέρα στη φίλη μου την Ιωάννα. Λοιπόν, άκου να σου πω. Για το ΦΠΑ ρώτησα το GPT. Το ChatGPT. Του λέω, ρε παιδί μου, για πες μου λίγο εσύ, βοήθησέ με, γιατί εμείς είμαστε γουρούνια δεξιοί, ξέρω ότι είμαστε φιλελεύθεροι, είμαστε κομμουνιστές, τι είμαστε. Γιατί ο κόσμος είναι στον κόσμο τα ακόμη θεωρία, ας πούμε, ότι ο κόσμος σκέφτεται όλος ως αριστερό κέντρο δεξιός. Δικαίωμά του. Λοιπόν, λέω, για πες μου λίγο, GPT. Τσίφτη. Τσίφτη θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε. Τι ισχύει με το ΦΠΑ και τι μου απάντησε η κυρία Δημάρες.
1: Τι σου απάντησε, κύριε Βενιέρη?
0: Ότι όλοι όσοι υποστηρίζουν ότι η μείωση του ΦΠΑ θα πάει από μόνη της στον καταναλωτή, είναι αφελής.
1: Χουντακούλη. Και το ChatGPT,
0: όχι, όχι. Και αναφέρθηκε σε παραδείγματα όπου δοκιμάστηκε η μείωση του ΦΠΑ, η οποία δεν πήγε τελικά στον καταναλωτή, αλλά πήγε στον έμπορο, σε αυτόν ο οποίος τον βρήκε τρόπο να κερδίσει, να έχει μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους με το ΦΠΑ. Όχι πάντα και παντού, αλλά δεν είναι, λέει, μια επιλογή άσπρο-μαύρο.
1: Δεν είναι safe, ναι.
0: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ πρέπει να ακολουθεί από εντατικούς ελέγχους, πράγματα, σπάσιμο καρτέλ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, για να είναι αποτελεσματική και να πάει στον καταναλωτή. Αλλιώς δεν πάει στον καταναλωτή. Απλά πράγματα, τα οποία τα λένε οι άλλοι, απλά σου λέω εγώ δεν είναι. Όταν τα λέει, επειδή τα λέει ο Πάγκαλος, επειδή τα λέει ο Μητσοτάκης, επειδή τα λέει ο Ανδρουλάκης, επειδή τα λέει ο Κασελάκης, αν τα μεταφέρεις εσύ, θα σε ταυτίσουν. Πλέον έχουμε το Τζίφτι, το ChatGPT. και μου το είπε ακριβώς όπως το περιγράφω. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει παντού.
1: Χούντα κούλι έχω να πω εγώ.
0: Και βέβαια, επειδή άκουσα και κανένα δύο-τρεις ακροατές το πρωί να πω ότι σε κάποια πράγματα ο ΦΠΑ είναι χαμηλό στην Ελλάδα και καλό. Στα τρόφιμα είναι 13%.
1: Χαμήλωσε ο ΦΠΑ.
0: Στην εστίαση είναι 13%. 6% είναι σε ΔΕΚΟ, ΜΕΚΟ, ΣΕΚΟ. Στα κινητά τηλέφωνα στα διάφορα είναι 24%. Το ζήτημα είναι, φίλε, να έχεις καλό μισθό. Τα υπόλοιπα όλα είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Ο μόνος τρόπος για να τη θασέψεις την ακρίβεια, η οποία είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πόσο έχει η Αμερική πληθωρισμό που λέει I love it.
1: Το μεγαλύτερο της τριετίας έχει.
0: 4,2% έχει ο I love it. Και βγήκε ο Τραμπ με έναν αφοπλιστικό τρόπο και λέει εγώ I love it, αγαπώ τον πληθωρισμό, είπε τι είπε. Μου αρέσει ο πληθωρισμός.
1: Ναι, αγαπώ τον πληθωρισμό.
0: Γουστάρω, λέει, πληθωρισμό. Έτσι είπε ο Τραμπ. Έχει λεφτά, γουστάρω πληθωρισμό. Λέω, το κόλπο είναι εκεί όπου σου λέω. Αλλά από την άλλη πάλι οι οικονομολόγοι, οι οποίοι είναι σοβαροί, λένε μεγαλύτερη μισθή, αν δεν τους αντέχει η οικονομία, οδηγούν σε αύξηση του πληθωρισμού.
1: Καταρχάς, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, παιδιά, ποιος θα δώσει μεγαλύτερους μισθούς αν δεν μπορεί να τους δώσει? Ήδη έκανε 6 αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.
0: Καλά, δεν τις έκανε αυτός.
1: Μισό.
0: Τις εταιρείες βάζει και πληρώνει.
1: Μπορώ.
0: Ναι, κυρία Δημαρέση.
1: Μπορώ.
0: Ναι, κυρία Δημαρέση.
1: Αν δεν τις έκανε και τις αυξήσεις, Δημήτρη μου, ακόμα στα 650 ευρώ θα ήταν πολλές
0: ναι,
1: εταιρείες.
0: Μου, δεν διαφωνώ.
1: Μου.
0: Ναι, αλλά πολλές εταιρείες.
1: Γιατί ο κατώτατος μισθός έτσι ανέβαινε πάντα, Δημήτρη μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι πάντα και παντού. Εμείς δεν δώσαμε ποτέ κατώτατο μισθό.
1: Μισό λεπτάκι, Δημήτρη. Εννοώ προ-κρίσης. Πάντα υπήρχε κατώτατος μισθός, δεν υπήρχε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά οι εταιρείες τώρα που τα πράγματα έχουν ανοίξει και ψάχνουν προσωπικό, δεν σε παίρνει ο άλλος με 700 ευρώ, Βιργινία, δεν πας. Αυτό λέω. Ο κατώτατος μισθός είναι ένα πολύ δυνατό αμυντικό εργαλείο εκεί όπου υπάρχει κρίση και τα πράγματα είναι δραματικά. Πλέον σε μια αγορά όπου υπάρχουν θέσεις εργασίας και παρακαλάνε οι επιχειρήσεις για να βρουν προσωπικό, η λογική του κατώτατου μισθού προσφέρεται μόνο για επικοινωνία. Και το εννοώ αυτό που λέω.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ. cocktail, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
11: Θαλασσινός Pro.
10: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
11: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
10: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
13: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
14: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
13: Άντε, λίγο έμεινε.
14: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
13: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
14: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
13: Μετράμε αντίστροφα.
14: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
13: Supermarket Kansas.
14: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τι ωραία που θα ήταν να γίνονται έτσι σοβαρές συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.
1: Αυτό προϋποθέτει με ειλικρίνεια και η κοινωνία. Ναι, και,
0: όχι, και η κοινωνία να είναι και να ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ρε παιδί.
1: Εγώ λέω να κάνουμε μια ψυχανάλυση που λέει η κυρία Καριστιανού.
0: Τι τα σε ποιον, στον Ερντογάν είπε να κάνουμε. Όχι στους δικούς μας. Οι δικοί μας είναι, έχουν σώαστας φρένας. Ο άλλος είδε τρία βαγόνια να εξαφανίζονται. Δεν έχει σώαστας φρένας. Πλάκα μου κάνεις.
1: Και είναι και νέος άνθρωπος, ρε παιδί μου, να μην βλέπει καλά.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Άκου να σου πω, σύντροφοι και έξω, για να δεις δηλαδή για ποιο το, λόγο το λέω. Γιατί ένας. Έπρεπε να μου δώσει κι άλλα ρε από ηλιόπουλο, αφού τρελαίνω.
1: Σου έδωσε αρεσί αυτό.
0: Μου έδωσε ένα πολύ επίκαιρο.
1: Λοιπόν, 1915, σαν σήμερα, γεννιέται ο Δήμος Ηλιόπουλος, από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Ακούστε ένα απόσπασμα. Είναι από μια ταινία, πώς το λέγανε, όχι Λαός και Κολονάκι. Διεύθυνση είχε, δεν θυμάμαι. Ήταν μια πολυκατοικία τέλος πάντων που ήταν κάποιοι πιο λαϊκοί τύποι και κάποιοι έτσι πιο της καλής κοινωνίας.
0: Για να δείτε δηλαδή ότι αυτή η γκρίνια είναι διαχρονική, είναι στο DNA μας. Είναι στο DNA μας. Επειδή δεν θέλουμε να είμαστε δημιουργικοί. Επειδή έχει, όπως είπε η Μαρία Ευθυμίου, ιστορικός καθηγήτρια Πανεπιστημίου, θέλουμε οι Έλληνες να νιώθουμε δυστυχισμένοι, αλλιώς δεν είμαστε καλά. Άκου να δεις τι. 60 χρόνια πίσω.
1: Ήταν μπροστά πάντως, έτσι, και τα προβλήματα είναι.
0: Ναι, 60 χρόνια.
1: Ναι, ου.
2: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 της Τουρνά 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δαχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
0: 70, 60 χρόνια, 50, 60, 70 χρόνια πίσω.
1: Είναι και τρομερά επίκαιρο λόγω Μέσης Ανατολής. Και άκου τι είπε τώρα, το δεκαετία του 60, ότι οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες, κάποιοι θα πληρώνουν και κάποιοι δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο. Αυτά που ζήσαμε μέσα στην κρίση, έτσι.
0: Λοιπόν, επειδή έχεις δουλίτσες να κάνεις, μη λουφάρεις και λες τη γυναίκα σου ή στα παιδιά ή άμα είσαι στον μπαμπά, α, δεν έχω όχημα να κάνω δουλειά, το αναβάλω. Άκου να σου πω, αυτά αλλού, όχι εδώ στον στάτους. Αφού έχεις να κάνεις δουλίτσες, έχεις και το όχημα που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου. Είτε μικρό, είτε μεσαίο, είτε μεγάλο όχημα. Στην εταιρεία Morent μπορείς να το μισθώσεις για λίγο διάστημα ή πολύ. Να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς κανένα άγχος, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μικρά γράμματα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. 5 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Λαχαναγοράς, είναι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Morent. Είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι ιδιώτης, κάτι θες να κάνεις. Στο 2310 754 596 τηλεφωνήσου.

0: So far away from me, ό,τι όσο και μακριά να είσαι από εμένα, εγώ έρχομαι σε χρόνο ντετέ αν θέλω.
1: Λοιπόν, so far away from me, τουλάχιστον αφού είναι να φύγεις μακριά, να φύγεις με Γκρέκος. Να ξέρω ότι θα πας και θα γυρίσεις με ασφάλεια, έτσι δεν είναι? Άκου φανταστικά πακετάκια, οδικές εκδρομές για το καλοκαίρι. Βασικά είναι φανταστικές και οι τιμές και οι προορισμοί. Βουκουρέστι, Καρπάθια από 179 ευρώ, σ' αρέσει?
0: Και τα Καρπάθια και το Βουκουρέστι.
1: Και η Τιμούλα.
0: Και μια Βουκουρουστιανή.
1: Special Βελιγράδι 199 ευρώ. Φανταστικό.
0: Πόσο?
1: 199 ευρώ.
0: Τζάμπα.
1: Δηλαδή, άμα θες να κάνεις μια έκπληξη στη σύντροφό σου ή στη σύζυγο, είναι τίποτα.
0: Και αυτός ο περιορισμός μπορεί να την κάνει σε ένα φίλο, σε μια φίλη.
1: Εσύ, συγγνώμη, θα είσαι με γυναίκα ή με σύντροφο και θα πάρεις το φίλο.
0: Τον Άρη, είναι το απειδάκι, δεν κατάλαβα. Πάμε στο Βελιγράδι, Star Carena.
1: Μαρία.
0: Μαρία.
1: Μαρία. Δύο Μαρίες.
0: Μαρία με τα κίτρινα.
1: Λοιπόν, φανταστικές εκδρομές οδικές Greco's Travel. Μπείτε στο Facebook τώρα, γιατί και εγώ εκεί είμαι για να τις δείτε. Χαμηλές τιμές, αλλά εξαιρετικοί προορισμοί με την εγγύηση Greco's Travel. 2-3-10-55-55-56.
0: Παρακαλώ, γρήγορα, γρήγορα, γιατί βλέπω ώρα είστε στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Η ταινία ήταν Φτώχεια και Αριστοκρατία του 59, με τον Ηλιόπουλο.
1: Στουρνάρα 288 ήταν η ταινία.
2: Ναι, ναι. Αλλά Φτώχεια και Αριστοκρατία, έτσι λέγεται.
1: Εντάξει.
0: Φτώχεια και Αριστοκρατία στη Στουρνάρα 208. 208 είπες.
1: 288.
0: Πεζό 2008, εξαιρετικό αυτοκίνητο.

0: σοφά. Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο καιρός στον Status FM.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν περαιτέρω τη στρατηγική του συνεργασία στον τομέα της ενέργειας μετά τη συνεδρίαση του σχήματος 3+1 που πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον του Τέξας. Στην κοινή τους δήλωση, οι τέσσερις χώρες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την υλοποίηση έργων διασύνδεσης για την ασφάλεια του εφοδιασμού, ενώ συμφώνησαν στην κατάρτιση οδικού χάρτη συνεργασίας έως το τέλος του έτους. Ενώπιον των αρχών του Αιγείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα για να απολογηθεί ο 65χρονος Ιταλός που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τη διπλή δολοφονία. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση. Στην τοπική επικαιρότητα, φουλ της παράβασης πέτυχε ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων σε δρόμο που το όριο είναι 50. Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο με σήμα για να σταματήσει, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα. Ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί για υπερβολική ταχύτητα στο παρελθόν, ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε τον προβλεπόμενο σιγαστήρα εξάτμισης και κυκλοφορούσε χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Να κλαίει αβοήθητο χωρίς την παρουσία ενήλικα εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χτες το μεσημέρι στην περιοχή της Τούμπας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 47χρονη μητέρα του, υπήκοο Σιράν, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το παιδί εντόπισε περίοκος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Για τον λόγο αυτό, από σήμερα το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K5 Καπηλέας έως την Κυριακή το βράδυ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει σήμερα τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ανάπλασης και γίνεται προσβάσιμο για τους δημότες της περιοχής αλλά και όλους τους Θεσσαλονικείς. Η τελετή των εγγενείων είναι προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί στις 11, ενώ έως την Κυριακή ο χώρος θα μετατραπεί σε χώρο δράσεων, εκδηλώσεων και συναυλιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, επιπρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ζητάει η Ουκρανία από τους συμμάχους της, προκειμένου να πάρει πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών έναντι της Ρωσίας, όπως αποκάλυψε στο πολίτικο ανώτατος αξιωματούχος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Το επίσημο αίτημα για τα 20 δισεκατομμύρια αναμένεται να υποβληθεί στις 18 Ιουνίου κατά την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας, και ως σχήμα Ράμσταϊν, όπου οι σύμμαχοι συντονίζουν την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Με νίκη ξεκίνησε το Μεξικό στο παγκόσμιο κύπελο. 2-0 νίκησε την Νότια Αφρική, ενώ η Νότια Κορέα κατατρόπωσε την Τσεχία με 2-1.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η προσκαιρή καταιγίδα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκής τους 28, στις Σέρες και τα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
16: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι, νεάρι μου, δώσε και εμένα 5.000 όσο παίρνει ο Μητροπολίτης. Τι με νοιάζει μετά από ο ιδιωτικός φόρος κατά τον άλλο στα καύσιμα. Έτσι κι αλλιώς τα καύσιμα τα πληρώνει η Εκκλησία.
1: Τσέπη τα πληρώνει.
0: Τι ωραίο να μην έχεις τέτοια ζητήματα να πληρώνει άλλη τα παγιά σου. Τηλέφωνα, νερά.
1: Εβούλευτε. Τι ωραίο.
0: Να μην έχει ιδέα τι
2: γίνεται. Επειδή Μητροπολίτη δεν μπορεί να γίνει.
0: Γιατί δεν μπορώ, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εδώ γίνω χορταρέα.
2: Τι λέτε.
0: Χορταρέα δεν έχει γίνει.
2: Δεν έγινε Μητροπολίτη.
0: Παπά κάτι έγινε.
2: Δεν μπορεί να γίνει Μητροπολίτη.
0: Γιατί κύριε Δημήτρη, παντρευτικά. Επειδή νυφεύτηκα, συγγνώμη.
2: Φυσικά.
0: Απαγορεύεται. Αν πάρει να
1: χωρίσει.
2: Μέχρι ένα βαθμό μπορεί να φτάσει μετά στην ιεραρχία. Δεν θυμάμαι, δεν τα ξέρω καλά.
1: Και άμα έχει άκρε.
2: Τι άκρε να έχει με τον
0: Και άμα κάνω μια αποσχιστική εκκλησία.
2: Αποσχιστική τι εννοείς.
0: Θα κάνουν ένα ίδιο πάνω στο ρεόκαστο και να είμαι αρχιεπίσκοπος της, του ναού.
2: Ναι, αλλά αυτούς δεν τις πληρώνει το κράτος.
0: Α, ναι. Δεν είχαν παλιά έναν εδώ σκοπιανό.
2: Πάλι θα πρέπει να πληρώνεις εσύ τον εαυτό σου, οπότε δεν συμφέρει.
0: Όχι, δεν με συμφέρει.
2: Το ίδιο κάνεις
0: όχι,
2: και
0: εγώ, γιατί η πιστή.
2: Πιστή.
0: Δεν θα έρχονται στον ίδιο μου οι πιστοί.
2: Δεν κάνεις ένα κόμμα που είναι πιο εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Θα πεις και εσύ ότι έχεις κονέ με τον ύψιστο.
0: Άμα κάνεις κόμμα πρέπει να είσαι ψέματα. Ενώ άμα κάνεις έναν ίδιο δεν χρειάζεται. Θα μιλάς στο λόγο του Θεού.
2: Λες το μεγαλύτερο.
0: Όχι βέβαια, θα λες το λόγο του Θεού. Θα διαβάζεις τις Αγίες Γραφές, την Αγία Γραφή κτλ.
1: Αυτό το κάνει και η Εκκλησία. Τι θα διαφέρεις δηλαδή εσύ.
0: Θα είμαι ένας εναλλακτικός Μητροπολίτης.
2: Να, ορίστε εδώ η Βασιλική λέει: για να είσαι Μητροπολίτης πρέπει να κάνεις αγαμία από μικρός.
0: Δεν μπορεί να γίνει στον χρόνο.
1: Το έκαψε αυτό.
0: Όχι, δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Λοιπόν, για να σε πάω λίγο στο 1987, τότε που ήμουν αγαμίας μικρός,
2: λοιπόν,
0: πώς το λένε.
2: 1987, ναι. Γιατί λέμε συνέχεια για ποδόσφαιρο λόγω Μουντιάλ, αλλά σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, νικάει 81-87 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket.
3: Πράγματι, ο Πολίτης έβγαλε τον Ανδρίτσο και έβαλε τον Ιωάννου. Η ελληνική πεντάδα είναι Φασούλας, Γιαννάκης, Γκάλης, Ιωάννου και Χριστοδούλου. Χριστοδούλου, Γκάλης, προς να περάσουν τη σέντρα. Την μπάλα στο Χριστοδούλου και από εκεί στο Γιαννάκη. 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Γιαννάκης, κοντρολάρι. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου. 10 δευτερόλεπτα για να κάνουμε την επίθεση. Γιαννάκης, στον Γκάλη και φάουλ. Πολύ ωραία. Φάουλ από τον Σβετιτσιάνιν. Έχουμε άλλα 30 δευτερόλεπτα, ενώ απομένουν 26 για να τελειώσει το παιχνίδι. Η νίκη είναι σε χέρια ελληνικά. Το πανηγύρι αρχίζει. 26 δευτερόλεπτα χωρίζουν την Ελλάδα από το τελικό. Έχει 4 πόντους και την μπάλα στα χέρια της. Ο Χριστοδούλου στο πλάγιο, πετάει στο Φασούλα. Αυτό στο Γκάλη. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Και από εκεί στον Ιωάννου, ενώ γίνεται νέο φάουλ που δεν σφυρίζεται. Ιωάννου θα πάρει φάουλ από τον Ράντοβιτς. 15 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Ελλάδα είναι στο τελικό. Η Ελλάδα κερδίζει για δεύτερη φορά τη μεγάλη Γιουγκοσλαβία. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Είναι ένας άθλος χωρίς προηγούμενο. Οι παίκτες μας ξεπέρασαν, έσπασαν τα σύνορα και της πιο τολμηρής φαντασίας. Είναι ένα κατόρθωμα που όμοιό του ίσως δεν έχει να παρουσιάσει ξανά ο ελληνικός αθλητισμός. Ποτέ, μα ποτέ, ένα τέτοιο θαύμα, ένα τέτοιο ηρωικό, ένα τέτοιο μεγάλο κατόρθωμα.

0: Ωρε, τι μας θύμισε η Δημαρέση με το... Τι ζήσαμε το 87, ρε φίλε. Πόση ευγνωμοσύνη, πόσα ευχαριστώ, πόσο υποχρεωμένοι είναι όλοι οι νεότεροι μετά από εκεί, καλαθοσφαιριστές και το άθλημα, πόσο υποχρεωμένοι στον Νίκο Γκάλη, τον Γιαννάκη,
1: πάνω από το Κονοστάση, τον
0: Φασούλα και όλους αυτούς οι οποίοι τότε έκαναν μια απίστευτη υπέρβαση.
1: Για να είμαστε δίκαιοι, πάνω από το Κονοστάση, δίπλα για να μην είμαστε και υποσύλλοι, πρέπει να έχουν τον Νίκο Γκάλη.
0: Ναι, παιδί μου, πάνω-πάνω, αρχηγός.
1: Ο Γκάλης.
0: Και ο Γιαννάκης τώρα,
1: περίμενε,
0: δεν είναι.
1: Αν ήταν ο Γκάλης, δεν θα πήγαινε το άθλημα εκεί.
0: Δεν θα πήγαινε, αλλά και ο Γκάλης, άμα ήταν μόνος του, χωρίς να έχει 2-3 ακόμη που ήταν.
2: Τι απίστευτο όμως, τώρα, άμα το σκεφτείς, ένας άνθρωπος τόσο μεγάλος καταλήγει.

0: την οποία ένας παίκτης να έχει σηματοδοτήσει τόσο έντονα την πορεία ενός αθλήματος. Δεν ξέρω να υπάρχει κάτι.
1: Πέρασε στο επαγγελματικό επίπεδο κατευθείαν. Μετά αλλάξαν οι μισθοί, αλλάξαν τα πάντα.
0: Ναι, σε αυτόν το οφείλουν όλοι. Σε αυτόν το οφείλουν όλοι. Και εγώ πρέπει να τον ευχαριστήσω γιατί βρήκα ενδιαφέρον στη ζωή μου να πηγαίνω στα γήπεδα. Ξέρω όλα τα ΔΑΚ. ΔΑΚ. Ό,τι δημοτικό. Μη γελάς.
1: Το ξέρω. Ότι...
0: Επανομή. Πλαγιάρι. Σταυρό. Βαθύλακο. Κουφάλια. Γέφυρα. Έχω πάει σε όλα τα γήπεδα.
1: Πεύκα.
0: Πεύκα, ναι, ωραίο γήπεδο. Πολύ ωραίο. Έχει δύο γήπεδα η ομάδα των μαχητών και τα δύο είναι εξαιρετικά.
2: Γεια σα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Στον Τόλι, το φίλο μου, το Σιμεωνίδη, χθες μιλούσαμε. Γεια σου, ρε Τόλι. Μας άκουγε χθες, τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει: πω, ρε φίλε, Μεγαλία το πρωί, Βορύδης, Κασελάκης. Λέει: πώς τους αντέχεις, μου λέει. Έτσι μου είπε, τι να σου πω.
1: Μεγαλία και
2: πώς αντέχεις.
0: Όχι, έτσι μου είπα ακριβώς. Να τώρα πάρω την πέστα μου, δεν μου λέει: πώς τους αντέχεις. Λέω: η δουλειά μου είναι, πώς αντέχεις τους δημότες. Παρακαλώ, αντιδήμαρχο πράγμα. Καλημέρα.
3: Έλα, καλημέρα. Τι κάνεις. Τώρα πρέπει να λες είσαι ΠΑΟΚ.
0: Ορίστε. Όχι ακόμη, δεν έχω πολλές επιλογές. Έχω πολλές επιλογές.
3: Κάτι, δέκα ενσωματώθηκε.
0: Τι σημασία. ΠΑΟΚ, ο γιος μου θα αποφασίσει που θα πάει εκείνος. Εγώ δεν θα του πω που θα πάει. Μπορεί να θέλει να πάει αλλού.
2: Τον ζητάνε και παλού.
0: Τον ζητάνε και παλού, έχει ζήτηση.
3: Α, ναι, έτσι πάει τώρα.
1: Και ο άλλος ο γιος είναι σ' άλλο.
0: Και άλλο είναι σ' άλλο.
3: Παμό καμπαρώθηκε, να ξέρει.
0: Ευτυχώς μου τα πει γιατί δεν τα ξέρει.
3: Δεν τα λες. Όλο 10 λες.
0: Άστα. Τα ξέρω από μέσα. Άσε. Χθες ήμουνα με τη Σπανού, τη Δάφνη, τη φίλη μου, τη μαμά του Γιάννη. Άσε. Τώρα η πρεμούρα μας δεν είναι αυτά. Αυτά είναι 1 Ιουλίου. Τώρα η πρεμούρα μας είναι να με ρωτάει εδώ η Βιργινία πότε φεύγεις. Τώρα το κόλπο είναι 24-28.
1: 24
0: ξεκινάμε.
1: Τι είναι 24.
0: Τετάρτη.
1: Α,
0: έχουμε 5 παιχνίδια. 5 παιχνίδια θα παίξουμε.
1: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά ο πρώτος, δεύτερος. Με τον πρώτο, δεύτερο είναι 2 όμιλοι του άλλου ομίλου. Λογικά θα καταλήξουμε δεύτερη γιατί έχουν τον Ολυμπιακό που είναι δύσκολος. Αν και δεν ξέρεις. Και θα πάμε να παίξουμε με τον πρώτο, δεύτερο του άλλου ομίλου. Για να πάμε στο μεγάλο τελικό, κύριε Παπιδάκη, να πάρουμε τα μόρια.
1: Αυτά είναι.
0: Τα μόρια. Λοιπόν, αυτά για το αναπτυξιακό παιδόν. Για πες.
1: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, ναι. Η Βιργινία χθες πήρε τηλέφωνο του Αμπάτης και δεν το σήκωνε.
1: Τι να το σηκώσει.
2: Μπαμπάς μου πάντα το σηκώνει.
0: Ναι, αλλά τι σου είπα,
2: απλά με τη μία άκρη του ματιού. Έβλεπε Μουντιάλ και η μαμά μου. Γιατί ήταν η έναρξη. Είχε Σακύρα, είχε σοου κτλ. Και ο μπαμπάς μου ήταν με πλάκα.
1: 90 λεπτά Σακύρα είχε.
2: Ναι.
0: 90 λεπτά τραγουδούσε Σακύρα.
1: Πώς τα χάνεις αυτά, πώς τα χάνεις.
0: Δεν, ήμουν στο
2: λοιπόν,
0: προπόνηση.
2: Πρόβλεψη ζητήθηκε χθες για το Μουντιάλ από τον Νίκο Χατζηνικολάου, από τον Πρωθυπουργό. Έκανε πρόβλεψη ο Μητσοτάκης για το Μουντιάλ, για τον νικητή.
1: Ναι.
0: Σκατέστρωσε.
2: Είπε, πιστεύω λέει, ότι θα είναι μία από τις ευρωπαϊκές συμμετοχές.
1: Αυτό είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Πετά την μπάλα στην εξέδρα. Δηλαδή, τι εννοώ. Η Ευρωπαία θα είναι ή οι Αμερικάνοι θα είναι, Νοτιοαμερικάνοι. Δηλαδή τι, η Ευρώπη ή η Αμερική.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν θα μπορούσε ο Ευρωπαίος πολιτικός, θα είναι και πρόεδρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκεί, πως το λένε.
1: Είναι σαν να λέει ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
0: Μα θα είναι πρόεδρος. Μην κοιτάς εμένα έτσι. Θα είναι πρόεδρος στο Συμβούλιο της Ευρώπης εκεί, πως το λένε. Θα είναι του χρόνου, τον Ιούνιο, Ιούλιο.
1: Αν γινόμαστε, παίρνουμε
0: πρόεδρο. Ο πρωθυπουργός μας θα είναι πρόεδρος. Τι άμα θα γίνει ο Τσίπρας.
2: Μίλεστε.
0: Ο Τσίπρας θα μπορούσε να ευχηθεί.
1: Αμα γίνει πρόεδρος.
0: Θα μπορούσε να ευχηθεί.
2: Θα βγει δηλαδή πρωθυπουργός και στο καπάκι θα φύγει στην Ευρώπη.
0: Ποιος ο Τσίπρας.
2: Ποιος Τσίπρας, Δημήτρη. Θα βγει πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Για τον Κυριάκο λέω.
0: Μα θα είμαστε προεδρεύουσα χώρα, παιδί μου, για 6 μήνες. Αυτό εννοώ. Στη Βιργινία. Αυτό εννοώ. Θα είναι 6 μήνες πρόεδρος.
1: Αν δεν κάνει προώρες, θα είναι ο ίδιος.
0: Πάντως, αν πάει ο Τσίπρας στο Χατζηνικολάκι και το ρωτήσει για το Μουντιάλ, θα πει να το πάρει η Κολομβία, η Βενεζουέλα, η Κούβα. Η Κούβα έχει ποδόσφαιρο.
1: Πώς είναι.
0: Έχει, βόλεϊ έχει.
1: Βόλεϊ, βολεϊμπολίστες είναι.
0: Έχει πολύ δυνατό βόλεϊ. Λοιπόν, για πες άλλα.
1: Λοιπόν, πρώτος αγώνας Μεξικό Νότια Αφρική 2-0 με 3 κόκκινες κάρτες.
0: Δεν το είδα, πες εσύ, πες το.
1: Να πούμε ότι πλέον όταν βλέπει ο διαιτητής στο VAR κάτι σταματάει, όπως γίνεται σε πολλά πρωταθλήματα, και λέει στον κόσμο από το μικρόφωνο του, έχει κάμερα εδώ, έχει μικρόφωνο, σαν το Robocop είναι, άμα το δεις. Και εξηγεί
2: τη φάση
1: και εξηγεί την απόφαση.
2: Αυτό κατά τη διάρκεια
1: ο χθεσινός,
0: ναι,
1: τα αγγλικά του ήταν λίγο, ρε παιδί μου, Τσίπρας.
0: Ναι. Και δεν καταλαβαίναμε.
1: Ο παρουσιαστής έλεγε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Δεν κατάλαβα. Ήταν λίγο.

0: Δηλαδή σε κάθε φάση πάει στο βάρο, εξηγεί τι βλέπει.
1: Ναι, όλοι δείτε.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία.
2: Ναι, αλλά έτσι διακόπτει το αγώνα.
1: Διακόπτει το αγώνα, βέβαια.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε τρία cool break.
0: Τι είναι
1: δύο
0: αυτά?
1: Cool break. Είναι, σταματάνε για να δροσίζονται. Γιατί μιλάμε για Αμερική και.
0: Ζέστη πόλη.
1: Και,
2: ναι, ναι.
1: Όχι Καναδά, αλλά Αμερική.
0: Ακούω.
1: Και Μεξικό.
0: Παίζει ο ηχολήπτης, ρε φίλε. Ο Ροβέρτος είναι αυτός, ο Πάλμερ.
1: Θα σπάσει η drums τώρα.

0: Πάμε για cool party. Συνεχίζουμε.
1: Επόμενο παιχνίδι, Νότια Κορέα, Τσεχία, ξημερώματα έγινε.
0: Mm-hmm.
1: 2-1. Η Τσεχία προηγήθηκε κόντρα στον αγώνα. Η Νότια Κορέα ήταν σαφώς ανώτερη, νίκησε 2-1. Επόμενο match είναι σήμερα στις 10 το βράδυ, Καναδάς, Βοσνία, Ριζεγοβίνη. Μετά πάμε στις 4 τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Αύριο. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Στις 10 το βράδυ, Κατάρ, Ελβετία. Ο πρώτος αγώνας δυνατής ομάδας είναι στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής, Βραζιλία. Παίζει Βραζιλία. Με το Μαρόκο, βέβαια, αλλά είναι η Βραζιλία.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ. Είχαμε. Να πούμε ότι στο γήπεδο ήταν κλάμα, έτσι. Πανικός. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια. Έπρεπε ακόμα και οι δημοσιογράφοι να σταματάνε περίπου μία ώρα πριν το γήπεδο και να περπατάνε μία ώρα για να φτάσουν στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά 2026-1986 πάλι στο Μεξικό είχε Μουντιάλ, έτσι. Με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα.
0: Α, το θυμάμαι εκείνο που βάλε τον κόλ με το χέρι. Και έβαλε και ο Θεός το χέρι του. Τον απατέρα.
1: Το χέρι του Θεού. Και μετά έβαλε τον κόλ το δεύτερο. Το οποίο...
0: Όχι, ρε, ένα μηδέν τέλειωσε εκείνο, νομίζω.
1: Πέρασε όλο. Στο δεύτερο κόλ, θυμάσαι. Στο δεύτερο γκολ του πέρασε όλου.
0: Στο ίδιο παιχνίδι ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: 2-0 ήταν και το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν 1-0 και το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ τώρα. ΠΑΟΚ και Άρης ετοιμάζουν τα ρόστερ του. Ο ΠΑΟΚ του λείπει τριάρι, σύμφωνα με τον προπονητή του. Θέλει ένα καλό τριάρι.
0: Πάρε το γιο μου.
1: Για να κλείσει το ρόστερ. Ο κορμός έχει φτιαχτεί. Στον Άρη. Την Κυριακή, όσοι έχετε προγραμματίσει πτήση το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία ή περιμένετε άνθρωπο να έρθει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, να ξέρετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο τα πράγματα.
0: Γιατί θα έχει υποδοχή.
1: 6 ώρα έρχεται ο Σπανούλης. Και οι οργανωμένοι φίλοι του Άρη έχουν κάλεσμα στις 6 ώρα στο αεροδρόμιο.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Πολύ χαμός θα γίνει.
0: Λογικό είναι.
1: Να έχετε το νου σας. Αύριο, 6 ώρα. Ξεκινάει ο τελικός των τελικών. Ο θάνατος στη ζωή μου.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Αύριο 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ωραίο παιχνίδι. Ευτυχώς δεν έχω τίποτα άλλο.
1: Είναι και απόγευμα, είναι νωρίς, δεν είναι βράδυ.
0: Mm-hmm. Μια χαρά.
1: Όποιος νικήσει παίρνει το πρωτάθλημα, δεν έχει πλέον.
0: Ναι, δεν έχει άλλο.
1: Πέμπτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Όλα ανοιχτά νομίζω είναι. Γιατί είναι ένα μάτς, έτσι. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Βέβαια, ένα πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός. Λόγω έδρας.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Εντάξει. Ό,τι και να μην πλέμε, ένα πλεονέκτημα το έχει ο Ολυμπιακός λόγω έδρας. Δηλαδή εκεί που ζορίζεσαι, σε σμπρώχνει ο κόσμος λίγο. Και δεν είναι παίχτες οι οποίοι αγχώνονται, δεν είναι επαγγελματίες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Σε ευχαριστώ, αγαπητέ μου Άρη Παπιδάκη.
2: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Κύριε Δημαρέση, δεν διαβάσατε το μήνυμα του Δημήτρη. Του στείλατε απάντηση καρδούλες, αλλά δεν διαβάσατε το μήνυμα. Παρακαλώ να διαβαστεί το μήνυμα. Τι γράφει ο Δημήτρης?
3: Γκάλι στις δημοσιογραφίες, Βενιέρης.
0: Έτσι, μπράβο. Και εσύ του ακοντισμού, Βερούλη. Σακοράφα, τι κάνει, ρε?
3: Δεν έχω ιδέα που βολοδέρνει αυτή η αριστερή ψυχή.
0: Ήταν ευρωβουλευτής για κάποιο διάστημα. Μετά είχε πάει μέρα 25, κάπου πήγε. Δεν έμεινε ΣΥΡΙΖΑ,
3: αλλά...
0: κάπου είχε πάει.
3: Μετά χάθηκε, δεν είναι. Πού τη θυμήθηκα, Παναγία.
0: Τι που τη θυμήθηκα, μιλάμε για κοντισμό, μιλάμε για στίβο, μιλάμε για αθλητισμό.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα, έχω την εντύπωση ότι είναι πρόεδρος στο ΣΕΓΑΣ ακόμα.
0: Α, την έχουν πρόεδρος στο ΣΕΓΑΣ? Είναι πρόεδρος ΣΕΓΑΣ?
1: Με εκλογές, εκλέφτηκε.
0: Ναι, είναι εκλεγμένη εκεί. Είναι... Εντάξει, τώρα είναι, ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Πανελλαδικά, γνωριμίες, πράγματα, θάματα, γραμμή. Δίνει γραμμή, ξέρεις οι απογραμμές. Το ζήσαμε.
1: Αλλά ξεκίνησε, βεβαίως. Ξεκίνησε όμως από Πασόκ, πήγε ΣΥΡΙΖΑ, πήγε.
0: Πασόκ πέρα, ήταν η Σακοράφα, η Βερούλη ήταν Πασόκ.
2: Με το Πασόκ, θέλω να τα. Κάποια στιγμή όλη στην Ελλάδα Πασόκ ήταν.
0: Ήταν και η Σακοράφα, η Βερούλη ήταν Πασόκ, ρε παιδιά.
1: Όχι. Η Σακοράφα πρώτη εκλογή της ήταν με τον Γιώργο Παπανδρέου.
0: Α, μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έχει δίκιο ο ακροατής.
0: Τι?
2: Είναι πρόεδρος η Σοφία η Σακοράφα, γιατί τώρα μπήκαν να το τσεκάρουν.
0: Στο ΣΕΓΑΣ, ε?
2: Ναι.
0: Και άλλα συγχαρητήρια έχει ο ηχολήπτης, κυρία Δημαρέση. Ο Ευάγγελος γράφει. Αρνείται να το διαβάσω, το διαβάζω εγώ, Ευάγγελε. Λέει, Δημήτρη, έβγε για το κομμάτι από το άλμπουμ Invisible Touch, το καλύτερο βινήλιο των Genesis. Είσαι αρχηγός, γράφει. Αρχηγού παρόντος. Πας αρχή παυσάτο. Έχω πολύ ωραίο Άδωνη. Μάλιστα αυτός που το έχει μοντάρει το έκανε και λίγο γρήγορα, γιατί είναι μεγάλο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχεις ακούσει? Έχω ηχητικό φοβερό από Άδωνη. Μισό λεπτό λίγο. Πολύ γαργαλιστικό, πάρα πολύ γαργαλιστικό. Το ψάχνω, το βρίσκω και το μοιράζουμε με όλους και όλους εσάς σε λίγο.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
10: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
12: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Μου είπε στη διάρκεια του διαλύματος κάτι η Βιργινία και κοίταξε να δεις, τελικά είναι ατελείωτη η συζήτηση για τα πολιτικά πράγματα. Μου ήρθε κάτι στο μυαλό πολύ για εμένα ενδιαφέρον, κυρία Δημαρέση, θέλω να το αξιολογήσετε όταν θα το διατυπώσω. Πρέπει να βρω τον καλύτερο τρόπο διατύπωση για να μην παρεξηγηθεί, παρεμηνευτεί αυτό που θα πω. Αλλά αφού πρώτα ακούσουμε τον γίγαντα της τηλεοπτικής πολιτικής, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, τα άκουσα χθες, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούστε λίγο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τρολάρει το σύμπαν. Πότε προλαβαίνει όλα αυτά τα πράγματα αυτός ο άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω. Και πότε ενημερώνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή όταν πάει, ας πούμε, γίνει ο Ανταρσία, τον ενημερώνει η Ανταρσία τι γίνεται. Ή ο Παπα-Νικολάου.
2: Ο Παπα-Νικολάου δεν θέλει να του μιλάει, θα τον ενημερώνει κιόλας.
0: Τον Άδωνη, αφού ανταλλάσσουν στο Twitter ευχές.
2: Άλλο να γράφεις και άλλο να μιλάς.
0: Μετάφραση που τη σκέφτηκα, το οποίο νομίζω είναι τσαχπινδοκαλή. Θύμισε μου όμως να μου πεις το όνομα Μαργαρίτης.
2: Μαργαρίτης.
0: Όχι, μετά μου το θυμίσεις.
2: Εντάξει.
13: Το σχέδιο το οποίο εγώ θα σας πω στη συνέχεια, θα το ακούσει και η Ελένη, πήγε από την αρχή. Ο Τσίπρας μπορεί να ήταν πολύ κακός πρωθυπουργός, μπορεί να έχει υποτιμήσει εκτρά το Μητσοτάκη. Στην τακτική ήταν πολύ ικανός Μακιαβέλη. Πιστεύω ότι αν κάποιος είχε καταλάβει ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει, ήταν ο Τσίπρας. Το έχει στήσει όταν την αρχή και του βγήκε.
14: Δηλαδή θα είναι και καλά δεύτερος ο Τσίπρας πάνω από τον Ανδρουλάκη.
13: Αυτό το λέτε προφανώς για χιούμορ πλέον.
14: Όχι, δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Δεν είναι τόσο μακριά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί θα είναι και καλά ο Τσίπρας δεύτερος, πείτε μου, πολιτικό
13: γνωστό. Και να εμφανίζονται μαζί, θα παίρνει μία ψήφο παραπάνω ο Τσίπρας και μία θα χάνει ο Ανδρουλάκης. Γιατί η σύγκριση είναι ετεροβαρής υπέρ του Τσίπρα. Το βλέπει και τυφλός, δεν χρειάζεται, είναι δεδομένο.
14: Μα από πού προκύπτει αυτό, επειδή έχει κάνει πρωθυπουργό?
13: Γιατί στις δημοσκοπήσεις για καταλληλότητα πρωθυπουργού ρίχνει τον Ανδρουλάκη τη τρίπλη σκορ. Το Ανδρουλάκη 17 ο Τσίπρας. Όταν πάμε σε ένα πρωθυπουργικό σύστημα, κλέγουμε πρωθυπουργό, τρεις φορές κάτω από τον αντίπαλό σου για αυτή τη θέση, δεν λέμε τον Μητσοτάκη ότι είσαι 8 φορές κάτω, ξέρω εγώ, έχει νόημα.
14: Μα ο Ανδρουλάκης λέει ότι εσύ Τσίπρα έχασες, άσε με να έρθω εγώ να αντιμετωπίσω το Μητσοτάκη.
13: Το τι λέει ο Ανδρουλάκης δεν έχει σημασία. Το τι λέει ο λαός έχει σημασία. Δεν έχει μπερδευτεί εδώ. Θέλω να εξηγήσω όμως τι έχει κάνει ο Τσίπρας και το βρίσκω συγκλονιστικό. Βέβαια, επειδή πολιτική μου αρέσει πολύ, βρίσκω συγκλονιστικό να το πει κάνει ο Τσίπρας. Θα πω από το τέλος, αλλά θα το εξηγήσω μετά. Ο Τσίπρας έχει καταφέρει να μας πείσει το ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις 15,5, 15,6, 16 είναι επιτυχία. Όταν πήρε 17,5% στις εκλογές ήταν ηχθρά αποτυχία. Είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω τι έχετε καταλάβει. Το ποσοστό που παίρνει τώρα ο Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και πανηγυρίζει, λένε εδώ και είναι κάθε βράδυ σε μεγάλο ενθουσιασμό για την επιτυχία του Τσίπρα, είναι το ποσοστό που πήρε σε ευρωεκλογές ο Κασελάκης. Κάντε το Google πώς πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
14: Ναι, 15,4.
13: 15,6. Ναι. Ό,τι πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές, τον οποίο διώξα στον Μπουτζουξίδικο ως αποτυχημένο, παίρνει τώρα ο Τσίπρας ως σούπερ επιτυχημένο. Δηλαδή αυτό είναι μαγικό. Και άκου τι έκανε. Ό,τι 23 μονάδες στο κεφάλι. Έχει 17,5. Κάνει ο παίχτης. Έχει την επόμενη μέρα στο Ζάπιο. Γιατί πήγε την επόμενη μέρα. Δεν καθόταν και 10 μέρες. 10 μέρες τον βρίζει όλο στη Ριζέ, γιατί αποτύχαμε πως τα κάνεις έτσι. Λάθος δεν ήταν, λάθος το άλλο, θα θυρόταν. Δεν προλάβω. Πάει λοιπόν την επόμενη μπαμ. Λέει ακούστε, αραμερίζω. Το καταλάβαμε εκείνη την ώρα, Ελένη, αρκετά. Δεν είπε παρετούμε. Δεν είπε αποχωρώ. Δεν είπε τελειώνω την πολιτική μου καριέρα. Είπε παραμερίζω. Λέει ωραία, παραμερίζω. Αρήκαν οι Σιριζέ, νομίζω ότι έβαλε γύρω από τον Τσίπρα. Άι λοιπόν η Αχτσιόλου που είχε 70% δημοσκοπήσει, καβάλα στάλογο, έλεγε παιδιά πάμε για διακοπέ, γυρίζω, παίρνω το κόμμα, ήταν σίγουρη. Πάμε και αφέλει Τσίπρα, κατεβάζω τον Κασελάκη. Τι ρώτη την Αχτσιόλου. Αλλά τι πρόβλημα έχει με τον Κασελάκη. Κασελάκη. Έμεν καινούριο τουρίστα και τα λοιπά του λέγανε. Θα λαμπερό. Γίνε κάτω στι τηλεοράσει, έκανε 25 για τηλεθέαση. Δεν έφερε στον δρόμο του, θα φτάγανε 200. Αυτό το Ανδρουλάκη δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό ζωή του. Τσίπρα δεν του άρεσε που πούλε και ο Σουλάκη. Γιατί ο Τσίπρα δεν θέλει άλλο πιο λαμπρό από αυτόν. Τσίπρα και το Γιάννη Μενανή. Το ίδιο είχε πάθει και με τον Γιάννη Μενανή. Τι κάνει λοιπόν, ξεκίνησε τη δημοσία κάτω του Κασελάκη. Αφού είχαν φύγει άλλοι έξι και κάνανε νέα αριστερά. Πολύ ωραία. Τι στεκόταν ο Κασελάκη. Εκεί την αρχή έπασαν λέει ο Κασελάκη τα μαύρα λεφτά του Τσίπρα ή κάτι τέτοια. Γιατί καταλάβαινε ο Κασελάκη, πάμε βάει. Πάνε να προσπαθούσε ο Κασελάκη. Πάνε τον Κασελάκη στον Μπουζουξίδικο και παίρνει τη συγκλονιστική απόφαση. Ξέξτε κόμμα και του αρέσει και η δημοκρατία το μάρα του. Ένα αφήσαν στι κομματικέ εκλογέ να κατέβει ο αρχηγό του. Αυτό δεν ξέρει να γίνει στην ιστορία κομμάτων. Αυτόν όλοι έπειτα στη Τσίπρα. Το έχει στη Τσίπρα. πάλι τον Κασελάκη. Άρα είχαν πάλι αυτοί. Αχ, γλιτώσαμε τον Τσίπρα. Νομίζανε, γλιτώσαμε τον Κασελάκη. Έγινε εκλογή, έγινε ένα κλειδί, βγαίνει ο Φάμελο. Φάμελο συμπαθητικό άνθρωπο είναι βαρέων ανδρουλάκι σε αυτή την κατηγορία. Άμα του ακούνε να μιλάνε του δυο μαζί, σε μια πλευρά κινητή και πέσα την άλλη, δεν έχει παραπάνω. Πήγαν όλα όπω τα ήθελε ο Τσίπρα ακριβώ και περίμενε. Κάνει την Ιθάκη, αφήνε σιγοβράζουν στο 4-5% που ήταν. Κασελάκη είχαν 15,5 επί Φάμελο 5. Αυτή είναι η διαφορά. Πράσανε κάνουν ραν αυτό, τα έχετε τώρα ο Τσίπρα. Τώρα ο Τσίπρα άκου τι του κάνει. Θέλω πολύ να το δω το τέλος.
15: Άρα είναι άξιο πολύ με βάση αυτά που
13: λέτε. Στην τακτική. Μα και θέλει ζούμπα. Πώ δεν κάνει για εξουσία, είναι επικίνδυνο. Δεν έχει φραγμού με την Οβάρ. Να κάνει και μπορεί να μα κλείσει φυλακή κανένα λόγο. Το έκανε για κερδί τι εκλογέ. Δεν το έκανε γιατί θα κερδίσει διαφθορά. Δεν πείσατε ότι είμαστε διαφθαρμένοι. Το έκανε γιατί πείσατε με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει εκλογέ. Είναι Μακαβέλιο άμα. Δεν έχει κανένα όριο. Έχει θική ο Τσίπρα. Καμία. Τελείω αμύθικο. Το ενδιαφέρει μόνο εξουσία. Κάνει λοιπόν. Έχει αφήσει τώρα του πρώην συντρόφου του όλου να τον παρακαλάνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα εδώ στον αέρα. Δεν θα πάει στον κανένα. Άντε να πάρει τη Ιεροβασίλη. Άντε και το Ζαχαριάδη. Η κάτω του συμπαθεί και θα του πάρει. Δεν κανένα δυο ακόμα.
15: Οι
13: περισσότεροι θα μείνουν στο κλαρί και θα τον περιμένουν.
14: Να μπορεί να γίνει έτσι πολιτικό αρχηγό ο κ. Πολάκη. Να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ.
13: Αλλά κάσα από μελάκ πώ θα τραβήξει. Να πάρει ένα τάγκο δύο.
16: Εδώ έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία. Μιλάμε, αναλύεται, κάνετε την
13: κοινωνική
16: σα ανάλυση για την αριστερά και όταν μιλάμε για την κυβέρνηση. Δεν μα απαντάτε.
13: Καταλήγει ο Τσίπρα του 26.
16: Μιλάμε για το τι γίνεται στην αριστερά.
13: Γιατί παίρνει δημοσκοπήσει. Δύο μονάδε κάτω από ό,τι πήρε ω υποψήφιο πρωθυπουργό. Ήταν αποτυχημένο. Δύο μονάδε κάτω είναι τώρα. Παίρνει το ποσοστό που πήρε ο Κασελάκη σε ευρωεκλογέ. Αν πει τα εθνικέ εκλογέ.

0: Ωραίο, ε, το τραγούδι σου άρεσε?
1: Ναι, ωραία,
0: ε?
1: Ωραία η Κετούλα.
0: Η Γέντη Γαρμπή πάρα από αυτό είναι καινούριο, μάλλον είναι αυτά τα ρεμιξοειδή.
1: Μέχρι ένα σημείο βέβαια.
0: Γιατί?
1: Γιατί από ένα σημείο και μετά αρχίζει λίγο και...
0: Σκέψου σε κλαμπ, σε μπαρά και τα λοιπά.
1: Τώρα δεν είμαι σε κλαμπ, δεν έχω πιει.
0: Σωστό. Τι μου χρωστάς?
1: Μαργαρίτης.
0: Μαργαρίτης.
1: Θεόδωρος Μαργαρίτης.
0: Εσύ με μπέρδευσες. Μπέρδευσα τις Μαργαρίτες. Έλα εσύ, δεν ξέρεις τον Γιώργο Μαργαρίτη? Πριν πάω στον Θεόδωρο, για τον οποίο σου είπαμε το χιονί στο όνομα, μου ήρθε στο μυαλό και ο Γιώργος ο Μαργαρίτης.

0: Τρόφια μου τους επαγγελματίες οδηγούς που γουστάρουν τέτοια λαϊκά άσματα. Ψηφοφόροι είστε όλοι. Άντε να μαζευόμαστε, τα λέμε, κυρία Δημαρέση.
1: Και τι είπε ο Μαργαρίτης.
0: Τώρα θα το πω, να κάτσε έτσι με αυτό το τραγούδι, θα το πω. Πρέπει να έχει και μια. Πώς το λένε, να κάτι τέτοιο.
1: Μια σοβαρότητα.
0: Μια σοβαρότητα, ναι.
1: Μια στιβαρότητα.
0: Εσύ θα μου πει τι μου το έστειλε.
1: Γιατί, ναι, βέβαια, είναι το τελευταίο που θα δει.
0: Ναι, στο Viber.
1: Στο Twitter.
0: Στο Twitter, ναι.
1: Γιατί ο Θεόδωρος ο Μαργαρίτης, το τεράστιο αυτό πολιτικό κεφάλαιο.
0: Κάνε συστάσεις, κάνε συστάσεις.
1: Να πω.
0: Κάνε συστάσεις.
1: Βιογραφικό επίσημο, έτσι. Μόνο αυτό βρίσκω που γκουγκλάρω. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε πολιτικές επιστήμες, συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕ, συμμετείχε σε κινήματα για την ειρήνη, σε δίκτυα υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι εδώ δεν έχει δουλειά, έτσι. Μέλος του ΔΟΣΟΥ του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Αθήνας, ούτε αυτό είναι δουλειά. Αρθρογράφος στα Νέα και στην Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Αρθρογράφος
1: λέει, αρθρογράφος, ναι. Ακολούθησε την πορεία της ανανεωτικής αριστεράς από το ΚΚΕ εσωτερικού, την ΕΑΡ, το Συνασπισμό. Μέλος πολιτικής γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ έως το 2010, μετά στην ηγεσία της Δημάρος υπεύθυνος τομέα επικοινωνίας, σήμερα είναι εκλεγμένο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Κινήματος Αλλαγής. Αυτό είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πότε δούλεψε, δεν μου είπες.
1: Αυτά τα λίγα ενσημάκια και ενδεχομένως να είναι ενσημάκια, γιατί όταν λέει αρθρογράφος στα Νέα και στην Εφημερίδα των Συντακτών, μπορεί να ήταν τίποτα άρθρα πολιτικά κι αυτά. Γιατί έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ούτε αυτά τα βλέπω για πολύ.
0: Άντε πάλι θα ρωτήσω. Τι δούλεψε, λέω, πού δούλεψε.
1: Δεν ξέρω, Χριστιανέ μου, αυτό είναι το βιογραφικό που βρίσκω.
0: Δεν θυμάστε τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντάρα με τον Κρούεσα που λέγε. Ναι, ρε παιδί, πού δούλεψε.
1: Ας πούμε για τον Παύλο Χριστίδη, γιατί μπήκα στο Πασό για να τον βρω, που λέει από κάτω, λέει πτυχιούχος νομικής, εργάστηκε ως συνεργάτης και στη συνέχεια στο δικό του δικηγορικό γραφείο. Λέει κάτι για τον Παύλο, που είναι και πολύ μικρότερος ηλικιακά από τον κύριο Μαργαρίτη. Ο άλλος αρθρογράφησε, λέει, στα Νέα και στα Εφημερίδα των Συντακτών.
0: Δεν θες να μου απαντήσεις.
1: Παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Πώς είναι ο άνθρωπος. Τεκμήρια δεν έχει.
1: Κοίταξε τώρα. Μου βάζεις δύσκολα.
2: Εσείς μου βάλατε ότι θα γίνει και συνεργασία από την πλευρά της και τώρα εσάς μαζί με το Βελόπουλο.
3: Θα γίνει, ναι. Εντάξει, γιατί, μπορεί να γίνει.
2: Θα σας πω
3: λοιπόν.
2: Θα σας πω λοιπόν. Κύριε Οικονόμου,
3: πάμε και με το Βελόπουλο.
2: Θα σας πω λοιπόν ότι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά. Ναι. Θα είναι και Λατινοπούλου. Α, θα βγάλουμε άκρη τώρα, έτσι.
4: Τι μας λέει όμως όπως την κυβέρνηση στην αριστερά ο κύριος Μαργαρίτης.
2: Θα σας πω.
4: Δεν την ακούμε, την περιμένουμε με ενδιαφέρον.
2: Το έχουμε πει. Το έχουμε πει.
4: Ποια είναι το άλλο σχήμα.
2: Η δεύτερη εκδοχή είναι κυβέρνηση της κέντρου αριστεράς.
4: Με ποιον?
2: Με το πρόγραμμα του Πασόκ επίκεντρο και τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Είναι η Ελλάς, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω ποια άλλη.
3: Κάπου όπα.

0: Δεν βάζεις μυαλό, καρδιά μου. Λοιπόν, άκου να σου πω. Γιατί σου είπα, θύμισε μου Μαργαρίτη και πήγε και το μυαλό μου στον Γιώργο το Μαργαρίτη, άσχετο, αλλά επειδή ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι του. Τι γίνεται εδώ? Πρόσεξε, επειδή το ακούμε συχνά πυκνά πλέον. Βγαίνει ένας κύριος του οποίου το βιογραφικό νωρίτερα αναφέρθηκε από τη Βιργινία, όπως και πολλοί ζαχαριάδες, μαχαριάδες και άλλοι, όπως ο... Δηλαδή ουσιαστικά είναι τίποτα. Πώς είχε πει ο Πάγκαλος για τον Αβραμόπουλο, ο κύριος τίποτα, βέβαια έχασε τις εκλογές. Βγαίνει λοιπόν ο Μαργαρίτης, ο Θεοχαρόπουλος που είναι.
1: Θεοχαρόπουλος ήταν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν έχει ενημερωμένο, ρε Βιργινία.
1: Ρε Βιργινία, ο Θεοχαρόπουλος. Βιργινία. Ναι. Εσύ Δημήτρη, ο Θεοχαρόπουλος παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, έχω την εντύπωση. Δεν άκουσα ότι έφυγε.
0: Αφού ήταν Δημάρ.
1: Ήταν Δημάρ, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, συνεργάστηκε.
0: Ο άλλος, ο Χατζησοκράτης.
1: Ο Χατζησοκράτης είναι.
0: Μούλτι.
1: Όχι, ρε. Τώρα τελευταία μίλησα μαζί.
0: Αν και η Βιργινία δεν ξέρει, παιδιά, που ανήκει ο καθένας.
1: Μα αλλάζουν τόσες φορές. Ο Χατζησοκράτης, έχω την εντύπωση ότι είναι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία. Πρόσεξε, γιατί το ξέρω που είναι. Επίτηδες ρωτάω, έτσι το λέω και στους ακροατές και απευθυνόμενους ακροατές. Λοιπόν, είναι μία. Τι να πω, μία τριαντάδα, σαραντάδα. Α, πώς είναι ο Μπίλης, πώς το λένε τον άλλον Μπίλη, που τον βγάλαμε εδώ.
1: Ποιος?
0: Ο Μπίστης, Μπίλης. Μπίστης, παιδί μου, ο Μπίστης, ο Νίκος, Νίκο, τον Μπίστη, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε βγάλει εδώ. Και του λέω, σε ποιο κόμμα είσαι? 9 άλλαξε μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν καμιά 30, 40, 50 αποδάφτους, οι οποίοι βιογραφικό δεν έχουν. Δηλαδή δεν προκύπτει δουλειά από τα βιογραφικά τους, εννοώ. Δεν φαίνεται κάπου να έχουν εργαστεί, να έχουν δουλέψει. Αλλά τους αντιμετωπίζει ο τύπος, τα μέσα, τα κόμματα, ως επιτροπή σοφών. Δηλαδή τους βγάζουν στα κανάλια, ο κύριος Τίποτα, ας πούμε, ο οποίος. Και κάθε και λέει τις αρλούμπες, τις αρολογίες κτλ. Τώρα τι άκουσα από τον Μαργαρίτη? Λέει, προοδευτικές δυνάμεις με πυρήνα τον Πασόκ. Γιατί τώρα στο Πασόκ, άμα ήταν ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα λέμε πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πυρήνα πια.
0: Ναι, παιδί μου, άμα ήταν στην Ελλάς, πες τον παίρνει ο Τσίπρας. Μετά θα λέει, θα κάνουμε προοδευτικές δυνάμεις με πυρήνα την Ελλάς. Λοιπόν, λένε όλοι αυτοί καμιά 30, 40, 50, 60 εκατό για να ψιλοβολεύονται. Λένε ένα προοδευτικό κλαμπ και τα λοιπά δυνάμεις να κάνουμε σε κυβέρνηση. Ποιο είναι το καινούργιο στοιχείο το οποίο θέλω να προσθέσω στον δημόσιο λόγο διάλογο, γιατί οι ακροατές, από ό,τι συχνά πυκνά μας λένε, αν κάτι τους αρέσει σε μένα, είναι ο τρόπος με τον οποίο αναλύω πράγματα. Είμαι καταλήτης στην ανάλυση. Ρε συντρόφια, συγγνώμη λίγο, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Έχουμε χούντα. Έχουμε χούντα Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν άθλιο τύπο, εγκληματία, δολοφόνο, πώς αλλιώς, παιδοβιαστή, τι άλλο του πάνε. Τι άλλο, πουλημένο, τομάρι και τέτοια. Ωραία, έτσι είναι για εσάς, ξέρω εγώ, η ηγετική ομάδα φασίστες, ακροδεξί, τι είναι. Όλο αυτό, μπράβο. Αυτός λοιπόν που είναι όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε, τα οποία αναφέρετε, έχει ένα 30, 31, 32%. Η Νέα Δημοκρατία συνεπώς λειτουργεί ως παράταξη. Τι σημαίνει παράταξη? Παρόλο που έχει τα θέματα της τώρα, γιατί υπάρχουν διάφορα σχήματα δεξιότερα. Παράταξη σημαίνει ότι εγώ δεν είμαι ένας φορέας ο οποίος έχω ένα κομμάτι της κοινωνίας πολύ συγκεκριμένο. Θέλω να απευθύνομαι, το λέω, και στην πράξη έχει αποτέλεσμα, γιατί με ψηφίζει ένα 30-32% ετερόκλητο σχήμα, ετερόκλητο κοινό μάλλον, ετερόκλητο κοινό, το διαθέτει η Νέα Δημοκρατία, δείτε ακόμη και στη σύνθεση στο Κοινοβούλιο ή στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και Πασόκη και Ποταμίσχη και Αριστερή και τα πάντα. Θεοδωρικάκος, παρακαλώ. Έχω, σου λέει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Έχω ένα πυρήνα βασικό της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά η έκκληση που κάνω, οι απόψεις μου, οι προτάσεις μου συσπυρώνουν ένα ευρύτερο κοινό, κυρία Δημαρέση, μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι? Παράταξη, δεν είναι? Μια ευρύτερη παράταξη. Εδώ συνεργάστηκα εγώ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, γιατί φωνάζεις?
0: Φωνάζω.
1: Τέρμα.
0: Η Κατερίνα αυτή.
1: Γιατί?
0: Από το πρωί φωνάζει και μας παρασύρει όλους. Τι είπα, μην φωνάζει, παιδί
1: μου.
0: Φωνάζει, εσύ φωνάζει, μην γεμίσει. Λοιπόν, είναι μια λειτουργία ως παράταξη. Δηλαδή. Αυτό που λέει μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων ο άλλος. Ναι. Ακούσαμε τον Μαργαρίτη τώρα και άλλους. Στη Νέα Δημοκρατία ισχύει στη.
1: Είναι άλλο μπλοκ δυνάμεων και άλλο παράταξη πάντως.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αυτό λέω. Ότι ο άλλος σου λέει, έχει κάνει ένα άνοιγμα, σου λέει, εγώ είμαι μια ομπρέλα, καλύπτω ευρύτερο φάσμα. Εγώ, ας πούμε, συνεργάστηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ήμουν του κόμματος. Ο Ποταμίσιος συνεργάστηκε. Δεν είναι του κόμματος, ο Αμυράς για παράδειγμα, ο Θεοχάρης. Οι Πασόκοι συνεργάστηκαν. Δεν έχουν πάρει κάρτα, φαντάζομαι δεν έχει κάρτα του κόμματος ο Φλωρίδης ή ο Χρυσοχοΐδης. Οκ. Άρα μπορεί να παίξει έναν ρόλο συσπήρωσης και το απέδειξε και το αποδεικνύει στην πράξη η Νέα Δημοκρατία και λέει θέλω αυτοδυναμία. Βγαίνουν τώρα όλοι οι άλλοι και όλοι μιλάνε για τον μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων. Γιατί να σας πιστέψουμε αφού δεν τα βρίσκετε μεταξύ σας?
1: Εδώ το ένα κόμμα δεν τα βρήκε μεταξύ του.
0: Αυτό λέω.
1: Έχει διασπαστεί σε 3-4 διαφορετικά κόμματα.
0: Αυτό λέω, το καινούργιο στοιχείο.
1: Δεν θα υπάρχει κιόλας.
0: Το καινούργιο στοιχείο που θέλω να προσφέρω στην συζήτηση, στην γενικότερη συζήτηση που γίνεται, είναι αυτό ακριβώς. Με αφορμή τις δηλώσεις του Μαργαρίτη. Λέω Μαργαρίτη. Με πυρήνα την. Την Ελλάς είπε. Όχι, το Πασόκ.
1: Όχι,
0: με πυρήνα το Πασόκ, λέει, να συσπηρωθούμε κτλ. Γιατί πρέπει να είστε τρεις διαφορετικοί χώροι τότε? Γιατί πρέπει να έχετε τρεις διαφορετικούς προέδρους? Αφού είστε ένα μπλοκ προοδευτικών δυνάμεων, δημοκρατικών δυνάμεων κτλ. Γιατί δεν αποδέχεστε? Και μάλιστα στα σχήματα τα αριστερά θεωρητικά δεν πρέπει να έχει τον ηγέτη, ας τον Στάλιν και τον Λένιν. Είστε πιο των συλλογικών διαδικασιών. Γιατί δεν είστε των συλλογικών διαδικασιών? Γιατί χρειάστηκε να έρθει πρόσωπο? Φωνάζω πάλι.
1: Γιατί όταν κάνουν συλλογικές διαδικασίες τους βάζουν και ξαναψηφίζουν κάποιοι ηγέτες.
0: Σωστό. Ναι, αλλά γιατί έπρεπε να χρειαστεί, αφού δεν είναι προσωποπαγές χώρος, προσωποπαγής χώρος η αριστερά. Η αριστερά είναι ιδεολογία, είναι αρχές, είναι πρόγραμμα, είναι επανάσταση, είναι αντικομφορμισμός, είναι όλα αυτά. Αφού είναι όλα αυτά, γιατί έπρεπε να έρθει ένα πρόσωπο και να πάει στο 15% ενώ όλα αυτά τα προηγούμενα πήγανε πάτο? Σου άρεσε η ανάλυση μου? Τι Βογκάς, σου άρεσε ή δεν σου άρεσε?
1: Κοίτα, θα πω μου άρεσε.
0: Άτσι, μπράβο. Κάτσε να κλείσω να δω τι σ' άρεσε ή δεν σ' άρεσε. Α, έβλεπε κάτι διαφορετικό. Έβλεπε Μουντιάλ.

0: επειδή την γνωρίζω κοντά 35 χρόνια, είμαι βέβαιος δεν άκουσα.
1: Γνωρίζει και 40 βρε.
0: Από το 95 έλα μέτρα τώρα. 30, εντάξει, 32. Τώρα. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι δεν άκουγες. Γιατί αν άκουγες, είμαι βέβαιος από όσο γνωρίζω.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που
0: θα συμφωνούσες. Είναι... Όχι, προσέθεσα στοιχεία, κυρία Δημαρέ, είπα.
1: Δεν είδα κάτι καινούριο, ειλικρινά.
0: Παφιντού.
1: Εγώ τα έχω ακούσει αυτά από σένα αρκετές φορές. Συμφωνώ.
0: Στο γραφείο, όχι εδώ.
1: Άμα τα έχω ξανακούσει, τι να κάνω, η δόλια.
0: Στον αέρα, πρώτη φορά παίρνω το ρίσκο και τα λέω. Εκλογές έχουν μπροστά.
1: Σιγά το ρίσκο, βρε. Δεν ξέρεις από ρίσκα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ, ξέρεις ποιο το ωραίο, έτσι.
0: Ποιο?
1: Όταν ψάχνεις ανθρώπους που έχουν αλλάξει πολλά κόμματα. Τώρα αυτοί λέγονται πολιτικοί, αλλά τέλος πάντων. Γκουγκλάρεις να βρεις που είναι τώρα, γιατί εγώ για το Χατζησοκράτη μίλησα πριν από ένα μήνα, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρο ότι είναι ακόμα εκεί, γιατί γίνονται διάφορα στα κόμματα. Τι γελά.
0: Κάθε εβδομάδα λέει είναι αλλού κανένα.
1: Για μην γελάτε, η ατζέντα μου είναι σε κινούμενη άμμος. Για να θυμάμαι και που είναι, γράφω Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ και τώρα ας πούμε Νέα Αριστερά, π.χ. Έτσι λέω.
0: Ναι.
1: Πλέον η ατζέντα έχει γίνει λίγο σαν τέτοιο. Πριν από ένα μήνα μίλησα με τον Χατζησοκράτη, αλλά λέω κάτσε να γκουγκλάρω, μην έχει αλλάξει και δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
0: Άλλαξε.
1: Όχι, δεν άλλαξε. Αλλά γκουγκλάροντας, Χατζησοκράτη, ξέρω εγώ, βάζω δίπλα το κόμμα, μου βγάζει. Πρώτη δήλωση που μου βγάλε είναι πριν από κάποια χρόνια που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανέβασε τους μισθούς. Και λέω, μα πώς γίνεται, αφού ΣΥΡΙΖΑ είναι. Αλλά ήταν η δήλωση πριν από 3-4 χρόνια.
0: Όχι, ο φίλος μου και ο φίλος σου κατέβαλαν ωραίο βάλς. Ο φίλος σου και ο φίλος μου, πες το να, ο Θανάσης, ο Γλαβίνας. Μάλωσε.
1: Ο Θανάσης.
0: Μαλώνει τελευταία.
1: Μαλώνει που. Μαλώνει.
0: Μαλώνει, ρε.
1: Σε κάνει σαν τα μούτρια του αυτή η πολιτική. Όχι, εγώ το πλάκα κάνω. Εγώ τον Γλαβίνα τον
0: εκτιμώ. Πρόσεξε, έχουμε φανατική ακροάτρια τη μητέρα
1: είναι
0: του.
1: Είναι από τα σοβαρά του νέα.
0: Του δίνει
1: ρεπόρτ
0: κάθε μέρα. Λέει, είπε ο Βενιέρης και η Βιργινία, αυτά για σένα. Θανάση, γε μου.
1: Εγώ τι σου είχα πει από την πρώτη φορά που αγνωρίσει τον Γλαβίνα.
0: Να πω εγώ τότε τι του είπε. Είπε ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση γιατί όταν εισέγω τον πατέρα του γνώριζα. Και μου είχε πει η Βιργινία όταν είχε
1: έρθει εδώ.
0: Ναι, στην αρχή
1: μία φορά που το γνώρισα, έτσι.
0: Στην αρχή όμως ήταν συνεσταλμένος, κουμπωμένος, δεν ήταν τσαχπίνης, δηλαδή πολύ...
1: τον κάνα τα πάνελ και η ανάγκη τσαχπίνη.
0: Χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, με μία Αντωνοπούλου, πώς τη λέγανε αυτή, που ήταν, εσύ μου είχες πει, Πασόκ ήταν αυτή, υποψήφια.
1: Η Μαριζέτα.
0: Έτσι λέγεται.
1: Μαριζέτα.
0: Τι ονόματα για αυτά, ρε φίλε. Εμείς δηλαδή που τη λέγαμε Μαριό και...
1: Όχι, αγάπη μου.
0: Τι?
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Ναι, δηλαδή. Από πού βγαίνει το Μαριζέτα.
1: Μαρία Ζέτα, ξέρω εγώ.
0: Α, μπορεί να. Κάτσε να βρω, τον Καυγά. Γιατί έχει ζωηρέψει, όχι έχει ζωηρέψει.
1: Συγγνώμη, Καυγάδης ο Γλαβίνας με την Αντωνοπούλου.
0: Ναι, τη τα είπε και πολύ ωραία.
1: Εγώ
0: της
1: γιατί τάπε, το έχασα.
0: Περίμενα να σου πω, τη τα είπε. Λέει, όταν ήσουν εκεί στο Πασόκ, αν είχες εκλεγεί ευρωβουλευτής, λέει, αυτά που λες τώρα θα τα έλεγες.
1: Α, το είδα και εγώ αυτό.
0: Στείλ το μου, ρε παιδί μου.
1: Δεν το θυμάμαι που είναι.
0: Πού είσαι, ρε Γλαβίνα. Εσύ μου στείλες τώρα την Λιακούλη.
2: Με την κριτική επιτροπή για να εξετάσει.
0: Όχι, δεν θέλω αυτό. Ναι, γιατί, γιατί τώρα η Αντωνοπούλου, μου πώς λέγεται αυτή,
1: Μαριζέτα. Μαριζέτα. Μαριζέτα.
0: Μαριζέτα, τη λέω.
1: Το Αντωνοπούλου δεν το θυμάσαι
0: ναι,
1: εύκολα.
0: Ναι. Μαριζέτα. Η Μαριζέτα λοιπόν ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής. Α, Μαρία Γεωργία είναι το. Και το έκανε Μαριζέτα. Λοιπόν. Και τι λέει αφού ξαφνικά τώρα αυτή έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε.
1: Ελλάς.
0: Το μεγαλείο σου. Και τα χώνει, ξέρω εγώ, και τα καλά, και στο Πασό και τα λοιπά. Και τη λέει ο Γλαβίνας. Δεν το βρήκα, ρε. Λέει ο Γλαβίνας. Λέει ο Γλαβίνας. Λέει αυτά που λες τώρα. Αυτά που λες τώρα. Αν ήσουν στην Ευρωβουλή, θα τα έλεγες. Στο όνειρό μου. Σου πω εγώ, Θανάση, δεν θα τα έλεγε.
3: Σημαδιβάζω τον εαυτό μου, μα στη συνέχεια πάντα στοχώ.
0: Ο Ζαγοράκης που ακατεύει. Δεν έχουν το όνομά τους στις μετρήσεις. Μάλλον
1: ακόμα...
0: έχει φύγει από το κόμμα που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Άκου λίγο, ένα τέτοιο όνομα δεν έχει ανάγκη να μπει στις μετρήσεις, Δημήτρη.
0: Καλά.
1: Καλά.
0: Θα ξαναβγεί.
1: Όπως το λέω ακριβώς.
0: Θα ξαναβγεί μετά από αυτό που δεν έκανε στην Ευρωβουλή. Δηλαδή θα πάει κόσμο να ψηφίσει Ζαγοράκη. Γιατί? Γιατί ήταν στην Ευρωβουλή και δεν ανοίξει το στόμα του ποτέ. Έλα στη Βιργινία.
1: Εσύ Δημήτρη, γιατί τον ψήφισε το Ζαγοράκη δύο φορές.
0: Για να παίξει μπάλα.
1: Δύο
0: φορές.
1: Βέβαια.
0: Δύο φορές ήταν ο Ζαγοράκης στην Ευρωβουλή.
1: Γιατί τα λέει καλά. Τον παπά τον άλλο δεν το βάζω στην ίδια μοίρα. Γιατί
0: ο Ζαγοράκης
1: είναι κύριος.
0: Ναι, είναι φυσικά.
1: Μπορεί να μην τα λέει, αλλά είναι κύριος ο Ζαγοράκης.
0: Αλλά δεν είναι για εκεί.
1: Ο άλλος είναι Τον παπά γιατί τον ψήφισαν που πήγε στην Ευρωβουλή?
0: Μία φορά
1: και
0: τον
1: έβριζε.
0: Ψήφισαν. Δεν ξέρω αν θα δει.
1: Γιατί τον ψήφισαν?
0: Τώρα που έδινε να τον ξαναψηφίσουν, να έφυγε.
1: Τώρα τον ψήφισαν χειρότερα.
0: Ήρθε η ασυλία του, το ξέρεις. Θα πάει να λογοδοτήσει στα πειθαρχικά όργανα του Ευρωκοινοβουλίου. Παιδιά, αυτούς να ψηφίζετε. Πού είστε εκεί έξω? Αυτούς να ψηφίζετε και μετά να κλαίτε την επόμενη μέρα των εκλογών. Α, ποιοι εκλέγονται. Εντάξει, εντάξει.
3: Φύγαν οι φίλοι, ήρθαν τα λόγια.
0: Μεσημέρι στις 3 θα είμαστε εδώ στο Express του Μεσονυχτίου, του μεσημεριού. Ακολουθεί η Έφη. Πάει πευκοχώρη σήμερα από ό,τι μου είπε.
1: Η Έφη θα πάει Χαλκιδική σήμερα για δύο πολύ σοβαρά θέματα. Το ένα έχει να κάνει με το τραγικό δυστύχημα του 19χρονου που έχασε τη ζωή του πριν από κάποια χρόνια στο Λούνα Πάρκ. Mm-hmm. Γιατί έρχονται οι ποινές. Να δούμε τι γίνεται εκεί με τον πατέρα του άτυχου θύματος. Και το άλλο είναι το θέμα με τα λήματα στην Νικήτη, στο Πευκοχώρι.
0: Στο Πευκοχώρι, ναι.
1: Που εκεί πέρα απαγορεύτηκε για κάποιες μέρες τώρα το μπάνιο γιατί έχει γίνει ο χαμός. Θα τα δουν και τα δύο τα παιδιά, γιατί πάμε και λίγο Χαλκιδικούλα αυτό το διάστημα, άνοιξε ο καιρός. Και κάθε Κυριακή, μην ξεχνάτε, 5 με 11 το βράδυ, μαραθώνιος επιστροφής. Σας έχουμε πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραία δώρα.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μια σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν στο κείμενο ενός μνημονίου κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με το Άξιος. Το μνημόνιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν για τη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων και τη διαχείριση των αποθεμάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, ωστόσο η τελική έγκριση από την Ιρανική ηγεσία παραμένει εκκρεμής. Η προσωρινή άρση του εμπάργου θα διαρκέσει 60 ημέρες με δυνατότητα επέκτασης εφόσον το Ιράν επιδείξει συμμόρφωση και καλή πίστη στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων return hubs, των κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει, όπως είπε, το καθεστώς Μητσοτάκη, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στο μεταξύ, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης ορίστηκε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Φουλ της παράβασης πέτυχε ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με ταχύτητα 128 χιλιόμετρων σε δρόμο που το όριο είναι 50. Δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών για να σταματήσει για έλεγχο, ενώ όταν εν τέλει το έκανε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένος, δεν είχε δίπλωμα, καθώς το δίπλωμα του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για υπερβολική ταχύτητα, δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας, δεν είχε σιγαστήρια εξάτμισης, αλλά και δεν είχε και ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Να κλαίει αβοήθητο και χωρίς την παρουσία ενήλικα, εντοπίστηκε ένα παιδί 13 ετών χτες το μεσημέρι στην Τούμπα με αποτέλεσμα τη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του, υπηκόου Ιράκ, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το παιδί εντόπισε περίοικος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Σήμερα στις 11 το βράδυ θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος της Πηλαίας μέχρι και την Κυριακή το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ζητά η Ουκρανία από τους συμμάχους της, προκειμένου να πάρει πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών εναντί της Ρωσίας, όπως αποκάλυψε στο πολίτικο ανώτατος αξιωματούχος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Το επίσημο αίτημα για τα 20 δισεκατομμύρια αναμένεται να υποβληθεί στις 18 Ιουνίου κατά την επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας, γνωστής και ως σχήμα Ράμστάιν, όπου οι σύμμαχοι συντονίζουν την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου η Ιφίλιος, Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1 στην πρεμιέρα, απόψε στις 10, Καναδάς, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων βόρη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει στους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκί τους 28, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σε ΡΑΙΚΑ.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια, δώρο.
13: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
12: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
14: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
15: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
14: Άντε, λίγο έμεινε.
15: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
14: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
15: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
14: Μετράμε αντίστροφα.
15: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
14: Supermarket Kansas.
15: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
18: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
17: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τώρα τι να κάνουμε, να συμφωνήσουμε με τον Μιχάλη τον Χατζηγιάννη ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Όλα θα πάνε καλά, γιατί.
0: Ή να διαφωνήσουμε.
1: Να συμφωνήσουμε. Δρόσε κιόλα. Σήμερα δρόσησε. Δεν είσαι χθε.
0: Δρόσε. Εγώ τα ίδια φορά που φορούσε και χθε. Το ερκοντήσω στο φουλ το έχω.
1: Ότι δρόσε δεν έκανε για κρύο.
0: Λοιπόν, γιατί βλέπω μπροστά μου εδώ στο Twitter τώρα μία τύπησα στο Μουντιάλ με πολύ πολύ όμως πλούσια τα LA. Πιο πλούσια πεθαίνεις και πάνω και κάτω και πίσω και μπρος. Να χοροπηδεί. Γιατί τη βλέπουμε τώρα αυτήν εδώ την τύπησα και δεν βλέπουμε μπάλα?
1: Γιατί μπάλα δεν έχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε πρέπει να δούμε άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλα θα πάνε καλά. Θα συμφωνήσω τότε με τον Άρη και με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Στα 20 λεπτά και μετά τις 11, αλλαγή βάρδιας. Δημαρέσι, Βενιέρης, Βενιέρης, Δημαρέσι έχουν πάει στα γραφεία τους και ήρθαν Άρης Παπιδάκης.
1: Επαφή του στο στούντιο. Όλα θα πάνε καλά.
0: Πες το αγόρι μου 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 φορές.
1: Μπας
0: και το πιστέψουμε. Όλα θα πάνε καλά. Δεν άκουσες τη συνέντευξη Μητσοτάκη χθες? Την είδες, φαντάζομαι.
1: Την είδα.
0: Και εγώ την είδα. Κάτι ζάπινγκ έκανα που έπεσα πάνω στο Μητσοτάκη, έμεινα εκεί.
2: Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αρούλη.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε στον περιφερειακό ούτε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Απλά να επιθυμίσουμε ότι 11 το βράδυ κλείνει ο περιφερειακός στο ύψος του Πανοράματος για 48 ώρες.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί εγώ θέλω να φύγω την Κυριακή για να πάω Χαλκιδική.
1: Κέντρο.
0: Κέντρο, δεν θα πάω όμως μόνο εγώ. Θα πάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Τι ώρα να φύγω για να μην μπλέξω σε κίνηση προς Χαλκιδική? Κάτσε να σκεφτώ.
1: Θα είναι κλειστό αύριο.
0: Ποιο?
1: Ο περιφερειακός.
0: Αυτό δεν λέμε, ρε Σιάρη,
1: ναι,
0: αγόρι μου.
1: Δεν θα πας περιφερειακό.
2: Και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητώ.
0: Το κατάλαβα αυτό. Σου λέω, θα πάω από το κέντρο. Αφού είναι κλειστός ο περιφερειακός, θα πάνε όμως και όλοι οι υπόλοιποι αφού είναι κλειστός ο περιφερειακός. Τι ώρα να πάω για να μην έχει κίνηση?
1: Τι ώρα μπορείς να πας?
0: Αυτό ρωτάμε τόση ώρα.
1: Εσύ τι ώρα μπορείς? Τι ώρα μπορείς από το πρωί μέχρι τα ξημερώματα?
0: Φυσικά μπορώ. Κυριακή είναι, δεν έχουμε ραδιόφωνο. Κάτσε να ρωτήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, βοηθήσουμε. Εμείς θα σας βοηθήσουμε με τα θέματα που έχουμε από τώρα μέχρι και τη μία. Εσείς θα με βοηθήσετε τι ώρα να φύγω για να μην πέσω σε κίνηση.
1: Εγώ ξέρω, αλλά δεν σου λέω.
2: Ο λόγος.
0: Λοιπόν,
2: δεν έχει λόγο.
0: Ο λόγος δεν έχει λόγο. Συγκέντρωσου. Πάντως, να ξέρεις ότι στις εκλογές θα φοράμε μαγιό ή παντελόνια, θα φοράμε φουτεράκι.
1: Άνοιξη.
0: Θα γίνουν εκλογές, ετοιμαστείτε. Το είπε ο Πρωθυπουργός.

0: Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε συγκάτοικοι όλοι στην τρέλα, αλλά τουλάχιστον έχουμε παρέα ο ένας τον άλλον μέσω του Status FM 107.7.
1: Εννοείται. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εδώ απαντήσεις παίρνεις, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τι γράφουν οι ακροατές,
1: λοιπόν,
0: παιδιά.
1: Ο Θανάσης λέει: ξημέρωμα.
0: Ναι, φύγε, λέει 5,5 ώρα τα ξημερώματα. Χαίρομαι πολύ, ρε Θανάση, αγόρι μου. Έφυλε, μη φεύγεις, με πόνο σου φωνάζουν όλοι οι ακροατές του σταθμού.
1: Ο Σάκης λέει: αν πας για μπάνιο, φύγε, σούρπο.
0: Καλή εκπομπή, λέει η Σοφία. Πλέον Χαλκιδική πηγαίναμε καθημερινές και ποτέ, λέει, που σουκουλογώ κίνησης. Αλλά επειδή έχουν ρεπό οι περισσότεροι σουκού, καλύτερα να φύγετε, λέει, 7. Αλλά θα φτάσετε πολύ ωραία, 7 το πρωί, φαντάζομαι, εννοεί. Κάθε μέρα ξυπνάω 6,5 ώρα και Κυριακή 7 σηκωθώ. Τέλος πάντων.
1: Αν θες να φας κίνηση, λογικό.
0: Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι δεν πάω για μπάνιο. Μπορεί και να προλάβω να κάνω μια βουτιά. Πάω για δουλειά. Έχω δουλειά.
1: Οπότε ένα, θα ξυπνάς πριν να πας στη δουλειά. Είναι.
0: Αυτό θα κάνω. Ευχαριστούμε την Άννη για ένα πολύ ωραίο βίντεο που μας έστειλε από το σπίτι σου. Είναι αυτό.
1: Ποσειδόνιο, εκεί μεγάλο.
0: Ποσειδόνιο. Βλέπουμε το θερμαϊκό έτσι, γιατί έχει μποφοράκια σήμερα με προβατάκια. Το έλεγε και σαν η μαμά σου. Σήμερα έχει προβατάκια η θάλασσα.
1: Άμα έχει προβατάκια είναι από 3 και πάνω, να ξέρετε.
0: Πόσο είναι, τι αέριδες έχουμε.
1: Α, δεν ξέρω, αλλά όπως βλέπω εδώ, 3 μποφοράκια.
0: 4 δεν θα είναι, όχι.
1: Όχι, 3 δεν είναι πολύ.

0: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Βενιέρης τι έκανε με την Βιργινία στην προηγούμενη εκπομπή. Ανέλησαν τέλος πάντων τη συνέντευξη Μητσοτάκη.
1: Λογικό,
0: πολιτικά κτλ. Τους ακούσαμε. Εμείς θα κάνουμε άλλη ανάλυση όμως. Γιατί δεν είμαστε αμιγώς πολιτική εκπομπή, είμαστε μαγκαζίνο. Έτσι δεν είναι?
1: Έκανε. Κάνουμε κουτσομπολιό.
0: Θα κάνουμε κουτσομπολιό. Έκανε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τη δική του πρόβλεψη για το Μουντιάλ. Ποια ομάδα έκαψε?
1: Όλες τις ευρωπαϊκές.
0: Λοιπόν, είπε ότι είναι νωρίς για τον νικητή του Μουντιάλ. Και τώρα θυμήθηκα το Μουντιάλ, γιατί γράφει εδώ ο φίλος ακροατής ο Γιώργος στο Viber. Αν φύγεις, λέει, Εφη, 7 το πρωί, μπορείς να ακούσεις την Κυριακή ραδιοφωνικά το Αυστραλία-Τουρκία. Είναι, λέει, ματσάρα. Πλάκα κάνεις, εγώ ακούω μόνο στάτους, παιδιά, δεν ακούω άλλο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τι είπε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, τόλμησε να κάνει μια δική του, λοιπόν, πρόβλεψη, λέγοντας πως θα είναι ομάδα από την Ευρώπη.
1: Έλα ρε μεγάλε.
0: Πω. Το Σάββατο.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Αλήθεια λέει δηλαδή, γιατί εγώ είμαι άσχετη.
1: Οι πιθανότητες είναι να είναι ή από την Ευρώπη ή από την Νότια Αμερική.
0: Αργεντινές και τέτοια.
1: Βραζιλία και τα λοιπά. Ή θα βρέξει ή δεν θα βρέξει.
0: Άρα δηλαδή και εγώ που είμαι τελείως ηλιθία σε αυτά τα θέματα θα μπορούσα να το προβλέψω αυτό.
1: Θα γίνει καμία πολύ μεγάλη έκπληξη, δύσκολα όμως.
0: Μάλιστα. Είπε ότι το Σάββατο θα είναι στη Ρόδο, άλλαξε την ώρα ομιλίας του, γιατί λέει θέλει να δει το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
1: 6 ώρα το απόγευμα είναι.
0: Ναι. Ποιος παίζει?
1: Τελικός είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο οποίος θα βγει πρωταθλητής.
0: Ο Πρωθυπουργός τι ομάδα είναι, δεν θυμάμαι.
1: Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Και επίσης το ρώτησε ο δημοσιογράφος, ο Χατζηνικολάου, αν στις εκλογές θα φοράμε παντελόνια ή μαγιό, είπε ότι θα φοράμε φουτεράκι και του είπε επίσης πού θα κάνει διακοπές. Και η απάντηση ήταν στο Μαξίμου. Για να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι δεν είμαστε πλεμπέοι μόνο εμείς.
1: Έτσι και σε εδώ Κυριάκο στα Χανιά. Ή να παίρνεις τα βουνά για να πάρεις καμιά απόφαση. Θα γίνουμε, από δύο χωριά.
0: Μόνο στο Καστελόριζο να μην πάει.
1: Όχι.
0: Όπου αλλού θέλει ας πάει. Λοιπόν, και τον ρώτησε τέλος για να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για το γάμο του γιού του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία τη Σάκαρη.
1: Ναι.
0: Και είπε, παιδιά, μην με ρωτάτε τέτοια πράγματα γιατί θα φάω ξύλο. Ξεκινάμε, λέει, κανονικά. Είναι πολύ καλά τα παιδιά, ευτυχισμένα.
1: Να ζήσουν. Πάμε σε διάλειμμα, να ζήσουμε κι εμείς, να φάμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το οξυγόνο του ραδιοφώνου είναι το διαφημίσεις μας. Και επιστρέφουμε με ένα όντως πολύ σοβαρό θέμα.
0: Θα πάμε Χαλκιδική. Σήμερα και τα δύο θέματα που έχουμε στην εκπομπή είναι από Χαλκιδική. Θα πάμε στη δίκη για τον θάνατο του 19χρονου. Θυμάστε, πριν από 2 ή 3 χρόνια, δεν θυμάμαι, νομίζω 2 πρέπει να έχει, που πέθανε στο Λούνα Πάρκ. Εγώ πάντως είμαι χαρούμενη με την εξέλιξη της δίκης. Θα έχουμε τον πατέρα του 19χρονου, τον Γιώργο τον Καμπαϊλή. Μείνετε εδώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
17: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
18: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
17: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
18: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Άρα
6: γιατί παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
22: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με φουτεράκι λοιπόν οι εκλογές, όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Καλώς ήρθα, το συμπήκατε τώρα στην παρέα μας. Άρης Παπιδάκης.
1: Έχει επαφή του, δεύτερο ημίωρο της πρώτης ώρας. Εδώ είμαστε, χωρίς προβλήματα στους δρόμους.
0: Τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός, για να κλείσουμε λίγο το θέμα με τις εκλογές, γιατί τώρα μόλις είδα την απάντηση Αλέξη Τσίπρα και θέλω να βάλω λίγο το ηχητικούλι να τα ακούσουμε, ήταν ωραίο αυτό. Μέσα σε όλη την κουβέντα που κάνανε χθες λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Χατζηνικολάου, τι έκανε, τι είπε μάλλον, υπενθύμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κερδίσει σε τρεις συνολικά εκλογικές αναμετρήσεις κόκκινη κάρτα.
1: Ναι, παιδί, σου λέει και τι είπε.
0: Είπε, εσάς αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, τα λέει ο Μητσοτάκης για τον Τσίπρα, έτσι, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Του κυρίου Τσίπρα λέει τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν είναι, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε το γάντι από κάτω και απάντησε. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διότι η διαφθορά είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο. Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Χαλκιδική. Μάλλον θα πάμε στα Γιαννιτσά. Εκεί όπου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο των Γιαννιτσών συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου. Θυμάστε, σε Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική, με την εισαγγελέα να προτείνει για τον 60χρονο ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον τραυματισμό του αδερφού του 19χρονου. Εγώ νιώσα πάρα πολύ καλά. Η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης στην υπόθεση αυτού του τραγικού θανάτου του Γιάννη του Καμπαϊλή, τον Αύγουστο του 24, να θυμίσουμε, σε ένα Λούνα Πάρκ που πάρα πολλά παιδιά, και τα δικά μας τα παιδιά, Άρη, και τα δικά μου και τα δικά
1: σου. Το πόδι Χαλκιδικής, το οποίο σφίζει από κόσμο.
0: Έχουμε περάσει από εκεί, έτσι, πολλές φορές, στο Πευκοχώρι. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και νομίζω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην το κάνουμε, γιατί έχουμε μιλήσει ήδη δύο, ίσως και τρεις φορές, με τον πατέρα του 19χρονου, είναι ο Γιώργος ο Καμπαϊλής. Κύριε Καμπαϊλή, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μέσα σε όλο αυτό το δράμα που ζείτε όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα, μάλλον η χθεσινή που ξημέρωσε.
1: Λίγο φως τουλάχιστον.
2: Η καλή μέρα θα είναι αύριο στη 1 το μεσημέρι, όπου θα απαγγελθούν οι κατηγορίες. Mm-hmm. Σίγουρα η πρόταση κυρίας Αγγελέας, και μετά από τόσο αναλυτική ακροαματική διαδικασία εδώ και μήνες ουσιαστικά, δείχνει η έδρα ότι έχει καταλάβει το τι έχει συμβεί. Σάπιο σκουπίδι αποκάλεσε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Mm. Ένα μηχάνημα το οποίο θα έπρεπε να είναι στα σκραπ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς κανέναν έλεγχο, ή μάλλον με ελέγχους οι οποίοι ήταν ψεύτικοι, όπως αποδείχθηκε, με μηχανικούς οι οποίοι είναι θεματοφύλακες και επιστήμονες, να δίνουν απλά χαρτιά για να βγάλουμε το καλοκαίρι και να βγάλουμε κάποιες χιλιάδες ευρώ παίζοντας τις τύχες των παιδιών. Mm-hmm. Και κυρίως εδώ έρχεται να δέσει το κομμάτι και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ήταν ανύπαρκτη, με τις εξελίξεις που υπήρχαν και την έκθεση της Δημάρχου της τότε Κασάνδρας, με οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις από το ανώτατο Συμβούλιο της Επικρατείας. Πάμε όμως επί της ουσίας. Ο άδικος χαμός του Γιάννη δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι κάτι το οποίο απλά στέρισε τη ζωή στο νέο παιδί αυτό. Είναι μια κατάσταση για το μέλλον που θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τις καρέκλες, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται και είναι υπεύθυνοι και τηρούν, προσπαθούν να τηρήσουν τους νόμους, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή η προστασία των παιδιών στην Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό θα σηματοδοτήσει το θάνατο, τη δολοφονία του Γιάννη Καμπαϊλή. Δυστυχώς έπρεπε να χαθεί ένα παιδί με τόσο φρικτό τρόπο, για να μπορέσουν να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν μπορούν να παίζουν με τις ζωές των παιδιών, των οικογενειών, από τα αδέρφια, από παντού. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Κύριε Καμπαϊλή, νιώθετε δικαιωμένος, νιώθετε ότι όλος αυτός ο αγώνας που σας παρακολουθούμε να κάνετε αυτά τα χρόνια βοήθησε στο να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Θέλω δηλαδή να πω, αν ένας άλλος πατέρας ή μια άλλη μητέρα βίωνε τον πόνο, γιατί και αυτοί οι γονείς που μπορεί να μην κάνουν τον αγώνα που κάνατε εσείς σε πολλά επίπεδα, βιώνουν τον ίδιο πόνο. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Και ίσως κάποιοι λένε ότι, κοίταξε, ένας γονέας ο οποίος έχασε το παιδί του και δεν εμφανίζεται, δεν υπάρχει, είναι μέσα στο σπίτι κλεισμένος γιατί βιώνει αλλιώς τον πόνο του, δεν ενδιαφέρεται. Πιστεύετε ότι θα είχαμε την ίδια έκβαση στην υπόθεση, την ίδια εξέλιξη?
1: Γιατί ο κ. Καμπαϊλής, όποτε μιλούσαμε, έλεγε δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί.
0: Σωστά.
2: Κοιτάξτε, εδώ είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τον πόνο τον βιώνουν όλοι. Mm-hmm. Και αυτοί που βγαίνουν και αυτοί που δεν βγαίνουν.
0: Ναι.
2: Τον πιθανό αγώνα θα μπορούν να τον κάνουν μερικώς κάποιοι, άλλοι περισσότερο, άλλοι μέχρι τα άκρα. Εδώ συμβαίνει το εξής. Εδώ έχουμε συγκεντρώσει χιλιάδες έγγραφα από την αρχή στο κομμάτι της δικογραφίας. 22 μήνες νύχτα μέρα, δεν έχω σταματήσει ούτε μέρα. Και ο μεγάλος αγώνας θα αρχίσει με το Δήμο Κασάνδρας. Με όλους αυτούς που πληρώνονται από εσάς και από μένα και από όλους τους ακροατές και από όλους τους Έλληνες και κοροϊδεύουν, που είναι ανεπάγγελτοι και βγαίνουν σε ένα δήμο για να αποκτήσουν επάγγελμα. Για όλους αυτούς που στα καφενεία κάνουν πολιτική. Το σάπιο όμως που περνούσαν 20 μέρες, συγγνώμη, 20 χρόνια μπροστά από αυτό, δεν το είδε κανείς για να το κλείσει. Γιατί ήταν σάπιο. Ήταν αυτό που έπαιρνε ρεύμα από... ήταν ρεύμα αυτό που έπαιρνε από την κολόνα.
0: Ναι, ναι.
2: Και ο Δήμος δεν έπαιρνε δημοτικά τέλη. Δεν είχε υδροδότηση. Δεν έκαναν τίποτε. Τίποτε. Όλοι αυτοί είναι υπεύθυνοι για το χαμό του παιδιού.
0: Δεχτήκατε σε αυτό τον αγώνα που κάνετε τόσα χρόνια, δεχτήκατε ποτέ πιέσεις, απειλές ή οτιδήποτε άλλο?
2: Ακούστε, δεν είμαι τίποτα περισσότερο από εσάς, από οποιονδήποτε. Και απειλές δέχτηκα, αλλά ξέρετε, είναι σαν να χτυπάς μια σφαίρα πάνω στο ατσάλι. Δεν μπορούν να με ακουμπήσουν εμένα. Μόνο αν με βγάλουν από τη μέση παίρνοντάς μου τη ζωή. Εγώ θα τους συνθλίψω, γιατί ξέρετε τι έχει γίνει. Το παιδί αυτό, τα αδέρφια του, η μάνα του, δεν φταίγανε σε τίποτε. Στις ακροαματικές διαδικασίες που έχουμε πάει 25 φορές στα Γεννητσά από τον Οκτώβριο, εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Το παιδί μας δεν έκανε κάτι.
0: Σωστά.
2: Αυτοί έχουν να πούνε όλοι. Και θα πρέπει η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι παραδειγματική. Όχι μόνο στο χαμό του Γιάννη, παντού. Στο βιασμό, στους βιασμούς των παιδιών, στις απειλές, στις συστάσεις εγκληματικής οργάνωσης, τους βάζουν μέσα και μετά από 2 μήνες βγάζουν έξω. Τι ντροπή πράγματα είναι αυτά. Σε μένα δεν θα βγει κανένας. Θα το δείτε, να είμαστε ζωντανοί. Δεν θα βγει κανένας. Και, και το θέμα με το Δήμο Κασάνδρας, που έχει πολλή υποστήριξη από τη δικαιοσύνη, γιατί μια και μου δίνει την ευκαιρία θα σας το πω, έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της έρευνας των ανομωτών καταθέσεων εδώ και μήνες. Και ο κύριος εισαγγελέας εκεί, στον οποίο πρέπει να τελειώσω αύριο, αλλά θα λογοδοτήσει και αυτός, έχει κρατήσει εδώ και 5 μήνες τη δικογραφία του Σεφτάρη. Γιατί είναι ο Δήμος, γιατί πίσω από το Δήμο είναι κάποιοι υπουργοί και δίπλα από τους υπουργούς είναι κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν τους φοβάμαι.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το λέτε γιατί έχετε κάποιες αποδείξεις ή θεωρείτε ότι είναι έτσι?
2: Ακούστε, αγαπητοί. Ό,τι έχω πει μέχρι σήμερα 22 μήνες το έχω αποδείξει. Το έχω αποδείξει. Ο Δήμος Κασάνδρας είναι από τους πιο διεφθαρμένους στην Ελλάδα. Η έκτοτη δήμαρχος, η λογίστρια δήμαρχος που ήταν τότε, ήταν φυτευτή από σημερινό υπουργό. Ο σημερινός υπουργός τότε εκτελούσε χρέη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός που μπήκε η συγκεκριμένη δήμαρχος ήταν για να δανειοδοτηθεί ο Δήμος με εκατομμύρια. Θέλετε να μου πείτε εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ είμαι παρχιώτης, αλλά ζω στην Αθήνα χρόνια.
0: Αυτά, κύριε Καμπαϊλή.
2: Θέλετε να μου πείτε τι καταλαβαίνετε? Αυτά είναι
0: εφόσον είναι
2: Δήμου,
0: έτσι, κοιτάξτε, αυτά
2: είναι χαρτιά του Δήμου.
0: Καταλαβαίνω έμπρακα. Απόλυτα τι λέτε. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα ένα πατέρα ο οποίος κάνει πραγματικά αγώνα και θέλει να κλείσει μέσα όλους όσοι ευθύνονται για τον άδικο θάνατο
2: μόνο
0: του παιδιού του που έκανε
2: μόνο
0: διακοπές. Και
2: μόνο
0: όλες αυτές οι κατηγορίες εννοείται ότι τις ακούμε, αλλά θα πρέπει να αποδειχθούν στο δικαστήριο. Προφανώς.
2: Ακούστε λίγο να σας πω. Να το πάμε λίγο ανάποδα, γιατί ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει, γιατί ο κόσμος που σας ακούει...
0: Γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά που λέτε και
2: ακούστε,
0: είμαστε
2: λίγο
0: στο πλευρό σας, αλλά επειδή μιλάμε στον αέρα και ακούνε χιλιάδες άνθρωποι, θα πρέπει
2: εδώ
0: να ξέρουμε πώς, τι λέμε, πώς το λέμε και να αποδειχθεί βέβαια.
2: Εδώ θα πρέπει λοιπόν να μου απαντήσετε στην προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε. Αν ο πατέρας αυτός δεν έμπαινε από τα παράθυρα μέσα στο Δήμο για να πάρει τα κανονικά χαρτιά και όχι τα πλαστά που του δίνανε, η δικαιοσύνη δεν θα έκανε τίποτα σήμερα, θα ήταν όλοι έξω. Και ο Γιαννάκης στο χώμα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε.
2: Οπότε, ας το πάμε λίγο ανάποδα. Η δικαιοσύνη μπορεί να φτάσει σε έναν βαθμό. Η δικαιοσύνη έχει κάποιους, συμμετέχουν κάποιοι συνήγοροι.
0: Δηλαδή, συνήγοροι συγγνώμη λίγο κύριε Καμπαϊλή, για να καταλάβω τι λέτε. Είπατε δηλαδή, το είπατε έτσι εν τη ρήμη του λόγου τώρα αυτό ή όντως μπήκατε στο Δήμο?
1: Κρυφά για να πάρετε κάποιον.
0: Κρυφά, μπήκατε από το παράθυρο στο
2: από
0: Δήμο.
2: Από τα παράθυρα και οι υπάλληλοι μέσα, γιατί δεν μας ανοίγαν όταν χάθηκε το παιδί. Μας δώσανε έγγραφο τότε του Δήμου που ήταν πλαστό. Πλαστό, ότι είχε λάβει γνώση δήμαρχος. Είχε λάβει γνώση και μας δώσανε ένα χαρτί που είχαν σβήσει το όνομά της από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Ναι.
2: Η δικαιοσύνη πώς θα κάνει τη δουλειά της? Στα Γιαννητσά, αν εγώ δεν βρισκόμουν την ημέρα που κίδεψα το παιδί μου, την ίδια μέρα ήμουν εκεί και έβγαζα φωτογραφίες. Οι χιλιάδες φωτογραφίες που υπάρχουν, με το δικό μου εμπειρογνώμονα, με το δικό μου τεχνικό σύμβουλο και οι προσωπικές μου, ακολουθούν τη δικογραφία εδώ και 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε, γιατί η συμμετοχή του πατέρα δεν είναι να βγαίνει σε ένα σταθμό και να λέει.
0: Αυτός ήταν και ο λόγος, που σας έκανα την ερώτηση. Αν ο αγώνας σας συνέβαλε στο να γνωρίζει καλύτερη δικαιοσύνη και να βγάλει
2: φυσικά
0: τα συμπεράσματά της.
2: Φυσικά. Μάλιστα. Γιατί εχθές αποδείχθηκε και ουσιαστικά στο λόγο της εισαγγελέας είπε, πρόκειται για ένα μηχάνημα σκουπίδι.
0: Ναι.
2: Αυτό
0: ήταν σε κατάσταση απολύτως ακατάλληλη και επικίνδυνη.
2: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες, υπάρχει βίντεο που χάνεται το παιδί που τραβούσε ο μικρός μου γιος την ώρα που ανέβηκαν τα παιδιά, γιατί προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι αναπηδήσαν πάνω στο μηχάνημα, ότι κάναν διάφορα. Ναι. Βίντεο που δείχνει το παιδί να φεύγει και να σκοτώνεται. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε.
0: Μάλιστα.
2: Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει δουλειά έτσι. Όλοι πρέπει να βοηθούμε σε αυτό.
0: Κύριε Καμπαϊλή, ναι, να ρωτήσω το εξής. Η δίκη συνεχίζεται.
2: Αύριο στη μία μόνο κατηγορητήριο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ κύριε
2: Καμπαϊλή. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Καμπαϊλή, τον πατέρα του Γιάννη.
1: Τι κουράγιο να έχει ο άνθρωπος.
0: Πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Ένας άνθρωπος ο οποίος, δεν ξέρω, η μάνα φαντάζομαι είναι καταρακωμένη και προσπαθεί τόσα χρόνια να αντεπεξέλθει σε αυτόν τον πόνο που δεν συγκρίνεται φαντάζομαι με κάποιον άλλον.
1: Δεν νομίζω να...
0: Και ελπίζω ποτέ στη ζωή μας να μην το βιώσουμε.
1: Χαμός ενός παιδιού δεν...
0: Αλλά βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός παλεύει πολλά χρόνια για να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού του. Λοιπόν, βγάλατε τα συμπεράσματά σας, βγάλαμε και εμείς τα δικά μας. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφοντας παραμένουμε στο Πευκοχώρι.
0: Πάμε Πευκοχώρι για άλλο λόγο τώρα. Μπορείτε να κολυμπήσετε στο Πευκοχώρι ή όχι.
1: Η δούλια μπορεί.
0: Μείνετε να μάθετε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρονται να συμφώνησαν στο κείμενο μνημονίου κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την προσωρινή άρση των Αμερικανικών κυρώσεων σύμφωνα με το Άξιος. Το μνημόνιο φαίνεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν για τη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων και τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ. Η συμφωνία φαίνεται να επιτεύχθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Ωστόσο, η τελική έγκριση από την Ιρανική ηγεσία παραμένει εκκρεμής. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση. Στο επίκεντρο της συμφωνίας η μεπιτάχυνση της εξέτασης αιτημάτων ασύλου με προελέγχους στα σύνορα και η δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιπτώσεις που η αίτηση απορρίπτεται τελεσίδικα. Η Ελλάδα συμμετέχει μαζί με τη Γερμανία, τη Δανία, την Αυστρία και την Ολλανδία σε κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση του σχεδίου, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με τρίτες χώρες για την υπογραφή των πρώτων σχετικών συμφωνιών. Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανέναν κανόνα της δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, δήλωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στις θεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε τελεσίδικα γιατρός που με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού εισέπραπτε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής που διεξαγόνταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Η δικογραφία περιελάμβανε αρχικά 20 περιπτώσεις, για τις μισές εκ των οποίων κρίθηκε ένοχος σε πρώτο βαθμό. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε τελικά για 9 περιπτώσεις δωροληψίας. Φουλ της παράβασης απέτυχε ένας 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε σημείο που το όριο είναι 50. Επιπλέον δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δεν είχε δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για υπερβολική ταχύτητα. Το όχημα δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας, δεν διέθετε σιγαστήρα στην εξάτμιση και κυκλοφορούσε χωρίς ασφάλιση. Κλειστή ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Πηλαίας για 48 ώρες από απόψε στις 11 το βράδυ έως την Κυριακή το βράδυ, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ζητάει η Ουκρανία από τους συμμάχους της, προκειμένου να πάρει πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών έναντι της Ρωσίας, όπως αποκάλυψε στο Πολίτικο ανώτατος αξιωματούχος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, η Φίλιος απόψε στις 10 ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Παραγουάη.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσεις με παροδικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκίς τους 28, στις Σέρες και τα Γιάννητσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αντιλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βία η ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Και εγώ κάτι θέλω, ρε Παπηδάκη.
1: Τι θέλεις, πες.
0: Διακοπές.
1: Δεν νομίζω να είσαι η μόνη που θες διακοπές. Είμαστε, έχουμε ένα σκάσιμο όλοι. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Είναι τέλος σεζόν γι' αυτό μάλλον.
1: Δεν ξέρω, γενικώς είμαστε λίγο...
0: σκασμένοι.
1: Ναι.
0: Θα ξεσκάσουμε όμως, διότι θα πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Ονούφριο και στην Ονουφρία που γιορτάζουν.
1: Έχετε Ονούφριος,
0: κανόν... Ονούφριος. Πω, άκου τώρα όνομα. Ονούφριος. Δεν γνωρίζω κανέναν προσωπικά που να λέγεται Ονούφριος. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κανένα φίλο.
1: Όχι,
0: γνωστό.
1: Δεν έχω.
0: Έχετε εσύ κανέναν Ονούφριο? Αν έχετε, γιορτάζει σήμερα και η Ονουφρία. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Εννοείται.
0: Τα παιδιά, μόνο παιχνίδι και διάβασμα. Τι να κάνουμε. Αν και
1: ούτε
0: το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι. Γεια σας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ονούφριοι και εμείς, στον περιφερειακό έχετε ένα θεματάκι, διότι είχαμε το γνωστό κλείσιμο του πενταλέπτου από τα Κάστρα μέχρι και την Τούμπα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γέμισε λίγο προς τα πίσω και στα δύο ρεύματα, και προς τα ανατολικά και προς δυτικά. Ελπίζουμε τώρα που άνοιξε να αποσυμφορηθεί, διότι στην ανηφόρα της Νέα Πόλης έχουμε καθυστερήσει και σταματήματα, όπως και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Τώρα, εγώ να σας πάω λίγο μέχρι την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026.
0: Και δεν μας πας βέβαια.
1: Για κατασκευαστές εισαγωγής και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Με επίκεντρο λοιπόν τις καινοτομίες που μετασχηματίζουν τον τομέα της ενέργειας και επαναπροσδιορίζουν το μέλλον του, η έκθεση φέρει κοντά βασικούς παίκτες της αγοράς και τις λύσεις της επόμενης ημέρας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 20 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, οργάνωση φυσικά, Τι Πρες. Η είσοδος στην έκθεση είναι φυσικά ελεύθερη.

0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στην γραμμή, γιατί έχουμε και ένα άλλο θέμα από Χαλκιδική. Έχουμε διαρροή λιμάτων λόγω θράψης αγωγού πάλι εκεί στο Πευκοχώρι.
1: Καψόχωρα.
0: Καψόχωρα. Πάμε όμως γραμμή, παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα, έφυγε λίγο εκτός, παρακαλώ λίγο.
0: Εκτός δεν μπορώ.
2: Δεν μπορούμε.
0: Θα πάρεις έξω ένα τηλέφωνο στο 2311-82-1051. Παιδιά, κάνω εκπομπή. Δεν μπορώ. Κλείσω το κουμπί να μιλάμε στο τηλέφωνο εκτός. Αν όμως είναι κάτι σοβαρό, μπορείτε να καλέσετε έξω την Καταρίνα την Νικολάου στο 2311-82-1050. 2, κάτσε, μπρέσκα.
1: 51.
0: Άντε ρε εσύ, περίμενε. Λοιπόν, 2, 3,

0: Από μικρά μισκαψογραφικά.
1: Έχουμε λοιπόν θράψει σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων, πευκοχώρη, με αποτέλεσμα να έχουμε προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση ακροτήρη, πολύ κεντρικά στην κοινότητα εκεί. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση του Δήμου Κασάνδρας, στις πρώτες πρωινές ώρες, χθες το πρωί δηλαδή, διαπιστώθηκε θράψη στον καταθλιπτικό, όπως λέγεται, αγωγό μεταφοράς λιμάτων F225 του Πευκοχωρίου. Λίματα πέσανε μέσα στη θάλασσα.
0: Και έξω από τη θάλασσα.
1: Δυσοσμία, δυσκολία. Και είναι και μια περίοδος. Είμαστε 12 Ιουνίου που έχει κόσμο.
0: Έχει.
1: Πάμε στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Θα μιλήσουμε με την κυρία Παπαδημητρίου. Είναι δημοτική σύμβουλος. Καλημέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Παπαδημητρίου.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα από Κασάνδρα.
1: Θέλουμε λίγο να μας δώσετε την εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει. Να πούμε ότι και με τον δήμαρχο εκεί και της περιοχής και την αντιπεριφερειάρχη ήρθαμε σε επικοινωνία λίγο νωρίτερα, αλλά είναι σε σύσκεψη αυτή την ώρα. Οπότε να μας δώσετε λίγο εσείς τις πληροφορίες τις τελευταίες, γιατί πολλοί κόσμος ετοιμάζεται να έρθει Σαββατοκύριακο στο Πευκοχώρη, είτε έχει σπίτια είτε θα έρθει για μπάνιο. Έχουμε και πολύ κόσμο ήδη ο οποίος κάνει διακοπές, κυρίως από τα Βαλκάνια. Πώς είναι η κατάσταση?
0: Και με διπλή ιδιότητα, γιατί η Μαρία είναι και συνάδελφος, έτσι.
1: Σωστά, και συνάδελφος. Άρα μας δίνεις και το ρεπορτάζ, Μαρία.
2: Καλημέρα. Καταρχήν εγώ θέλω να πω ότι ο κόσμος να έρθει στο Πευκοχώρη και να έρθει στην Κασάνδρα κανονικά. Mm-hmm. Γιατί αυτό το συμβάν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο της ακτής που λέγεται του Πευκοχωρίου, που λέγεται Ακροτήρι, και φυσικά βάσει επιστήμης, έτσι, και αυτό εχθές ήταν ξεκάθαρο, η όποια ας πούμε επιβάρυνση στην ουσία φτάνει σε μια ακτίνα 200 μέτρα ένθεν, 200 μέτρα κακήθεν του κέντρου. Δηλαδή στην ουσία δεν πιάνει όλη την ακτή του Πευκοχωρίου, η οποία γνωρίζουμε όλη ότι είναι τεράστια.
0: Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
2: Ναι, ξεκινάμε από αυτό. Δηλαδή να μην προκαλέσουμε τώρα πανικό, γιατί πραγματικά δεν αξίζει να κάνουμε πανικό.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σε βγάλαμε, γιατί ναι, πολλοί κόσμος μας λέει παιδιά να πάμε, να μην πάμε.
2: Το εύκολο είναι να προκαλέσουμε πανικό και να γίνει εδώ κάτι που δεν αξίζει. Έγινε όντως είχαμε ας πούμε ένα πρόβλημα, έσπασε, να το πούμε απλά, έσπασε ένας αγωγός, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος απλά. Έσπασε ένας αγωγός λόγω και της υπερφόρτωσης του δικτύου, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα στην Κασάνδρα. Πρώτον ο υπερτουρισμός και δεύτερον οι ελιπέστατες και παλιές υποδομές.
0: Μαρία, αυτό θα ρωτήσω εγώ, επειδή πάμε πολύ στην Κασάνδρα και στην καψόχωρα εκεί πέρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
1: Να ολοκληρώσω λίγο αυτό που έλεγε όμως, γιατί είναι σημαντικό για τον αγωγό. Λοιπόν, πες μας λίγο, Μαρία.
2: Λόγω λοιπόν το ότι έσπασε ο αγωγός γύρω στις 7.30 ώρα το πρωί. 7.30 ώρα το πρωί είναι μια ώρα αιχμής, ας πούμε, για την αποχέτευση. Καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα έσπασε ο αγωγός. Άρχισαν, κατευθείαν έκλεισαν βέβαια οι υπάλληλοι που δουλεύουν εκεί στο βιολογικό. Κατευθείαν κατέβασαν, ας πούμε, όπως έπρεπε να κλείσουν, να αντιδράσουν. Να λάβουν τα μέτρα τους, ωστόσο όμως φυσικά όλα αυτά με τη βαρύτητα έφυγαν προς τα κάτω, πέρασαν από ένα ρέμα, το οποίο βέβαια και αυτό τώρα το χρησιμοποιούμε σαν δρόμο, και είναι ένας δρόμος εκεί του Πευκοχωρίου, αλλά είναι ρέμα. Πέρασαν από εκεί και έφτασαν στη θάλασσα.
1: Άμεσα. Να ρωτήσω κάτι, αυτός ο αγωγός είναι παμπάλαιος? Πότε ανανεώθηκε τελευταία φορά? Γιατί αυτό που είπε και ο συνάδελφος, έχει και πάρα πολύ κόσμο, πολλούς τουρίστες. Και ακόμη βέβαια είμαστε στην αρχή της σεζόν.
0: Τον Αύγουστο τι θα γίνει?
2: Αυτό είναι το ζήτημα, ότι τα έργα στην περιοχή έγιναν πριν πολλά χρόνια και δεν έχουμε ας πούμε ανανεώσει τις υποδομές μας. Mm-hmm. Και κυρίως οι υποδομές δεν εναρμονίζονται πια. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον όγκο των χρηστών τους. Δηλαδή στην ουσία, όταν εμείς έχουμε έναν τόσο μεγάλο φόρτο από επισκέπτες και τουρίστες και έναν υπερτουρισμό φοβερό, δεν μπορεί μια υποδομή που ανταποκρινόταν σε ανάγκες πριν από 10 χρόνια, 15, 20 να ανταποκριθεί και στις σημερινές. Ξεκινάμε από αυτό. Και εκεί ας πούμε εστιάζω κι εγώ στην ανάρτησή μου, γιατί εγώ πήγα χθες επί τόπου και παρακολούθησα και ως δημοτική σύμβουλος, υποψήφια δήμαρχος, αλλά και σαν δημοσιογράφος που ξέρετε τώρα αυτό το μικρόβιο δεν φεύγει ποτέ.
0: Δεν φεύγει, όχι.
2: Ναι, εκεί επί τόπου ας πούμε ρεπορτάζ. Οπότε στην ουσία τι είδαμε εκεί? Είδα

0: Να έχει σπάσει ένας αγωγός λόγω της υπερφόρτωσης, να έχουν κατέβει τα λίμματα στη θάλασσα, να έχει ένα χρώμα φοβερά γκρι και βρώμικο στην αρχή. Σταδιακά ήμασταν τυχεροί γιατί φύσηξε και με τον κυματισμό αυτό άρχισε να καθαρίζει η θάλασσα. Όταν εγώ έφυγα δηλαδή ήταν αρκετά καθαρή, δηλαδή αν δεν ήξερα δεν θα είχα καταλάβει ότι προηγήθηκε τέτοιο πράγμα στην ακτή. Τόσο μεγάλη ήταν η διαφορά. Κατευθείαν ανταποκρίθηκε η Αντιπεριφέρεια, έστειλε από το τμήμα περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγο, ήρθε εκεί, μηχανικό περιβάλλοντος, συγγνώμη, και πήρε μετρήσεις και το πρωί και το μεσημέρι για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης.
1: Σωστά.
2: Και έγιναν και εργασίες πλήσης και απολύμανσης, χλωρίωση δηλαδή της περιοχής.
0: Έγινε χλωρίωση κατευθείαν, εγώ σας λέω αυτά τα είδα με τα μάτια μου. Έγινε αμέσως από την υπηρεσία του Δήμου, έγινε χλωρίωση. Ήρθαν κατευθείαν εκεί και μηχανικός του Δήμου ήταν και από τη Δημοτική Αρχή εκπρόσωποι, έτσι. Το ζήτημα είναι ποιο, ότι η περιοχή εκεί έχει, εστιάζεται, είναι η περιοχή ακροτήρη. Θέλω να το πείτε συνάδελφοι αυτό, να το λέτε.
2: Ναι, γιατί, το είπαμε πολλές φορές.
0: Το ακούσε και σου λέει
2: όχι, είναι...
0: 5 χιλιόμετρα παραλία.
2: Επιβλήθηκε
0: τώρα
2: προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση Ακροτήρη. Όσοι γνωρίζουν την περιοχή, είναι σε μια ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης, εκεί δηλαδή που είχαμε το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι τώρα το εξής, Μαρία. Έχει ανοίξει τώρα το σημείο εκεί? Σε τι φάση βρισκόμαστε? Σήμερα είναι Παρασκευή.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, δεν έχω ακούσει πάρα πολύ καθαρά τι με ρώτησες.
2: Έχει ανοίξει η παραλία, δηλαδή έχουμε ακόμη απαγόρευση χρήσης της ακτής για κολύμβηση ή όχι?
0: Ακόμη έχουμε απαγόρευση. Από εκεί και πέρα θα έχουμε νεότερα εντός της ημέρας. Και βέβαια, εντάξει, η ακτή αυτή έχει εχθές είχαμε βάλει, έβαλε η Αντιπεριφέρεια την κορδέλα. Και κάποιοι έμπαιναν με δική τους ευθύνη και έκαναν μπάνιο. Τι να σας πω τώρα, εγώ εδώ έχουμε, δούμε και το παράλογο. Έτσι,
1: ζούμε.
2: Εγώ καλά θυμάμαι ότι είχαμε άλλη μια τέτοια περίπτωση. Δεν θυμάμαι αν ήταν στο Πευκοχώρι ή δίπλα.
0: Στη Χανιώτη.
2: Είχαμε νομίζω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα. Πριν από δύο χρόνια νομίζω, πέρυσι ή πρόπερσι.
0: Αυτό είναι
2: πάλι λίμματα.
0: Αυτό είναι και το ζήτημα στο οποίο αξίζει να εστιάσουμε.
2: Ακριβώς.
1: Και απέναντι στην Νικήτη είχαμε το ίδιο πρόβλημα.
0: Ναι, και αν θέλετε και εσείς με τη βοήθεια. Ναι, έτσι είναι, Άρη. Και αν θέλετε και εσείς με τη βοήθεια της δύναμης που έχουν τα μέσα, που όλοι ξέρουμε πολύ καλά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τη δύναμη έχουν. Αυτό είναι παιδιά, και σας μιλάω με όλη μου την ειλικρίνεια. Εγώ θα ήταν πολύ εύκολο τώρα να κάνω αντιπολίτευση και να φωνάζω και να λέω. Αυτό είναι το πρόβλημα όμως, ότι οι Χαλκιδικοί, οι υποδομές της είναι ελλιπείς, είναι παλιές, είναι υποδομές που εξυπηρετούσαν άλλες εποχές και άλλα φορτία.
2: Λοιπόν, με πολύ λιγότερο κόσμο, έτσι.
0: Ευθύνονται οι Δήμοι, ευθύνονται οι τοπικές αρχές.
2: Να ρωτήσω κάτι για την οικονομία του χρόνου. Εάν εσείς, επειδή είσαστε και συνάδελφος, αλλά είσαστε δημοτική σύμβουλος και ήσασταν και υποψήφια δήμαρχος, αν κερδίζατε τις εκλογές αύριο και ήσασταν εσείς δήμαρχος,
0: ναι,
2: τι θα κάνατε, τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να τα ακούσει ο κόσμος και να πιέσουμε και εμείς τους εμπόρους?
0: Εγώ έχω δεσμευτεί ακριβώς επειδή υπάρχει μια μεγάλη εμπειρία και σαν δημοσιογράφος και αυτά που βλέπουμε τώρα, εγώ τα έχω και στο ρεπορτάζ 25 χρόνια. Και έχω δεσμευτεί ότι τουλάχιστον στα ζητήματα καθημερινότητας και στις υποδομές, είτε ίδρυυση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα, βάζουμε ένα στρατηγικό πλάνο δεκαετίας, ίσως και 20ετίας, αλλά το δεκαετίας είναι σίγουρο, για να εξυγχρονίσουμε αυτές τις υποδομές. Δεν μπορούμε να δίνουν οι πολεοδομίες, οι οικοδομικές άδειες, να χτίζονται σπίτια, πισίνες και όλα τα σχετικά, και εμείς ως Δήμος να έχουμε ελλιπέστατη υποδομή. Έχει φρακάρει το σύστημα. Μπορεί να μην είμαι αρεστή τώρα σε αυτό που λέω, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με μια τεχνοκρατική αντίληψη και σοβαρότητα.
2: Πώς θα γίνει αυτό στην πράξη?
0: Πώς
2: θα γίνει στην πράξη? Γιατί εδώ διαβάζω, περιμένουν να βγει, λέει, ο νόμος για να περάσουν όλα στην ΕΙΑΘ.
0: Αυτό είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι μια κυβερνητική στρατηγική. Ακόμη όμως δεν έχουμε έρθει σε διαβούλευση, επισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί ως τοπική αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον σε επίπεδο Δήμου Κασάνδρας. Οπότε εγώ, ναι μεν δημοσιογραφικά και πολιτικά, αυτό το γνωρίζω, το έχω ακούσει, αλλά δεν έχω απαντήσεις, γιατί δεν μας δόθηκε ευκαιρία ακόμα να κάνουμε ερωτήματα.
2: Υπάρχει περίπτωση, για να κλείσουμε, μια σκήση και συνάδελος, καταλαβαίνω ότι μας πιέζει ο χρόνος, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Υπάρχει περίπτωση, τώρα θα γίνει μια πρόχειρη αποκατάσταση της βλάβης. Υπάρχει περίπτωση σύντομα να γίνει το έργο?
0: Αυτό που για μένα είναι προτεραιότητα, και χτες το είπα, ότι κάθε κρίση πρέπει να τη βλέπουμε ως ευκαιρία για να σκεφτούμε και να δράσουμε σοβαρά. Μάλιστα. Για μένα είναι προτεραιότητα, όχι τώρα να βγαίνω και να κρεμάσω στα μανταλάκια τη Δημοτική Αρχή, δεν με ενδιαφέρει αυτό, να καθίσουμε κάτω όλοι και να πούμε ότι ναι, εκεί σε αυτά τα χωριά που είναι επιβαρημένα πολύ από τουρισμό,
2: κάτι πρέπει να γίνει, όπως καταλαβαίνουμε, πολύ σύντομα.
0: Να κάνουμε μεγάλα έργα, ναι, να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες μας. Αλλά με μια Ευρωπαϊκή Ένωση αν έχει σωστή μελετητική οριμότητα, μπορείς να πάρεις οποιοδήποτε πρόγραμμα και να τρέξεις έργο. Με μια κυβέρνηση που δεν έχει αρνηθεί ως τώρα ποτέ να χρηματοδοτήσει σοβαρές μελέτες και σοβαρές προτάσεις, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να βάλουμε την Κασάνδρα πραγματικά σε άλλη ταχύτητα.
2: Αφού δεν έχει αρνηθεί, ας γίνει δουλίτσα, γιατί βλέπουμε ότι είναι δεύτερο καλοκαίρι, μάλλον
0: για
2: δεύτερη φορά που έχουμε
0: Για να τα κάνεις όλα αυτά, αγαπητή συνάδελφε, πρέπει να έχεις αντίληψη, αντανακλαστικά, όραμα και μελέτη.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Τραγουδάρα.
1: Τραγουδάρα, παιδιά, με το που ξεκινάει το τραγούδι, έχει πάθει κοκομπλόκο.
0: Το είχα λιώσει 90. Πόσο ήταν?
1: 96-97, κάπου εκεί.
0: Στον αέρα της πόλης.
1: Πόσο αγαπημένο τραγούδι, όντως έχεις απόλυτο δίκιο. Ένα αυτό μου άρεσε του Σαββιδάκη τότε, από εκείνη τη φουρνιά του. Και ένα το μη σας λέω, μη μιλάτε.
0: Το κορίτσι μου
1: κοιμάται. Και μάλιστα το κορίτσι μου κοιμάται ήταν και το αγαπημένο που μου αφιέρωνε και ο άντρας μου τότε που ήμασταν γκόμενοι.
0: Άρα, Αλέξανδρε. Ρομαντική ψυχή, μπράβο.
1: Κάποτε ναι ήταν.
0: Και τώρα είναι μόνο.
1: Ναι,
0: εντάξει.
1: Ναι. Γυναίκα. Πάω να δω τον ΠΑΟΚ. Στο καλό.
0: Και αυτό είναι εδώ ρομαντισμού.
1: Τι λες τώρα.

0: Έλα, παπηδάκι, αγόρι μου, έλα, έλα, να αναλύσουμε το. Άσε, μην αναλύσουμε άλλο το τραγούδι. Λοιπόν, τι γίνεται στο περιφερειακό, για πες μας λίγο.
1: Στο περιφερειακό παραμένει το θεματάκι, βέβαια βελτιωμένο, αλλά έχουμε ζόρικες καταστάσεις, ειδικά προς τα δυτικά. Από την Πηλαία περίπου μέχρι και την Τριανδρία και Κωνσταντινοπολίτικα έχει θέμα καλό. Είναι σταματημένα τα πράγματα. Τώρα, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, ανηφόρα Νεάπολης μέχρι και Σικές. Πάμε με καθυστερήσεις. Άλλοτε πολύ χαμηλές ταχύτητες, άλλοτε χαμηλές.
0: Να σας πούμε ότι ορκίστηκαν ο κύριος Μαρκόπουλος, ο κύριος Κότσιρας, ο κύριος Χατζηβασιλείου και η κυρία Σούκουλη. Ναι, καλά τα λέω. Η Μαριλένα Σούκουλη. Μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης, τον οποίο προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Δευτέρα. Πριν από λίγο ορκίστηκαν οι συγκεκριμένοι πολιτικοί που σας ανέφερα και τρόμαξα γιατί είδα εδώ μια είδηση. Λέει συναγερμό στο Αμβούργο. Γιατί η μεγάλη μου είναι στη Γερμανία. Βέβαια η Γερμανία είναι μεγάλη χώρα.
1: Εκεί που είναι δική σου είναι σαν να λες
0: ναι, αλλά
1: συναγερμό στην Πελοπόννησο.
0: Δεν μου λες, αν όμως το παιδί σου είναι στη Γερμανία και διαβάσει συναγερμό στο Αμβούργο και ας μην είναι στο Αμβούργο, δεν ανησυχείς?
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι ανώμαλος γι' αυτό. Ανομαλίες. Εκενώθηκε, λέει, ο χώρος ασφαλείας του αεροδρομίου εξαιτίας ύποπτου αντικειμένου.
1: Δεν είναι μέχρι καταιγίδες στην Πελοπόννησο, θα ανησυχήσω εδώ. Για πες μου τώρα.
0: Πες μου τι σου θυμίζει αυτό το τραγούδι μόλις ξεκινάει. Σπανουδάκης.
1: Ναι, Σπανουδάκης.
0: Περίμενε, τι σου θυμίζει? Γράψτε τι σας θυμίζουν τα κύματα του Σπανουδάκη. Μόλις ξεκινάει, το ξαναβάζω από την αρχή. 6908-357-800. Όχι, πείτε την αλήθεια όμως τι σας θυμίζει.
1: Την αλήθεια και πείτε μας και αν είναι κάποιος στον δρόμο, στον περιφερειακό, αν έχει γίνει κάτι εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα μέτωπο τα δυτικά, γιατί είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα.

0: Ωραία, το βρήκε ο Γιάννης. Εμένα δεν μου θυμίζει μόνο αυτό, μου θυμίζει και κάτι ακόμα.
1: Τι?

0: τον Καραμαλή θυμίζει στη Μαρία Αλβανού. Γιατί τον Καραμαλή?
1: Έχει Σπανουδάκι στα...
0: Πόσο κολλημένοι είστε με την πολιτική, ρε παιδάκι μου.
1: Όταν έκανε ανοιχτέ.
0: Ναι, αλλά έβαζε αυτό τα κύματα. Αυτό δεν το θυμάμαι εγώ. Εμένα το μυαλό μου πάει αλλού. Σε διαφήμιση, για σκεφτείτε λίγο. Ακούτε αυτή τη διαφήμιση, μου το παίζετε και.
1: Εμένα μου ήρθε αφού. Αυτό...
0: Δεν το λέω σε σένα, στους ακροατές το λέω. Δεν έβγαινε από κάπου ένας στον αέρα, ένας πανέμορφος Ιταλός, ο οποίος έτρωγε γιαούρτι. Γιαούρτι είναι σκαφέ, ήταν, ρε, δεν θυμάμαι.
1: Σκαφέ, βέβαια. Γιαούρτι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και σειρά. Περίμενε. Κάτσε, περίμενε. Υπάρχει μια σειρά, νομίζω στους δύο ξένους, όχι σε ποια άλλη σειρά, στον Dolce Vita, που είχε έρθει ο Ιταλός και βγαίνει με τα κύματα του Σπανουδάκη και αρχίζει να τρώει το γιαούρτι. Είχε και γιαούρτι, ρε παιδιά, στραγγιστό γιαούρτι, σας παρακαλώ τώρα. Παγωτό ήταν, αρεσιάκι, πες.
1: Το Σπανουδάκι παντού έπαιζε.
0: Ναι, παντού παίζει ένα Σπανουδάκι, παιδιά. Ήταν ένα τύπο που έτρωγε ένα πολύ ωραίο τύπο και μια τύπησα από πίσω που φυσούσε. Ήταν γιαούρτι, να το λέω και για να κάκεις. Δημήτρη, κάτσε, ήρθε και ο Βενιέρης. Δημήτρη μου.
1: Μου το κλείσε το σπίτι μου.

0: Μάλιστα, αφήνουμε λίγο τα γιαούρτια, αν και πεινάμε, και πάμε.
1: Σωστά, έχεις δίκιο.
0: Αυτό, ε?
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχω δίκιο, αφού σας λέω τα γιαούρτι.
1: Και γνωστό γιαούρτι.
0: Δεν θα πούμε πιο γιαούρτι, μην κάνουμε και διαφήμιση, αλλά ήταν γιαούρτι.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μπράβο, Τζίμι, αυτό το γιαούρτι ήτανε.

0: σήκωσέ το, σήκωσέ το. Δεν μπορώ να περιμένω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ να περιμένω. Σήκωσέ το.
1: Λοιπόν, και θα μου πεις γιατί έβαλα εγώ αυτό το τραγούδι, το πώς λέγεται, το σηκωσέτο, πειρατικό, το σηκωσέτο. Γιατί λοιπόν, σαν σήμερα το 2004 και με αυτή την ατάκα θα δώσω πάσα για τα αθλητικά στον Άρη Παπηδάκη, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο διεξάγεται το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Να σας πω ότι τον γκολ το έχει βάλει στο 7 ο Καραγκούνης, στο 51 ο Μπασινάς και ο Ρονάλντο στο 93.
2: Ποια είσαι?
1: Τα διαβάζω, δεν θυμάμαι τίποτα.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, έχουμε Μουντιάλ. 90 λεπτά Σακύρα.
1: Όχι ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Πες μας ότι θα πεις για Σακύρα, να βάλουμε μια Σακύρα.
2: 90 λεπτά Σακύρα στην αρχή ήταν. 90 λεπτά Σακύρα λοιπόν. Νομίζω ότι όλος ο αντρικός πληθυσμός, γιατί είχε και μπαλέτο πίσω, είχε πολύ.
1: Ακόμα πουλάει, αυτή δεν γέρασε. Πουλάει ακόμα.
2: Τι έγινε, άμα δεις απόσπασμα από την έναρξη του Μουντιάλ, μιλάμε σαν 18χρονο.
1: Τι μου λες.
2: Ναι.
1: Για πάμε.
2: Σαν 18χρονο, αλήθεια σε λέω. Και πίσω είχε και.
1: Αλήθεια σε λέω, λέει. Τον αγαπώ, παιδιά. Είναι πολύ Θεσσαλονικιός.
2: Λοιπόν, και μετά ξεκίνησε το παιδί.
1: Κανα δυο προλαβαίνεις να πεις.
2: Λοιπόν, μετά ξεκίνησε το παιχνίδι. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Τρεις κόκκινες κάρτες στο πρώτο παιχνίδι. Επόμενο μάτς, Νότια Κορέα Τσεχία, τα ξημερώματα σήμερα 2-1. Η Τσεχία προηγήθηκε. Η Νότιος Κορέα το γύρισε το παιχνίδι. Επόμενο παιχνίδι που θα μεταδοθεί είναι σήμερα στις 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία Ριζεγοβίνη. Μετά πάμε ξημερώματα Σαββάτου, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Και αύριο το βράδυ στις 10 Κατάρ Ελβετία είναι τα επόμενα παιχνίδια. Μεγάλη ομάδα, ομαδάρα δηλαδή. Είναι την Κυριακή τα ξημερώματα, στη μία, ξημερώνοντας Κυριακή, Βραζιλία Μαρόκο.

0: Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ετοιμάζονται. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα τριάρι για να κλείσει τον κορμό του. Στον Άρη, όσοι έχετε προγραμματίσει πτήση την Κυριακή στις 6 ώρα, κύριε Παφίτου, αν έχετε προγραμματίσει κάποια πτήση, ή αν περιμένετε κάποιον την Κυριακή στις 6 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ξανασκεφτείτε το.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Έρχεται Σπανούλη στην Κυριακή 6 ώρα και οι φίλοι του Άρη έχουν οργανώσει πανζουρλισμό στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θυμάμαι πότε γυρίζει το παιδί μου, αλήθεια.
0: 6 ώρα το απόγευμα είναι το κάλεσμα των φίλων του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, διότι έρχεται ο Σπανούλης.
1: Το πολύ πολύ θα πάω, ρε φίλε, αφού είμαι Κεριανή και θα τα κάνω γιάγμα με το Σπανούλη.
0: Και κλείνουμε πάλι με μπάσκετ φυσικά. Αύριο στις 6 το απόγευμα θα μάθουμε, μετά τον αγώνα φυσικά, ποιος θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος. Παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ στο 5ο του παιχνίδι.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
2: Ολοκλήρωσα, κύριε Παπηδάκη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπηδάκη, κύριε που ολοκληρώσατε. Χίλια μπράβο και σήμερα.
0: Βέβαια, δεν ολοκληρώνω έτσι απλά.
1: Τρως γιατί
0: για να ολοκληρώσουμε
1: μετά.
0: Πρέπει και οι γευστικοί μας κάλικες να ολοκληρώσουν και αυτοί.
1: Φάε.
0: Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, λοιπόν, πάμε στην Νεάπολη. Ανδρέα Παπανδρού 74. Απολαμβάνουμε τα καλύτερα κοτόπουλα της αγοράς, σούβλας ή σχάρας. Με την υπογραφή Πίνδος, την πετσούλα σκεφτόμαι. Την πετσούλα σκεφτόμαι και τρελαίνομαι, δεν μπορώ.
1: Διέλεος.
0: Δεν μπορώ. Παραγγέλνεις και πατατούλες, παραγγέλνεις και αλυφούλες και είσαι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αν δεν μπορείτε να πάτε στην Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νέα Πόλη, σε κοτόπουλα Εμίλιος, τηλεφωνείτε στο 2310-626-456 και ολοκληρώνουμε.
1: Λοιπόν, χωρίς κοτόπουλα, λέει, σούβλας δεν ολοκληρώνει ο Παπηδάκης, λέει εδώ ο φίλος.
0: Ποτέ,
1: παιδιά, το φαΐ χρειάζεται. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ο Άρης Παπηδάκης.
0: Και η Ευπαφίτου. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι τις 2 στις 2 μαγκαζίνο. Αύριο τα λέτε στις 10 με την Έφη. Εμείς τα λέμε την Κυριακή.
1: Και αύριο τετράωρο έχω.
0: Όχι, αύριο 6-3ωρο.
1: Άντε, γεια.
0: Εμείς τα λέμε την Κυριακή στην επιστροφή με Δημήτρη Βενιέρη και Βεργίνια Δημαρέ στα Σέβη μου.
1: Γεια. Yeah.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεέ, ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΗ. Στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στη Μακεδονία σήμερα, από τις μεσημβρινές έως τις βραδινές ώρες, εκτός από την Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία, θα έχουμε έκτακτα φαινόμενα. Στις υπόλοιπες περιοχές που αναφέρθηκαν, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε κείμενο μνημονίου κατανόησης που προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την προσωρινή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, όπως μεταδίδει το Άξιος. Το μνημόνιο περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν για τη μη απόκτηση πυρηνικών όπλων και διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου υπό την επίβλεψη του ΟΗΕ. Η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, ωστόσο η τελική έγκριση από την Ιρανική ηγεσία παραμένει εκκρεμής. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν σήμερα τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά τον μήνυ ανασχηματισμό, αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο Γιώργος Κοτσίρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογική πολιτική, ορκίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Παρούσα στην ορκομοσία και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παραιτήθηκε από υφυπουργός και ορκίζεται στη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζεις τους κανόνες, τον κοκ, και όχι όταν χάνεις τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5 με 5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανέναν κανόνα της δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα που να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, δήλωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας στις θεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε φυλάκιση 28 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε τελεσίδικα γιατρός που με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής που διεξαγόταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Η δικογραφία περιλάμβανε αρχικά 20 περιπτώσεις, καταδικάστηκε για τις μισές στον πρώτο βαθμό, ενώ τελικά σε δευτεροβάθμια καταδικάστηκε για 9 περιπτώσεις δωροληψίας. Κλειστή ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, στον κόμβο της Πηλαίας για 48 ώρες από απόψε στις 11 το βράδυ έως την Κυριακή το βράδυ, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, πρόσθετο πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων ζητάει η Ουκρανία από τους συμμάχους της, προκειμένου να πάρει πλεονέκτημα στο πεδίο των μαχών έναντι της Ρωσίας, όπως αποκάλυψε στο Πολίτικο ανώτατος αξιωματούχος του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου η Φίλιος, απόψε στις 10 ο Καναδάς αντιμετωπίζει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Παραγουάη.
11: Καιρός για χρωμοδομή.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Νεφώσεις με παροδικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 25, στη Βέρεια τους 27, στο Κιλκίς τους 28, στις Σέρες και τα Γιάννητσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
13: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
12: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
13: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
12: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
14: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
15: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλησπέρα,
16: παιδιά!
17: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
17: Ακριβώς όπως εσύ.
18: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
19: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
20: Γαμάς.
21: Ωπα, της Παρασκευήκα. Πού είμαστε στο CNN, είμαστε στην τζίτα όλα ρε παιδί μου. Σκά, σκά, σκά, σου, σου. Τι θυμάμαι τα νιάτα μου εγώ.
22: Τον άλλο.
21: Μην δεις, σιγά το ίδιο πράγμα είναι.

0: είμαι έτοιμος κατσό να λέμε Παρασκευάρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα και έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα και στραφταλάει, μπουμπουνάει από παντού, παιδιά, έρχεται! Και το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είναι κανένας λέμαρχος, κανένας φαταούλας, κανένας να πεις τα μαχιάρς.
1: Τι είναι?
0: Τα μαχιάρς δεν είναι. Αυτός που έχει τα μάχη δηλαδή.
1: Τα μάχη,
0: να φάει.
1: Τι του τα μάχη.
0: Τι του τα μάχη. Ο αχόρταγος δεν που λέμε.
1: Το λιμάρι του.
0: Ναι. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι είναι τα μαχιάρς, θα κλείσουμε τα μικρόφωνα, σηκωθούμε να φύγουμε.
1: Που πάνε τα χαρτιά σου, τα νεύρα του που δεν ξέρω τα μαχαίρι, πέταξε τα καρδιά κάτω.
0: Όχι, δεν είναι από τα νεύρα, αφού ξέρω τι σ' αγαπάω. Απλά είναι σοου όλο αυτό, εντάξει τώρα, αλλά είναι και ντροπή να μην ξέρουμε τι είναι ο Ταμαχιάρης. Πάντως, ο Ταμαχιάρης σίγουρα δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Το είπε, δεν θέλω τέταρτη τετραετία. Α, Παναγία μου. Ο αχόρτας τους να μην θέλει τέταρτη τετραετία. Δηλαδή, μη φύγαν τα πυρούνια χθες στον έβλημα του Χατζηνικολάου και μπαρς.
1: Τι.
0: Και μπαρς. Με τρεις τετραετίες κουμπλέ είναι. Και ξέρεις, δεν θέλει τέταρτη, γιατί θα εκτακτοποιήσει τα παιδιά στην τρίτη.
1: Έτσι
0: του,
1: λες.
0: Του, όχι μας. Του. Ναι, μια τετραετία ακόμα θέλει. Ας πω στην τρίτη τετραετία, δεν θα μείνει κανένας να μας καθαρίσει όλους. Θα τακτοποιηθούν και τα παιδιά, να πάει και αυτός να ζήσει τη ζωή του σαν άνθρωπος. Δεν θα ζει και ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, κατάλαβες. Ηλικιακά δεν βγαίνει να πούμε, κατάλαβες. Οπότε τη λέει τι να κάνω εγώ. Ο μόνος που θα μείνει οδηγάει χωρίς δίπλωμα θα είναι ο Τσίπρας. Τι τον νοιάζει, έτσι κι αλλιώς θα σηκωθεί να φύγει από τη χώρα.
1: Ο μόνος που θα.
0: Θα συνεχίσει να οδηγεί χωρίς δίπλωμα θα είναι ο Ζούφιος.
1: Γιατί το λες έτσι.
0: Εγώ τον λέω.
1: Ποιος το λέει.
0: Αυταπόδεικτο.
1: Από πού.
0: Από μοναχότρε.
2: Οδηγείτε στο ερώτημα αν προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει και ένας τέτοιος αστικός μύθος, ότι δηλαδή προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα διότι υπήρξε πρωθυπουργός και επομένως υπάρχουν θέματα στα οποία μπορείτε να του ασκήσετε κριτική, αλλά και γιατί από ό,τι βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τσιμπολογάει η Νέα Δημοκρατία, τσιμπάει, που σημαίνει ότι ίσως την συσπυρώνει η παρουσία Τσίπρα.
3: Γιατί πρέπει να έχω άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν με αφορά και το οποίο εξάλλου δεν μπορώ να επηρεάσω. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ένα τελείως κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό το οποίο ενώνεται σε μια συνισταμένη. Πώς θα πέσει η κυβέρνηση και θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λένε απολύτως τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Και μια βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, στην οποία αξιωματική αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητη. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Όσα χρόνια τουλάχιστον παρακολουθούμε το κοινοβούλιο. Και ίσως και μια.
2: Χθες χαρακτηρίσατε την αντιπολίτευση Βαβέλ και Θίασο. Δεν είναι υπερβολική η
3: έκφραση? Γιατί δεν είναι Βαβέλ όταν. Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχθείτε.
3: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Αλλά από εκεί πέρα τώρα μια κουβέντα μόνο για αυτό το οποίο λέτε. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Mm. Το έχετε ακούσει?
3: Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντυμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντυμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ όπως πολλοί άλλοι. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
2: Όχι, το είδα και ναι.
3: Εγώ ανατρίχιασα.
0: Και εσύ με τον ανταγωνιστή είσαι. Τι τα κάναμε ρε, εσά δόλαρα, εσά. Κοίτα, κάποτε απαγορευόταν να έχεις ένα ποτήρι με νερό που να γράφει τη μάρκα, το μπουκαλάκι να πούμε. Και τώρα αρχίστε και λέτε ο ένας για το αλωνού το μαγαζί. Εδώ γίναμε, δηλαδή, αυτό είναι μακαρονάδα πλέον, δεν βγάζει άκρη. Και απ' την άλλη έχεις να πούμε και όλους, πήκε η διέλυση όλη την αριστερά ρε. Και τώρα λέτε εσείς ότι είστε αριστεροί, είδατε, είχαμε ρε πάντα κουκουέ. Άμα είσαι αριστερός ψηφίσεις κομμουνιστικό κόμμα, τέλος, τι αυτά ρε. Μη χαμηλά λιπαρά κομμουνιστής, από πότε βγήκαν αυτά ρε. Χωρίς γλουτένι ρε, κομμουνισμό χωρίς γλουτένι μας τρελάτε ρε. Μη χαμηλά λιπαρά, δηλαδή αν είναι ποτέ με 0%. Τι κοντεγίνε αυτά τα πράγματα τώρα, τι ριζιλούκια πράγματα είναι αυτά ρε. Εδώ σε έστειλα και ένα με τον Άδωνη. Να φανταστείτε.
1: Την απάντησε, την παίξουμε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και με την είχε έτοιμο ο άνθρωπος τώρα να τα λέμε όλα. Άρε, άρε, είσαι όμως. Είσαι.
4: Ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές.
0: Τάκ!
4: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια.
0: Κακός βέβαια.
4: Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
0: Όχι, μη λες τώρα.
4: Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει.
0: Ναι, ρε, δική την ό,τι θέλει του κάνει.
4: Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές.
0: Δικό την ό,τι θέλει του κάνει.
4: Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη
0: δικιά των μεγάλων υποθέσεων,
4: όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Δικιά την πίστη και μια και η άλλη.
4: Είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο.
0: Χαρισματικό ηγέτης.
4: Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς.
0: Σε ποιους έδρους δεν στους ξένους.
4: Και απευθείας αναθέσεις. Και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί. Συνεπώς. Αν κάποιος
0: δεν ολοκλήρωσε
4: το δίπλωμα.
0: Συνεπώς τι.
1: Δεν τα λέει με στόχο που παλιά.
0: Δεν τα λέει. Δεν τα λέει, να σου πω. Δεν ξέρεις γιατί σε κνεύρεις. Δεν τα λέει αντρίκια.
1: Δεν τα λέει όπως παλιά.
0: Δεν τα λέει αντρίκια, ξέρεις τι σημαίνει. Όπως ο Ανδρέας. Τέτοια αντρίκια. Γιατί είδες, βγήκε στην αρχή, έκανε λίγο τον κομελφό, λίγο με το κέντρο είμαστε, ουδέτερο πεχά, σαν κολόνια να πούμε από τον Μπακάκο, δηλαδή ήταν λίγο έτσι με τη σημασία και θα το φέρουμε και ξέρετε εμείς δεν είμαστε.
1: Εμείς στεναχωριέστε.
0: Ναι, μετά τον ενδικητό, άσμαλα, ρε πλάκουσε αριστερή λακή που έχει να πούμε πράγμα, έχουμε ακόμα. Ακόμα λένε οι γιαγιάδες του παππού τον έσφαξαν τότε με μπερντίρντι, ριμπίνιντίρντι, τα γουναράδικα. Θα το γυρίσει εκεί, γιατί βλέπει, βγαίνει κουτσόμπας και είναι σαν να μοιράζαν τίδωρο ο παπάς. Δεν έχει θέρμη, δεν έχει. Δηλαδή βγαίνει, είναι κομμουνιστής, αλλά δεν κάθεται να τον ακούσει. Ξέρεις πότε ήταν το κουκουέ πιστικό και δυνατό.
1: Φλωράκης.
0: Ποια Φλωράκη, εσύ πήγες τώρα, για να μην ξεδάψουμε και το ταχαμόν από
1: Φλωράκη.
0: Η Λιού θα με πεις τώρα.
1: Φλωράκη δεν ήταν.
0: Ήταν, αλλά ήταν και άλλα τα χρόνια. Ποιο μεταμοντρινιζέ λέμε τώρα.
1: Παπαριγά.
0: Έτσι. Έβλεπες μια γυναίκα που νόμιζες ότι βγήκε από τη Μητρόπολη. Μακριά φούστα, σημνή, αυτά, αλλά μαχητικά.
1: Έτσι. Παιδιά της που σπουδάζαν, στην Αμερική δεν σπουδάζαν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Καταλάβατε γιατί δεν θέλω όρισος, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Κατευθείαν να τον δώσει τον άλλον. Ναι ρε, ναι, έχεις κανένα πρόβλημα. Τα δικά του, υπάρχει κανένα πρόβλημα που έλεγε και ο Τσάκωνας. Τα δικά της τα λεφτά τα δίνει, δεν τα δίνει στο κόμμα. Αυτοί το έχουν χούει αυτό, τα δίνουν στο κόμμα. Θα με πεις από πού ζουν. Α, μη σε νοιάζει ρε. Να μη σε κομμουνιστής, τι σε νοιάζει από πού ζουν οι κομμουνιστές. Ε. Και βρέθηκε ένα πανεπιστήμιο από την Αμερική που την είπε κεραλέκα, θα σε κάνουμε χορηγία εμείς.
1: Α,
0: ναι, ναι, γιατί χτιμάμε τον αγώνα σου.
1: Στην Αμερική κιόλας. Ένα κουμπριστή έχει η Αμερική.
0: Ναι, τον Κασχόλ.
1: Δεν πράγμα.
0: Ναι, ο Κασχόλ είναι γενικός γραμματέας στη Νέα Υόρκη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένας οπαδός, ένας και ο αρχηγός. Ένα άτομο. Γι' αυτό και λένε, επειδή είναι είδος προς εξαφάνιση, πώς σώσαμε την καρέτα-καρέτα. Έτσι θα σώσουμε και την ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τα παιδιά της θα τα σπουδάσουμε έξω, στα καλύτερα πανεπιστήμια, να μολυνθούν από τον καπιταλισμό.
1: Όχι, να το χτυπήσουν από μέσα.
0: Καλά, μην νομίζω ότι το χτυπάνε και πολύ, έτσι ένα διακριτικό τακ-τακ κάνουν. Πιο πολύ με χτυπάει η πείνα από μέσα όταν πιάνει 9:30 η ώρα παρά έχουν κομμουνιστές που είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά τέλος πάντων προσπάθησε η γυναίκα, δεν μπορούσε να πει ότι δεν προσπάθησε. Και σεμνή, μετρημένη, ωραία. Βάλει την κανέλη ρε αρχηγό ρε, που έχει ένα τσαϊνέ που ανοίγει το στόμα.
1: Έχει.
0: Τσαϊνέ. Τσαϊνέ. Το στόμα, το ταρατάρα που λέμε. Το ταρατάρα, πώς το λέω. Είναι. Εφράδια λόγου. Και μάλιστα σε υψηλές στροφές. Αυτό είναι ο Τσαϊνές. Καλά, πάλι μαθήματα. Για εκπομπή ήρθαμε, μάθη. Πάλι πρέπει να πάρουν εξτρά κονδύλια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάρτε με εντόνι, σου παρακαλώ. Πάρτε με εντόνι να μην μω τη στέκα μου μέσα, να πάρουμε κανένα φράγκο, ένα καλοκαίρι έρχεται. Τέλο πάντων, να σα ακούσουμε και ένα. Αν θε. Τον Άδωνη καταρχήν.
1: Τον Άδωνη θε τώρα. Ναι, τον Άδωνη. Φαγώθηκε με τον Άδωνη.
0: Ναι, δε τι λέει όμω, γιατί σου το έφερε τζάμπα.
5: Κομμουνιστέ δεν έχουμε εδώ.
6: Όχι.
5: Γιατί. Αμάν.
6: Έβαλα ένα
5: πουλί μου, δεν μπορώ.
0: Παιδιά, έχει συνηθίσει όπου πάει να τον περιμένουν κομμουνιστέ και να βρουν. Αγιώτη, αγιώτη, αγιώτη, αγιώτη. Και πήγε τώρα τη προάλληση και ήταν τρει από τη μια μεριά, λέει, και δύο από την άλλη.
1: Ναι, γιατί δεν μιλούνται.
0: Ναι, και του λέει, παιδιά, γιατί είστε κουριστάλλοι, δεν είστε. Λέει, δεν συμπαθιόμαστε. Εγώ όταν λέω ότι ο τελευταίο κομμουνιστή θα διασπαστεί με τον εαυτό του, δεν πιστεύετε. Κι όμω,

0: Θα μιλήσετε.
1: Δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το κουκουέ.
2: Όχι, δεν έχουν δικαίωμα.
1: Όχι, δεν θα πούνε. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Δεν του δίνω το δικαίωμα.
1: Εγώ δεν του δίνω το δικαίωμα να πει για το κουκουέ τίποτα. Δεν του δίνω το δικαίωμα. Γιατί και εκείνος δεν μου έδωσε το δικαίωμα να μιλήσω να πω αυτό που ήθελα να πω.
2: Ότι αντί για δύο μήνες. Θέλω τρεις μήνες.
1: Ναι. Δεν είπα αυτό, κύριε Κερίδη.
2: Αλλά δεν συμμετέχω στη διαδικασία.
1: Μη συνεχίζετε τη χαζομάρα. Μη συνεχίζετε.
2: Το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι θα ελέγχει την επόμενη Βουλή. Αν το πίστευε, δεν θα είχε λόγο να μην τα ψηφίσει.

0: βρήκα τον Κυρίδη λίγο συναχωμένο. Τον βρήκα ή καταπιώνατε κάτι είχε και δεν ακούγονταν καλά η φωνή. Αλλά και ο άλλος ο κομμουνιστής και με τα δίκη του και αυτός. Παιδιά, γι' αυτό έβαλα και το κόκκινο του Μπασχαλάρα τον Τερζή να πάρει και μια εσάνς κάπου σε ερωτική ο αγώνας. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, γίνανε σχηματισμοί, φύγαν άλλοι, ήρθαν άλλοι, αλλά μπήκε ο Κότσερας, μπήκε ο Μαρκόπουλος, Χατζηδάκη, είχαν αυτό δεν είναι κόμμα. Αυτό είναι μπουάτ, δεν είναι κόμμα αυτό. Βλέπεις ότι είναι δυνατόν τώρα, Κότσερας, Μαρκόπουλος και Χατζηδάκη. Τι, όλοι μαζί για το Γιαχνί, να κάνουμε καμιά συναυλία με του Σκάι. Τι είναι αυτό τώρα, αν είμαστε ποτέ δυνατόν δηλαδή. Και ο άλλος βρήκε τι, λέει, πείτε ρε μαρα, πείτε τίποτα, με είπε ότι με πήραν το δίπλωμα, πείτε, εσύ θα πεις για τον Κοκ θα πεις. Ποιο Κοκ ρε, αυτό που τρώμε στους Ζαχαροπλούς, όβρε μαρα, όβρε, σιγά μην τρώμε και εγκαταήθ. Βρε, τον κώδικα οδικής κυκλού, καλό λέει, καλό, καλό μάλιστα. Αυτός που πήρε τώρα, ο Ζόφιος είναι ένας και ένας. Μιλάμε, νετρόνια. Δεν φτάνονται παιδιά, ένας και ένας. Ειδικά αυτή η Ζαχάροβα που έχει για την επιχείρηση.
1: Ποια Ζαχάροβα, μόλι.
0: Πώς σου λέει. Δεν πήρε μια Ζαχάροβα. Σαν χαλασμένη Ζαχάροβα, μια ξανθιά με κουντό μαλλί που πήρε για επικοινωνία Ντεμέκ. Πώς τη λένε αυτή. Η Ζαχάροβα του Τσίπρα. Κοίτα, μη σας νοιάζει τι θα οδηγάει ο Τσίπρας χωρίς δίπλωμα. Γι' αυτό το κόμμα το έβγαλε η Ελλάς. Πυροπολικό θα οδηγάει ο Τσίπρας. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι δεν έχει δίπλωμα ο οδηγός περιπολικού που θα γράφει η Ελλάς. Είστε με τα καλά σας, να πούμε. Κουφουνικουλάκου.
1: Να.
0: Αυτή λέω Ζαχάροβα. Δεν την είδες πως είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ξινή.
1: Γιατί.
0: Ξινή, ντελούλου. Πάπα, όλες οι κουμπλεξικές, αν δεν δηλώσουν ότι είναι αριστερές, θα σκάσουν από την πλάτη. Δεν γίνεται. Εντάξει, περιποιούνται, κάνουν τα μποτέτς, πάνε τα σολάρια.
1: Δεν είναι, βρήκε. Δικηγόρος είναι η γυναίκα.
0: Ναι, δικηγόρος. Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Και οι Μητροπολίτες που παίρνουν 5.000 μια
1: φαγώθηκες χαρά. Φαγώθηκες από
0: χθες. Εγώ φαγώ και ξέρεις γιατί έγινε. Είμαι να σκάσω, είμαι. Πήρα το χρήσμα, με είδες.
1: Το στο είδα. Αφού το λέγαμε χθες, το λέγαμε.
0: Είναι δυνατόν. Γιατί τα πήραν αυτά τα 5.000, ξέρεις.
1: Για να πάνε πάνω από τους μουφτίδες.
0: Καλά, εντάξει αυτό. Ήταν τώρα να είχαμε να λέγαμε ο Φερετζές του.
1: Γιατί.
0: Δεν θα το πω το άλλο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Γιατί. Όχι, δεν το λες. Γιατί τα πήραν τα 5.000. Ναι.
0: Τα πήραν τα 5.000. Γιατί λέει ήταν πάγιο αίτημα. Ας το διάλογο, σοβαρά μιλάς. Είχατε τέτοιο επιχείρημα και δεν μας το. Ήταν πάγιο αίτημα. Ενώ το δικό μας πάγιο αίτημα τι είναι δηλαδή. Να πληρώνουμε για ενίκιο 700 ευρώ το μήνα. Εμείς δεν έχουμε πάγιο αίτημα τα 700 να γίνουν 300. Αλλά
1: θυμάσαι πεις... παλιά τι λέγανε.
0: Τι λέγανε.
1: Ανοίξουμε μια επιχείρηση. Τι πάγιο έχεις. Δεν έχω.
0: Εγώ άμα είναι ανοίξουμε επιχείρηση, ξέρω τι επιχείρηση θα ανοίξουμε. Εκκλησία. Το αμάν το μαγαζί. Δεν φορολογείται και το τίγκερλι στο παγκάρι. Μπες μέσα, τίγκερλι, τίγκερλι, τίγκερλι. Θα βγάζεις και μερικά κουμπιά. Θα έχει τύπ τα μανσέτες.
1: Ναι, δεν παίρνεις 5.000 εσύ όμως.
0: Μα γιατί αγωνίζουμε, γιατί φωνάζω. Από πού να τα ζητήσω εγώ αυτά.
1: Όχι, δηλαδή, άμα κάνεις εκκλησία δεν θα παίρνεις 5.000.
0: Δικιά μου άμα κάνω.
1: Φυσικά.
0: Τι λες καλέ.
1: Εγώ τι λέω.
0: Τι λες καλέ που δεν θα κάνω εγώ. Πλάκα με κάνεις τώρα. Δικιά μου ιδιωτική εκκλησία. Έχω σκεφτεί όλο το πλάνο, το έχω Άρη. Αυτό που
1: δεν είπε... επιδοτείται είπαμε.
0: Τι θα πήρε δεν υποθέτει. Πλάκα με κάνεις. Δηλαδή άμα...

0: Μα κάνει ιδιωτικές εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Και ιδιωτικές φυλακές που δεν χωράνε, δεν λένε ότι δεν χωράνε.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε μια ιδιωτική εκκλησία μέσα στην ιδιωτική φυλακή. Γιατί.
1: Κάτω σταυρό του.
0: Θα χώνουν και κανένα φράγκο εκεί πέρα να πούμε, είπε ότι κατάλαβε. Αλλά ιδιωτικές φυλακές με ιδιωτική εκκλησία. Χιστούμε στο τάλιρο, σου λέω. Άκουμε τι σου λέω, είμαι πολύ μπροστά. Δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε και πάτε και ψηφίζετε τον ένα και τον άλλο. Το δοκίμαζε. Δεν κάνε. Τώρα θα βγάζει αυτόν ακόμα μια χρονιά του γουρλωμάτι να σου λέει ότι δεν θέλει τέταρτη τετραετία. Για να βγάζει τον άλλον που τα έκανε ψοφούσαν οι γέροι έξω από τα ATM και λέει εγώ άλλο είπα, αυτοί άλλο κατάλαβαν, μετά μεταγύρισαν, τι να κάνω κι εγώ για να προσαρμοστώ, γιατί ο αγώνας θέλει θυσίες και ταν ταραταν τυριριταν τυρίκεται και ταν ουστεκεταν τυριριταν τα ίδια και τα ίδια μας πρίξατε τα απίδια. Απίδια λέω, τα χλάδια βρε Άρη, τα απίδια.
1: Μας κάσει αυτός.
0: Εσύ πώς με κάνεις στη δεύτερη ώρα που με πετάς να πούμε τη μουσική από τα Κάρμενα Μπουράνα για να πω κατευθείαν. Πώς. Δανεικά είναι αυτά. Αλλά τα μόνα που δεν είναι δανεικά και αξίζουν τα λεφτά της και κοιτάμε πώς και πώς να φτάσει η ώρα, πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ, και μάλιστα να τα ζητάτε με πυγμή και με φωνή. Πού είναι τα πιπεράκια μου στα είδη μαναβικής σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Τώρα δεν νομίζω ότι ο Αβραμόπουλος μπορεί να ασχολείται με κάτι άλλο εκτός από την ιδιοληψία του και να τον ενδιαφέρει το θέμα με τα πιπεράκια, αλλά τέλος πάντων ας ακούσουμε για άνθρωπος είναι.
1: Του Πασόκ έτσι, όχι
0: του Πασόκ, ναι, όχι κύριος με το μαντιλάκι που είχε κάνει εκείνο το κόμμα με τα δύο γκαρτιέ τα δαχτυλίδια. Πώς το λέγανε.
1: Κύριε, θυμάσαι το εκείνο το κόμμα γιατί σταμάτησε. Λόγω οικονομικών δυσχεριών.
0: Άκου να δει. Όχι γιατί λέτε ότι οι δημοκράτες είναι πλούσιοι, νάρε. Υπάρχουν και φτωχοί άδμοι ρουκαματιάριδες και αναγκάστηκε αυτός ο άνθρωπος για να επιβιώσει μετά από αυτό που τόλμησε να κάνει να πάει στις Βρυξέλλες και να παίρνει 20.000 το μήνα για να τα φέρει βόλτα. Άντε πια.
1: Πάμε στον άλλον Αβραμόπουλο.
0: Πάμε στον άλλον που δεν αναγκάστηκε να πέσει σε αυτό το βόρκο της εργασίας.
2: Ένα κόμμα που οι δημοσκοπήσεις το δίνουν 12% δεν μπορεί να εκτοξευθεί να πάει στο 35-36% και να έχει αυτοδυναμία.
3: Όχι, διαφωνώ.
2: Έτσι.
3: Δεν θα διαφωνώ. Αυτή είναι
2: αυτό
3: μια
2: πώς το λέτε δηλαδή.
3: Θα σου απαντήσω. Αυτό είναι μια δημοσκοπική εκτίμηση που λέτε, η οποία αντίστοιχη δημοσκοπική εκτίμηση στις προηγούμενες εκλογές, θα το θυμάστε κύριε Βατιώτη, το Πασόκ το δίνανε 8% και το Πασόκ πήρε 12%.
2: Δεν ήδη όμως 35,
3: μισό λεπτό,
2: το 8 έγινε 12.
3: Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια άλλη πολιτική πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε ένα αναδιαμορφούμενο πολιτικό τοπίο. Για τα δύο κόμματα που είπατε ότι. Επίσης να σας θυμίσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τη δίνανε 16-17%. Αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω, κύριε. Οπότε πάω να ολοκληρώσω, κύριε Βαθιώτα, τα επιχειρήματά μου με διαπόπτεται. Δηλαδή κάνω ομόφυλο κύκλο χωρίς να με αφήνετε να ολοκληρώσω.
2: Παίζεται με μαθηματικά τερτύπια ένα κόμμα για να ανέβει από το 1 στο 2% αυτή θεωρείται μια άνοδο 100%. Εσείς μου λέτε τώρα το 8 έγινε 12 και το 12 που σας δίνουν δημοσκοπήσεις μπορεί μετά από 5-6 μήνες αν έχουμε εκλογές να γίνει 35. Το θεωρείτε εφικτό αυτό, πραγματικότητα.
3: Βεβαίως το θεωρώ ότι καταρχάς τα πολιτικά θέματα δεν πάνε με ευθεία μαθηματική ερμηνεία.
2: Και δεν κάνετε καλά.
3: Εναντίον εμείς εκτιμούμε ότι τα κάνουμε πάρα πολύ καλά.
4: Καλώς.
0: Καλός είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έταξε τζάμπα μουμουέ, μεταφορικά μέσα στους νεολαίους λέει μέχρι 24 χρονών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παιδιά, στις άλλες πόλεις θα πληρώνετε κανονικά. Τώρα θα μιλήσω, εδώ τώρα κόβουν όλοι. Όποιος θέλει κομπιστήριο, τι έταξε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους, Sky, Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
12: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
11: Άντε, λίγο έμεινε.
12: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
11: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
12: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
11: Μετράμε αντίστροφα.
12: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
11: Supermarket Kansas.
12: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
13: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Ωρε μάγκα.
14: Περίμενε λίγο να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Έχουμε αναφορές για μια φωτιά πίσω από την Σιδενόρ αυτή την ώρα. Αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλοι ακροάτες, βρίσκει το σημείο να μας να τραβήξει ένα βίντεο ή κάποιες φωτογραφίες να μας στείλει στο Viber 6908357800, επαναλαμβάνουμε, έχουμε αναφορές για φωτιά πίσω από την Σιδενόρ. Με ασφάλεια, αν μπορείτε να τραβήξετε ένα βίντεο ή μια φωτογραφία, εδώ μας σας περιμένουμε.
13: Αυτό ήταν για το κατευθείαν. Σε περίπτωση που μας ακούτε σε επανάληψη το απόγευμα, ξεκινάω. Ωρε μάγκα! Και πάλι έρχεται να διακόψει κάποιος, είτε πρωί ακούς, είτε απόγευμα ακούς, πάντα κάτι γίνεται.
15: Ένα, δύο, ακούγομαι. Λοιπόν, να σας πω ότι τώρα μίλησα με την πυροσβεστική. Έχουμε όντως φωτιά σε ξερά χόρτα στην ευρύτερη περιοχή του Γαλλικού. Είναι εκεί που είναι στο ύψος της Σιδενόρ, εν πάση περιπτώσει, στη Σύνδο. Βρίσκονται 7 οχήματα με 16 άνδρες πυροσβεστικής εκεί. Έχει πολύ δυνατούς ανέμους αυτή την ώρα. Βρίσκεται σε εξέλιξη φωτιά. Δεν έχουμε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είμαστε υπατμών.
13: Ευχαριστούμε, Εφή. Και πώς γίνεται όταν έχει πολύ αέρα να ξεσπάει φωτιά? Εντελώς τυχαίο όμως. Δηλαδή δεν θέλω να τα συνδέετε, παιδιά. Μπορείτε να συνδέσετε άλλα πράγματα. Ας πούμε εδώ λέει βρέχει παραιτήσεις στα νέα.
14: Έλα.
13: Ναι. Δηλαδή απ' την άλλη έχουμε και πολλές δουλειές που χάνονται με το AI. Μήπως, λέω, μήπως ο Κυριάκος βρήκε κανένα τρόπο με AI να στείλει και κόσμο που υπουργεία. Λέω εγώ τώρα. Τώρα με πείτε ότι κάνουν συνωμοσίες. Και, αλλά όχι, δεν σκέφτομαι όπως οι ψηφοφόροι, η πλειάδα των ψηφοφόρων. Αυτοί δεν πιάνονται με τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Κλείδωσαν.
16: Είμαι πανέμως αισιόδοξη και καλοκαιρινή. Έχω μεγάλη αισιοδοξία μέσα μου, χαρά για τη ζωή. Καλοκαίρι με ήλιο και θάλασσα, όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι χαρούμενη, αισιόδοξη και καλοκαιρινή. Όλα θα πάνε καλύτερα με αισιοδοξία στην ψυχή.
13: Η μάνα μου, ξέρεις τι έλεγε άμα έβλεπε καμιά τέτοια? Καλό τύχη.
14: Μη δεις άνθρωπο να πει κάτι, τον κοροϊδέψε, παιδί μου.
13: Καλό τύχη δεν είναι αυτή? Αφού ξυπνάει χαρούμενη, κοιμάται ευτυχισμένη. Το ενδιάμεσο είναι κρέμα όλο. Κρέμ δε κρέμ. Δηλαδή,
14: εγώ
13: αυτή...
14: ξέρω ότι όλο τον κόσμο τον κοροϊδεύεις.
13: Όχι, όχι. Ναι, προ... ναι, ναι. Εγώ σέβομαι το κάθε,
14: ναι, ναι, ναι.
13: Το κάθε αναπνέωνον.
14: Τι να
13: πεις κάτι.
14: Τι πες, να πω.
13: Δηλαδή κουτζαμάρα, διευθυντικός παραγωγός. Δεν είσαι να πεις?
14: Έχω.
13: Για πες.
17: Αγαπούλα μου. Λουλουδάκι μου, πανέμορφή μου, ακτινοβολούσα μου γυναίκα, ύπαρξη αυτοκράτηρά μου. Αύριο έχουμε μία πανσέλινο στον τοξότη.
14: Αυτά είναι θέμα.
17: Και πραγματικά είμαι εδώ και φτιάχνω άπειρα πράγματα που θέλω να φτιάξω για την επιχείρησή μου, για εσάς γυναίκες. Γράφω κείμενα, κάνω, ψάχνω φωτογραφίες. Και ήθελα να σας πω ότι πραγματικά αξίζει αυτή την εποχή, αυτό το χρόνο, να δώσεις όλη σου την ενέργεια στον εαυτό σου, στο πώς θα φροντίζεις τον εαυτό σου, στο πώς θα βρίσκεις όλο και πιο πολύ την αυτοκυριαρχία σου σε όλους τους τομείς. Αυτές οι μερούλες είναι πολύ καλές, επειδή και το συλλογικό έτσι έχει χαλαρώσει, να μπορέσεις να κάτσεις και να γράψεις, να δεις τι πραγματικά θέλεις, τι πραγματικά θέλεις να κάνεις σε αυτή τη ζωή, να φροντίσεις τον εαυτό σου, να κάνεις μασαζάκι, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να διαβάσεις, να πας μια βόλτα, να μείνεις όμως
13: σιγά
17: με τον εαυτό
13: γίνεις.
17: Σου, μείνε με τον εαυτό σου. Ο τοξότης, η τοξοτίνα σου δίνει αυτή τη δύναμη, αυτή την όφηση, αυτό το
14: Μια κουβέντα πες να πω, είδες τι είπα.
13: Αυτή ήταν η φωνή της πλουτοκρατίας και την καταδικάζω. Έχω και τη φωνή του εργάτη, του καθημερινού εργαζόμενου, του επαναστάτη που αγωνίζεται. Ξεσάλωμα κυβέρνηση και εργοδοσία. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αδέρφια μου, κομμουνιστές, βλέπετε τι με κάνει.

0: καλά.
1: Ο Τσίπρας τραγουδάει. Λέει, ποιος θα...
2: Έλα, αγωνίσου.
1: Α, μόνος μου πάλι, ε. Ωραία, ωραία, μπράβο. Προστακτική, είδατε. Άντε, τράβα αγωνίσου. Και όταν θα γυρίσεις, κοίτα, ήσυχα, γιατί θα κοιμάμαι, μην με ξυπνήσεις. Μαλακά την πόρτα. Ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, όπου οι εργαζόμενοι και εκβιάζονται και αποδέχονται 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης. Εφιαλτικά σενάρια από την προσπάθεια της εργοδοσίας στον όμιλο ΟΤΕ να ενσωματώσει τη συλλογική σύμβαση του αντιεργατικού νόμου τη σημερινή και των προηγούμενων κυβερνήσεων με 5 μοντέλα διευθέτηση του χρόνου εργασία. Λίγο κουράστηκα να αγωνίζω. Κάτσε λίγο την το δω και συνέχεια. Εγκληματικέ. Έλα να το δει αν δεν με πιστεύει. Εγκληματικέ. Α, ήταν πάνω κένσορο. Λέω τι είναι οι ανευθύνε. Και ήταν οι ευθύνε.
2: Ανευθύνη.
1: Οι ανευθύνες. Τι είναι, λέω, οι ανευθύνες. Λουλούδια καινούργια είναι. Κάτι βρία, τι. Εγκληματικές οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που υποστηρίζουν τους νόμους για τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διάλυση του χρόνου εργασίας και εξοραίζουν το τσάκισμα των εργαζομένων με προστάσεις όπως αυτή τη σοσιαλδημοκρατία στην τετραήμερη δουλειά. Κοιτάξτε, δεν διαβάζω. Υπονομεύει την τετραήμερη εργασία. Δεν θα το δεχθώ. Εγώ είμαι με τον Νίκο, τα είπαμε πριν, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Τετραήμερη εργασία και όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά τριήμερη με επαύξηση των οικονομικών
2: απολαβών.
1: Απολαβών, ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν αντέχουμε άλλο. Επόμενος, λέει, μεγάλος σταθμός, λέει, στον Πειραιά στις 20 Ιούνιου θα μαζευτούν εκεί. Δηλαδή είστε ή δεν είστε με τον Νίκο. Δημήτρη, του Κουτσούμπα λέω, απήντησέ μας τώρα.
2: Τς απαντάει.
1: Ήταν από τα κεντρικά του Νέου Δελχή το Κουκουέ και ακούσαμε την απάντηση στα ειδικά, παιδιά. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο.
3: Οι Έλληνες, σήμερα θα σας δώσω το τηλέφωνο. Όποιος φίλος και φίλ θέλει να με πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι πονηρά, έτσι.
1: Εννοείται, σε ένα περίπτωση.
3: Μόνο φίλ, άμα θα έρθετε τουρισμό στην Καρδίτσα.
1: Ναι, ναι.
3: Πάρτε με τηλέφωνο να πάμε για καφέ.
1: Ναι.
3: Εσείς όμως θα το πληρώσετε,
1: ναι,
3: έτσι. Εγώ είμαι άφραγη, να σας δώσω τώρα το τηλέφωνο.
1: Αμέσως, ναι.
3: 6985
1: ναι.
3: 843
1: ναι.
3: 365. Μπτάλο. Κοιμήθηκα σήμερα το μεσημέρι και τι βλέπω. Το ρουβά να μιλέει. Εγώ θέλω, εγώ και εσύ, λέει, να είμαστε μαζί. Γιατί το χρόνο δεν ξέρουμε που θα είναι η οικογένεια δική και η οικογένεια δικιά μου. Δεν ξέρουμε που θα είναι. Θα πεθάνω. Αχ, αρήκλια μου τρέντη, τι μισέμιλια να πας.
1: Τώρα καταλάβατε τι έκανες. Λέει, πώς θα κάνω καμάκι στο ρουβά. Θα πω ότι δίνω το τηλέφωνο σε όλους. Κάποιος δεν μπορεί, κάποιος γνωστός θα του πει, ξέρεις ποιο είναι, 6985 843 365. Αλλά μόν ρουβά, πρόσεξε, αν κερνάς εσύ καφέ,
2: ένας είναι υπέρ του Νίκου.
1: Ποιος είναι ο Νικολάγνος, ποιος είναι αυτός ο Νικολάγνος?
4: Ξυπνάω σήμερα το πρωί 6 ώρα να πάω για δουλειά και τι να δω? 11 παρατέταρτο.
1: Λοιπόν, να ξέρεις κάτι πήγε στραβά, ε.
2: Αυτό είναι.
1: Εντάξει, γι' αυτό θέλει να κάνει τετραήμερη. Σε λέει, από ένα λάθος χάνεται μια μέρα. Δεν γίνεται να κόβουμε το μεροκάματο επειδή κάποιος αντί για 6 ξύπνησε.
5: Δεν είμαι εδώ να τροφοδοτήσω το μυαλό σου, γυναίκα. Δεν είμαι εδώ να δουλέψουμε μαζί.
1: Δεν πας στο ενιαίο μισθολόγιο
5: που είχες από την παιδική σου ηλικία. Δεν είμαι εδώ να κάνουμε ανάλυση όλων αυτών. Δεν είμαι εδώ να σε μάθω πώς να διαλογίζεσαι.
1: Γιατί είσαι εδώ?
5: Δεν είμαι εδώ για να εξηγήσουμε νοητικά και να αναλύσουμε και να διεκπεραιώσουμε όλα αυτά μαζί. Είμαι εδώ για να σου δείξω πώς είναι να είσαι μια ενσωματωμένη, φωτισμένη ύπαρξη σε αυτόν τον πλανήτη και πώς είναι να βιώνεις όλα αυτά. Ναι, θα δουλέψουμε μαζί πολλά πράγματα. Ναι, θα δούμε τα τραύματα. Ναι, θα διαλογιστούμε. Ναι, θα δουλέψουμε με την BLO μας. Ποια? Ναι, θα ξεσφίξουμε το εδίο μας. Ναι, θα κάνουμε πάρα πολλά.
2: Αυτά είναι. Αυτά τα προβλήματα.
1: Ποιο είναι ο σφίχτη που έσφιξε το εδίο, δεν ξέρω. Αλλά θα διαπιστωθούν όλα αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Εγώ, εμένα, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ από το κουμενάκι μου το πήρα το τηλέφωνο. Η δικιά σου δεν είναι τηλέφωνο με τίποτα.
2: Εγώ το έχω, ρε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Είναι πολύ χειρότερο. Χειρότερα είναι, Γιώργο, ακούς τι γίνεται, έτσι.
2: Στείλε.
1: Γιώργο,
2: καλησπέρα.
1: Λέω. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλό που σου κούλε.
1: Που σου κούσε τα μούτρα σου.
2: Ο Αστέριος λέει, ευχαριστούμε για τη διαφήμιση στον Τζίπρα.
1: Καλά, να είσαι καλά. Δεν είναι τίποτα, χαρά μας είναι. Δεν...
2: Λοιπόν, καταγγέλω το Διογέννη Δασκάλου.
1: Δυο ματάκια.
2: Διότι χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή.
2: Και άκου τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Το... Πάλι αδιάβαστο σάρι. Πόσο πια να διδάσκει ο Διογέννης.
1: Αμα την πλήρωσε εσύ τώρα.
2: Εμείδες.
1: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Λοιπόν, θα σε φέρω το νταρνάκικο λεξικό του σπίτιου Ζαχαρία. Το έχω στο σπίτι. Είναι όλα τα σως. Πώς είναι το real book για τους τζαζίστες που έχουμε μέσα όλα. Αυτό έχει όλα τα σως. Είναι νταρνάκικο, γλωσσάρι, του σπίτιου Ζαχαρία λέγεται.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, μπορείς να ανοίξεις διόδια, λέει. Είναι επικερδής.
1: Ωραία, και τώρα που κλείνω στα μάλγαρα. Δηλαδή, ένα τσιγάρο δρόμο είναι, δεν είναι τίποτα.
2: Ο Θεόφιλος λέει, άρα να αρχίσω, γιατί ο Θεόφιλος τα ξέρει αυτά, θα με βοηθάει, λέει.
1: Α, ορίστε, βρήκες για ιδιαίτερο, κατευθείαν. Γεια σου, ρε Θεόφιλε, να πούμε και ωραίο όνομα. Ζουγράφου στο Θεόφιλο.
2: Γεια σου, Άκη.
1: Γεια σου, Άκη.
2: Γεια σου, Λεωνίδα.
1: Λεωνίδα, γεια σου.
2: Λεωνίδας. Αναλόγως λοιπόν. Α, η εκκλησία των Σεραίων να γίνει, λέει. Ορθόδοξων ζηλωτών της Διασποράς.
1: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Χαίρομαι όταν ρίχνετε ωραίες ιδέες στο τραπέζι, παιδιά. Πώς είναι ο Άγιος Νικόλαος στη Νέα Υόρκη, που είναι για όλους τους Έλληνες. Θα κάνουμε μια σεραϊκή εκκλησία. Εννοείται, γιατί ξέρεις, ο πρώτος κομίτης που έπεσε.
2: Σέρες.
1: Ναι.
2: Καλά, εννοείται.
1: Εννοείται και είναι σε μουσείο. Αστρολογικό, όπως το λένε, αστροφυσικό στη Γαλλία.
2: Τώρα εξηγούνται πολλά.
1: Εγώ αυτό είναι μια μέρα, παιδί, να μην το...
2: Εσύ τι έκανες την πρώτη ώρα.
1: Καλά, έχεις δίκιο. Μία σου και μία μου. Έχεις δίκιο. Αλλά εγώ είμαι γάτος. Έτοιμος είμαι. Σαν έτοιμος από καιρό. Βάζω και πίεση μέσα, γιατί αυτό το πράγμα δεν σιάχνει με τίποτα. Άμα δεις πρωτοσέλιδο εδώ. Ελεύθερη ώρα είμαστε, να ξέρετε. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Και είναι οι τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και ενίκεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν οι Μητροπολίτες. Ούτε για καύσιμα πληρώνουν, ούτε για τρόφιμα πληρώνουν, ούτε για ενίκεια. Άρα τα λεφτά αυτά πιάνουν τόπο. Είναι για καθαρή διασκέδαση. Όσα είναι αυτά τα καημένα τα παιδάκια που το μαθαίνουν να πουλάνε ναρκωτικά στα σχολεία και γίνονται και τηλέργια για να δίνουν κι αλλού και έχουμε άλλα. Ακούς, Χρυσοκοίδη, ας το βάψιμο στο μαλλί και ασχολήσουμε τίποτα άλλο. Άντε και εσύ και ο Αλέξης, να λουστεί δυο φορές πριν. Την ώρα που οι κεφαλές της εκκλησίας δεν βγάζουν άχνα για την εκτόξευση των αποδοχών του ανώτερου κλήρου εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι ανακρίβεια. Παίξαμε χθες κληρικό που τα είπε.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν συνεχίζω να διαβάζω.
2: Άρα πάμε εδώ.
1: Ωραία, μας αποτάρουμε. Πάμε κατευθείαν σε λαϊκή ώρα, παιδιά. Λίγο να ξεκουραστεί το μάτι μας. Όχι, Παναγία.
2: Έλα, γρήγορα.
1: Τι είπα. Μόλις είπα να ξεκουραστεί το μάτι μας, ανοίγω το πρωτοσέλιδο από το μακελιό και βλέπω το ένα μάτι του Σαμαρά που είναι όρτσα. Πώς ήταν ο Σπαγκουπακελοδημήτρης στο δικαστήριο, που τον είπε να μην ταξιδεύσει το αεροπλάνο γιατί θα γίνει χειρότερο. Και εκεί αυτός είναι ένας τουπουσλής. Αυτός που έχει τουπούς.
2: Πείσμα.
1: Πείσμα, ναι. Ο έχουν του πούσια. Ο του πουσλή. Άλλο και του πήρε, λέει, και έγινε χειρότερο. Άσε, ναι, πεισματάρ που λέει να πούμε. Τσικίτσκεφαλή που λέμε.
2: Η Σοφία λέει επιχειρηματική είδηση. Να ανοίξουμε, λέει, διόδια στη Χαλκιδική.
1: Εγώ λέω να ανοίξουμε διόδια μέσα στο σπίτι, γιατί όπου θες δεν πας άμα δεν σου πει γυναίκα σπέρτα. Άμα σφουγγαρείς, λέει βοηθάς τη γυναίκα στο σπίτι στις δουλειές. Βέβαια, λέει, τι κάνεις, σκόνω τα πόδια μου όταν σφουγγαρείς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα σε τύχει τέτοιους άντρες. Όχι, δεν αργώ, αμέσως. Οι μυστικές υπηρεσίες, το ένοπλο ΠΑΚ και η 17 Νοέμβρη. Τι ξέρει ο πρόδοτης, πρώην πρωθυπουργός και κατέθεσε ως μαρτυράς, ο σκοτεινός Σαμαράς. Και η δολοφονία Βαλιράκη. Τι έχουν εμπλέξει, μα δεν μπορώ. Δηλαδή, ο Γιάννης Αγιάννης που είναι, λείπει από το πρωτοσέλιδο. Γιατί δικηγόρος του δολοφονηθέντος πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως είναι ο πατέρας της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ερωτηματικό, ε. Από μένα, ένα τεράστιο πουφ πλανέται στην ατμόσφαιρα. Χαρισμένο στο Ζούφιο, εννοείται.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
12: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
13: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
13: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά, στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάκερ. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έκλεισε εκ νέου τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στην ακρίβεια και στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αιχμηρή τοποθέτησή του για τον Αντώνη Σαμαρά και το σχόλιο για την κριτική που ασκεί ο Κώστας Καραμανλής. Η ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις ήττες του Τσίπρα και η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο, είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός. Ευτυχώς που δεν υπάρχει εντυμόμετρο. Θα το είχε μηδενίσει ο Μητσοτάκης, απάντησε ο Τσίπρας. Ορκίστηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τα νέα μέλη της κυβέρνησης, Γιώργος Κότσιρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μαριλένα Σούκουλη και Τάσος Χατζηβασιλείου. Ποιες είναι οι προτεραιότητες των νέων υπουργών, είναι η ώρα της μάχης, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Παρέμβαση Σαμαρά για την απόφαση που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για ιστορική δικαίωση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και κάλεσε funds, servicers και τράπεζες να προχωρήσουν άμεσα στην επιστροφή ποσών. Την ίδια ώρα στον πρώην Πρωθυπουργό αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και με βαθιά γνώση. Νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας. Δέσμευση για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους ως 24 ετών στις συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα δωρεάν του Πασόκ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά, το δεικτικό σχόλιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ακυρώθηκε η σημερινή εκδήλωση του κόμματος Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Χρεώνει πολιτική παρέμβαση σε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Η ρωσική χρηματοδότηση είναι φανταστικό σενάριο, είπε στα παραπολιτικά ο Θανάσης Αυγερίνος. Τα 14 σημεία του προσχεδίου της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν, οι όροι της Τεχεράνης και οι αποζημιώσεις για άρση του αποκλεισμού. Απογειώνονται τα ασιατικά χρηματιστήρια, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές, αναφέρει το Bloomberg. Παρατείνεται για μία εβδομάδα η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Λιγότερες οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι, αναλυτικό ρεπορτάζ. Γκάζι για την περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας θα τροφοδοτούν την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ. Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής ως αρχηγός κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Θεαματική έναρξη για το Μουντιάλ. Η Σακύρα έκλεψε την παράσταση σε ένα φαντασμαγορικό σόου, τα προγνωστικά για τον νικητή, η AI τεχνολογία και η χθεσινή νίκη του Μεξικό έναντι της Νοτιού Αφρικής. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων. Χαλάζει, σφοδρές καταιγίδες και ισχυρή άνεμη για 8 περιοχές. Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Μίλησε για όλους και για όλα. Αναφέρθηκε στις εκλογές. Φυσικά έκανε κριτική και για όσα ακούει από τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια συνέντευξη ποταμός λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη διάρκειας περίπου μια μισή ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, όπου απάντησε σε όλα. Ήταν πολύ επίμονος Νίκος Χατζηνικολάου σε ρωτήσεις του τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν επιχείρησε να το αποφύγει ο Πρωθυπουργός, μάλλον το αντίθετο θα λέγαμε. Είπε ότι η κριτική τους είναι άδικη, συγκεκριμένα για τα ανατουρκικά, στο οποίο έχουν επιμείνει και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί το τελευταίο διάστημα. Και εξήγησε τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και πώς έχει ισχυροποιήσει την εθνική της θέση, τις συμμαχίες, τις συνεργασίες της και φυσικά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχει κάνει. Και είπε επίσης ότι είμαι μόνος ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Και από εκεί και μετά εξέφρασε και την ελπίδα ότι Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν θα κάνει κακό στην ιστοροφημία του και δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, που ήταν καλός πρωθυπουργός και ο Τζίτης ήταν υπουργός του, και είπε ότι πιστεύω τελικά, ή θέλω να πιστεύω λοιπόν, ότι δεν θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί και μετά για μια ευρία γκάμα θεμάτων για την οικονομία είπε ότι δεν ακολουθούν πολιτική επιδομάτων και είπε ότι θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, άρα και παραμένει εκτός από το τραπέζι των επιλογών της κυβέρνησης μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα καύσιμα ή αλλού. Είπε ότι όσες χώρες το δοκίμασαν συμπεριλαμβανομένη Ισπανία το πήραν πίσω. Είπε ότι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού δεν είναι σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μιλάμε τώρα για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σε τρεις μήνες από σήμερα στην ΔΕΘ.
1: Γιατί είναι αλήθεια, Κώστα, ότι ακούγεται αυτό το σενάριο πολύ έντονα.
2: Έτσι, είδε ένα σενάριο τα οποία έχουν γραφτεί, αλλά πλέον αντιλαμβάνομαι ότι για να το λέει τόσο ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μπορούσε να, απλά να τα αφήσει ανοιχτό.
1: Σωστά.
2: Το γεγονός που κόβει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι 13ο μισθός η επαναφορά του για το δημόσιο υπάλληλο που πάντα μιλάμε. Έτσι. Ρωτήθηκε τι αυξήσεις των αποδοχών των Μητροπολιτών, απάντησε λακωνικά ότι είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς πως ο μισθός ενός Μητροπολίτη είναι χαμηλότερος από εκείνον ενός μουφτή. Ρωτήθηκε το κράτος δικαίου και είπε ότι οι χθες Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας και αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΤΕ, είπε ότι προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, δεν τα καταφέραμε. Η μεταφορά του στην ΑΔΕ είναι, είπε, ίσως η πιο δύσκολη μεταχείριση που επιχειρώ να κάνω. Ενώ επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι έχει δεχτεί εισηγήσεις για πρόορες προσφυγής κάλπες και στην προηγούμενη θητεία του, δηλαδή το 2022-2023 και τώρα, αλλά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ακόμα για τη Μαρία Χριστιανού ρωτήθηκε, να το πούμε και αυτό, και είπε ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο, ενώ για τα Τέμπη και την περιβόητη ξυλολιάδα, όπως τη χαρακτήρισε, είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα που έχω ακούσει, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν κατηγορήσει για εγκλήματα την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά.
1: Τώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη σε αμερικανικό podcast μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές.
2: Λοιπόν, σε ένα πολύ γνωστό λοιπόν podcast στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον κύριο McMaster, πολύ γνωστή προσωπικότητα της ΗΠΑ, μίλησε για κόκκινες γραμμές στην Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Μίλησε για την Ευρώπη, θυμίζουμε άλλη την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ξανά στις Βρυξέλλες, έχουμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης είναι προτεραιότητες και η άμυνα θα τα θέσει με σαφήνεια για την επόμενη εβδομάδα σύνοδο κορυφής. Είπε ότι η κυριαρχία κατά κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να επιστρέψουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ. Είπε ότι υπάρχει προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και σαφείς κόκκινες γραμμές. Όταν ανέφερε ότι η χώρα μας θα έχει ενεργό ρόλο στον πόλεμο, άφησε για μια ακόμα φορά να εννοηθεί, δηλαδή ότι εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και εφόσον υπάρξει ειρηνευτική δύναμη για να διασφαλίσει με ελεύθερη ναυσιπλοεία αθνά του Ορμούς, η Ελλάδα και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα είναι εκεί. Ενώ για το μεταναστευτικό, είπε με μια φράση ότι η ακτοφυλακή, η ελληνική δηλαδή ακτοφυλακή, δεν είναι επιτροπή υποδοχής για τους διακινητές.
1: Σε ευχαριστούμε θερμά, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον Αντένα. Αφορά το κομμάτι της τετραετίας που θα την εξαντλήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
3: Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος να το κρίνει ο ελληνικός λαός? Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
1: Εχμηρό το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά και στην πιθανή δημιουργία ενός νέου κόμματος, αλλά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την Μαρία Καριστιανού.
3: Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
4: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
3: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι είχε δώσει κάποιο σαφές στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα, θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεδεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μια ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίρρητα στην ελληνική κοινωνία σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρενέβη σήμερα, μίλησε για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με μια ανακοίνωση του λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, στις τράπεζες, σέρβισες κτλ., λέγοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται και ζητά την άμεση επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Αντώνης Σαμαράς μιλά προφανώς και κάνει μια παρέμβαση για ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ζητά λοιπόν να εφαρμοστεί, να υπάρξει καθολική εφαρμογή της απόφασης. Είναι μια αιχμηρή ανακοίνωσή του που όμως αν την εντάξουμε στο γενικότερο περιβάλλον,
1: ναι,
5: με αφορμή τα όσα είπε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου, στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή θα περίμενε κανείς, εγώ προσωπικά είχα μια τέτοια αίσθηση, θα υπάρξει μια ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Μια απάντηση, ναι.
5: Μια απάντηση συνεργατών ή κύκλων ή ανθρώπων που συνομιλούν. Και όμως, επειδή όλοι οι συνάδελφοι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, δεν ακούσαμε κάτι επ' αυτού και είδαμε μια ανακοίνωση για ένα θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Αυτό έρχεται να κουμπώσει τη γενικότερη στάση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι εμένα ο κόσμος με έχει αναδείξει πρωθυπουργό αυτής της χώρας και είμαι εδώ για να μιλάω, να λέω τις απόψεις μου, να εκφράζω τις πάγιες θέσεις μου και κυρίως αυτά που απασχολούν τους Έλληνες. Διότι πέραν των ζητημάτων των εθνικών και της εξωτερικής πολιτικής που ασκεί κριτική κατά καιρούς ο Αντώνης Σαμαράς, έχει εκφράσει και θέσεις για ζητήματα κειμένες, όπως είναι η ακρίβεια. Όπως τώρα βλέπουμε το θέμα με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τον πρωτογενή τομέα, τα λοιπά παλαιότερα. Δηλαδή δίνει αυτό το στίγμα ότι εγώ ασχολούμαι με την κοινωνία.
1: Είμαι πιο κοντά στην κοινωνία.
5: Θα μπορούσε κανείς αυτό να το εντάξει και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με το φημολογούμενο νέο κόμμα του που βρίσκεται υπό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και φήμες, υπό κατάργηση.
1: Λοιπόν, παίρνει τώρα όμως στον πρώην Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας.
5: Ο Νίκος Δένδιας είπε ουσιαστικά, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, είπε ότι είναι δικαίωμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει τις απόψεις του. Έρχεται σε αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς παρενέβαινε πάντα και απλά τώρα έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. Ο Νίκος Δένδιας, αυτό που είπε είναι ότι ο πρώην είπε ότι δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες πρώτα απ' όλα και ότι αν πάμε σε μια λογική άσπρο-μαύρο δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Ενώ όταν ερωτήθηκε αν αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά, ήταν κατηγορηματικός και είπε όχι. Είπε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και βαθιά γνώση και νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Ο Νίκος Δένδιας, εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου έκανε μια ομιλία για το κόμμα στο οποίο ανήκει, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς και είπε ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την μάχη.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Πέννη Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας για τον κύριο Σαμαρά αλλά και τον κύριο Καραμαλή.
6: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του και κατά την ταπεινή μου γνώμη
3: Πάντοτε οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
1: Στους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά αναφέρθηκε και η Όλγα Κεφαλογιάννη, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
6: Πρώην πρωθυπουργοί πρώτα απ' όλα έχουν πάντα το δικαίωμα να μιλάνε και να έχουν άποψη δημόσια. Ο κύριος Καραμαλής, τον οποίο παρακολουθώ και προσέχω πολύ το τι λέει, θα έλεγα ότι είναι και εκείνος πολύ προσεκτικός το πώς εκφράζεται. Τα που λέει δεν είναι απόλυτα συνεπή με την στάση του στα πράγματα, ακόμα και όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός της χώρας. Από εκεί πέρα, με τον κύριο Σαμαρά η περίπτωση είναι διαφορετική. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος λόγω του πολύ αιχμηρού λόγου του διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πιστεύω ότι, επειδή ο καθένας από εμάς κρίνεται για την πολιτική του διαδρομή, ότι θα τιμήσει αυτή την πολιτική του διαδρομή και ότι ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει σε κάτι παράταξη για τόσο πολλά χρόνια δεν θα θελήσει να βλάψει σε αυτή τη φάση την προσπάθειά μας για να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.
1: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει έντονα στο Αρσάκιο, στη Δροσιά, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα. Χαλάζει, ρίχνει αυτή την ώρα στα Άνω Λιώσια και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στη συνέχεια του δελτίου, φυσικά, θα έχουμε αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και από εκεί, καθώς όπως ακούσατε νωρίτερα, υπήρχε αιχμηρή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε κάτι τέτοιο αναπάντητο. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στο φόρουμ του Economist, ο κύριος Τσίπρας, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ταξί, λέγοντας ότι εγώ ξέρω, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι σου παίρνουν την άδεια όταν έχεις κάνει κάτι κακό, όχι όταν κάνεις όταν χάνεις τις εκλογές.
1: Ναι, συγγνώμη, σε διακόπτω, Ελένη μου, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει χθες ότι αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Αναφερόμενος, ναι, φυσικά στις τρεις ήττες του Αλέξη Τσίπρα.
7: Ακριβώς.
1: Οπότε ήρθε η απάντηση.
7: Ο λοιπόν απάντησε ότι σου παίρνουν το δίπλωμα όταν έχεις κάνει κάτι κακό. Όχι όταν χάνεις τις εκλογές, και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Επεσήμανε ακόμα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές και ότι το δίλημα πλέον είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή ετοιμότητα. Το ενδιαφέρον πάντως, Σέρι, πρέπει να πούμε, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε σήμερα τις 5 κοστολογημένες προτάσεις τις οποίες έχει επεξεργαστεί το κόμμα του. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις είναι: η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους. Δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλους και όλες πλην των τουριστών. Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Σε γιατρούς. Αυτά είναι τα επεξεργασμένα και τα κοστολογημένα μέτρα τα οποία σήμερα κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα, το οποίο αφορά τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
7: ο κύριος Τσίπρας έκλεισε

0: το πείραμα απέτυχε, πλέον αυτό που έχει στην πραγματικό, που θα πρέπει να δούμε, είναι το πώς οι πολίτες, αναφέρθηκε και πάλι στους πολίτες, μπορούν να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα. Είναι, θα έλεγα, η έμεση απάντηση, αυτό δηλαδή που ζητούσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, και ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν με τον τρόπο του συγκεκριμένο, ότι αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των κομμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πλέον ο λόγος είναι στους πολίτες και το πώς οι πολίτες θα στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Ολοκλήρωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τι απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως τι είπε για τους πρώην συντρόφους του.
2: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
3: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
4: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι δεν θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
5: Είναι αλαζονία, λέτε.
4: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
3: Μήπως το είχατε κάνει και εσείς αυτό?
4: Βεβαίως, είμαι παθών. Κοιτάξτε, το με ποιος είναι νομίζω απολύτως εμφανές. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν, αν αυτό εννοείται.
3: Στους οι πόρτες
4: μας, βεβαίως, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class. Όχι, δεν έχουμε. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να σταθούν, νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να κάνουν και λάθη, αλλά κανείς όταν επιχειρεί δεν είναι αλάνθαστος. Κυρίως όμως πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν ένα βουλευτικό μισθό.
1: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύεται για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους στις συγκοινωνίες. Και φυσικά υπήρξε απάντηση, άμεση απάντηση από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πάμε όμως στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλο ένα μέτρο σε φιλολαϊκή κατεύθυνση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μετά την πρόταση που είχε καταθέσει για τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων άνω των 10 ατόμων, χθες από το συμβολικό χώρο της Δραπετσόνας, τα περίφημα λιπάσματα, ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε όλοι οι νέοι όσοι 24 ετών έχουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό αφορά να διευκρινίσουμε τις συγκοινωνίες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, τις δημόσιες συγκοινωνίες φυσικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, κοστολόγησε το συγκεκριμένο έργο, όχι το συγκεκριμένο έργο, τη συγκεκριμένη πρόταση, συγγνώμη, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια. Θα εξειδικευτεί και από το οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αυτό προκάλεσε και μία σύγκρουση, ίσως από τις πρώτες, του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, ο οποίος, θυμίζουμε, μέχρι λίγες μέρες ήταν αρμόδιος στο Υπουργείο Μεταφορών. Είπε ότι επιτέθηκε σε αυτή την πρόταση. Μιλάνε για λευτόδετρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Κυρανάκης απαξίωσε με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη πρόταση. Ήρθε όμως νέα απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εκτίθεται.
1: Να σε ακούμε πολύ καλά, Ανδρέα.
6: Ότι εκτίθεται ο κύριος Κυρανάκης και όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναμασούν την τσίχλα περί λευτόδεντρου. Η δωρεάν μετακίνηση είναι μια πρόταση που πατάει αίρι στις κοινωνικές ανάγκες. Mm-hmm. Και ότι η κυβέρνηση, και ήρθε και το καρφί προς την πλευρά της κυβέρνησης, έχει προτεραιότητα, λένε από το ΠΑΣΟΚ, να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάγκη σε ημέτερους για την καμπάνια ενημέρωσης των απόδημων, κάνοντας business ως συνήθως. Επικαλούνται και το σκάνδαλο διαφθοράς της

0: πολεοδομίας που έχει επιφέρει τις παραιτήσεις γενικών γραμματιών. Γενικώς θα δούμε γιατί η παραίτηση να πηγαίνει και στα προγραμματικά ζητήματα.
1: Έτσι, και να κορυφώνεται.
0: Και να κορυφώνεται όσο τα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την πρόταση αυτή περί δωρεάν μετακίνησης των νέων έως 24 ετών για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
1: Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Νομίζω το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά προφανώς στο πολιτικό παιχνίδι ο καθένας βάζει τους στόχους του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Το βασικό χθες είναι ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες κατά τη γνώμη του στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έχει οθετηθεί επίσημα από την Άγκυρα, και την παρεμπόδιση της πόλης του Καλωδίου στην Κάσο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης.
4: Θα σας ρωτήσω, μιας και βεβαίνατε αυτό, είδα από χθες το σηκώνεται ως θέμα, μόνιμος υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Εμείς είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα κρίσιμο. Οι χώρες, όπως η χώρα μας, σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον, όπως διαμορφώνεται, πρέπει να έχουν μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική να έχει και ένα βάθος. Αυτό λείπει σήμερα από τη χώρα.
1: Σήμερα είχαμε ορκομοσία στο Προεδρικό Μέγαρο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Η ορκομοσία λοιπόν του κυρίου Κότσιρα, του κυρίου Μαρκόπουλου, του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Σούκουλη είναι η γυναίκα, η μοναδική γυναίκα η οποία. Είναι η πρώτη μάλλον γυναίκα από την Κορινθία η οποία αναλαμβάνει κυβερνητικό αξίωμα όπως είπε στις πρώτες δηλώσεις και οι τέσσερις νέοι υπουργοί ανέφεραν στις υφυπουργείς στις δηλώσεις τους ότι αναλαμβάνουν σημαντικά χαρτοφυλάκια και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου, είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα κατά την έξοδο από το Προεδρικό Μέγαρο ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το εάν αυτός θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός ή πρόκειται να γίνει και κάποιες να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις, ωστόσο είπε τίποτα. Σύμφωνα έτσι με τα όσα ανέφεραν τα νέα στελέχη, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Οικονομικών Αρμόδιων για τα φορολογικά, αυτό που θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι μια μάχη και γι' αυτό είμαι εδώ, είπε ο κ. Μαρκόπουλος. Ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά ζητήματα, ότι έχει αναλάβει να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027. Η κυρία Σούκουλη είπε ότι θα συνεχίσει βέβαια το έργο του κλειπώντος του Νίκου του Ταγαρά για το πολεοδομικό σχέδιο, το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο είναι ήδη γεγονός. Ενώ μην ξεχνάμε, έχουμε και τον κύριο Κότσιρο, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός υποδομών, θα συνεχίσει και αυτό το πολύ σημαντικό έργο, όπως είπε, του κυρίου του κύριου Κερανάκη, ο οποίος έγινε γραμματέας. Ναι. Εδώ η κυρία Παπαδοπούλου ανέλαβε για πρώτη φορά, παραιτήθηκε από τη θέση της Υφυπουργού Εξωτερικών και ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακού υφυπουργού. Είναι καινούριος θεσμός, εισήχθη χθες με διάταξη του Υπουργείου Εξωτερικών και πρόκειται για υπηρεσιακό στέλεχος που είναι ή πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων, όπως είναι η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία είχε διατελέσει και αυτή πρέσβης επί δεκαετίες, ήταν σε διπλωματικό σώμα επί δεκαετίες. Το κλίμα ήταν εύθυμο, υπάρχει μια αισιοδοξία και οι πληροφορίες ορισμένες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές εάν τελικά οι εκλογές γίνουν το 2027, όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός Μέρη.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Κότσιρα, του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλου και της κυρίας Μαριλένα Σούκουλη και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ γύρω από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
6: Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και για τη μέχρι σήμερα παρουσία μου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για την σημερινή ανάληψη των καθηκόντων μου στο ως αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
7: Όπως βλέπετε, ερχόμαστε με τα πόδια. Το καλάμι το έχουμε παρκαρισμένο. Επομένως, αντιλαμβάνομαι πλήρως τη συγκυρία στην οποία αναλαμβάνω τα καθήκοντα και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα, αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
8: Ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα. Να τολμά, να διεκδικεί, να κάνει το βήμα μπροστά, γιατί η διαφορετική μας ματιά έχει αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύει στις ικανότητές μας και θα τα καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα ήταν να γίνει μια εκδήλωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία και ακυρώθηκε. Τι καταγγέλει η ίδια?
5: Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ ο κ. Χατζηλά, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αρχικός και συνηγορής υπέρ του να γίνει αυτή η εκδήλωση, όπου θα μιλούσαν για την δικαιοσύνη. Τελικώς, όπως καταγγέλει η κυρία Καριστιανού, συνδικαλιστές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ μεσολάβησαν ούτως ώστε να ακυρωθεί αυτή η εκδήλωση, πράγμα το οποίο έγινε. Βέβαια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει πληροφορίες ότι ο χαρακτήρας της σημερινής εκδήλωσης υπερεύαινε τη θεσμική συζήτηση για την δικαιοσύνη. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα και μάλιστα λέει ότι όχι μόνο θα συζητούσαν μόνο για τη δικαιοσύνη, αφού οι ομιλητές ήταν ο κύριος Σαρόπλος και ο κύριος Χατζηανδρέου, οι δικηγόροι, ναι. Αλλά έχει πάει σε πλήστες όσες εκδηλώσεις, όπως και εμείς άλλωστε, όπως και ο Τσοκόμης, ο Δικηγορικό Σύλλογο, όλοι οι δημοσιογράφοι, που είχαν κατά καιρούς, έχουν κάνει κατά καιρούς το ΚΚΕ, ο Συνασφισμός, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα που εκφράζονται πολιτικές, αμυγώς πολιτικές θέσεις. Η κυρία Καριστιανού, σε κάθε περίπτωση, είπε ότι σήμερα στη σημερινή εκδήλωση δεν υπήρχε πιθανότητα να εκφραστούν πολιτικές θέσεις. Αυτές θα εκφραστούν αλλιώς σε διαφορετικό χρόνο, καθώς έχει προγραμματιστεί ή προγραμματίζεται μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα στα τέλη του μήνα, που εκεί θα παρουσιαστούν και τα γραφεία του νέου κόμματος. Να πω ότι νωρίτερα η κυρία Καριστιανού ήταν στο Αττικό Νοσοκομείο, ναι. Όπου εκεί μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με την υγεία και με το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα. Καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης, ενώ έχει πλήθος εκδηλώσεων και στην Αθήνα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Γενικά παρουσιάζει συνεχώς πρόγραμμα περιοδιών ανά την επικράτεια η κυρία Καριστιανού Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού σχετικά με την ακύρωση της εκδήλωσης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αμέσως μετά να ακούσουμε τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ότι είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
9: Σήμερα στις 6 ώρα είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον Δουσουά. Δηλαδή σε ένα χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα, γιατί είμαστε σε φάση, συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κι όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι τραγικό αυτό, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Είναι πολύ ηπειρό για κομματικούς λόγους, πράγματα που ωφελούν την κοινωνία και θα μας βελτιώσουν να κόβονται.
10: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε, να απευθυνθούμε κυρίως στο 50 έως και 60% της κοινωνίας μας, του εκλογικού σώματος, που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝΑ αυτό, από πώς έχουν πείσει το 50 ή το 60, ή μάλλον γιατί τελικά δεν καταφέρουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας, το οποίο απέχει, απομακρύνεται από την πολιτική ζωή, ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
11: Επειδή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, να καταλάβουμε ότι αν ο στόχος της πρωτιάς που είναι για την κυρία Καριστιανού διακηρυγμένος, αν δεν επιτευχθεί, θα κάνετε αντιπολίτευση?
10: Οι συζητήσεις επί του πρακτέου θα γίνουν μόνο μετά τις εκλογές.
1: Πάμε τώρα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές να είναι κοντά. Αυτό ανέφερε πριν από λίγο το Bloomberg, όπου βεβαίως υπάρχουν τώρα όλες οι πληροφορίες γύρω από αυτή τη συμφωνία, τα 14 σημεία ενός προσχεδίου συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν, οι όροι που έχει βάλει η Τεχεράνη και βεβαίως οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και οι τοποθετήσεις από την άλλη πλευρά. Όλες τις λεπτομέρειες λοιπόν θα μας δώσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
1: Πόσο κοντά είμαστε, Σπύρο, σε μια συμφωνία?
12: Αν πιστέψουμε όλες τις αναφορές,
1: ναι,
12: και αυτό έχει σημασία τόσο από τα δυτικά μέσα όσο και από τα ιρανικά μέσα, βγάζουμε για την ώρα κυβερνήσεις εκτός, μένουμε στις δημοσιογραφικές πληροφορίες και ό,τι αναφέρεται βέβαια από τα συγκεκριμένα μέσα, φαίνεται ότι είμαστε όντως κοντά. Σύμφωνα τώρα με το Bloomberg, που είναι η πιο πρόσφατη ίσως ενημέρωση από τα διεθνή μέσα όπου έχει να κάνει με το συγκεκριμένο deal, πιθανόν και μέχρι την Κυριακή να υπογραφεί η συμφωνία. Και το που επιβεβαιώνει ουσιαστικά ρεπορτάζ του Άξιος, το οποίο βγήκε τα ξημερώματα, και ανέφερε ότι ο πιθανός τόπος να υπογραφεί η συμφωνία είναι η Γενέβη. Mm-hmm. Το άλλα Ραμπίγια από την πλευρά του ανέφερε ότι η Τεχεράν θέλει οπωσδήποτε στην Ευρώπη να υπογραφεί η συμφωνία. Το Άξιος μετέδωσε την πληροφορία για τη Γενέβη βασιζόμενο στα δρομολόγια των αεροσκαφών του Προέδρου Τραμπ και του Αντιπροέδρου Βάνς. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ χθες, μετά την ανάρτηση βόμβα στο Truth Social, ότι σταματάει τώρα όλες τις επιχειρήσεις και έχουμε συμφωνία, έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους μιλώντας στο Λευκό Οίκο ότι αυτοί που θα πάνε θα είναι ο Βάνς και ο Γουίτκοφ, δεν θα είναι ο ίδιος, σύμφωνα πάντοτε με τις δηλώσεις του. Βέβαια, το πάρα πολύ σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής.
1: Ναι.
12: Δεν μιλάμε για τελική συμφωνία. Αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι ένα μνημόνιο, ένα ενδιάμεσο δηλαδή στάδιο, μια συμφωνία προκειμένου να παραταθεί και χειρία για άλλες 60 ημέρες και μέσα σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών να γίνουν πιο σημαντικές, πιο ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα πρωτίστως. Σε αυτό το διάστημα αναμένεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Και επίσης, δύο πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά αυτό. Το ένα, μιλώντας τώρα για τα στενά του Ορμούς. Θα είναι με διόδια ή θα είναι χωρίς διόδια? Αν πιστέψουμε την αναφορά του Άξιος, είναι χωρίς διόδια. Αν πιστέψουμε όμως τις ιρανικές αναφορές και τα 14 σημεία, είναι μια τελείως άλλη ιστορία και αναφέρεται. Παρότι και η ίδια Τεχεράν λέει ότι δεν ισχύουν ούτε τα 14 σημεία, γι' αυτό και είπαμε πριν ότι έχει μεγάλη διαφορά οι δημοσιογραφικές αναφορές από τις αναφορές τις κυβερνητικές. Δεν πρόκειται λοιπόν να γίνει με αυτούς τους όρους της Αμερικής, θα γίνει με τους ιρανικούς όρους, προφανώς δηλαδή με διόδια, εννοεί η Τεχεράν. Ένα το κρατούμενο αυτό για τα στενά του Ορμούς. Το δεύτερο, η εκεχηρία. Τόσο το Άξιος όσο και το ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ ανέφεραν και οι δύο ότι η εκεχηρία αφορά και το Λίβανο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ήδη βλέπουμε κάποιο στο Λίβανο δεν εφαρμόζεται κάποια εκεχηρία. Οπότε να δούμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μένει να φανεί τώρα ποιες θα είναι οι επόμενες εξελίξεις.
1: Ναι.
12: Είπαμε ότι από την Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνουν ακόμα ούτε αυτό το σημείο, ούτε αυτό την αναφορά για τα 14 σημεία που βγήκε, θυμίζουμε και τονίζουμε, από το Ιράν. Και μένει πλέον να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις σε όλη αυτή τη διπλωματική διαδικασία. Να πούμε απλά επίσης ότι ο Τραμπ, ανακοινώνοντας χθες ότι δεν θα γίνουν τελικά τα πλήγματα που είχε εξαγγείλει νωρίτερα, είπε ότι έχει επικοινωνήσει με όλους τους συμβαλόμενους, καθοριστικός και πολύ σημαντικός ο ρόλος κλειδί του Κατάρ εδώ,
1: ναι,
12: για όλη αυτή τη διαδικασία. Και μεταξύ άλλων, βέβαια, και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότι υπήρξε μια μηχανία στο Ισραήλ, να πούμε, για όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr. Όλες οι εξελίξεις εκεί και φυσικά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου άρχισαν να απογειώνονται τα χρηματιστήρια, να πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Την εικόνα θα μας δώσει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αποτέλεσμα, οι δηλώσεις αυτές λειτουργήσαν καθησυχαστικά για τις αγορές, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να ριστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα, το Brent καταγράφει σήμερα απώλειες, και μάλιστα σημαντικές, υποχωρώντας κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $87 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση πάνω από 3%. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι παρά την υποχώρηση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει ψηλή, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη και οποιαδήποτε ανατροπή στο διπλωματικό πεδίο θα μπορούσε να επαναφέρει γρήγορα τις ενωτικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άλλωστε, Έρη, το τελευταίο διάστημα οι αγορές έχουν αντιδράσει έντονα σε κάθε δήλωση ή εξέλιξη που αφορά τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Ακριβώς. Τώρα, αποτέλεσμα αυτής της κρίσης έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τους δανειολήπτες, Μάριε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από 3 χρόνια αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στα δάνεια αλλά και στις καταθέσεις.
13: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Με την ενεργειακή κρίση να έχει βάλει φωτιά στον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε χθες σε αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 1/4 της μονάδας, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,25% από 2%. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας περίοδου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και ανοίγει ένα νέο κύκλο πιέσεων για χιλιάδες νοικοκυριά που εξυπηρετούν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Για τους δανειολήπτες με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι, καθώς οι μηνιαίες δόσεις τους παραμένουν
1: μεταβλητές. Είναι κλειδωμένες.
13: Βέβαια.
1: Αλλά όσοι έχουν κειμενόμενο.
13: Δηλαδή έχουν δάνεια συνδεδεμένο με το Euribor ή το επιτόκιο της Εκουτού, θα δουν σταδιακά αυξήσεις στις δόσεις τους. Ενδεικτικά έδινε να φέρουμε ότι για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 25 ετών με επιτόκιο 4%, η μηνιαία δόση ανέφερε σήμερα στα 534 ευρώ, με αύξηση του επιτοκίου στο 4,25 η δόση ανεβαίνει στα 548 ευρώ, δηλαδή αυξάνει κατά 14 ευρώ. Τώρα, Έρη, αν θα έχουμε στη συνέχεια νέες αυξήσεις επιτοκίων, η πρόεδρος της Εκουτού, Κριστίν Λαγκάρντ, μπορεί να ανακοινώσει στην πρώτη αύξηση, όπως είπε, επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας. Την ίδια στιγμή όμως οι αγορές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή μια ακόμη αύξηση κατά 0,25% στο φθινόπωρο, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία του πληθωρισμού θα καθορίσουν αν θα υπάρξει και τρίτη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Πάντως, Έρη, αν έχουμε νέα αύξηση επιτοκίων το φθινόπωρο, το δάνειο των 100.000 ευρώ που αναφέραμε πιο πριν ακριβένει ακόμα περισσότερο, καθώς αν το επιτόκιο φτάσει στο 4,5% από 4,25, οι δόσεις διαμορφώνονται στα 563 ευρώ. Δηλαδή με τις 2 αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25 η δόση αυξάνει κατά 29 ευρώ.
1: Και, μπορούμε γρήγορα να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει στα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Γκάζι για περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς διπλασιάζονται οι ποσότητες του αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας μπορούν να τροφοδοτούν την κεντρική και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ από τη Λαλέλα Χρυσανδοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Venture Global και της Atlantic Sea LNG, η οποία είναι κοινοπραξία του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί το Νοέμβριο στην PTEC τότε, αν θυμάστε.
1: Ναι.
14: Η οποία ήταν η πρώτη, ήταν ιστορική υπό την έννοια ότι ήταν η πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά έβαζε στην πρίζα το κάθε διάδρομο. Τώρα αυτή τη στιγμή ανεβαίνει η τάση, βάζουμε παραπάνω γκάζι, διότι αυτή η συμφωνία επεκτείνεται και διπλασιάζονται οι ποσότητες οι οποίες θα προμηθεύεται η κοινοπραξία, η Atlantic LNG από τη Venture Global. Πρόκειται για μια συμφωνία 20 ετούς διάρκειας, η οποία ξεκινάει από το 2030, και από εκεί που μιλούσαμε για 0,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, τώρα μιλάμε για 1 εκατομμύριο τόνους ετησίων κατ' ελάχιστο ποσό. Επομένως, έχουμε ήδη ένα διπλασιασμό του ελάχιστου ποσού και αυτό μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου? Σημαίνει ότι αποκτά η Atlantic LNG ακόμη περισσότερο αμερικανικό LNG, το οποίο θα μεταφέρεται μέσω του κάθετου διαδρόμου με σημείο εκκίνηση στα τερματικά της Ελλάδας προς τη βασική διαδρομή που είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάμε και στη διακλάδωση από τη Σλοβακία και Ουγγαρία και σε δεύτερο χρόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο είναι επίσης επιδίωξη. Και αυτό σημαίνει ότι με όπλο αυτές τις ποσότητες μπορεί να προχωρήσει και σε νέες συμφωνίες που θα τη διαθέσει. Ήδη υπενθυμίζουμε ότι έχουν υπογραφεί οι πρώτες 2 συμφωνίες πριν από ένα δίμηνο περίπου με Αλβανία και Βοσνία-Ζεγοβίνη. Και όπως δήλωσε ο κύριος Εκτάρχου, ο οποίος έκανε μάλιστα υπογράμμιση ότι με αυτή τη συμφωνία ενισχύεται ένας νέος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, αναμένεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να υπογραφεί συμφωνία με την Ρουμανία και στη συνέχεια έπονται, δηλαδή βρίσκονται και πραγματεύσει εξέλιξη και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία. Επομένως, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία, όπως είπε ο κ. Εκτάρχου, αντανακλά τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας στο ΜΕΤΟ LNG, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο κάθε διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονα αποτελεί και έναν σημαντικό αγωγό για την περαιτέρω σύστηξη των ήδη πάρα πολύ ισχυρών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και της διατλαντικής ενεργειακής συνεργασίας, Έρη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Να πούμε ότι παρατείνεται για 10 μέρες η δυνατότητα των ιδιοκτητών οικοπαίδων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία έλεγε την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε νέα παράταση 10 ημερών από σήμερα, δηλαδή έως τις 22 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr για να δηλώνουν την διαδικασία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, για να μην πάρουν και πρόστιμο, έτσι, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, επιβάλλονται και πρόστιμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μανδραβέλη, διότι όλα αυτά τα προγράμματα ανακοινίζω έχουν συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εκεί μπαίνουν περισσότερα νοικοκυριά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. 647 εκατομμύρια είναι το πρόγραμμα αυτό, Έρη.
1: Αρκετά
15: είναι
1: μεγάλο πρόγραμμα.
15: Είναι καλύτερα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα προσθέθηκαν άλλοι 6.300 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν περίπου 21,5 εκατομμύρια, αρκεί να τρέξουν γρήγορα μέχρι τις 25 Ιουνίου που τελειώνει το πρόγραμμα. Πρέπει να τρέξουν γρήγορα προκειμένου να κάνουν αφενός μεν να βρουν να συμπληρωθούν με τον αυτόν που θα τους κάνει παρέχει την υπηρεσία και τον εγκατάσταση, ναι. Και δεύτερον να τρέξουν να πάρουν το βάουτσερ για να πληρωθούν. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι τσιτωμένα. Δηλαδή μιλάμε πρακτικά ούτε 2 εβδομάδες δεν έχουν περιθώριο. Πρέπει να τρέξουν δηλαδή.
1: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των δικαιούχων, Βαγγέλη, για την ένταξη σε ένα τέτοιο πρόγραμμα?
15: Κοίταξε, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Υπάρχει επίσης φυλαγμένο ένα σημαντικό ποσό για ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες ή με αμαία κλπ. Όπου η επιδότηση φτάνει στο 60%. Και φτάνει μέχρι και μεσαία και ανώτερα εισοδήματα όπου δίνεται το 50% η χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 144.000 vouchers, είτε για θερμοσύφωνα είτε για σύστημα θέρμανσης, το οποίο είναι δύο θερμόσυφες πρακτικά, δεν υπάρχει άλλο σύστημα θέρμανσης. Ο αρχικός αριθμός αιτήσεων είναι γύρω στις 192.000, αλλά πολλές απορρίπτηκαν είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε για πολλούς άλλους λόγους. Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, ρίχνει πολλά στίγματα στην αγορά, δηλαδή 647 εκατομμύρια δημόσια χρηματοδότηση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να πλαισιωθεί με άλλο ένα 50%, με άλλα 650 εκατομμύρια, όπου θα είναι η ιδιωτική δαπάνη του δικαιούχου. Γιατί δεν σου καλύπτει το 100%, σου καλύπτει το 50% το πρόγραμμα. Πήγε πάρα πολύ καλά και τράβηξε πάρα πολλά χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνουν άλλα 21,5 εκατομμύρια, αρκεί οι δικαιούχοι να τρέξουν σε επόμενες 15 μέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι υπάρχει ένα κύκλωμα παράνομων φαρμάκων και αναβολικών. Διακινούνταν μέσω ενός γνωστού φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη, στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί εδώ και αρκετές εβδομάδες την υποδιεύθυνση δίωξης και οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI. Και φέρνει στην επιφάνεια τη δράση ενός 59χρονου επιχειρηματία Παύλα Φαρμακοποιού, 59χρονου με συγχωρείτε, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός πολύ γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη και είναι συνέτερος με έναν 27χρονο βρετανικής καταγωγής άντρα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας φάντασμα, η οποία δράζεται και αυτή στην ίδια περιοχή. Να πούμε πως οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 14 ατόμων, μεταξύ αυτών και ο φαρμακοποιός, ωστόσο διαφεύγει ο Βρετανός. Η δράση του κυκλώματος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και από τα κατασκευέντα διαπιστώνεται πως είχαν πρώτες ύλες στην κατοχή τους, οι οποίες κοστίζουν πάνω από 600.000 ευρώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι? Οι συγκεκριμένοι είχαν ένα ολοκληρωμένο και άρτιο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου και έφτιαχναν σαν τρελή, θα έλεγε κανείς, με μαζικές παραγωγές, αναβολικά, παράνομα φάρμακα, πειραματικά φάρμακα, δήθεν σκευάσματα τα οποία ήταν για αδυνάτισμα ή για την αισθητική δυσλειτουργία ή για άλλες, ή και καλλυτικά ακόμα, χωρίς καμία άδεια. Όλα αυτά μάλιστα και με συνταγές οι οποίες είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ενδεχομένως να προκαλέσουν και προβλήματα στην υγεία των πελατών.
1: Μάλιστα.
16: Και αυτά είτε τα χορηγούσαν μέσω των σελίδων τους, είτε εντός της Ελλάδος σε μεμονωμένους πελάτες, είτε σε χονδρική. Μάλιστα έχουν καταγραφεί 15.000 παραδόσεις πακέτων σε 90 χώρες αέρη σε όλο τον κόσμο.
17: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το snack μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
25: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
26: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
27: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
29: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
28: Μην αφήνεις το ακινητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
29: Οίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, σχεδόν μέτριοι, 4 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς ασθενείς και πρόσχερα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, σχεδόν μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 27 βαθμοί, στην Βέρεια 26, στις Σέρες και το Κιλκής 29, στα Γιαννιτσά 30 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 27.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτου στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust.
28: InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Μας έλεγε τις προάλλες ο Νίκος ο Ταχιάος ότι το μετρό της Καλαμαριάς, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης, θα είναι πανέτοιμη και θα κάνουμε εγένεια με μαγιό. Εννοώντας, ρε παιδί μου, ότι μέσα στο καλοκαίρι. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε ότι εκλογές θα κάνουμε την άνοιξη με φουτεράκι. Αυτό το φουτεράκι όμως, πρόεδρε, έτσι όπως το λες, φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο. Μη μας μπερδεύεις.

Οπότε τώρα εμείς εδώ τι έχουμε? Έχουμε Status Express. Έχουμε ωραίες μουσικές, έχουμε πραγματάκια στο μυαλό μας. Μυαλό δεν έχουμε, αλλά πραγματάκια έχουμε. Και έχουμε κίνηση τούτη την ώρα προς τα δυτικά, έτσι αργετή κίνηση. Μάλλον έχουμε καθυστερεί στο ύψος της Τριανδρίας. Προς τα ανατολικά είμαστε καλά. Κάτσα να δω λίγο στην έξοδο αν έχουμε κάτι, γιατί ο καιρός άλλαξε. Και επειδή άλλαξε ο καιρός, νομίζω δεν θα έχουμε ιδιαίτερη κίνηση προς την έξοδο. Όπως μου γράφει εδώ ο Θωμάς, ναι βέβαια το βλέπω Θωμά, μποτιλιάρισμα έχουμε και χαμηλά εκεί στην περιφερειακή προς τα ανατολικά, λίγο πριν από το ή στο ύψος του 424 και πίσω. Πάμε με ένα ωραίο έτσι γλυκούλι καλοκαιρινό. Τι το πέντε.

0: Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια, βλέπω τώρα έκανα μια βόλτα στα social. Αντί να βρουν τρόπο να τα βρουν τα κόμματα, τις αντιπολίτες πλακώνονται μεταξύ τους. Βρήκα έναν καυγά πάρα πολύ έτσι, και δεν είναι ο πρώτος. Αλλά μου έκανε έτσι πολύ εντύπωση αυτός ο καυγαδάκος τον οποίον είδα. Όπου καυγάδισαν ο κύριος Καρχιμάκης. Ο κύριος Καρχιμάκης είναι ο γιος του Καρχιμάκη, του Μιχάλη, του παλιού εκεί, του Πασόκ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος τεκμηρίου σκανδάλων τις παλιές καλές εποχές. Πασόκ, ωραία χρόνια. Και από την άλλη είναι μια κοπέλα νεαρή, η οποία πήγε Πασόκ και τώρα... και τώρα είναι με τον Τσίπρα. Νέοι άνθρωποι και οι δύο, και ο Καρχιμάκης και η κοπέλα. Δεν ξέρω πώς τη λέει την κοπέλα, μια γλυκή όμορφη. Α, Παπαδοπούλου λέγεται. Ακούστε λίγο έναν τσαχπίνικο καυγά ανάμεσα σε δύο παιδιά να είναι 30-35 χρόνων, πόσο να είναι.
1: Δεν είναι προσωπικό, αλλά μου κάνει εντύπωση. Η κυρία Παπαδοπούλου όταν αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ έγραφε.
2: Όπως το πρίσιμο ζήτημα στρατηγική του συνέδρου ΠΑΣΟΚ, έδωσε μια αντιφατική απάντηση. Παρά τη σημαντική δέσμευση για μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία,
1: απουσίασε πλήρως οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Και τώρα βρίσκεται σε έναν χώρο ο οποίος σε ό,τι αφορά την πολιτική τακτική έχει ακριβώς την ίδια γραμμή με τον χώρο από τον οποίο αποχώρησε, μη έχοντας εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή.
3: Τουλάχιστον εγώ, κύριε Καρχιμάκη, είχα την ευθυξία να εκθέσω τους λόγους της αποχώρησής μου από το ΠΑΣΟΚ. Αναρωτιέμαι αν το κάνατε εσείς όταν αποχωρήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκατε ως τέλεχος παλαιότερα. Δεύτερο επίπεδο.
4: Όταν μιλάμε για
3: βαβλία, υπάρχουν αναρτημένα άνθρωπα του κύριου Καρχιμάκη που άνηκε ως νεολαίος. Πού ανήκατε, κύριε Καρχιμάκη, εσείς πού ανήκατε?
1: Υπήρχε ένα παραπολιτικό.
3: Θα το πείτε. Ποιο παραπολιτικό άρθρο σας υπάρχει στην εφημερίδα των συντακτών? Φυσικά. Όχι σε ΣΥΡΙΖΑ. Νεολαία, δεν ξέρω που ήσασταν. Στο ΠΑΣΟΚ όμως δεν ήσασταν. Ήρθατε.
1: Προσωπικού λοιπόν. Προέρχομαι από την αριστερά, δηλαδή έχω υπάρξει στα φοιτητικά μου χρόνια στην αριστερά των κινημάτων. Είπα ότι ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Είπατε ότι δεν ήσασταν στο ΠΑΣΟΚ.
5: Προεδρικό Μέγαρο Γιάννης Ευσταθίου.
1: Όχι, ήμουν
5: ανένταφος αριστερός.
3: Ανένταφος δεν ήσασταν.
0: Εγώ να δεις πόσο μπερδεύτηκα. Δύο νέοι άνθρωποι, 35-40, στο μπλοκ των προοδευτικών δυνάμεων, τσακώνονται στα πάνελ. Όχι, εσύ ήσουν Πασόκ και τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ήσουν ΣΥΡΙΖΑ και είσαι Πασόκ. Μα εσύ ήσουν. Όχι, εγώ ήμουνα. Αυτά βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου και τρίβουν τα χέρια τους. Ήταν καλός ο Μητσοτάκης χθες? Ήταν καλός ο Μητσοτάκης χθες? Κάτσε να ρωτήσω, εσείς γράψτε μου εσείς, ήταν καλός ο Μητσοτάκης χθες? Εγώ αν με ρωτάτε, πραγματικά τα έλεγα και το πρωί. Τον βρήκα εξαιρετικό, με εξαίρεση δύο θέματα στα οποία έριξε την μπάλα στην κερκίδα. Κατά τα άλλα ήταν άψογος, όπως και ο Χατζηνικολάου ο Νικόλας, που το έθεσε όλα τα ζητήματα και ο Μητσοτάκης απάντησε σε όλα τα ζητήματα και απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι βρε αδερφέ, δεν είναι τυχαίο ότι στις δημοσκοπήσεις προηγείται και ο ίδιος ως πρόεδρος κόμματος, αλλά και το κόμμα του. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά φίλε, τον ακούς και ακούς δύο-τρία πράγματα. Μπορεί να διαφωνείς, μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να είσαι έτσι γιουβέτσι, αλλά ακούς και δύο-τρία πράγματα. Πάνε οι άλλοι και θυμωμένοι λένε, σαγλαμάρ, δεν έχουν να σου πούν τίποτε. Γκρίνια, μιζέρια, οργή. Πραγματικά μας στεναχωρώ, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά γράψε μου, δεν είναι έτσι? Δηλαδή κάνω λάθος?

Ναι ρε φίλε, να πως το γράφει και εδώ ο Κωνσταντίνος, λέει σκέψου να είχαμε δύο κόμματα με αρχηγούς επίπεδου Μητσοτάκη. Ναι ρε φίλε, και δύο και τρία. Να ακούγαμε πέντε πράγματα με τα οποία θα μπορούσε κάποιος να συμφωνεί, να διαφωνεί. Αλλά να ακούγαμε ρε φίλε, πέντε πράγματα. Να σε έπειθε ο άλλος ότι ξέρει τι του γίνεται. Να σε έπειθε ο άλλος ότι καταλαβαίνει τι συμβαίνει στον κόσμο. Ότι έχει εικόνα από όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Ότι έχει μία επαφή με το κοντινό ή απότερο μέλλον. Μακάρι να ήταν και ένας αριστερός και ένας κεντρός και ένας δεξιός και ένας ακροδεξιός και ένας ακροαριστερός. Να ήταν η συζήτηση πιο ουσιαστική, βρε αδερφέ. Τι να τον κάνω τώρα τον άλλο.

κύριος Γιώργος εδώ της Ιβάγκος λέει: ήταν καλός και μάλλον είναι ο πιο ευπροσίγορος πρωθυπουργός που θυμάμαι. Δεν έβγαλε χολή, δεν έβγαλε κακία, δεν είπε ηλικιότητες ακόμη και για τον Σαμαρά και τον Καραμαλή. Με ειλικρίνεια είπε ότι εγώ ήμουν υπουργός του Σαμαρά και ως πρωθυπουργός ήταν καλός πρωθυπουργός. Δεν θα αλλάξω άποψη τώρα επειδή λέει αυτά που λέει. Και η Δήμητρα μου γράφει εδώ πως το λέτε ήταν εξαιρετικός. Παιδιά, τι να σου πω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και χαρακτήρισε με όπως θέλεις, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γεια σου Κατερινιό, γεια σου Ελευθέριε, γεια σου Λάζαρε. Ο Λάζαρος είναι ένας δικός μου πολύ γνωστός, έτσι, καλός φίλος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Εξαιρετικός άνθρωπος. Πασόκινο άνθρωπος. Και γράφει. Γράφει. Αλλά είναι ένας υγιέστατος πολίτης. Λογικός άνθρωπος. Ωραίος οικογενειάρχης. Λέει, εμένα με έπεισε να τον ψηφίσω ξανά. Δεν χρειάζεται ρε Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται ρε Τσίπρα, δεν χρειάζεται ρε Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω αν και εσύ τώρα είσαι σιγά σιγά στα αζήτητα. Δεν χρειάζεται τόση χόλη, δεν χρειάζεται τόση χιδεότητα, δεν χρειάζεται τόσο... Δηλαδή, δεν είστε εσείς οι οποίοι θέλετε το καλό του τόπου, ενώ οι άλλοι θέλουν το κακό του τόπου. Όλοι θέλετε το καλό του τόπου, βάλτε κάτω τα προγράμματά σας, την άποψή σας, τις γνώσεις σας, πείτε στον κόσμο πέντε πράγματα περισσότερα από αυτά που λένε στα καφενεία και αφήστε μετά τον κόσμο να κρίνει. Γεια σου Ρέβα. Η Εύα λέει μου άρεσε πάρα πολύ. Πιο αληθινός, τον εμπιστεύομαι. Η Δώρα λέει και σκέψου να έχουμε κυβέρνηση με δύο κόμματα επιπέδου Τσίπρα. Ωραία θα είναι, γιατί όχι.

Ηρακλής μου λέει, κύριε Βενιέρη, σας κάλυψε σε όλα. Όχι, μόλις το είπα, Ηρακλή. Σε δύο θέματα έριξε την μπάλα στην κερκίδα. Δεν έχω. Ηρακλή μου, δεν έχω τέτοια κόμπλες. Εγώ συνεργάστηκα με το κόμμα αυτό. Συνεργάστηκα. Δεν το μετάνιωσα κάθε άλλο. Θεωρώ ότι το διάστημα 19-26 που είμαστε σήμερα έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα προόδου, πολλά βήματα μπροστά. Θα συμφωνήσω αν θέλεις μαζί σου ότι έγιναν και σκάνδαλα και έτσι και αλλιώς και ζητήματα και προβλήματα. Όταν κυβερνάς, όταν διαχειρίζεσαι πράγματα, πόσο μάλλον τις τύχες ενός λαού μιας χώρας, θα κάνεις και λάθη, θα κάνεις και μακακίες, θα έχεις και συνεργάτες οι οποίοι θα βάλουν το χέρι στο μέλι. Όλα αυτά είναι μέρος του παιχνιδιού. Σε δύο θέματα έριξε την μπάλα στην εξέδρα. Και στο θέμα με τις παρακολουθήσεις και στο θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα σπολόγια.

Δηλαδή, ας πούμε, κάποια στιγμή και κατάλαβα εκεί, ανθρωπίνος, έτσι, ο άνθρωπος εκεί που μιλούσε για τα Τέμπη, λέει, με λέγανε δολοφόνο. Τον αποκαλούσαν δολοφόνο. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον αποκαλούσαν δολοφόνο. Κυβέρνηση δολοφόνων, εγκληματική οργάνωση, παιδοβιαστές. Αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό είναι χυδαιότητα. Την οποία, άντε καλά, την περιμένεις από κόμματα όπως, ξέρω εγώ, η Πλεύση, η Ελληνική Λύση, από άλλα σχήματα έτσι τριτοκοσμικά. Περιμένεις τέτοιου είδους αντιπολίτευση, δεν μπορούν να πούν και κάτι άλλο. Εσύ ρε φίλε Πασόκ, εσύ ρε φίλε ΣΥΡΙΖΑ, εσύ ρε φίλε Τσίπρα, που έχετε κυβερνήσει τον τόπο, από εσάς ο κόσμος περιμένει κάτι περισσότερο σοβαρό. Ή δεν μπορείτε, ή δεν θέλετε. Να τώρα η Δώρα λέει, ψηφίζω Χαλκιδική. Αν κατεβείτε υποψήφιος θα φέρω τα δικαιώματά μου. Σε ευχαριστώ Δώρα μου. Ψάχνω κόμμα για να με σκεπάσει εσύ Δώρα. Πρέπει να βρω ποιο κόμμα μου ταιριάζει περισσότερο.

καταιγίδες, μπόρες, πράγματα, χαλάζια, κακοκαιρία, όπως ακριβώς τα... Μας τα είπε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έτσι έχουμε κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα. Αλλά οκ, okay, δροσιστήκαμε. Θα μου πεις καλύτερα να δροσίζεσαι Δευτέρα-Τρίτη και να είναι ο καιρός καλός Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Μαζί σου είμαι. Αλλά αυτά, φίλε μου, δεν μπορείς να τα προγραμματίσεις.

0: Ένα από τα πρόσωπα τα οποία περιβάλλουν τον Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
1: Τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν
2: δωρεάν το εισιτήριο
1: για όσους κατοικούν. Προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, συγγνώμη, το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε. Οπότε, ακριβώς, οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά, στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
2: Κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
1: Το εκτιμόμενο ποσό τη. Το εκτιμόμενο.
2: Κοστολογημένες.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
2: Αυτό λέτε.
1: Και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
3: Ποια είναι η κοστολογία.
0: City Lights. Θυμάμαι μια εκπομπή τότε στο Μακεδονία TV του φίλου μου του Γιάννη του Σανιώτη, City Lights.

0: Η Μαρία Γκαριστιανού διαμαρτύρεται, λέει, γιατί οι παρατάξεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας την εμπόδισαν να κάνει μια εκδήλωση προγραμματισμένη στην αίθουσα, στον χώρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας.
1: Συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κι όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι καηδικό αυτό, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Σήμερα στις 6 ώρα είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το κράτη δικαίου και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον Δούσουα. Δηλαδή σε ένα χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα, γιατί είμαστε σε φάση, συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κι όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές
0: παρενέβησαν, λέει, τα κομματικά στελέχη του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας για να μην γίνει η εκδήλωση της Μαρίας Γκαριστιανού σε αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον εδώ μπροστά μου. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Την οποία θα σας διαβάσω. Χορηγός της εκπομπής Status Express.

Ήρθε η ώρα να δεις πιο σοβαρά το επάγγελμά σου και να μπεις στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust. Για να καταφέρεις περισσότερα πράγματα. Πληροφορίες μπορείς να πάρεις στο 2310-492-492. Να γίνεις και εσύ μεγάλος, πολύ μεγάλος παίκτης.

Ανάρτηση πλαγιά. Θυμηθείτε όλο εκείνο το πανηγύρι, όλη εκείνη την αθλειότητα από πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι πήγαν να σκυλεύσουν όταν ξεκίνησε η δίκη στη Λάρισα, με όλα εκείνα τα τρελά και παλαβά, δεν χωράμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, η αίθουσα είναι μικρή, δεν κάνει, πώς θα γίνει η δίκη κλπ. Διαβάζω, σας λέγαμε το πρωί, μίλησα με δύο δικηγόρους, μίλησε και εμένα η Βιργινία, η αίθουσα είναι πλέον άδεια, έτσι, σας τα λέγαμε το πρωί. Διαβάζω, άσε μας εμάς, διαβάζω ανάρτηση πλακιά. 4-5 είναι ενήμεροι για τα πάντα δικηγόροι, οι υπόλοιποι 30 είδαν φως και μπήκαν. Καμιά εικοσαριά δεν έρχονται καθόλου και καμιά εικοσαριά δεν τους γνωρίζουμε, όπως ούτε και τις οικογένειες που εκπροσωπούν. Υπάρχουν και οι 7 υποστηρικτές των θεωριών περί παράνομου φορτίου και των υπολείπων που δεν δέχονται με τίποτε την αλήθεια. Συμπέρασμα. Στο τέλος της δίκης, οι 7 θα πολιτευτούν ή ήδη πολιτεύονται. Και επειδή δεν γνωρίζουν τίποτε από τη δικογραφία, θα λένε πάντα για το σάπιο σύστημα και το πόσο ελεγχόμενη είναι η δικαιοσύνη, μιας και δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και θυμηθείτε κάτι τελευταίο, γράφει ο Πλαγιάς. Όλοι όσοι μέχρι σήμερα λέγανε ή ακόμα λένε ότι όλοι όσοι ήμασταν απέναντι από τις θεωρίες συνωμοσίας θα πολιτευτούμε, είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι πολιτεύθηκαν και θα πολιτευθούν, εκμεταλλευόμενοι τις θεωρίες συνωμοσίας. Το ξυλόλιο γέννησε πολιτικούς και η αλήθεια αγωνιστές μέχρι το τέλος. Στο τέλος το ξυλόλιο θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει, αλλά και πάλι το κόμπλεξ δεν θα τους αφήσει να τη δουν. Συνεχίζω. Πού είναι οι λαλίστατοι και ραλιφάδες, ζωές, μάνες των τεμπών, φάμελοι και οι νικολάκηδες του πρετάντορε? Πού είναι οι δημοκρατικές τους ευαισθησίες και ο σεβασμός? Στην άλλη άποψη, δεν είδαν, δεν άκουσαν. Καλά, από τα σκουπίδια γράφει τύπου Γιάμαλη, Τζίμα, Λαζόπουλου, Κανάκη, δεν έχω καμία απέτηση. Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, είσαι δικαιωμένος με όλα όσα υποστήριξες και βγάζεις και ένα παράπονο. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Όχι τόσο ότι δικαιώθηκε η δουλειά μας εδώ στον Στάτους, γιατί στα θέματα αυτά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις εκπομπές μας. Όχι όλοι. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι έντιμος και ανοιχτός. Εδώ υπάρχει ελευθερία, ο καθένας εκφράζεται όπως θέλει. Έχω θυμώσει και με συνεργάτες μου. Έχω μπει σε εκπομπές, έχω παρέμβει σε εκπομπές ζωντανά, όχι πίσω από τις πλάτες σας. Γιατί παρασύρθηκαν σε μια αθλειότητα η οποία κράτησε πάρα πολύ καιρό. Τώρα η εξέλιξη των πραγμάτων μας δικαιώνει. Δεν είμαι οργισμένος, θυμωμένος, γιατί δικαιωθήκαμε σε κάτι το οποίο το καταλαβαίναμε, αλλά οι άλλοι σκύλευαν. Σκύλευαν. Απλά φωνάζω γιατί θέλω να αποφευχθεί στο μέλλον μια ανάλογη κατάσταση. Για τίποτα άλλο. Γιατί την πάθαμε μία, την πάθαμε δύο, την πάθαμε τρεις, όσοι υποστηρίζουμε την λογική στον τόπο. Βρεθήκαμε στο στόχαστρο, χλέβη, επιθέσεις, ύβρις, τις μάνες, τις γυναίκες, τα παιδιά μας, απειλές, εκβιασμούς, μηνύματα, mails. Γιατί απλά κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Και σήμερα που αυτό πράγμα βγαίνει πέρα για πέρα αληθινό, αντί να ζητήσουν συγγνώμη όλοι εκείνοι οι άθλοι τύποι, μιλώ για τα δημόσια πρόσωπα, σφυρίζουν αδιάφορα, κάναν τη δουλειά τους, πέρασαν, σκύλευσαν, βίασαν την λογική και την πραγματικότητα

γράφει, μου θυμίζει εδώ ένας φίλος ο Στέλιος, πώς άκουσες και με τον Ρούτσι, λέει, τότε που έκανε ντεμέκα απεργία πείνας. Άστο. Τι κάνει αυτή η ψυχή, αλήθεια. Περιμένει να κάνουν opening τα καλοκαιρινά. Βέβαια, η πλειονότης των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχασαν ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, είναι στον Γολγοθά, στην Ανηφόρα, και θέλουν πραγματικά εκείνη δικαίωση. Ούτε έδρες στη Βουλή θέλουν, ούτε πολιτικοί θέλουν να γίνουν, ούτε να εκμεταλλευτούν την τραγωδία θέλουν. Οι άνθρωποι ζουν ένα μαρτύριο, έχουν χάσει τη ζωή τους. Αλλά εκείνους έπρεπε να σεβαστούν όλοι όσοι σκύλευσαν και σκυλεύουν ακόμη όσο μπορούν.

Ναι ρε, χαμός γίνεται με το Μουντιάλ τώρα. Έχει γεμίσει το ψυγείο, τα ράφια με προϊόντα.

Love and Happiness, ο τίτλος τραγουδιού. Love and Happiness. Αφιερωμένο σε κεντρώους, αριστερούς και δεξιούς, γιατί έχω πει άπειρες φορές δεν κρίνω ούτε επιλέγω τους φίλους με βάση τα ιδεολογικά τους. Ο κόσμος δεν φταίει, υπάρχουν απατεώνες οι οποίοι τον εξαπατούν και ένα κομμάτι της κοινωνίας παρασύρεται. Πάντα γινόταν. Εδώ δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι. Είχανε το Χριστό και το ληστή και οι άλλοι από κάτω λέγανε σταυρώστε το Χριστό. Κάτσε ρε φίλε.

Άντε κάτι γίνεται, πετρέλαια, τιμές, πράγματα, θάματα πέφτουν. Ο Τραμπ λέει ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Όχι ότι το πιστεύουμε, είπαμε, το είπαμε πολλές φορές. Δεν... το αντιμετωπίζω σαν κάτι δικού μας γραφικούς απατεώνες. Αλλά που να πάρει, έτσι, έχει ο λόγος του, έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λέει αυτό, γίνεται εκείνο. Λέει εκείνο, γίνεται αυτό. Ό,τι λέει, το αντίθετο γίνεται. Να σου, αντί να έχει κίνηση προς την έξοδο, έχει προς την είσοδο. Από στο ύψος Βούλγαρη Καραμαλή έχει κινησούλα, κινησία θα έλεγα, προς την είσοδο. Περιφερειακή προς τα δυτικά βλέπω θεματάκι σε τρία σημεία. Δεν ξέρω τι γίνεται από την κατηφόρα της, του πανοράματος. Όσοι μπαίνετε στην περιφερειακή, δεν ξέρω γιατί φρακάρατε. Και το φρακάρισμα είναι και μέσα στο δρόμο και στο δρόμο του πανοράματος. Λίγο μετά στο ύψος του τούνελ και εκεί έχουμε φρακάρισμα. Και λίγο παραπέρα στο ύψος Τριανδρίας. Όλα αυτά συμβαίνουν προς δυτικά. Προς ανατολικά μόνο στο 424 έχουμε πρόβλημα. Θα ρίξουμε και το δεύτερο σκέλος της γέφυρας το Σαββατοκύριακο. Χαμός, οργασμός έργων. Γεια σου ρε Δαμιά, ναι. Μου γράφουν διάφοροι φίλοι, τώρα πάω και σε μου λένε. Πάω και σε. Γεια σου Εστέλιο, γεια σου ομορφόπεδο, μου γράφει ο Στέλιο. Έχεις γούστο. Γεια σου, γεια σου Δημήτρη, τι γράφεις. Το λάθος δεν πάβει να είναι λάθος ακόμα κι αν το συμμερίζεται η πλειοψηφία. Τολστόι, ωραίο. Η Ελένη μου γράφει, σας ευχαριστούμε για την προσφορά στη χώρα μας. Ο Στάτος FM ήταν πρωταγωνιστής για να βγει η αλήθεια στο φως. Και πάλι μπράβο. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά έτσι είναι.

Ο Δημήτριος λέει πόπο ρε, Δημήτρη μου λέει τι μουσικάρες είναι αυτές. Έμα. Γιατί καθόμαστε εδώ? Γι' αυτό.

Γεια σου ρε Νικολέτα. Ό,τι κάνετε στο ραδιόφωνο κύριε Βενιέρη, μου γράφει η Νικολέτα, είναι θαυμάσιο. Γιατί σαν το Μητροπάνο που λέει ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια καταστρέφεται και όλοι μου χαρίζουν, οι άλλοι επιστρέφεται.

Και εγώ αγαπώ εσάς τους ακροατές, τους φανατικούς ακροατές, Δέσποινά μου. Και σας σέβομαι και το ξέρεις πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά.

0: Η Ντίνα λέει, κύριε Βενιέρα, αραβωνιάζομαι. Θα έρθείτε να παίξετε μουσική. Ό,τι θες, Ντίνα μου. Θα βγάλω και λόγο μετά, να δικαιολογήσω και τη δεύτερη ιδιότητά μου. Για άκου τι κάνουμε τα μεσημέρια εδώ.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρο. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
17: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
16: Άντε, λίγο έμεινε.
17: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
16: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
17: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
16: Μετράμε αντίστροφα.
17: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
16: Supermarket Kansas.
17: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Λοιπόν, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τον δεύτερο γύρο αξιολόγηση στο δημόσιο και μπορούμε πλέον οι πολίτες να βαθμολογούμε υπηρεσίες και δήμους. Πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, η αξιολόγηση είναι το πρώτο στάδιο. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα αν λαμβάνεται υπόψη στα σοβαρά το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και αν... Κι αν οι διευθυντάδες, προϊστάμενοι, τμηματάρχες ζητούν μετά εξηγήσεις και ευθύνες από εκείνους οι οποίοι αξιολογούνται αρνητικά από υπηρεσίες αλλά και πολίτες, υπηρετούντες σε υπηρεσίες και οργανισμούς. Μακάρι να διευρυνθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ καλοί εργαζόμενοι οι οποίοι όμως ζουν σε ένα περιβάλλον περιστοιχισμένοι από κακούς, τεμπέληδες, αργόσχολους και χρεώνονται και αυτή την ρετσινιά. Αν μπορέσει να το αλλάξει αυτό η κυβέρνηση, γιατί αν δεν το αλλάξει μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, πίστεψέ με, καμία κυβέρνηση άλλη δεν μπορεί να το αλλάξει, γιατί δεν είναι στο DNA της. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι εναντιώνονται σε κάθε μορφής αξιολόγηση τα αριστερά κυρίως σχήματα, αλλά και τα κεντροαριστερά εναντιώνονται σε αξιολόγηση, γιατί είναι λαϊκιστές δημαγωγοί με το πόπολο δήθεν, αλλά εναντίον της χώρας εν τέλει και των πολιτών της χώρας εν τέλει. Τι ωραία που είναι με τις εταιρείες, για παράδειγμα τις ιδιωτικές, τις μεγάλες και μικρότερες. Έχεις μια δουλειά, παίρνεις τηλέφωνο ή πας από κάπου και μετά από λίγο σου τηλεφωνούν, σου στέλνουν mail, σου στέλνουν SMS, σου λένε θες να πάρεις μέρος στην αξιολόγηση. Πέντε πράγματα σε ρωτάνε. Από εκεί και πέρα μετά τα συγκεντρώνουν και ξέρουν ότι ο τάδε ή ο δίνα κάνει καλά τη δουλειά του, ο τάδε ή ο δίνα δεν κάνει καλά τη δουλειά του, ο τάδε ή ο δίνα είναι να φεύγουν όσο το δυνατόν συντομότερα. Και έχω πει άλλη φορά, είχα βρεθεί μια φάση μια παρέα τότε που είχε κορυφωθεί η ιστορία με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών πράγματα, θάματα. Χαμός συζητήσεις και έτυχε στην παρέα ένας μεγάλος αριθμός, θα σου πω μια δεκαπενταριά άτομα ήμασταν, να είναι ρε παιδί μου άνθρωποι που είναι στο δημόσιο. Πολλοί εξ αυτών άριστοι στη δουλειά τους, πρόθυμοι, φιλότιμοι, κάποιοι λιγότερο. Και ήταν κανένα δυο αριστεροί φίλοι μου, οι οποίοι είχαν τα γνωστά κολλήματα και τους λέω κάτσε ρε μαγκάλα εδώ λίγο. Δεν θα πω ονόματα για να μην τους καρφώσω. Εσύ του λέω ρε φίλε, κάθε φορά που πάμε ή θέλουμε να πάμε κάπου, ταβέρνα είναι, ξενοδοχείο είναι, συνεργείο αυτοκινήτων είναι, γιατρός είναι. Το πρώτο που κάνεις είναι να δεις εκεί την αξιολόγηση. Κάθε φορά του λέω ρε φίλε, όταν συζητάμε να πάμε ένα διήμερο τριήμερο σε κάποιο ξενοδοχείο, το πρώτο που κάνεις και με παίρνεις τηλέφωνο, αυτό έχει 8,2, εκείνο έχει 8,4, εκείνο έχει 7,5 και λοιπά. Γιατί το κάνεις? Πάγωσε. Δημήτρη το λέω, άντε, δίνω και το όνομα. Γιατί το κάνεις, του λέω. Γιατί κάθεσαι και βλέπεις την αξιολόγηση, αφού δεν είσαι υπέρ της αξιολόγησης. Εσύ γιατί θες να αξιολογήσεις τους άλλους? Γιατί όταν θες να πάμε να φάμε σε κάποιο μαγαζί, βλέπεις τα σχόλια των πελατών, τι γράφουν εκεί. Για πες, πάγωσε. Δεν ήξερε τι να μου πει.

και εμάς μας εμπιστεύονται διάφοροι φίλοι και χαίρομαι όταν μας καλούν μετά και μας λένε ευχαριστούμε για την πρόταση. Α, με τον Γκρέκο συμβαίνει κάθε μέρα. Ευχαριστημένοι ακροατές από την εξυπηρέτηση στο Γκρέκος. Χθες με πήρε ένας φίλος, ένας ακροατής, ο οποίος μου λέει: κύριε Βενιέλη, σας άκουσα και πήγα εδώ στην εταιρεία Master Film και πέρασα μεμβράνες στο αυτοκίνητο. Είχατε απόλυτο δίκιο, οι άνθρωποι κάνουν φοβερή δουλειά. Άλλαξε η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο αυτοκίνητο. Το χάρηκα.

από τις 15 έως τις 20 του μήνα. Αυτού του μήνα μπορείτε να περάσετε από εκεί και στον τεράστιο χώρο, στους χώρους των επίπλων στο κατάστημα Μαρμαρίδη στο Θεοδωρίου Κάστρου, να βρείτε τα πάντα. Value for money. Τι μου γράφει εδώ η φίλη Αναστασία Δημήτρη μας, καλό μεσημέρι. Τώρα που επιβεβαιώθηκες για όσα με παρησία υποστήριζες, πού είναι οι αντιφρονούντες, έγιναν λαγή και κρύφτηκαν στο λαγούμι άλλων. Παρ' όλα αυτά έχουν την αξίωση να κυβερνήσουν τον τόπο. Με τι προσόντα όμως, αυτά πρέπει να διακριβώσουμε όσοι οδηγηθούμε στις κάλπες. Έχουμε όμως όλη τη δυνατότητα της διακρύβωσης αυτής. Ή σαν τα πρόβατα θα πάμε πίσω από την δική τους αγέλη. Ας προσέξουμε σοβαρά, γράφει η Αναστασία αυτή τη φορά. Δεν αξίζει στη χώρα μας επιπολαιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αναστασία μου.

Άρχισε να βρέχει, βρέχει πουθενά. Για πείτε μου, γιατί είναι πολύ βαρύς ο ουρανός. Μου λέει ο τριαντάφυλλος έξω, μου λέει φορτώνει ο ουρανός, θα βρέξει. Για πείτε μου, βρέχει κάπου στα γύρω, στο 6908-357-800 ή στο 2310-513-2311-82-1050. Δώστε μου λίγο τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν Θεσσαλονίκη και γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Βασιλή Σόλγας τίποτα. Γράφει ο Άγης. Γεια σου ρε Θωμά, ο Θωμάς λέει τίποτα, νέκρα. Τι νέκρα βρε, νέκρα. Θα βρέξει όμως, είναι δεδομένο. Νομίζω έτσι όπως είναι ο ουρανός βαρύς θα βρέξει.

στην Περιφερειακή έχουμε τα ίδια που είχαμε και νωρίτερα. Δεν αλλάζει κάτι, δεν άλλαξε κάτι. Προβλήματα προς τα δυτικά σε δύο σημεία. Προς τα ανατολικά, κάτω εκεί στο 424. Βλέπω όμως ότι έχουμε αρκετά αυτοκινητάκια σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

τον Ιταλό κάτω στο Αίγιο. Δεν βιάστηκα δημόσια με το θέμα. Διάβασα τις λεπτομέρειες. Φοβερός ο Ιταλός, ο οποίος έκανε την παλαβή. Σκότωσε μητέρα και γιο, τη σύντροφό του και το γιο της. Και το έπαιζα διάφορα. Κοιμόμουν, δεν πήρε χαμπάρι, λέει. Αλλά η αστυνομία γατώνια, η αστυνομική γατώνια. Δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο το μεταξύ μας να εξυγνίαστεί. Είχαν, λέει, καυγάδες για οικονομικές διαφορές. Για ένα οικόπεδο. Άκου να δεις, ένα οικόπεδο να είναι η αφορμή να γίνει φωνικό. Παλιά, στα δικά μας τα χρόνια, σκοτωνόμασταν για μια γυναίκα, για τα μάτια μιας γυναίκας, για εικόνα.

many ways. Ο Αλέξος Τσίπρας απάντησε σε αυτή την ατάκα που του ρίξε ο Μητσοτάκης. Λέει, ρε φίλε, σου παίρνουν μία το δίπλωμα γιατί δεν ξέρεις να οδηγάς. Σου παίρνουν δύο το δίπλωμα, δεν ξέρεις να οδηγάς. Σου παίρνουν τρεις φορές το δίπλωμα γιατί δεν ξέρεις να οδηγάς. Πάλι! Το είχε μάλλον μελετημένο. Δεν μπορεί να του βγει και αυτό με τον Μητσοτάκη χθες στη συνέντευξη του Χατζη Νικολάου. Ενοχλήθηκε ο Τσίπρας και λέει, μα λέει, αν κάποιος δεν μπορεί να οδηγεί ούτε πατίνει, είναι ο Μητσοτάκης. Άστα, άστα λέξη, άστα λέξη, άστα, κάνε καμιά κατάληψη. Ξέρετε, στα πρόσωπα αυτών των δύο πολιτικών μπορείς να δεις δύο διαφορετικές Ελλάδες. Δύο διαφορετικές Ελλάδες. Με τα καλά και τα ανάποδα. Ο καθένας βέβαια τα βλέπει τα καλά και τα ανάποδα μέσα από τη δική του οπτική. Δηλαδή από τη μία έχεις έναν καταληψία. Καταληψία ρε παιδί, ο οποίος ποτέ δεν ασχολήθηκε με σπουδές και με βιοπορισμό και με επάγγελμα κλπ. Ο οποίος από μικρό παιδάκι ήταν στα συνδικάτα, στα σωματεία και του δώσαν ένα κόμμα. Παπατζής μεγάλος, δηλαδή λαοπλάνος φοβερός, χαρισματικός βέβαια για το κομμάτι, για το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ξέρετε κάτι να σου πω, για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούω με πολύ μεγάλη ευκολία, λένε είναι χαρισματικός, επικοινωνιακός κλπ. Είναι, ο Αλέξης Τσίπρας τα έχει αυτά. Αλλά για εμάς που φάγαμε την παραμύθα όταν ήμασταν 20 χρόνων από τον Ανδρέα, τι να μας πει και ο Αλέξης. Δοκιμάσαμε, ξέρουμε πως είναι, άρα δεν μπορεί να μας κοροϊδέψει. Έρχομαι στο προηγούμενο. Έχεις από τη μία έναν τύπο ο οποίος μια ζωή καταλήψεις, φτώ, ντεμέκ, έτσι, αλλιώς. Οργή, θυμός, επανάσταση, Κολομβία, Βενεζουέλα. Και από την άλλη έχεις έναν κλασικό αστό, ο οποίος μεγάλωσε σε ένα αστικό περιβάλλον, από νωρίς κράτησε αποστάσεις από τον πατέρα του, σπούδασε, έχει μάθει 15.000 γλώσσες, έχει έναν τρόπο να επικοινωνεί με ηγέτες με σοβαρότητα, να μπορεί να τους καταλαβαίνει και να τον καταλαβαίνουν. Και η Ελλάδα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε αυτό το δίπολο ως χώρα. Βέβαια δεν επιλέγει η χώρα, επιλέγουν οι πολίτες της χώρας. Και εκεί είναι το κλειδί για την προοπτική μιας χώρας. Πώς σκέφτονται οι πολίτες αυτής. Το επαναλαμβάνω. Εγώ δεν ανήκα στην κατηγορία του Μητσοτάκη όταν ήμουν νέος, έτσι. Άτακτο παιδί μου και εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια, το έχω πάρα πολλές φορές. Προσυδέαζα στον Τσίπρα περισσότερο με τη συμπεριφορά μου στα αμφιθέατρα. Αλλά δούλεψα στη ζωή μου και συνεχίζω να δουλεύω. Αυτός από τις καταλήψεις, στο κόμμα, από το κόμμα, πρόεδρος από πρόεδρος, πρωθυπουργός. Δεν έκανε κάτι άλλο στη ζωή του, αυτό έκανε. Είναι ωραίος παπατζής. Δεν είναι κακό να είσαι παπατζής, παπατζής αυτός που είσαι τον παπά. Δεν έχει σχέση, δεν είναι ύβρις. Παπατζής, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι τον ταούλι και ο ζουρνάς. Και από την άλλη έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος επαναλαμβάνω διάβασε, έκανε, έβγαλε τα πτυχία του. Καλοταϊσμένος, καλομεγαλωμένος. Αλλά στο αποτέλεσμα έχεις αυτούς τους δύο πολιτικούς. Και λες τώρα για τη χώρα μου, ποιος θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμος. Το αφήνω στην κρίση σου. Αν και νομίζω, επειδή είχαν την ευκαιρία και οι δύο, δεν θέλει πολύ σκέψη.

Δηλαδή, ας το πω λίγο και ανάποδα τώρα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Άρα, παιδί μου, έχεις ένα γιο. Έχεις ένα γιο. Και σου λέγανε ότι είναι μονόδρομος. Θα γίνει ή σαν τον Τσίπρα ή σαν τον Μητσοτάκη. Το αφήνω στην κρίση σου. Ναι ρε, το αφήνω στην κρίση σου. Δεν θα σου πω εγώ, πες εσύ. Θα μπορούσα να βάλω και τον Ανδρουλάκη.

Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Πάω να απολαύσω 3-4 ποτηράκια φυσικό μεταλλικό νερό, διός τα χρειάζομαι, μου αρέσουν, εμπιστεύομαι το φυσικό μεταλλικό νερό, διός. Ενδεχομένως και αύριο το πρωί θα δω λίγο με τον Μπαρμπαγιάννη τι θα γίνει. Μπορεί να έρθω εγώ, κανονικά είναι εκείνος να έρθει, γιατί εγώ έρχομαι Κυριακές απόγευμα στην εκπομπή της επιστροφής πλέον. Αλλά μπορεί να του πω να ξεκουραστεί καμιά μερούλα. Νέο παιδί είναι, χρειάζεται ξεκούραση. Αν και έχει λόξα κι αυτό σαν και εμένα με το ραδιόφωνο.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
1: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου εγκαινιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά σήμερα το πρωί από τον Δήμαρχο της περιοχής Δημήτρη Ασλανίδη. Η καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης χτυπά και στο Μαξίμου, τόνισε ο κύριος Κέρτσου στην ομιλία του και ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις καθυστερήσεις έργων τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή τους. Το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι τόπος για να μονιάσουμε ξανά και να κοιτάξουμε το μέλλον. Είναι ένας λόγος για να μείνουμε στον τόπο μας, να τον ξανααγαπήσουμε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Επικρατείας. Σύσκεψη συγκαλεί τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Η εξασφάλιση ενός σταθερού συστήματος καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, που θα διασφαλίζει την άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επιφανειακής ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων φαινομένων του ευτροπισμού, αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη. Δέσμη 5 μέτρων πρώτης προτεραιότητας για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να καταθέσουν την άποψή τους για υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Η διαδικασία θα παραμείνει διαθέσιμη για τις επόμενες 15 ημέρες. Κλείνει τμήμα απόψε στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες της περιφερειακής όδου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον κόμβο της Πηλαίας, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Νίρνα μετέδωσε ότι η Τεχεράνη δεν θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να εμπλουτίζει ουράνιο στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνία συνάψη με τις ΗΠΑ. Οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αναμένεται να αρχίσουν μετά την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας, το οποίο σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ θα μπορούσε να υπογραφεί ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ο καιρός στον Status FM.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν μέτρη έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, η Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικής και στις Σέρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, ναι, ναι, ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
2: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Μαμά, βαριέμαι!
13: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva.
4: όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
15: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
16: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Καλησπέρα, Παρασκευή και 12.
1: Δεν σημαίνει κάτι αυτό, Παρασκευή και 12.
0: Γιατί σημαίνει
1: είσαι,
0: ότι
1: είσαι ικανός.
0: Άγιο είχαμε.
1: Άγιο είχαμε.
0: Θα μπορούσαμε να είναι Παρασκευή και 13. Δηλαδή,
1: εντάξει, θα μπορούσε να είναι και 25 Ιουλίου και να είμαστε σε άδεια. Τι να λέει τώρα αυτό.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, εγώ έχω στο μυαλό μου την άδεια. Τώρα και επειδή είναι Παρασκευή, ισχύει πάντα, και έρχεται Σαββατοκύριακο, ισχύει πάντα εκείνο το με δύο είναι καλύτερα, αλλά θα συμβιβαστώ και με τη μία για αυτήν
1: και
0: την
1: μέχρι
0: περίπτωση.
1: 11 είναι σχέση, αλλά θα μιλήσουμε για σχέσεις, για αυτοκίνητα.
0: Για αυτοκίνητα για... μιλάμε εδώ, είναι το καθημερινό εν κινήσει.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Ναι, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Έτσι. Και μια που ήρθε το ρεύμα, μπορούμε να συνεχίσουμε.
1: Το ρεύμα ήρθε διότι μιλούσαμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τον κύριο Χατζινόπουλο.
0: Ειδικό επιτόνιο.
1: Θα γίνει, θα τον κάνουμε. Θα γίνει. Θα τον κάνουμε. Ναι.
0: Οι παραδόσεις είναι δύσκολο να σβηστούν, ειδικά αν πρόκειται έτσι για ιστορικές μάρκες και ακόμη ειδικότερα αν είσαι Άγγλος. Και μπορεί να καταλήξουμε και μέχρι τα ανθρωποειδή ρομπότ εδώ στο καθημερινό εν κινήσει, στον στάτους 107 και 7.
1: Τώρα που είπες ανθρωποειδή ρομπότ, όλο και πιο συχνά τα ακούω. Από εταιρείες του χώρου να μου λένε οι άνθρωποι τους, α, έχουμε και αυτά τα ρομπότ να πούμε που μας έχουν βάλει. Ναι. Ποια ρομπότ ρε παιδιά.
0: Και ακόμη...
1: τέτοιο. Θα σου πω μετά.
0: Ακόμη
1: θα
0: και σου εγώ. Πω. Και εγώ. Σωτήρης Βουτσελάς, Τριαντάφυλλο Τσουρφάς, ο καιρός θα βρέξει, είπανε. Γι' αυτό είπαμε και εμείς έτσι μουσικά να το προλάβουμε.

0: Τυχεροί όσοι οδηγάνε έτσι υποβροχή, είτε μοιρατή είτε όχι.
1: Καλησπέρα λοιπόν, Τριαντάφυλλε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Κυκλοφοριακά τηρείται η παράδοση της Παρασκευής που θέλει αυξημένη κίνηση και στον περιφερειακό προς τα ανατολικά, ξεκινάει σχεδόν από τα Νταμάρια και θα σας πάει έτσι με αρκετή κίνηση μέχρι και τη διασταύρωση για Πεύκα. Προς τα δυτικά θα τη συναντήσετε από τη διασταύρωση του Πανοράματος και θα πρέπει να περάσετε και την Τριανδρία για να ηρεμήσει το πράγμα. Και βεβαίως και η πόλη μέσα, όπως κάθε Παρασκευή μεσημέρι η Τριαντάφυλλε, έχει αυτοκίνητα, έχει κόσμο, ναι. Το έχουμε πει εμάς, πάρα πολύ μας αρέσει η κίνηση. Σε πείσμα όλων τώρα... όσων θέλουν να διώξουν τα αυτοκίνητα από την πόλη, να την κάνουν πράσινη, οικολογική, φιλική προς το περιβάλλον, εμένα μου αρέσουν τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη.
2: Πάντως αυτό σου τέλει, επειδή είπες θέλουν να την κάνουν πράσινη, βέβαια εννοώντας γενικότερα σαν...
1: Πράσινη, φιλική προς το περιβάλλον, όχι πράσινη η Πασόκ.
2: Εκεί θα αυτό... γίνει έτσι κι
1: Ναι, πότε...
2: Καλά μπορούμε να διατηρήσουμε πότε... ένα επίπεδο σε μια γίνει... συζήτηση τελικά.
1: Σε αυτή τη ζωή μας θα το προλάβουμε ή ναι, σε καμιά άλλη.
2: Δεν νομίζεις ότι πρέπει κάποια στιγμή.
1: Αλίμονο να... και καλά. Ναι.
2: Για άλλη μια φορά να το πούμε, πολύ καλά, καλό το πράσινο, πολύ καλά τα δέντρα. Η πόλη είναι από τις χειρότερες πόλεις στην Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με χώρους πρασίνου. Αλλά για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά δεν φαίνονται οι σηματοδότες, τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Απλά πράγματα λένε.
1: Έτσι.
2: Και μιλάτε για έξυπνες πόλεις και αυτό και μην πω τίποτε. Έχετε ακόμη εκείνο το κομμάτι από την Τζιμισκή μέχρι τη Μητροπόλεως. Έχει 3 μήνες για τα 30 μέτρα να τελειώσει κάποια στιγμή.
1: Σιγά σιγά θα γίνει. Τα έργα πνοής,
2: αλλά ειδικά
1: στην πόλη δεν είναι εύκολα.
2: Βέβαια είναι. Ειδικά τα δέντρα, οι φυλλωσιές που κλείνουν ορατότητα προς σηματοδότες, τι περιμένουμε δηλαδή, να γίνει κανένα κακό, να τρέχουμε μετά ποιος φταίει? Γιατί κάθε φορά αυτό γίνεται.
1: Πάμε σε μουσική, διότι πάμε. Έχουμε και καινούριο Hilux, το Toyota, ένα από τα εμβληματικά μοντέλα της κατηγορίας των pick-up, αλλά και προτάσεις για μεταχειρισμένα και συλλεκτικά Audi RS3 έχουμε πολλά.

0: Καλησπέρα εδώ στο Δημήτρη στο Viber. Δημήτρη, αποφεύγω όλα αυτά τα προεκλογικά που λέει ο ρεμπραντιασμένος, ο άνθρωπος που έχει κάνει rebranding.
1: Α, ναι.
0: Αλλά λέει ακριβώς τα ίδια, μη σου πω χειρότερα, από ό,τι έλεγε πριν το rebranding ο Αλέξης Τσίπρας. Και άντε τότε ζούσε στις παρεστήσεις, ψευδεστήσεις, αυταπάτες και ό,τι άλλο. Τώρα που έρχεται και τα ξαναλέει, δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω εντελώς, Δημήτρη, γιατί έχω και πίεση. Και είναι ανεβασμένη ούτως ή άλλως. Σκέψου τώρα να τον δω και όλα τι θα...
1: Εγώ πάντως...
0: αποφεύγω, λίγο κάνει κακό στην υγεία μου.
1: Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση του, ναι, και το λέω πολύ σοβαρά και το λέω και ως πρόταση. Μου δεν θα γίνει, αλλά το λέω.
0: Δεν μπορούσες να είσαι στη θέση του. Πρέπει να είσαι μεγάλος πολιτικός απατεώνας για να είσαι στη θέση του.
1: Εάν θέλει να κάνει κάτι, δεν λέω τώρα για τις επερχόμενες εκλογές, αλλά... και λίγο μετά.
0: Την άνοιξη έχουμε εκλογές, δεν είναι, έρχονται.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, καλά.
1: Την
0: άνοιξη έρχομαι.
1: Ναι, καλά.
0: Φουτεράκι, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα φορέσουμε το φουτεράκι μας και θα πάμε να ψηφίσουμε.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε φουτεράκι να φορέσουμε. Ο διευθυντής εδώ λέει φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο.
0: Όχι, όχι, το φθινόπωρο στην Ελλάδα δεν φοράμε φουτεράκι. Είμαστε με κοντομά.
1: Ναι, βράζει το αίμα σας.
0: Καλά, το αίμα βράζει το σιάνος.
1: Ναι.
0: Είναι μαζί με την πίεση.
1: Λοιπόν,
0: η πίεση βράζει το αίμα.
1: Εγώ θα του έλεγα να παραδώσει το κίνημα, το κόμμα, όπως θέλεις.
0: Ποιο κόμμα να πάρει.
1: Στην... άσε με να τελειώσω.
0: Μα τώρα το έφτιαξε, τι να το παραδώσει. Ακόμα δεν το...
1: άσε με
0: εγγένεια να... δεν έχει κάνει.
1: Ωραία. Το διατυπώνω διαφορετικά.
0: Α, έτσι,
1: την
0: μπράβο.
1: Αρχηγία του κόμματος. Να την παραχωρήσει στην κοπελιά που του κάνει...
0: στην Κουφο Νικολάκου,
1: ναι,
0: σε αυτήν.
1: Ναι.
0: Σε αυτή που είπε ότι θα φορολογήσουμε τις τράπεζες και τους εφοπλιστές, που την είχε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο ίδρυμά του. Για την ίδια λέμε.
1: Από τον ίδιο θα πάει πολύ καλύτερα.
0: Μα αυτή...
1: ναι, ναι.
0: Γραμμή από τον ίδιο παίρνει.
1: Από...
0: δεν λέει κάτι δικαίωμα.
1: Όχι. Έχει μία εκφορά λόγου εντελώς διαφορετική.
0: Βέβαια, αλίμονο.
1: Και πιασάρικη.
0: Ναι, ναι. Επειδή είναι όμορφη παρουσία, δεν σημαίνει.

0: ναι. Να αγοράσει μεταχειρισμένο.
1: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστω, αλλά έχει προϋποθέσεις.
0: Άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει από σήμερα στο Stock Center ένα μπαζάρ μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Από σήμερα 12 του μήνα μέχρι και τη Δευτέρα 22 του μήνα. Ναι. Ένα μπαζάρ λοιπόν καλοκαιρινό από το Stock Center μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Δεκαήμερο,
0: ναι. Το οποίο έχει όλα τα ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς, με όφελος 30 φίλε που φτάνει μέχρι και τα 3.000 ευρώ. Με χρηματοδοτικά, με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα, με επαγγελματική εξυπηρέτηση από τους ανθρώπους του Stock Center και βεβαίως με την εγγύηση που δίνει το Stock Center στα μεταχειρισμένα του αυτοκίνητα. Όλα αυτά στο 1ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στη Θέρμη και στη Μαρίνου Αντίπα 10 στην Πηλαία, βεβαίως εδώ στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επειδή ξέρω ότι το βρώμικο μυαλό σου δεν μπορεί να, να πάει πουθενά αλλού, να το διευκρινίσω.
1: Είναι γιατί, σκέφτεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Ναι.
0: Για τις δύο που θα ήθελα για το Σαββατοκύριακο, αλλά συμβιβάζομαι και με τη μία, αναφέρομαι στις εκδόσεις του Audi RS3.
1: Α, ναι, σωστά, ξέχασα ότι μας θα εκπομπεί αυτοκίνητο.
0: Είδες.
1: Μερικές φορές ξέρεις, ναι, ξεφεύγω.
0: Δεν αρχίζω να βλέπω φλιτζάνι σιγά σιγά.
1: Δεν είναι
0: απλές
1: εκδόσεις RS3. Γιορτάζει η Audi τριαντάφυλλα τα 50 χρόνια του πεντακύλιδου κινητήρα.
0: Και θυμήθηκα τότε, Σωτήρη, που λέγαμε, ρε παιδιά, τετρακύλιντρο. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά πάμε εξακύλιντρο, οκτακύλιντρο με ζυγούς αριθμούς. Τι πεντακύλιδρος είναι αυτός που...
1: Και έχει δημιουργήσει μια σειρά RS3 Competition Limited. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένης έκδοσης και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Με τον εμβληματικό 2.500 κυβικών TFSI, ο πεντακύλιντρος, σε πολύ ιδιαίτερα χρώματα... και το πράσινο και το λευκό είναι πραγματικά ιδιαίτερα χρώματα, με πολύ χαρακτηριστικές αισθητικές επεμβάσεις για να δείχνει την διαφορά
0: μόνο,
1: του
0: και τεχνολογικές και εκεί είναι το
1: έτσι. Και βεβαίως από τα λίγα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν, δύο θα έρθουν και στη χώρα μας.
0: Ένα από κάθε έκδοση.
1: Ναι, αν και εφόσον θέλετε, μπορείτε, σας ενδιαφέρει, ίσως και να
0: το
1: προλάβετε. Φαντάζω,
0: θα έχεις ένα, το μοναδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ισχύει. Και όντως θα είναι μοναδικό.
0: Δεν θα υπάρχει άλλο.
1: Είναι ωραίο πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα.

0: Ξεχωριστό βέβαια είναι και το ολοκένουργιο Jeep Compass, το γνωστό μας Compass, στη νέα του γενιά πια, η οποία γενιά είναι διαθέσιμη ως υβριδική, ως plug-in υβριδική, αλλά και 100% ηλεκτρική, η οποία φτάνει και μάλιστα τα 650 χιλιόμετρα σε αυτονομία. Στην ηλεκτρική της έκδοση τριαντάφυλλε υπάρχει και ως τετρακίνητο με το γνωστό σύστημα Select Terrain της Jeep, προκειμένου πραγματικά να σας πάει παντού εκτός δρόμου. Όλα αυτά
1: για... Τι Jeep θα ήταν άλλωστε.
0: Έτσι, όλα αυτά για το ολοκένουργιο Jeep Compass με τιμή η οποία ξεκινάει από 36.190 ευρώ, με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιά ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τριζινιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Ελαιογή. Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

σαν σήμερα, στα 1965, οι Beatles χρίζονται υπότες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Λίγους μήνες αργότερα, ο Τζον Λένον επιστρέφει το τίτλο στη Βασίλισσα, διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

0: Για το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκινήσει εδώ στον Στάτους 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και όλοι εσείς στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και βεβαίως τα μήνυματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: και σου έλεγε για τις παραδόσεις οι οποίες δύσκολα ξεπερνιούνται, ίσως ποτέ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι Άγγλοι έχουν γυρίσει και αγοράζουν πια ηλεκτρικά, αμιγώς ηλεκτρικά.
1: Σε τι ποσοστό έχουν γυρίσει? Θέλω ποσοστό.
0: Μιλάνε λίγο πριν το διπλασιασμό. Δηλαδή,
1: αν είσαι στο 1 και πας στο 2% είναι, ναι, διπλασιασμός.
0: Ναι.
1: Αν είσαι στο 25 και πας στο 50% επίσης είναι διπλασιασμός, αλλά διαφορετικός.
0: Ναι. Παρόλα αυτά, η αύξηση της αγοράς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
1: πηγαίνει
0: πολύ καλά και δεν είναι μόνο στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σχεδόν στη μισή Ευρώπη.
1: Και βέβαια, παραπάνω, όταν ξεκίνησε η ηλεκτροκίνηση, όλοι εσείς οι απανταχού λάτρεις της ηλεκτροκίνησης λέγατε ότι το 2026-2027 θα είναι στο 60%. Και τώρα ξαφνικά καταφέρνει ή δεν καταφέρνει να φτάσει στο 20 και λέτε, α, ηλεκτροκίνηση έχει εκτοξευθεί, έχει τέτοιο.
0: Ναι. Σαν ιστορία θυμάσαι το περίφημο Βασταρόμελ?
1: Όχι.
0: Α, δεν το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Έτσι δικαιολογείται.
1: Ναι.
0: Ας πάει λίγο ακόμη αυτό με τα καύσιμα και θα σου πω ότι
1: δεν πάει,
0: θα γίνει μετά.
1: Δεν πάει, αφού το είπε ο πρόεδρος.
0: 31η φορά.
1: Ο άλλος ο πρόεδρος, ο του εξωτερικού.
0: Ναι. Ο καταλάθος.
1: Ο πλανητάρχης. Ναι, όχι, την Παρασκευή. Την Κυριακή υπογράφει, ναι, τη Δευτέρα το βαρέλι, ναι, το πετρέλαιο, 75 δολάρια.
0: 31η φορά.
1: Και στην Αντλία 1,75. 1,70 η βενζίνη.
0: Και πολύ λες.
1: Είδες τις Παρασκευές, δηλαδή, να πούμε, αυτή η αισιοδοξία, ναι, που, ναι, με πιάνει τα καλοκαίρια.
0: Εσένα μόνο και τον άλλον, την άλλη μεριά.
1: Τον πλανητάρχη.
0: Καλά.
1: Ίδιο αισιόδοξοι, λοιπόν, είμαστε. Απλώς αυτό τα βάφει. Εγώ τα μένα πέφτω.
0: Έτσι. Παρ' όλα αυτά, τα αμιγώς ηλεκτρικά έχουν μεγάλη αύξηση πωλήσεων. Τρεις μάρκες.
1: Τρεις.
0: Στην πρώτη τριάδα. BYD, Omoda, MG.
1: Και έχει το ενδιαφέρον του τριαντάφυλλε, διότι η BYD έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών, ενώ η MG δεν έχει τόσο μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών. Βέβαια υπάρχουν και μοντέλα
0: και
1: που κυκλοφορούν στην Ευρώπη, της MG, τα οποία δεν έρχονται στην Ελλάδα. Αμιγώς ηλεκτρικά. Αλλά ναι, άμα δεν είναι η MG εκεί στις πρώτες θέσεις, κανονικά πρώτη, πού θα είναι?
0: Πρώτη. Και λέω, ο Άγγλος ακόμη, μετά τόσα χρόνια και μετά όλες αυτές τις αλλαγές, ακούει MG
1: και καλά κάνει. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι, γεια σας.
1: Χαμηλώστε αν θέλετε λίγο το ραδιόφωνο σας για να σας ακούμε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Θα ήθελα να σχολιάσω για αυτό που είπατε για την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκη. Μ' ακούτε?
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. Κάθε μέρα κατεβαίνω από το Ρεόκαστρο στη δουλειά μου και βλέπω την είσοδο από την αερογέφυρα μέχρι το Δημαρχείο της Σταυροπόλεως. Είναι ένα στεναχωριές. Έχω πάει και σε άλλες μικρές πόλεις. Η είσοδη είναι ευπρεπέστατη. Τα χόρτα έχουν φτάσει 1,5 μέτρο. Από τα 5 με 6 διαζώματα, τα 2 μόνο είναι φτιαγμένα, τα άλλα έχουν αφήσει τελείως. Και ρώτησα εκεί τον δήμαρχο και μου λέει, υπεύθυνη είναι η περιφέρεια. Και εγώ ερωτώ, μια ολόκληρη περιφέρεια της Μακεδονίας δεν μπορεί να βάλει ένα συνεργείο εκεί να το φτιάχνει? Είσοδο είναι, και μιλάμε για τη δεύτερη πόλη της Ελλάδος. Δεν μιλάω για μικρές πόλεις, που άμα πάτε σε μικρές πόλεις βλέπετε πολύ καλύτερα. Αυτό ήθελα να πω, αν ακούει κάποιος κάτι να κάνει.
1: Να είστε καλά, και να είστε, δεν είναι καλά, η μόνη είσοδος της πόλης που είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Αυτή, να είστε αυτή καλά. Η πόλη από εισόδους είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει κάποιος για να υποδεχθεί καλεσμένους.

0: πρόεδρος Honda Motor.
1: Ναι.
0: Και ανώτατος στέλεχος, επειδή είπες δεν είναι από μία εταιρεία μόνο, είναι από πολλές για το ανθρωποειδή, λέω.
1: Ναι, μπράβο, για τα ρομπότ.
0: Ότι είναι από αρκετές άλλες εταιρείες. Ανώτατο στέλεχος της Αλάντης. Προβλέπουν για το 2030 τα ανθρωποειδή να φτάσουν στο 70% στην παραγωγή αυτοκινήτου.
1: Τεράστιο ποσοστό σε πολύ άμεσο μέλλον. Το 2030 είναι αύριο.
0: 30.
1: Ναι, ναι, αύριο.
0: Και μάλιστα ο πρόεδρος της Honda θέτει και το πρόβλημα των θέσεων εργασίας πια.
1: Ναι, προφανώς.
0: Το οποίο θα είναι τρομακτικά μεγάλο.
1: Προφανώς.
0: Διότι χωρίζει τα ανθρωποειδή ρομπότ που είναι κάτι καινούριο, όσο για τα ρομπότ που τα λέμε ρομπότ, που υπάρχουν ήδη σήμερα, όχι σήμερα, εδώ και 40 χρόνια, και βοηθούν στην συναρμολόγηση των αυτοκινήτων, με την τεχνητή νοημοσύνη θα αναβαθμιστούν. Δεν είναι ότι...
1: Και θα κάνουν πολύ περισσότερες εργασίες.
0: Μπράβο.
1: Σε σχέση με αυτές που, μπράβο, κάνουν σήμερα.
0: Δεν θα πεταχτούν, δεν, ναι, θεωρούνται, ναι, παλιά ή τι είναι αυτό.
1: Ισχύει. Και πολλές από τις κινέζικες μάρκες που έχουν έρθει στη χώρα μας, τριαντάφυλλε, πολλές, αρκετές από τις κινέζικες μάρκες, φέρνουν πια και ρομπότ. Εμπορεύονται ρομπότ. Μιλούσα με δύο ανθρώπους εταιριών. Που τους πήρα να τους ρωτήσω για αυτοκίνητο, για, και μου λένε, ναι, αλλά έχουμε και αυτά τα ρομπότ που φέρνουμε τώρα και τρέχουμε και με αυτά, τα πηγαίνουμε από εδώ, από εκεί. Λέω, τι εννοείς φέρνετε ρομπότ? Κάνουμε, λέει, εισαγωγή ρομπότ για διάφορες δουλειές και πηγαίνουμε, λέει, σε διάφορες εκδηλώσεις όπου κάνουμε την παρουσίαση. Τον ρομπότ πια, λέω, μην τυχόν και φέρει σε παρουσίαση αυτοκίνητου ρομπότ να μας κάνεις παρουσίαση, θα το χ. Θα είναι μεγάλο και εμφατικό. Μια που αναφέρθηκε στη Honda, είχαμε πει ότι τον Ιούνιο θα φέρει την ανανεωμένη γκάμα των CR-V, ZR-V,
0: ναι,
1: Civic και παρουσίαση Prelude. Δυστυχώς οι παραγωγές δεν επιτρέπουν αυτό να γίνει το Σεπτέμβριο, οπότε πάει... Να γίνει τον Ιούνιο, συγγνώμη. Οπότε αυτό πάει το Σεπτέμβριο. Η παρουσίαση των ανανεωμένων CR-V, ZR-V, Civic και βεβαίως το ολοκένουργιο Prelude, συν την έκπληξη που μάλλον μιλάμε για ένα εξελιγμένο υβριδικό σύστημα, για την οποία μας είχε μιλήσει εδώ ο κύριος Στέφας,
0: ναι,
1: από την ελληνική εισαγωγική εταιρεία. Όλα αυτά λοιπόν πάνε για Σεπτέμβριο.
0: Άρα για Παρίσι.
1: Για Σεπτέμβριο στη χώρα μας να τα δούμε. Στο Παρίσι θα είναι σίγουρα. Είναι δεδομένο ότι θα είναι. Στη χώρα μας
0: προφανώς,
1: θα έρθουν, θα γίνει και η παρουσίαση, θα τα οδηγήσουμε το Σεπτέμβριο.

0: Το καλοκαίρι, εκτός από την αισιοδοξία που με χαρακτηρίζει, με πιάνει και μια διαστροφή να οδηγώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Καλό, δεν σε άφησε και ποτέ.
0: Ναι, απλώς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο έντονο. Με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται και η διαστροφή για να οδηγώ ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ένα από αυτά που θέλω να οδηγήσω 30 φίλοι είναι το Αρίγια. Της Nissan.
1: Το Αρίγια.
0: Πολύ ξεχωριστό σχεδιαστικά, πολύ ασυνήθιστο. Προφανώς αμυγός ηλεκτρικό, ναι, όπως σας είπαμε, με μια σχεδίαση η οποία ξεχωρίζει, είναι διαφορετική. Μπορείτε κι εσείς βέβαια να πάτε να το δείτε και να το οδηγήσετε αν θέλετε στην Nissan Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Αυτό που συζητήσαμε και χθες για την φορολογική επιβάρυνση των χρηστών των plug-in υβριδικών αυτοκινήτων, όπου οι εκπομπές ρήπων είναι πάνω από 50 γραμμάρια. Το είπαμε και χθες τριαντάφυλλο, το λέμε και σήμερα. Το σκέφτονται, το ξανασκέφτονται στην κυβέρνηση. Είναι δεδομένο ότι δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή όποιος έχει ήδη ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν θα φορολογηθεί, αν ισχύσει, το ξαναλέω, το καινούριο σύστημα με τους ρήπους. Όπως φαίνεται θα πάει σίγουρα για αρχή του 27, αν ισχύσει, τρίτη φορά που το λέω. Άρα όποιος έχει παραγγείλει και ένα τέτοιο αυτοκίνητο και θα το παραλάβει μέσα στο 2026, επίσης δεν έχει να ανησυχεί για κάτι. Αλλά όπως είπαμε επίσης χθες, κάτι μου λέει ότι θα το πάρουν πίσω ή θα βρουν έναν τρόπο, τέλος πάντων, λίγο να αμβλύνουν το λάθος που πάνε να κάνουν.
1: Δηλαδή να κόψουν, να μειώσουν το φόρο, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Άμα θέλει ο κύριος Πιερακάκης μια θέση ειδικού συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών με 17.500 καθαρά το μήνα, εδώ είμαι.
1: Καλά, βγάλτε το φουτεράκι εσύ σιγά σιγά. Ας το έχετε.
0: Μέχρι την άνοιξη θα έχουμε αλλάξει. Θα έχει αλλάξει η μόδα. Θα έχει αλλάξει κολεξιόν. Θα έχουμε άλλα φουτεράκια.
1: Βαθιά ακούγεσαι.
0: Έχω βαθιά ακούγεται, γιατί είναι η βελόδηλη φωνή μου.

0: Τι πήγες πριν και σε διέκοψα?
1: Όχι, για όσους έτσι θα μας πούνε τώρα γιατί διασκευές και όλα αυτά, δεν είναι διασκευή αυτό τώρα. David Bowie, Mick Jagger, χορέψε στο δρόμο και είναι και μια καλή πρόταση, Παρασκευή απόγευμα.

0: Όλο καινούριο Hilux από την Toyota.
1: Ναι.
0: Ένα εμβληματικό μοντέλο στην κατηγορία των pick-up. Άλλωστε, πώς έχουν μείνει πια. Είναι το Ranger της Ford.
1: Και παλιά που είχαμε και περισσότερα, πάντα το Hilux είχε.
0: Σε συνεργασία με τη Ford, η Volkswagen βγάζει το Amarok.
1: Ναι.
0: Στηρίζεται στο Ranger, το Amarok. Μηχανικά είναι σχεδόν ίδια απολύτως. Η Isuzu που βγάζει το D-Max και η Toyota με το Hilux.
1: Ναι, απλώς και μπαίνουν τώρα. Μπήκε και η GM, μπαίνουν.
0: Και θα επανέλθει το Navara.
1: Το Navara,
0: έτσι.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Α, εκεί κι αν...
0: Μία Toyota η οποία για πρώτη φορά θα το έχει διαθέσιμο το Hilux και ως αμιγός ηλεκτρικό.
1: Εδώ τώρα...
0: Το έχουμε πει, πολύ δύσκολο εκεί και ειδικά με μία μπαταρία μόλις 59,2 κιλοβατόρες. Δεν ξέρω τι πάει να κάνει η Toyota.
1: Πάει να κρατήσει χαμηλότερα την τιμή, Σωτήρη.
0: Με 60 κιλοβατόρες σε pick-up, να του βάλεις έναν τόνο πάνω.
1: Πάει να κρατήσει την τιμή χαμηλότερα για να μην μειώσει το κόστος από τα ηλεκτρονικά. Να μην σου πει ότι αυτό δεν το έχω.
0: Δεν το
1: γιατί
0: ακούω.
1: Γιατί εκεί φτάσαμε.
0: Δεν το ακούω, δεν βρίσκω καμία λογική σε αυτό.
1: Βέβαια,
0: με 60 κιλοβατόρες σε pick-up δεν πας πουθενά. Εντελώς. Βεβαίως θα υπάρχει και πετρελοκινητήρας 2,8 λίτρων, 2.800 κυβικά, 48 βολτός. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι διαφορετικά να μην έχει πετρελοκινητήρα. Πολλές αλλαγές και εξωτερικά και στο εσωτερικό. Θυμίζει και Land Cruiser, ίσως κάθε υπερβολή, αλλά θυμίζει Land Cruiser το εσωτερικό του. Πολύ άμεσα θα το δούμε και στη χώρα μας.

Και η Volvo, η οποία μετά την ανανέωση του XC90, μετά την ανανέωση του XC60 και τη διατήρηση βεβαίως στην γκάμα της, έρχεται και η σειρά για ανανέωση στο XC40. Μια Volvo η οποία είχε στραφεί προς την ηλεκτροκίνηση, είδε ότι δεν βγαίνει το έργο με μια αμιγώς ηλεκτρική γκάμα, ανανέωσε το 90, ανανέωσε το 60. Τώρα ήρθε η σειρά να ανανεώσει και το 40 και βεβαίως να διατηρήσει τις μικροϊβριδικές αλλά και τις plug-in υβριδικές εκδόσεις στη γκάμα της. Υπάρχει και το αμιγώς ηλεκτρικό, το EC40, αλλά πρέπει να έχεις και υβριδικές θερμικές εκδόσεις, διότι διαφορετικά δεν γίνεται.

0: για όσους με ρωτάνε αν αυτό το χρώμα στο Ioniq 5 που οδηγώ είναι βάψιμο ή αν είναι κάποια ζελατίνα που βάζουν μετά την πώληση, είναι βάψιμο. Είναι εργοστασιακό,
1: είναι
0: ένα
1: χρώμα.
0: Ματ, μαύρο, γκρι, ωραίο. Δεν είμαι πολύ των ματ χρωμάτων, αλλά στο Ioniq 5 το συγκεκριμένο είναι η αλήθεια πως το αγριεύει πολύ.
1: Πάντως είναι και αρκετοί οι οποίοι ντύνουν το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, μπαίνει από πάνω ζελατίνα, δεν χρειάζεται να το βάψεις.
1: Και μάλιστα σε κάποιες εταιρείες γίνεται και πολύ καλή,
0: πολύ καλή δουλειά.
1: Πραγματικά.
0: Και προστατεύει και κάνει και τέτοιο. Το συγκεκριμένο είναι εργοστασιακά βαμμένο.

0: Τη Δευτέρα θα συζητήσουμε λίγο για Jeep Adventure αναλυτικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Να δούμε τι πώς.
1: Και μου άρεσε, ωραίο.
0: Γιατί. Ναι, τι να μην σου αρέσει.
1: Ωραίο, ρε,
0: ωραίο, ωραίο. Και εκτός δρόμου πηγαίνει, ήταν η τετρακίνητη έκδοση. Θα τα πούμε
1: ωραίο
0: αναλυτικά τη Δευτέρα. Την Κυριακή εκπομπή επιστροφής από τις ναι, 5 μέχρι βεβαίως και τις 11. Θα σας κρατήσει συντροφιά εδώ στάτους 107 και 7.
1: Θα είναι και ο Παουκτσής στο πάνελ.
0: Παπιδάκης.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σκάει Πιερία και Χαλκιδική από τους 93 στον FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: Συνηθίζουμε Παρασκευές να κλείνουμε με μια μπαλάντα, αυτή τη φορά Rolling Stones. Θα τα πούμε την Δευτέρα και λίγο μετά τις 4 από το Συστήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμελιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 26χρονο οδηγό αυτοκινήτου που συνελήφθη καθώς παραβίασε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο οδηγός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς να έχει άδεια οδήγησης και για μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Επιπλέον, του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα. Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος. Προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ώρες χρήστες σε Instagram, Facebook και Messenger. Αυτήν την ώρα πολλοί χρήστες βλέπουν τις οθόνες τους ότι υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης στις σελίδες τους, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς τους. Παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Άκη Κέρτσου εγκαινιάστηκε σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά από τον Δήμαρχο της περιοχής Δημήτρη Ασλανίδη. Η καρδιά της Δυτικής Θεσσαλονίκης χτυπά και στο Μαξίμου, τόνισε ο κύριος Κέρτσου στην ομιλία του και ζήτησε συγγνώμη από τους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης για τις καθυστερήσεις έργων τα προηγούμενα χρόνια. Το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι ο τόπος για να μονιάσουμε ξανά και να κοιτάξουμε το μέλλον. Είναι ένας λόγος για να μείνουμε στον τόπο μας, να τον ξανααγαπήσουμε, ανέφερε ο Υπουργός Επικρατείας. Σύσκεψη συγκαλεί τη Δευτέρα ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Η εξασφάλιση ενός σταθερού συστήματος καθαρισμού του θερμαϊκού κόλπου καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, που θα διασφαλίζει την άμεση και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της επιφανειακής ρύπανσης των θαλάσσιων υδάτων, καθώς και των επαναλαμβανόμενων φαινομένων του ευτροφισμού, αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη. Κλείνει απόψε στις 11 και για 48 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον κόμβο της Πηλαίας, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος. Την έντονη δυσαρέσκειά της για τις εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις πτήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος κατά το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου, εξέφρασε η Sky Express, στρέφοντας τα βέλη της κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το πρόβλημα προκλήθηκε από τον έλεγχο στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης που αποφάσισε να διενεργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας ενημερώσει τους φορείς μόλις μία ημέρα πριν.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικής και στις Σέρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 24 και στα Γρεβενά στους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
9: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
10: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχεις Σκόντα για όλους.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
15: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
20: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή.

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός το FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

0: Τόση ώρα και τους δύο τους παρακαλάω, τους λέω γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί δεν μου εξηγεί, δεν έχουμε κοινό, δεν έχουμε Chrome, λέει, δεν έχουμε τι άλλο, δεν έχουμε κοινό, δεν έχουμε. Πέστε μου, δεν έχουμε ίντερνετ. Να το καταλάβει και αυτός που έχει άσπρα μαλλιά. Για να μου το παίξετε ότι ξέρετε πιο πολλά. Ξέρετε το καινούριο τραγούδι της Δανάη. Πάντα, άμα το ξέρεις. Δεν ξέρεις. Το καινούριο τραγούδι του Σκιουράκη. Εδώ σας θέλετε. Τώρα, να πούμε κάνετε το ξύπνιο.
1: Ποιο είναι?
0: Το καινούριο τραγούδι του Σκιουράκη, δεν το ξέρω ούτε εγώ. Ήμασταν στο λεωφορείο, πολύ νέοι παιδάκια και συζητούσαμε και ναι τόσα τα και συζητούσαμε και δύο κοπελίτσες λέει ο Σκιουράκης έβγαλε καινούριο τραγούδι, λέω πάνω το παίξω ο μάγκας εγώ στο Λεοντή, ακούω την άλλη λέει και η Δανάη έβγαλε τραγούδι, ω λέω Λεοντής έχω δύο στα δύο σήμερα, δεν την γλιτώνεις, 3-3.
2: Όχι δεν θα πεθάνω, δεν μπορώ να βασανίζομαι,
0: σου τορκίζομαι,
2: θα περνάω καλά.
0: Όπως είπαν και οι προηγούμενες, η κίνηση της Παρασκευής, έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Όσοι φεύγετε για Χαλκιδική, καλά να περάσετε τριήμερο, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Εμείς την Κυριακή έχουμε εκπομπή στις 10 το πρωί, εσείς να περάσετε καλά εκεί που θα πάτε στην Χαλκιδική. Στο 424 τα συνηθισμένα, προς Ανατολάς γίνεται ένας χαμός στον περιφερειακό, εσωτερική περιφερειακή χαμός γίνεται, στην παραλιακή χαμός γίνεται, οπότε για περισσότερο χαμούλι και τέτοια και όλα αυτά θα μας τα πει με λεπτομέρειες ο Λεοντής Μαχαιράς. Είχα ετοιμάσει να σας βάλω πολλά. Αν μέχρι να τελειώσει η εκπομπή στις 7 εγώ θα ακούσετε και βιντεάκι. Ωστόσο να σας πω καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Υπόσχομαι να περάσετε καλά. Πες τα ρε Μάρκο, πες τα ρε μεγάλο.
2: Δεν γουστάρω σε ψεύτικες αγάπες να καρίζομαι.
0: Δεν λέει άλλο που θα περνάω καλά. Άντε ρε, πες ένα θα περνάω καλά από τώρα που είπα καλά. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστός και Απόστολος, μία πάνω μία κάτω. Αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει και τα λένε Απόστολα Βδελά. Απέναντί του, τον έχω σήμερα. Το σημείωσα για να μην το ξεχάσω. Ο χαρισματικός τιτουλάριος Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Άντε κυρία Δήμητρα, και αύξηση διπλασιάστηκε ο μισθός του. Βέβαια. Του τιτουλάριου, όχι του Λεοντή. Δημοσιογραφική κάλυψη από τον άλλον χαρισματικό δημοσιογράφο Γαβριήλ Χατζινόπουλο. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 6, 64 μερούλες για να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πιο μπροστά από εμάς είναι μόνο η χρωμοδομία.

Κάποιος είπε παράτα μας. Κάποιος άκουσα εγώ. Κάποιος είπε παράτα μας. Για τα βελάς ήταν. Κάποιος είπε παράτα μας. Δεν είναι κανένα. Βαριακού. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Μπα τίποτε. Έχεις Ονούφριο. Ούτε εγώ. Χρόνια πολλά στην Ονούφρια. Και παγκόσμια ημέρα παιδικής εργασίας. Καλά. Ήτανε στο λεωφορείο ένα κοριτσάκι. Θα ήταν 15-16. Εντάξει, να ήταν και αυτά. Από ό,τι άκουσα, δεν μιλούσαν και σιγά. Εντάξει, ναι. Πήγαινε στην Καλλικράτεια να δουλέψει. Πήγαινε στην Καλλικράτεια να δουλέψει. Μάλιστα. 1955 με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών, τότε ήταν ο Καραμαλής ο Εθνάρχης, τέλος τα τραμ στην Αθήνα, έρχονται τα τρόλε, είπε. 1987, χάρη στον τον Γκάλι, τον οποίο πρέπει όλοι οι μπασκετμπολίστες στην Ελλάδα, όλοι οι μπασκετμπολίστες στην Ελλάδα, όλοι οι παράγοντες του μπάσκετ, να τον έχουν δίπλα στην Παναγίτσα εκεί πέρα, φωτογραφία, και το πρωί που κάνουν την προσευχή τους, αν την κάνουν, να λένε «Σε ευχαριστούμε, Άγιε Γκάλι». Λοιπόν, με 30 πόντους του Γκάλι, κερδίσαμε την Γιουγκοσλαβία 81-77 και πήγαμε στον τελικό του... της Ευρωλίγκα, όχι Ευρωλίγκα, Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ, το πέρα. Το 1994 σας σήμερα είχαμε ευρωεκλογές. Το ΠΑΣΟΚ 37,6% και διηγώντας τα ανακλές. Νέα Δημοκρατία 32,6%. Πολιτική Άνοιξη 8,6%. Τότε ο Σαμαράς πήρε 8,6% στη χαλαρή στις χαλαρές ευρωεκλογές και τώρα άμα θα κάνει κόμμα περιμένει να πάρει παραπάνω από 8,6%. Ο στόχος του είναι ένα 3%, ίσως να κάνει τη ζημιά, την εκδίκησή του θέλει, αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Το κουκού 6,2 όπως και ο συνασπισμός. 1996 σαν σήμερα, η φέτα, το κασεράκι και πολλά είδη γραβιέρας γίνονται από την, αναγνωρίζονται μάλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα pop. 2004 σαν σήμερα, ήταν Σάββατο, τη θυμάμαι τη μέρα. Ελλάδα-Πορτογαλία 2-1. Καραγκούνη στο 7, ο Μπασινά στο 51 με πέναλτι, έβαλε και ένα στο 93 ο Κλαψιάρης ο Ρονάλντο. Εκεί ήταν η αρχή του θριάμβου. Ναι, ήταν η διοργανώτρια η Πορτογαλία. Μετά τους περιποιηθήκαμε και αργότερα, έτσι για να τους έχουμε. Γεννήθηκαν το 1910 Μαρίκα Κρεβατά. Τη χάσαμε το Σεπτέμβριο του 94, δεν έχω ίντερνετ. Μαρίκα Κρεβατά, ξέρετε, εκείνη που έπεσε έτσι πεθερά και τον έβριζε τον άλλον συνέχεια. Αχαήρευτε που τον έβγε. 1913 σαν σήμερα Ντίνος Ηλιόπουλος, τον χάσαμε το 2001 τον Ιούνιο. Βάζω τα σπίρτα, βάζει τα τσιγάρα. Ο Γιάννης Βολιατζής που σήμερα είναι 99 ετών, ζωή να έχει, γερός δυνατός να είναι. Το 1927 σαν σήμερα Γιάννης Βολιατζής. Ο Μικές ξαναπαντρεύεται. 1954 σαν σήμερα ο Χρήστος Εμβολιάδης. Από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε, στον Πανιόνιο κατέληξε, δεν θυμάμαι να πήγε σε άλλη μεγάλη ομάδα, σίγουρα δεν πήγε. Αλλά έχω την εντύπωση είναι γεννημένος στον ασπρόμαυρο σταυρό, Θόδωρε, μπράβο. 1973 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τάκης Φίσας, Πανιόνιο, Παναθηναϊκό, Μπενφίκα και στη Χάρτη νομίζω πήγε. Χάσαμε το θείο 2016 την Γεωργία Αποστόλου, την ηθοποιό. Το 2017 Παπανίκα. Και την Παπανίκα την χάσαμε. Παπανίκα. Δεκαετία του 70. Σαν έβγαζε τα μπουτάκια έξω. Πολλοί κόσμος έλειωνε. Και το 2023 χάσαμε τον οδηγό μας. Χάσαμε τον αρχηγό μας. Χάσαμε τη σημαία μας. Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Μπούγκα μπούγκα. Δώσε.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή ποίημα. Είναι γροθιά στο 23 10 513.000 23 11 821050 Βαϊπεράκι 6908 357 800. Στέλνεις μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ, να στα όμορφα μάτια. Κυρίως το τι συμβαίνει στους δρόμους, για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. 6908 357 800. Δεν γράφεις μηνύμα εσύ που ο άλλος ή άλλοι. Για τηλεφωνάκι 2310-513-2000 2311-821-050. Και αν δεν σου φτάνει τα τρία, έχω άλλα δύο, 6945-15-55-38. Και μηνυματάκι αν θέλεις μέσω του φατσο... Α, φατσοβιβλίο δεν μπορεί να στείλει τώρα. Απόστολος Αβδελάς είναι, αλλά... Άντε βρε, έτσι να το έχετε, με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Σας είχα πολλά βιντεάκια σήμερα, έτσι για να μπορέσω να σας κάνω να γελάσετε. Θα κάνω κάθε, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να περάσουμε καλά το δίωρο. Δεν ξέρω πώς περάσατε χθες. Ποιο μάτσα έχουμε σήμερα, είπε ο Γαβρίλ αθλητικό. Γαβρίλ, ποιο μάτσα έχουμε σήμερα, ποια μάτσα έχουμε σήμερα. 10 η ώρα, ποιο έχουμε. Πάντως χτες Μεξικό, Νότιος Αφρική, απορώ πως η Νότιος Αφρική πήγε στον τελικό. Εγώ δεν κατάλαβα, αυτή η ομάδα όλοι θα περάσουν από πάνω της, δεν το συζητάμε. Το Μεξικό πήγε έτσι συντηρητικά, φαινόταν ότι θα γίνει 1-2-0, γιατί μιλάμε για πολλά παιχνίδια. Και έχουν σκοπό να φτάσουν πολύ ψηλά, οπότε εδώ που τα λέμε έπρεπε να κάνουν και λίγο κράτη. 104 παιχνίδια είναι τώρα, πόσα θα παίξει το Μεξικό δεν ξέρω, αλλά έχουν σκοπό να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά από τις προηγούμενες φορές που έγινε στη χώρα τους το παγκόσμιο κύπελο. Δεν παρουσίασαν και τίποτα το αξιόλογο, αλλά πρεμιέρα είναι, πολλά παιχνίδια υπάρχουν, εντάξει, υπάρχουν δικαιολογίες. Νωρίς είναι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα.

0: συνέχεια. Να πατήσω συνέχεια. Πάτσε. Πρόσεξε, εσύ δεν με κάνεις μετά ό,τι θα μου κάνεις, εντάξει. Α, φτάσαμε κωδικό πρόσβασης. Σιγά μην θυμάμαι τον κωδικό πρόσβασης εγώ. Μου είπες να μην πατήσω τίποτα, εντάξει. Μην με το άλλαξεις μετά. Το τραγούδι του Σκιουράκη το ξέρεις, δεν καινούργιο.
1: Απλά πρέπει να θυμηθείς να βάλουμε κωδικό.
0: Α, δεν έχω.
1: Τι δεν είναι.
0: Δεν θυμάμαι κωδικό.
1: Πώς θα μπούμε.
0: Α, δεν θα μπει μόνο του. Κωδικό μου λέει ή το τηλέφωνο. Από πάνω λέει το τηλέφωνο και από κάτω λέει κωδικό. Εγώ δεν θυμάμαι κωδικό. Πού να το θυμάμαι. Κάπου τον είχα γραμμένο στη Βουλή. Και δεν θα μπορέσω να μπω ποτέ. Αλλαγή δεν μπορώ να κάνω. Α, μην με κάνεις έτσι το χεράκι. Θα μείνω εδώ μέχρι που να με το συνδέσεις. Πρόσεξε. Α, δεν θέλω το χεράκι. Λοιπόν, η φιλιά η Χαραλαμπίδο. Οπα, γεια σου φιλιό μου. Έμαθες και το βαϊπεράκι. Πρώτα έστελες μόνο στο προσωπικό. Α, επειδή δεν μπορείς στο προσωπικό, φαντάζομαι. Τι γυναίκα είναι αυτή. Ψιμ πουλίμ για βρήμ. Για να με στείλει οπωσδήποτε. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Στο βαϊπεράκι μου. Όπως και η Ελένη, καλησπέρα. Στο Νάτο το παιδί μου, Νάτο, αποστόλη μου. Καλησπέρα, Λεωδί. Καλησπέρα, Γαφρίλα. Όμορφο απόγευμα Παρασκευής να έχουμε παρούσα στην παρέα Ελενίτσα από τη συνεφιασμένη Νάπολη. Σας έχω και έρευνες, σας έχω και... Έχω. Αυτά μπορούν να στείλουν, βαϊπεράκια μπορούν να στείλουν. Βαϊπεράκια μπορείτε, 6908-357-800.

0: Τα νυχτερινά τα έχω, τα αυτά ξημερώματα και τέτοια. Άμα δεν σας πιάνει ο ύπνος, άμα ροχαλίζει η γυναίκα σας, έχω. Μην γελάσετε, είναι σοβαρή εκπομπή. 12. 5 η ώρα, αυτό το είδαμε, ρε. 5 η ώρα, Νότια Κορέα, Τσεχία. 2-1 είναι αυτό. Λοιπόν, 13 στις 4. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Δεν θα πάει, λέει ο Τραμπολίνο. Ενώ ο Παραγουανός είναι ήδη εκεί στην Καλιφόρνια. Θα το δω το ματσάκι. Τραμπολίνο θα το πάρω ύπνος. Και 4 η ώρα. Ναι.
1: Το γέλιο σου λείπει. Τώρα που να σε και δεν θυμάσαι.
0: Στις 14 όμως, στις 14 στη μία τα μεσάνυχτα έχει Βραζιλία Μαρόκο. Ωραίο ματσάκι, Βραζιλία Μαρόκο, ωραίο ματσάκι.
1: Στα όνειρά μου να βάλεις φτερά και όλα να είναι σαν
0: 15 στις 2 τα μεσάνυχτα έχει ακτή Εκουαδόρ και στις 5 Σουηδία Τινησία. 14 και IT Σκωτία. Σιγά μην ξυνεί. 16 του μηνός θα δούμε τον Δόνη, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Καλό. Καλό. Στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία και αυτό να δούμε το Ιράν. Τι είδα.
1: Μια μέρα στο άδειο μου σπίτι. Άλλη μια.
0: Θα σε ενημερώνω, μη στενοχωριέστε εδώ με εγώ και
1: εσάς.
0: Όταν όμως δεν σας ακούει, δεν παίρνω μηνυματάκι, κολλάω. Δεν ξέρω γιατί.

0: κλείσουν.
1: Πάντως χθες ο πρωθυπουργός μας είπε η Ευρώπη θα το πάρει το Μουντιάλ. Το αρχίσαμε να λέμε Ευρώπη για το παγκόσμιο κύπελο, μέχρι τώρα λέγαμε χώρες, τώρα Ηπείρους. Ναι, η Ευρώπη είπε. Και μην γελάτε ο Γρουσούζης και τέτοια και λοιπά, γιατί και για τον Ολυμπιακό είπε θα πάρει την Ευρωλίγκα και τσουπ πήρε την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός. Και μετά έκανε έτσι, πώς κάνουν για να ξετινάξουν την ατυχία που πάνε οι ποδοσφαιριστές και οι βασκευοί. Έκανε έτσι ο Μητσοτάκης και τα πέταξε όλα από πάνω του. Πάω για διαλυματάκι, το πρώτο για σήμερα. Ένα μικρό πακέτο διαφημίσεων. Έχουμε γύρω

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αντιψάς, στην κατάψυξη.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco's Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
10: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
10: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
8: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες?
12: Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
13: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
15: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Γκούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: κλείθηκε ένα... το Messenger, βρε. Εδώ είμαστε. Κουνημένοι και λυγιστοί. Και ήθελα, βρε Ελενίτσα, να πω σήμερα την είδηση για, το, για τα ραντεβού στο ΕΣΥ που γίνεται χαμός. Αλλά τώρα θα το φτιάξω, λέω, ντύς. Ευτυχώς εγώ και αυτό το παιδί εδώ. Ο Τραμπολίνο χθες, δύο ώρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, τα πήρε, λέει, αυτό το νησί. Εγώ πώς το Τραγκ, πώς το έλεγαν το νησί αυτό. Στα μάτια σου κοιτάζω. Τα πήρε, λέει, εγώ το νησί αυτό θα το ισοπεδώσω, θα το κάνω, θα το ράνω. Ναι, έλεγε, έλεγε, έλεγε, του λέει ένας ταυτί, άστα τώρα αυτά που ξέρεις, σε λίγο αρχίζει το Μουντιάλ. Γιατί δεν μου το λέτε, ρε παιδιά? Πολύ σε λατρεύω, το ξέρεις. Γιατί δεν μου το λέτε, ρε παιδιά, ότι σε λίγο αρχίζει η μπάλα? Μόλις τον είπανε σταυτί και ξεκινάει η μπάλα, και χειρία, τελείωσε, λέει. Συμφωνία, κάναμε συμφωνία με το Ιράν. Εντάξει, εγώ όσα site άνοιξα, το Ιράν δεν μιλάει για συμφωνία. Αυτός λέει, κάνει συμφωνία, δεν δε θα το συμπεδώσω. Ναι, δεν θα το συμπεδώσω αυτό το νησί. Τελείωσε. Εντάξει, από το πρωί τα πετρέλαια χθες πηγαίνανε πάνω, πηγαίνανε κάτω, πηγαίνανε δεξιά, πηγαίνανε αριστερά. Άστα να πάνε. Μόλις τον είπανε, ξεκινάει η μπάλα. Τι είναι αυτά που λες τώρα, είμαστε για πολέμους και τέτοια χαζά? Εδώ ξεκινάει παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Εντάξει, λέει, ξεκινήστε από τώρα, μπύρα, πίτσα και μπαλίτσα. Εντάξει, ναι, ξεκινήσαμε. Το μόνο που δεν μας είπε, γιατί είναι καλός άνθρωπος ο Τραμπολίνο, είναι καλό παιδί. Ναι, μην τον βλέπετε έτσι. Ναι, είναι καλός άνθρωπος. Το μόνο που δεν μας είπε, κάντε λίγο ησυχία. Καταλάβετε όλα τα. Και κάτι να πω, επειδή μου τον έκανε πολλά πλάνα τον πρόεδρο της FIFA εχθές. Αυτό που δεν αφήσαν το σωμαλό τον διαιτητή να μπει μέσα στην Αμερική για να διευθύνει, ενώ έφτασε μέχρι, εκεί, μέχρι το Μαϊάμι ο άνθρωπος, ο Ιφαντίνο θα το πληρώσει. Γιατί, γιατί έχω την αίσθηση, έχω την αίσθηση ότι αργότερα θα πάει ποδοσφαιριστής να μπει κάπου και πει το κράτος, εσύ δεν μπαίνεις. Η άλλη αποστολή μπαίνει, εσύ δεν μπαίνεις. Θα το δείτε αυτό. Και εγώ κερνάω ό,τι θέλετε. Κουνήθηκε το Messenger. Κουνηθείτε όλοι μαζί. Ό,τι αγαπώ μου το παίρνεις εσύ. Τι παγκαλώ, θα τα αντέξω. Γεια σου, ρε Χριστίνα Μαμέα, την αγάπη μου. Τη Σουλάρα, την Έφη, την Παλτζή. Έλα να έρχονται. Και τον Απόστολο τον Καρελά, τον καπετάνι μου στην ασπρόμαυρη μηχανιώνα. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε απέ.
1: Γεια σου, Αποστόλη, γεια. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γόρι μου.
1: Ο Στέλιος είμαι.
0: Γεια σου, Στελάρα.
1: Καλά είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, ό,τι πεις.
1: Μπράβο τα γόρι μου. Λοιπόν, ήμουνα δρομολόγιο κάτω Αγρίνιο και Πύργο Ηλίας.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή επιστρέφω.
0: Ναι.
1: Μετά την Άρτα, επειδή μας ακούει όλη η Ηφίλιο, οπότε ναι, έχουμε δικαίωμα να δώσουμε ενημέρωση,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για όλη την Ηφίλιο.
0: Ναι.
1: Μετά την Άρτα, μέχρι και λίγο πριν τα Γιάννενα, σε ένα χωριό Τέροβο,
0: ναι,
1: υπάρχει ισχυρή χαλαζόπτωση και πλημμυρισμένη Ιωνία οδός.
0: Ξαναπέστην
1: τώρα ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι. Στέριο, σε παρακαλώ, ξαναπες την τοποθεσία, σε παρακαλώ.
1: Είναι με κατεύθυνση προς Γιάννενα από Πάτρα,
0: ναι,
1: στην Ιωνία οδό, ναι, λίγο μετά την Άρτα. Το κακό ξεκινάει από τη Φιλιππιάδα μέχρι και το Τέροβο που περάσαμε τώρα. Έχει ισχυρή χαλαζόπτωση, έχει πάρα πολλούς κεραυνούς και η Ιωνία οδό σε εκείνο το σημείο είναι πλημμυρισμένη.
0: Μάλιστα.
1: Να φανταστείς για τα... Για περίπου 15-20 χιλιόμετρα μας πήγαινε συνοδεία μπροστά ένα αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι με αλάρμ, όλοι με φώτα, ταχύτητα 30-25 εκεί γύρω. Στο φορτηγό επάνω στη Λαμαρίνα, ελπίζω να καταλαβαίνεις τι γινόταν.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι μεγάλο το χαλάζι, δηλαδή άμα... Τώρα βέβαια μου είπες πάτε με 30-30.
1: Κεράσει. Και πηγαίναμε σιγά σιγά στο στέλ κερασιού. Πηγαίναμε σιγά σιγά για τον λόγο ότι φοβηθήκαμε και για τα παπρίσματα.
0: Σωστά. Ναι, γι' αυτό ήθελα να πω να μην τρέχουν, εφόσον κεράσει θέλει και χαμηλές ταχύτητες γιατί το παπρίς...
1: Αλλά επάνω στη Λαμαρίνα γινόταν χαμός. Χαμός. Μόλις περάσαμε το Τέροβο και τα διόδια του Τερόβου πριν τα Γιάννενα, ένα περίεργο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορώ να σου πω ότι και προς τη μεριά των Ιωαννίνων βλέπω και ανοίγματα του καιρού. Mm-hmm. Πολλή αστυνομία, πολλά αυτοκίνητα της Ιωνίας οδού πάνε, έρχονται με τους φάρους ανοιχτούς. Πρέπει να ήταν κάποιο σύννεφο το οποίο έκατσε από πάνω από Φιλιππιάδα και Τέρωβο και μας δημιούργησε αυτό το πρόβλημα.
0: Προσοχή λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό δρόμο να έχετε μέχρι να φτάσετε.
1: Εγώ συγγνώμη, επειδή κατευθύνομαι προς Θεσσαλονίκη, για οτιδήποτε γίνει στο δρόμο, είτε Χρυσοβίτσα, είτε Τζουμέρκα, είτε Μέτσοβο, είτε Γρεβενά, Χιάτιστα, Κοστοριά, Κοζάν και αυτά, θα σε ενημερώσω από το λέω.
0: Ευχαριστούμε πολύ και μετά και στον Λεοντή, έτσι, συνεχώς.
1: Εννοείται, κάθε ενημέρωση που δίνω είναι πενταράκι, αυτό το ξέρει ο Λεοντής και μην σας κογελάει τώρα πίσω από τα ακουστικά του.
0: Τα έχουμε βγάλει αυτά ήδη, στο τραπέζι είναι.
1: VR.
0: Ναι, επειδή, επειδή εδώ άρχισε. Ναι, επειδή άρχισε να ψυχαλεί.
1: Ένα είναι από τη Ρέβολ και ο άλλο είναι από την Αλφα Μπάνκ.
0: Επειδή άρχισε, επειδή άρχισε να ψυχαλίζει εδώ, μόλι σταματήσει, πάμε στο ATM και στα στέλνουμε. Μην στεναχωριέσαι.
1: Σωραίος, μ' αρέσει.
0: Έτσι την αγάπη μου.

0: Κώστας Σικιώτης, έχουμε τον ίδιο πόνο. Καλησπέρα στο τρίο του ΟΠΑ. Ο ΟΠΑ, ξέρετε, είναι το κόμμα εδώ αυτής της εκπομπής. Όμιλος Παλαβών Ανθρώπων. Απόστολε, πλησιάζουν οι μέρες και η ομάδα πάει για προετοιμασία και δεν ξέρουμε τον προπονητή. Έχουμε βέβαια προπονητή, τον έχουμε, τον Λουτσέσκου. Ξέρω, 32 Αυγούστου θα είναι όλα καλά. Πάντα έτσι βγαίνει. Γι' αυτό πάω και σε. Η Μελίνα του. Γαβρίλ, η Μελίνα του. Καλησπέρα στον υπέροχο σταθμό και στον πιο υπέροχο άνθρωπο που έχετε έξω. Έχετε έξω βρέχει και τσιμισκή είναι φουλ στην κίνηση. Σας λατρεύω. Και εμείς σε λατρεύουμε, Μελίνα. Ευχαριστούμε πολύ και η Τσιμισκή γεμάτη, όπως ενημερώνει η Μελίνα. Και σας έχω, μου ήρθε ερώτηση κόλαφος. Μιλάμε για ερώτηση που τσακίζει κόκαλα. Σας είπα χθες ή προχθές ήτανε για την τεράστια ερώτηση που έκανε ο Πιπίλας. Ο Πιπίλας έκανε μια ερώτηση για την τσάντα. Ναι, και είναι και εποχή τώρα με τις τσάντες, καταλάβατε. Για την τσάντα που είναι βαριά. Η σχολική τσάντα, η ζωήτσα ασχολείται με σοβαρά θέματα. Τώρα πήγα, έκανε ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτηση που τσακίζει κόκαλα. Σε παρακαλώ, Στέλιο, σιγά σιγά 30-32, γιατί αυτήν την ερώτηση μόνο ένα ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να τη σκεφτεί. Μια ερώτηση την οποία έχουν αγγίξει χιλιάδες, αλλά κανένας δεν τόλμησε να την κάνει επίκαιρη μέσα στη Βουλή. Και το ενδιαφέρον είναι ποιοι την υπογράφουν. Ο Παπάς, ο Γιαννούλης, η Δούρου, ο Μουμουλάκης, ο Μπάρκας, η Νοτοπούλου, ο Ξανθόπουλος και ο Παναγιωτόπουλος. Δηλαδή... μισή-μισή. Τρεις του Πολάκη και οι υπόλοιποι του Σοκράτη.
1: Όταν σε σκέφτομαι γελάω, φωνώ. Η μοναξιά μου με στα μάτια κοιτώ. Σε φαντάζομαι.
0: Ακούστε τώρα τι ερώτηση. Η εποχή είναι τώρα. Ναι. Τι ερώτηση έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, εδώ μπαίνει ο κόσμος και το εδίον κτενίζεται. Λοιπόν, ερώτηση έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την παιδική παχυσαρκία. Πιο επίκαιρη δεν υπάρχει. Πιο επίκαιρη πεθαίνεις. Από το 0,6 το βλέπω να γίνεται πολύ σύντομα 0,001. Όπως του Βελόπουλου. Και εκεί πάει και ο Βελόπουλος, ο οποίος είδατε τι έκανε ο Κολοτούμπας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που βρίσκεται μέσα στη Βουλή. Είδατε τι έκανε. Για το Predator λέει να έρθει στη Βουλή μόνο ο Ισραηλινός, λέει, να καταδέσει. Ο Δημητριάδης να μην έρθει. Μόλις του στείλανε την εφορία και τον ψάχνει, άρχισε να διώχνει όλους τους φοριακούς. Θα καταργήσει την ΑΔΕ, θα καταργήσει το ένα. Και τώρα λέει και το άλλο. Όχι, λέει ο Δημητριάδης να μην έρθει. Τι δουλειά έχει ο Δημητριάδης. Μόνο ο Ισραηλινός να έρθει. Κολοτούμπας, αυτό να πάτε να ψηφίσετε. Γνήσιο παιδί. Επίσης έχω μία πληροφορία. Τώρα άμα παίρνεις στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ αυτή την εποχή τηλέφωνο στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο, λέει για Φάμελο πατήστε για Πολάκι πατήστε για Δούρου πατήστε 3, για Παπά 4. Για Λιμά περιμένετε σαπατήσεις. Για τα Λιμά περιμένετε σαπατήσεις τηλεφωνικά.

0: Τσιτσίπας έστειλε mail, τα γραφεία του είναι δίπλα-δίπλα, έστειλε mail στον Σοκράτη και του λέει του Σοκράτη του Φάμελο να μας πεις αμέσως και γρήγορα μάλιστα τι συμφωνία έχεις κάνει με τον Αλέξη. Ο Αλέξης ρωτάς άμα θέλει να ρώτε και τον Αλέξη.
1: Η αγάπη ένα τρένο που το χάσαμε.
0: Μπρόξε.
1: Και ένα αστείο που ποτέ μας δεν γελάσαμε.
0: Την ώρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο και μετά λέγαμε ότι ο Αλέξης κάνει κολοτούμπες. Ο Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία πριν συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας. Αν ισχύουν τα όσα λέει ο Τραμπ, τότε το Ιράν θα έπρεπε να είναι ήδη πάρκινγκ. Δώσε την καλησπέρα μου στην Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο. Γεια σου Στελάρα μου. Ο Στελάρας ζητάει με τα φώτα νησταγμένα και βαριά. Σωραίος μου γραφεί.

Ο Θάνος ο Παπασοντρίου, αυτό δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω ρε Θάνο. 1958 σαν σήμερα ο Χριστάρας ο Παπασοντρίου, τον έστειλα το είχε μήνυμα, είπα να τον πάρω και τηλέφωνο, αλλά Παπασοντρίου για να τον βρει στο τηλέφωνο, γιορτάζει σήμερα τα αγόρι μας. Γερός δυνατός να είσαι Χριστάρα και καλές δουλειές.

Είχαμε Στέλιο στο ΠΑΟΚ, Στέλιο Ποζατζίδη. Α, ναι, ο Στέλιος ο Ποζατζίδης. Αυτός είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που συνελήφθη ως εγκέφαλος κυκλώματος ναρκωτικών στην Αθήνα. Μάλιστα. Μου στέλνει, ποιος μου το στέλνει αυτό, ποιος μου το στέλνει, ο Μπάμπης ο Λεοντιάδης. ΠΑΟΚΑΡΑ. Γεια σου Αποστόλη Κερατίδη, την αγάπη μου. Μήπως ξέρεις που μένει ο Ιορδανίδης. Να πάμε να μας κεράσει, όχι τίποτα άλλο. Την Μπεμπάρα, την αγάπη μου. Διαβάζω διάφορα για τη Μενδώνη τώρα που ξέσπασε και το θεματάκι με την πολυοδομία. Εκεί σας το έχω πει και το σταματάω εδώ. Έχω συλλέξει πολλά. Εάν θελήσουν να φτάσουν μέχρι την κορυφή, θα γίνει ο κακός χαμός. Όσο για τη Μενδώνη που διαβάζω, να το ξέρετε, η Μενδώνη, ακόμη και το κουκουέ να έρθει στην κυβέρνηση, ναι, να ξέρετε ότι η Μενδώνη θα είναι υπουργός πολιτισμού. Για τον Έμφυ, αυτόν τον διπλό που ήθελε να φέρει ο υπουργός εσωτερικών, το βάλαν στα σιτάρια, παιδιά, θα δούμε πότε θα βγει. Α, όπως επίσης είδα και η Νοτοπούλου για Πασόκ, η Νοτοπούλου, να σας πω, βλέπει τον Αλέξη Κελιώνη, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει προς τα εκεί. Και επίσης να σας πω και το εξής, ότι να σας θυμίσω μάλλον ότι η Νοτοπούλου ήταν το ανταυτού του Αλέξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο Υπουργείο.

0: εσύ τη ζωή.
1: Και μετά, και μια και μπλέξαμε με τα φλερ, να σας πω, ο Αυλονίτης από την Κέρκυρα, που είναι τώρα στη Ανεξάρτητος, έκανε μια κουβεντούλα με τη ζωή, αλλά δεν τα βρήκανε. Υπήρξε συμφωνία χαρακτήρων. Βέβαια, τώρα ποιος θα συμφωνήσει με τη ζωή, θα μου πεις, είναι γι' αυτό ένα θέμα. Αλλά συμφωνία χαρακτήρων, δεν έγινε ο γάμος, μείνανε στο φλερ. Καταλάβατε.

15 κιλά μπορώ να πάω, λέει ο Θόδωρος. Όχι, όχι, βγάλε, βγάλε. Πόσο είναι στο αεροδρόμιο, 16 είναι ή 19, πόσο είναι στο αεροδρόμιο, μέχρι 19. Αχ, δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι, στο σχολείο απ' έξω θα έχει αυτή τη ζυγαριά που έχουν στα αεροδρόμια, θα βάζει την τσάντα και ανάλογα θα φεύγεις. Δεν κατάλαβες αυτό, Θόδωρε. Την αγάπη μου στον Κώστα, πώς τον είπαμε, Κώστα, Κώστα, αυτό να λέει, τον Κώστα, ξέρεις και την, τη Χάιδο. Και τον Καλυβιώτη, Καλυβιώτη, ρίξε ένα βράκι και έρχομαι.

0: μάτια τους δεν είναι τόσο γρήγορα όσο τα χέρια τους.
1: Από παλιά σημαίνουν αυτά, μην νομίζετε είναι καινούρια. Από παλιά μας έχουν έτσι.

0: που μόλις πληροφορηθείς την τιμή του παραγγέλνεις μακαρονάδα.
1: Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ΕΟΚ Λέισον.
0: Χθες την εσπέραν εισήλθον ο δύσμυρος στη σούπερ μάρκετ και προς στιγμήν είχον την εντύπωση ότι ευρίσκομαι εις ιεροναών, διότι έβλεπον τους πελάτας να σπάζονται τα εμπορεύματα εις τας προθήκας και βλέποντες τας αναγραφωμένας εις αυτά τιμάς ανέκραζον σταυροκοπούμενη.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Καραϊσκάκη στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο έσπευσαν 5 οχήματα με 14 πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Ένα ακόμη βήμα προς την έναρξη του μεγάλου έργου ανάπλασης της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες, καθώς η διαδικασία του διαγωνισμού εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και την αποδοχή των αιτιολογήσεων που κλήθηκαν να καταθέσουν οι δύο οικονομικοί φορείς με τις χαμηλότερες προσφορές, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξετάσει και να εγκρίνει το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στη συνεδρίασή της την προσεχή Τετάρτη. Ποινή φυλάκισης 20 μηνών επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκη σε 26χρονο οδηγό αυτοκινήτου που συνελήφθη καθώς παραβίασε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο οδηγός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ και χωρίς να έχει άδεια οδήγησης και για τη μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού. Επιπλέον του επιβλήθηκε και χρηματική ποινή ύψους 2.000 ευρώ εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα. Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως και ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος. Κλείνει απόψε στις 11 και για 48 ώρες τμήμα του περιφερειακού της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον κόμβο της Πηλαίας, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Την έντονη δυσαρέσκειά της για τις εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στις πτήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος κατά το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου, εξέφρασε η Sky Express στρέφοντας τα βέλη της κατά της διοίκησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το πρόβλημα προκλήθηκε από τον έλεγχο στο σύστημα ενόργανης προσγείωσης που αποφάσισε να διενεργήσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, έχοντας ενημερώσει τους φορείς μόλις μία ημέρα πριν. Στη διεθνή επικαιρότητα, ραγδαίες είναι κυρίες και κύριοι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ιρανικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες από το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι Ιρανοί τονίζουν ότι δεν δίνουν τον έλεγχο του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι η μελλοντική διαχείριση της θαλάσσιας οδού θα επιληθεί ως περιφερειακό ζήτημα μέσω διαλόγου και κοινής λήψης αποφάσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 26, στο Κλικής και στις Σέρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: δεύτερο ημίχρονο αυτής εκπομπής ποίημα «Έλα Χριστέ και Απόστολε». Το Λίβαδο είναι εδώ, αθισμένο δυνατό, Απόστολος Αρδελάς, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλ Χατζινόπουλος, κίνηση από το Λεωτή. Όπου τον ευθυδίασα. Τσα.
1: Σιγά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στα 14 λεπτά μετά τις 6, με αρκετές καθυστερήσεις η περιφερειακή από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και τις Οικές, δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτη καταλεπορείστε, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ξεκίνημα μέχρι και το Ιπποκράτιο, η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής με αρκετά αυτοκίνητα και στις δύο κατευθύνσεις. Αρκετά προβλήματα έχουμε και στην Βασιλίσσης Όλγας μέχρι και την Καλλιδοπούλου. Χωρίς προβλήματα η Τσιμισκή, αρκετές καθυστερήσεις ωστόσο από την Πολυτεχνείου μέχρι και τα δικαστήρια σε εκείνη την περιοχή. Στην Μοναστηρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις μέχρι και την Εγνατία στο πέταλο της Αριστοτέλου, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στην εσωτερική περιφερειακή, στην παραλιακή από το One Salonica μέχρι και τον Λευκό Πύργο.
0: Μάλιστα, και στο Electrology, καιρός γρεβενά, βρέχει βροχές κατά τόπους. Ο Θόδωρος από τον Ασπρόμαυρο Σταυρό, ο μπράβος, είσαι άπεκτος, ευτυχώς δεν οδηγώ, αναφέρεται και αυτός, και πολλά μηνύματα έχω για το, για το χάρη κλίν που σας έβαλα. Θόδωρο, για γράψε μας Σταυρό, τι γίνεται από καιρό. Και η Μελίνα της αρέσει. Η Μελίνα μας έστειλε ένα τραγούδι του, πώς το λέω, που, με το τροχαίο, με το Παντελίδη, που λέει ότι είναι, πώς το λένε, ακυκλοφόρητο. Το ξέρεις? Δεν το ξέρεις? Το καινούριο του Σκιουράκη το ξέρεις? Το έχεις ακούσει? Της Δανάη το καινούριο. Βάλε να ακούσω Δανάη. Με σπρώχνει το όνομα.
2: Ο άντρας μέσα στο σπίτι είναι ο διάολος.
3: Πάτσε να γκρινιάζει.
4: Εκεί πάλι λόγω.
5: Τι να κάνω?
2: 20 χρόνια τίποτα δεν κάνει.
6: Να δράσεις όπως όλοι οι άντρες. Να βγει και λίγο έξω, να δει πως ζει ο κόσμος, να κουνηθεί. Τράβα σπίτι τώρα. Να κόψεις τα καρότα, να τσιγαρίσεις το κρεμμυδάκι.
5: Ξέρω, Ένια.
7: Δεν βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν τολμάει ούτε καν να μ' αντικρίσει?
2: Βράζει το γλυκό και πες μου γιατί ξυρίζεσαι.
5: Ξυρίζω.
7: Τι είναι αυτά που λέτε, καλέ? Εδώ είναι ανάγκη να κάνετε μια έρευνα.
2: Σπύρο, αγάπη μου.
7: Δεν υποψιάζουμε απλώς, είμαι βεβαία.
2: Πάει σαραμένη από το σου, βρε. Τόσο
7: μαχητικό ο κύριος Φλωράς.
2: Παλιάδρομαι,
7: βρε. Δείξω εγώ αυτήν, τώρα.
2: Τι να του δείξω?
5: Απόψε δείχνω και πολύ άλλο.
7: Γιατί εσείς φεύγετε στην ευτυχία σας και αφήνετε μένα στη δυστυχία μου.
8: Δεν πρόκειται ποτέ να δυστυχήσει μια κόρη Παπασταύρου.
7: Εμείς πηγαίναμε για γάμο και εσύ μας έφερες μπρικόλακα. Κάντε πρώτα μια έρευνα.
9: Α, εσύ είσαι καλή.

0: Ο Σάκης, να είσαι πάντα καλά, βρε Απόστολε, που μας διασκεδάζεις. Γέλασα πολύ, να είσαι καλά. Ο Στέλιος, τον ευχαριστώ πολύ και εγώ τον Στέλιο. Ο Κώστας, να είσαι καλά, Απόστολε, κλπ. Να είστε καλά. Και ο Χριστάς που μου γράφει για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, όπως και ο Γιάννης. Πολλά στενάχωρα φέτος για τον ΠΑΟΚ. Μάνα. Ο Θόδωρος γράφει στο Σταυρό, είναι συνεφιασμένη η Παρασκευή, έτοιμος για βροχή. Όσοι τριήμερο, καλά να περάσετε. Εμείς 10 η ώρα την Κυριακή εδώ θα είμαστε. Μέσα από την καρδιά μας. Δώσε! Ο Νικόλας Ζωίτσα στη Βουλή μέχρι στα 100, αρκεί να μείνει αντιπολίτευση. Α, το διασκεδάζει αυτός. Τη βρίσκει, να είσαι καλά. Άλλος με τόσες παρετήσεις και συλλήψεις σε λίγο θα χρειάζεται καθημερινή ενημέρωση. Ποιοι έμειναν σήμερα στη θέση τους αντί για ποιοι έφυγαν. Εδώ που τα λέμε. Δεν έχεις και άδικο. Όσο για τον Τσίπρα, εδώ διέλυσε ολόκληρη χώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κολούσε. Έλα το παιδί, ξέρει να διαλύει. Υποθέτω ότι και η διάλυση και η καταστροφή θεωρείται έργο του Τσίπρα. Ναι, βέβαια, δεν το συζητάω. Δεν τελείωσα με τις ερωτήσεις, Κόλαφος. Έχω και ερώτηση από το Κουκουέ. Τι ερώτηση έκανε το Κουκουέ? Έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την Πακισαρκή. Αυτά μας απασχολούν αυτή την εποχή. Το θυμήθηκε, ναι. Λοιπόν, όχι, εσύ είσαι μια χαρά παιδί. Ναι. Ο άλλος ρουφάει την κοιλιά του. Καλά δεν είναι, λέω ότι στυλάκι. Ο Γαβρίλο, σε παρακαλώ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, να είσαι ειδική. Από Ροδολίβος έρχονται, από... ναι, από Δημητρίτσι, Μητρούσι, Πετρίτσι, όλοι εκεί, ναι, ουρά, έξω από το σπίτι του, Κυριακή στην εκκλησία γεμίζει, οι κοπελίτσες να το δούνε. Δεν τα ξέρεις εσύ, εγώ, ας τα πω εγώ, μετά από κυρία Δέσποινα. Έκανε ερώτηση Κόλαφο και το Κουκουέ. Ναι, βέβαια, και το Κουκουέ, τι νομίζεις? Αυτά είναι που απασχολούν, βέβαια.
1: Τι είπε?
0: Το Κουκουέ τι ερώτηση έκανε επίκαιρη, να σου πω τώρα για να πέσει κάτω δηλαδή. Ναι, τσατίστηκε το Κουκουέ γιατί στη Νέα Πέραμο πήγε να περάσει ένα νεούλι, φανταράκι που μόλις κατάγει, και καθώς περνούσε κρατούσε και το ριζοσπάσι και του λένε το ριζοσπάσι τον αφήσει απ' έξω, και παρεξηγήθηκε, διαμαρτυρήθηκε και το Κουκουέ έκανε ερώτηση στη Βουλή. Γιατί τον αφήσετε περάσει το ριζοσπάσι μέσα στο κέντρο? Α! Προφανώς το Κουκουέ νομίζει ότι τα κέντρα εκπαίδευσης είναι ενημερωτικά ή είναι χώροι για να κάνουμε τι κάνουνε, προπαγάνδα. Καταλάβετε, ναι. Και τσατίστηκε το Κουκουέ και έκανε επίκαιρη ερώτηση και την υπογράφουν. Περίμενε, έχω και πει την υπογράφουν γιατί ξέρεις μου έρχονται. Την υπογράφουν ο Παφίλης, ο Θανάσης, ο Εκτσής, ο Καραθανασόπουλος, ο δυνατός, και ο Τσοκάνης. Ναι, αυτοί υπογράφουν την ερώτηση επίκαιρη κιόλα. Τώρα πρέπει ο υπουργός να πάει να απαντήσει γιατί δεν αφήσει τον ριζοσπάτι. Τώρα θα μου πεις, άμα αφήνουν τον ελεύθερο τύπο και δεν αφήνουν την καθημερινή. Και εντάξει, ένα δίκαιο τόπο. Αλλά κρατούσε ριζοσπάτι, τι να κάνουν. Διαμαρτυρήθηκε. Προφανώς θέλουν αυτοί που είναι του Κουκουέ, όταν μπαίνουν μέσα στο κέντρο εκπαίδευσης, να τους πηγαίνουν πρωινό με το χυμό τους, με το εσπρεσάκι τους, με την σοκολατίνα τους και τον ριζοσπάστη. Δεν γίνεται να πιει το καφέ το παιδί και να μην διαβάζει. Εγώ το κουνάω έτσι στη γυναίκα μου και να για πότε έρχεται και η πεθερά μου μαζί είναι. Αχ, τι θυμήθηκα, η πεθερά μου έρχεται την Κυριακή, παιδιά. Όλα μαζί, χαλαζόπτωση και πετέρα. Άστα να πάω. Έχω κι άλλα αποβουλή. Έχω κι άλλα αποβουλή που θα σας κάνει να γελάσετε πολύ. Έχω κι άλλα αποβουλή. Λοιπόν, εχθές, να σας εξηγήσω. Εχθές πλακωθήκανε ο Γιαννούλης, σιγά τώρα, ναι, με τον Παυλάρα, τον Μαρινάκη. Του λέει ο Παύλος, έχετε κάνει, του λέει ο Γιαννούλης, έχετε κάνει, λέει, την ΕΡΤ Βόρειο Κορέα. Του λέει ο Μαρινάκης, εμείς, εσείς όταν κυβερνούσατε κάνατε την ΕΡΤ Βόρεια Κορέα. Λέει ο Γιαννούλης, όχι, εσείς την κάνατε Βόρεια Κορέα. Λέει ο Παύλος, όχι, εσείς την κάνατε Βόρεια Κορέα. Ως τώρα δεν έχετε γελάσει, έτσι, τώρα δεν γελάσετε. Την ώρα που λέγανε ότι την κάνατε Βόρεια Κορέα, στα θεωρία ήταν αντιπροσωπεία της Νότιας Κορέας και παρακολουθούσε τη συζήτηση. τώρα γελάστε, ρε, άντε, ρε, έχω τζάμα, τα λέω. Μην κοιτάζετε σοβαρά. Δεν σας άρεσε. Γιατί δεν σας. Πολύ ωραίο είναι. Άντε να πάω σε άλλο. Για σας κάνω. Μιλάμε για διάλογο τώρα, κάτσε καλά. Πολιτικός. Πολιτικός διάλογος. Όχι πως είναι κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αλλά είναι ένας απλός πολιτικός. Είναι σύγκρουση πολιτική των προγραμμάτων που έχουν. Είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Τι να κυβερνήσει αυτός. Όταν σου παίρνουν τα τρία διπλώματα, πάνε καινούργιο αυτοκίνητο, δεν γίνεται. Απαντάει σήμερα η Κοντομιλιά. Άκου. Ο Πιντσοτάκης ούτε πατίνι μπορεί να αρχίσει. Αυτός είναι πολιτικός διάβολος. Δηλαδή, σαν να ακούς αυτό που το λένε, σαν να ακούς τον Εθνάρχη μαζί με τον Ανδρέα, τον Αβέροφ με τον Τρίτσι, τέτοια πράγματα. Μιλάμε για διάλογο, κάτσε καλά. Αυτό είναι μονομαχία τάκας για μένα.

0: Να διευκρινίσω ότι Κοντομιλιά λέω τον Τζίπρα στην Ελλάδα. Στη Γαλλία το Μανολάκη, τον εγγονό της Μπριτζίτ. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ. Έλα.
1: Λοιπόν, Απόστολε, έχουμε σοβαρό θέμα στην Γνατία Οδό.
0: Ναι.
1: Στο σταδιόδια Χρυσοβίτσας με κατεύθυνση προς το Μέτσοβο.
0: Χρυσοβίτσα με κατεύθυνση στο Μέτσοβο.
1: Ακριβώς μετά τα Γιάννενα, με κατεύθυνση προς το Μέτσοβο, συναντάμε τα διόδια της Χρυσοβίτσας.
0: Ναι.
1: Έχει φύγει μία νταλίκα από το δρόμο.
0: Αυτό τι
1: είναι κρεμασμένος ο τράκτορας έξω από την γέφυρα. Μας έχουν σταματήσει.
0: Όπα.
1: Τα διόδια. Είναι, προσπαθούν να επαναφέρουν την ταλίκα μέσα, αλλά...
0: Στέλιο, ξαναπες την τοποθεσία που ακριβώς έχει κρεμάσει η ταλίκα και πού είστε
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι ακριβώς 50 μέτρα πριν τα διόδια Μετσόβου,
0: ναι.
1: Πριν τα διόδια της Χρυσοβίτσας προς το Μέτσοβο.
0: Προς το Μέτσοβο.
1: Μετά τα Γιάννενα.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Προς Θεσσαλονίκη, έτσι. Εκείνο που πιάνουμε τις ανηφόρες.
1: Ναι, προς Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, μπράβο. Ναι. Προς Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Πού κρέμασε αυτός, ρε Στέλιο. Πού κρέμασε αυτό.
1: Έφυγε λόγω ληστηρότητας.
0: Ναι.
1: Εδώ ναι. Έβρεχε αρκετά πιο πριν.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος φαίνεται έχασε τον έλεγχο και έγινε ό,τι έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κλειστή. Θα σου στείλω τώρα και φωτογραφία στο Messenger σε σένα. Να δεις το σημείο. Είναι και κλειστή η Εγνατία Οδό. Δηλαδή
0: λογικό.
1: Δεν κυκλοφοράει τίποτα. Μας στέλνουν μέσα από κάτι χωριουδάκια, κάτι χωριούδια. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε. Δεν μπορούμε να περάσουμε μέσα τα χωριά. Είναι μεγάλος ο όγκος των φορτηγών.
0: Και
1: κάνουμε αναστροφή όλοι και θα περιμένουμε
0: και γρεβενά βρέχει. Και γρεβενά βρέχει πολύ, αλλά εκεί θα περάσετε απ' έξω όταν με το καλό ξεκολλήσετε από εκεί.
1: Γρεβενά, ό,τι και να γίνει, Απόστολε, πάνω στην Εγγραντία, πιστεύω θα έχουμε.

0: Μια χαρά είναι.
1: Έχουμε. Να νομίζετε.
0: Αγιάπε.
1: Νομίζετε.
0: Άπε, άπε.
1: Έχουμε και εδώ τα θέματά μας. Βασικά εμείς έχουμε κρύο αυτές τις μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Από ότι ξυπνάμε
0: κρύο.
1: 7-8 βαθμούς. Κρύο. Φοράω το κασκολάκι. Βροχή πάρα πολύ.
0: Παιδιά, εκδρομή στο Σάλτουρκ. 8. Τι να κάθομαστε εδώ να υδρώνουμε.
1: Έχουμε, αυτή τη στιγμή που βγαίνω έξω βρέχει και έχουμε 12 βαθμούς. Υγρασία 90%. Για άλλο θέμα πήρα. Επειδή ακούω για τις ταχύτητες και το ένα και το άλλο τώρα που έγινε πάλι με το παλικαράκι, το Λεβέντη, να σας πω τι ισχύει εδώ, όχι γιατί οδηγάω εδώ ή γιατί πίνω, γιατί έχω ένα συνάδελφο στη δουλειά, επαγγελματίας 22 χρόνια, του πήρανε το δίπλωμα. Δεν του το πήραν το δίπλωμα. Δεν έχει δικαίωμα να οδηγήσει για 5 χρόνια. Είναι 3-5 χρόνια. Δεν ξέρω πώς το υπολογίζουν.
0: Ναι.
1: Και για να ξαναοδηγήσει θα ξαναδώσει κατευθείαν, ξανά εξετάσεις.
0: Τι παράβαση έκανε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Ήπιε. Όχι ήταν στο γάμο, όχι ήταν η κόρη, όχι ήταν η εγγονή. Δεν καταλαβαίνω όταν θα περνάσουν τα παιδιά μου, βρέτη. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα και καλά κάνουνε.
0: Είχε πιει δηλαδή.
1: Το δίπλωμα εδώ. Ναι, ήταν σημαίνος με αλκοόλ. Δεν σου παίρνει το δίπλωμα, δεν σου βάζει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Το κατάσχει και δεν έχεις δικαίωμα να οδηγήσεις, να βγάλεις δίπλωμα 3-5 χρόνια ανάλογα τι παράπτωμα έχεις κάνει.
0: Εγώ με τον νόμο είμαι.
1: Κι εγώ.
0: Ναι. Κόκκινο, αμαία και αυτό είμαι με τον νόμο.
1: Ένας έκλεψε.
0: Mm-hmm.
1: Και ήταν συνεπιβάτης.
0: Mm-hmm.
1: 12 χρόνια του το πήρανε. 12 για κλοπή παρακαλώ. Του το πήρανε.
0: Έτσι λύνεται και το κυκλοφοριακό. Μια χαρά
1: είστε. Μα τι να το κάνω που πληρώνουνε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: 1, 2, 3, 5 και 20 χιλιάρικα θα τα βρουν κάπου, θα τα πληρώσουν.
0: Πολύ σωστά.
1: Ή να του κατάσχει το αυτοκίνητο.
0: Πολύ σωστά.
1: Okay.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.
0: Γεια σου.

Γαβρίλ, για ακόμη μια φορά συνονοήθηκα με τον Λεοντή. Με τα φώτα ανισταγμένα, με τον Τερζή, γιατί η εκτέλεση είναι πολύ καλά. Ό,τι πεις, Αποστολή. Σήμερα η Καναδά-Βοσνία. Άντε, Ζερεγοβίνα, το δούμε. Άντε. Και ξημερώματα είπα Παραγουάη. Σας το τώρα.

0: Ο Παναγιώτακη. Έλα, Παναγιώτη μου.
1: Έλα, Αποστολή.
0: Αυτό οι Ιταλίκε για σένα. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, βάλε ένα ποτιακό.
0: Α.
1: Και το αφιερώνω σε σένα.
0: Ναι.
1: Στο Λεωτή.
0: Α.
1: Στο Γαβρίλ. Στο Γαβρίλ. Και σε όλου όσοι ακούνε.
0: Έτσι, αγόρι μου. Την αγάπη μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Μια χαρά, μη σταυροδιώσει. Ναι, ναι. Φιλιά. Έγινε αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ.

Ευχαριστούμε τον Στέλιο τον Κυριακού. Μας έστειλε φωτογραφίες από την Ταλίγκα. Να είσαι καλά, κουράγιο, προσέξτε. Καλησπέρα Άρχοντα των FM. Να είσαι καλά, Βασίλη Καμίνη από την Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Ο Στάθης ο Παπαδόπουλος από την Ασπρόμαυρη Ξάνθη. Η Δέσποινη Τσακάλο από την Ασπρόμαυρη Θάσο. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Μάλιστα, ο Στάθης ο Παπαδόπουλος μου γράφει για τον νεοσύλλεκτο που ήθελε να περάσει μέσα το ριζοσπάστη. Μάλλον λέει ήταν ιδεολογικό όπλο και ήθελε να το περάσει.

0: Διαλυματάκι και επανέρχομαι.
1: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
6: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Στο παγκόσμιο κύπελο το νερό είναι είδος πολυτελείας. 6 ευρουλάκια έχει. 6, ψέματα είπα. 6 δολάρια. Η μπύρα 18 δολάρια. 14 το πρεσέλ, το κουλούρι, το γυαλιστερό για όσους το ξέρετε. Το ξέρεις το πρεσέλ εσύ? Ούτε εγώ τώρα το μάθα. Και 10 δολάρια το παγωτό. Πολύ ωραία. Και για να κοιμηθείτε το βράδυ, θα σου το πω τώρα, εντάξει, ο Καραμέρος σκέφτεται να παραιτηθεί ή να ανεξαρτοποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, το σκέφτεται, το σκέφτεται.

0: σου να είμαι. Εχθές είχαμε και δηλώσεις από... σε μια εκδήλωση ήταν, δεν θυμάμαι κιόλα. Ναι, εν πάση περιπτώσει σημασία έχει το τι είπε ο Τρυπίθαμος του Πασόκ. Αυτόν που λένε οι ειδικοί του θα μας πάρει στο λαιμό του και τέτοια. Η Γιαννακοπούλου σε μια... τηλεοπτική της εμφάνιση είπε: «Μας απασχολούν, λέει, μας απασχολούν οι δημοσκοπήσεις, λέει, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε το κέντρο στο Μητσοτάκη. Πάρτε το κέντρο, θα σας δώσουμε το ΜΕΙΤΕ, όχι τον, άλλο δεν το δίνουμε, το ΜΕΙΤΕ μπορούμε να σας δώσουμε, να κερδίσει το κέντρο, ναι, και τον, πώς θα λέγανε τον άλλο που είχαμε, Σικιώτη, πώς θα λέγανε, Μακαρά, πώς θα λέγανε, θα σας δώσουμε και αυτόν». Ο Γκάτσης ο Δημήτρης, ωραία, λέει, θα κοιμηθώ, άντε βρε αγόρι μου, γι' αυτό στο είπα και εγώ, για να κοιμηθείς. Καλησπέρα Κρυφοαριανάκη μου, επειδή είπα πολύ καλά για τον Γιάννη, το έβγαλε το συμπέρασμά του, σε αγαπώ πολύ. Λοιπόν, η Καραχλέ, έλα κλείσε να σε πάρω, εγώ μετά, πότε μετά, μετά το Μουντιάλ. Εγώ θα με κοντά σου, καρδιά μου. Καλό, καλό, καλό. Είπε θα βάλει όταν βγει η κυβέρνηση. Όταν βγει η κυβέρνηση. Επειδή δεν θα βγει, τα λέει τώρα. Τι να πει τώρα ο Ανδρουλάκης. Σε λέει, αφού δεν θα βγω, πες εκεί πέρα τώρα. Να, έτσι κάνει και ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος λέει, θα δω 500 ευρώ, αύξησε κάθε Έλληνα. Κατάλαβες. Και τα κοιτάσματα που υπάρχουν εκεί πέρα στην Κρήτη, βέβαια αυτοί που τα βγάζανε φύγανε. Αυτός με λέει, εγώ το είχα πει, λέει ότι κοιτάσματα είναι κάπου 2-3 αυτά, τα δώσουν λέει όλα στο λαό. Ναι, λοιπόν, να σας πω, έτσι σας κοροϊδεύει. Λοιπόν, θα βάλει λέει πλαφόν στα ενίκια ο Ανδρουλάκης. Ναι, πώς θα το βάλει δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκοί νόμοι, δεν είναι μόνο εμείς. Λοιπόν, επίσης είπε ότι πάλι επέμενε για 4 μέρες εργασία εκτός από την σύντηση και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς δωρεάν στους νέους έως 24 ετών. Πού να πάρε πιε. Για μήνες είμαι έξω, για μήνες είμαι έξω. Καλησπέρα στα ταλάφωνο βρε. Άπε. Κλείσε τον δείκτη σου, γιατί θα ακούς δύο φορές και θα λες τι λέει αυτός από πίσω ο Καραγκιόζης.
1: Γεια σας κύριε Απόστολε.
0: Καλώς το να.
1: Τι ωραία που πήραν αύξηση οι Μητροπολίτες, έχουν τα παιδιά να ταΐσουν, έχουν τα σπίτια.
0: Τα είπαμε αυτά, τα έχουμε πει, τα έχουμε πει. Έχετε
1: τα δίκιο. Έχουμε πει. Τι να κάνουμε, πρέπει να τους βοηθήσουμε.
0: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός, δεν γίνεται λέει ο μουφτής να παίρνει παραπάνω από τον Μητροπολίτη. Τους μουφτής τους πληρώνουμε εμείς, να το ξέρετε και αυτό.
1: Φυσικά τους πληρώνουμε.
0: Εγώ να πάρουν, πόθεν έσχεση να κάνουν οι Μητροπολίτες, δεν τους πληρώνει το κράτος. Να κάνουν, πόθεν έσχεση, ορίστε.
1: Να πάρουν, να κάνουν, αλλά δεν κάνουν. Τώρα όμως που θα έρθει ο Τσίπρας, τα έχει μάθει όλα. Έμαθε και τα αγγλικά του, έμαθε και τη γεωγραφία του.
0: Βέβαια, όλα τα μάθει.
1: Θυμάσαι όταν πήγε πρώτη φορά στη Μυτιλίνη, λες πως η Μυτιλίνη δεν ήξερε τι ήταν.
0: Κάτι τέτοια, εγώ δεν τα ξεχνάω με τίποτε.
1: Και εγώ δεν τα ξεχνώ. Άντε να είμαστε καλά, να τον περιμένω. Με ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Η αγάπη πονάει, πονάει βαθιά. Ας μη
0: συζητάμε άλλο γι' αυτά. Στην πολιτική, για να απαντήσω και στον κύριο, δεν μετράει πόσες φορές τράκαρες, αλλά να πείσεις τους πολίτες να ξαναμπούν στο ίδιο αυτοκίνητο. Και ο Τσίπρας απέδειξε ότι είναι ο πιο επικίνδυνος οδηγός. Δηλαδή, όπως είπε η Χαρούλα, τον Τσίπρα, άμα του πάρεις το δίπλωμα, θα πρέπει σε 5 χρόνια να του επιτρέψεις να ξαναδώσει για δίπλωμα και αν το πάρει. Και έχουμε που έχουμε τέτοια πίνα εδώ πέρα, δυσκολευόμαστε να αγοράσουμε κανένα καλό ψάρι. Στην Ονδούρα έριξε ψάρια. Ναι, στην Ονδούρα έβρεξε ψάρια, όπως τα ακούτε. Είδα και βιντεάκια, είδα και φωτογραφίες. Στην Ονδούρα έβρεξε ψάρια. Λέει, συμβαίνει κάθε χρόνο αυτό. Ναι, ναι. Και συμβαίνει σε μια περίοδο έντονων βροχοπτώσεων. Και λένε πιθανή μεταφορά μέσω υδροστροβίλων ή έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς συμβαίνει αυτά. Πάντως μια φορά το χρόνο τους βρέχει ψάρια. Τα μαζεύουν από το δρόμο για τρώνε οι άνθρωποι. Η Δανάη λέει είναι από την Ρόδο και έχει... εσύ λες να είναι καλή τραγουδίστρια αυτή. Για βάλε αυτή που βρήκα εγώ με το κλαρίνο για να δεις τι ψάρια... μην κόψεις την Ανούλα, δεν την κόβουμε. Το λαιμό μας τον κόβουμε, την Ανούλα δεν την κόβουμε.
2: Γίνονται όλα.

0: Πώς τη λένε?
1: Κίρκη.
0: Κίρκη. Τι βρήκα ρε, την Κίρκη. Σε έφερα Κίρκη, σε έφερα Δανάη, σε έφερα και το σκιουράκι. Καλά, εδώ που τα λέμε, εντάξει, χθες στον Χατζη Νικολάου, πριον ο Κορδέλα πέρασε και την Κάρη και τον Αλέξη ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι αυτή, ο οποίος είπε θα κάνει διακοπές στο Μαξίμου. Ορίστε, που δεν θα πάτε διακοπές. Ο Κουτσάν Πρωθυπουργός δεν πάει διακοπές. Το πολύ λέει να πάμε μέχρι την Κρήτη, σπίτι του. Να πάει μέχρι την Τίνο, σπίτι του. Σπίτι, εσείς σπίτι και Πρωθυπουργός, ορίστε. Που διαμαρτύρεστε, δεν μπορείτε να πάτε διακοπές, δεν μπορείτε να πάτε διακοπές. Όπως λέει και η Βούλτεψη, να πάτε στα χωριά σας, ρε. Να τρώτε και καμιά μελιτζάνα και καμιά ντομάτα από το παξέ σας. Κι άμα δεν έχετε τραχανά. Κι άμα δεν έχετε τι να φάτε, να μασάτε τα λόγια σας.

Ο γιος του Τζιμπρίλ Σισε υπέγραψε συμβόλαιο επαγγελματικό με τη Λίβερπουλ. 17 χρονών αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας. Πρώτα σαν τον παπά του ξεκίνησε επίθεση, αλλά γύρισε πίσω στο κέντρο της άμυνας. Όρισε ψάχνουμε για κεντρικό αμυντικό στον ΠΑΟΚ και μας ξέφυγε αυτό το ταλέντο. Άκου να δεις τώρα. Αυτές είναι οι ατυχίες που έχουμε. Τι κάνει το σκάουτινγκ εκεί στην Τούμπα, ρε παιδί μου. Πάντως δικαιώθηκα, έτσι, να τα λέμε. Α, και τα γεννάκια μας να τα βλογίσουμε, όπως έκανε ο Χάρη Κλίν. Ναι, Χάρη Κλίν, το υπόλοιπο θα σας το παίξω άλλη μέρα. Ναι, δεν ήταν εδώ. Ναι, δικαιώθηκα. Μάλλον με δικαιώνει ο Πίνατ που δεν μου λέει ψέματα. Είδατε το Σαμάρα πώς τον πήγε. Ευγενικότατα τον πήγε ο πρωθυπουργός. Τι σας έλεγα, ότι δεν θα τον πιέσουν, δεν θα τον απαντήσουν, θα τον έχουν γιατί δεν το θεωρούν αντίπαλο. Έτσι σας έλεγα. Ορίστε, το απέδειξε ο πρωθυπουργός στην πρώτη συνέντευξη μετά που είπε ο Σαμάρας ότι θα κάνει κόμμα, τον πήγε μια χαρά. Ευγενικότατα κλπ.

Γιάννας, δεν ξέρω να το διαβάσετε ή τον ακούσατε, εγώ δεν, το, ό,τι διάβασα το πρωί. Να σας πω το εξής, ότι 13ος και 14ος μισθός στη ΔΕΔ δεν θα τα ακούσετε. Μας το είπε κοφτά, όπως και είπε, εκλογές το 27 το Μάρτιο. Τελειώσαμε.

0: Είπε, μου είπε, πήραν, δεν το θεωρούν αντίπαλο. Και για το Κάσιους Μπέλι που είπε ο πρωθυπουργός, εδώ είχε δίκιο, ο μόνος που είπε μέσα, ευγενικά το είπε, αλλά το είπε μέσα και στην Τουρκία.
1: Ήμουν τα πάντα σου εγώ.
0: Τα ψεματάκια του ήταν για το δημόσιο χρέος, ότι το μείωσε. Δεν το μείωσε, 41 δις πάνω πήρα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μην αρχίσουμε οικονομικά, είναι και Παρασκευή.

Ο Νικόλας, αν το πρετσέλ είναι 14 δολάρια, λογικά το ζυμώνω σε αυτού Καρόλου. Άλλος, το ενδεχόμενο νέο κόμμα το Σαμαρά έχει γίνει, λέει, σαν τις διακοπές μου, τη σχεδιάζω αλλά δεν το κουνάω, έτσι ακριβώς. Πού να τρέξει τώρα. Η Χαρούλα η Μουτάβη από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ μου στέλνει φωτογραφία από το Σάλτσμπουργκ. Τα σύννεφα, λέει, έχουν κατεβεί στο κεφάλι μας. Αυτό είναι, έκτη και σκιά, τι άλλο θέλετε. Εκεί που θα δίνει τα λεφτά στις τέντες. Και καλησπέρα μου στη Μέρη, στο Μαρί, στη Μέρη Μέρη, στο μαράκι μας από την ασπρόμαυρη Καλαμαριά. Την οργίτσα μου στην Τούμπα, το Κατερινάκι στην Δορκάδα. Την ελπίδα μας στις Σέρες, όπως και την κυρία, κυρία, κυρία, που έπρεπε Σέρες, Σέρες, Ιολάντα. Αντε βρε μόνο κέρδη σου εύχομαι, ξέρεις εσύ που. Το Χάρη στην Κυριακιά που καιρό έχω να τον ακούσω. Το Βούρτζο στην Σιάτσα, ρε Βούρτζο, αυτά τα μανεκέν τι έγινε. Περάστε από εδώ να κάνουμε μια σέλφι. Η Θεία Βάσο, την αγάπη μου. Τον Αχιλέα που κουβαλάει τα φάρμακα, τον Γιάννη τον Τζιμενάκη, στον Ασπρόμαυρο Κορτιά, τον Ψαρά μου, αύριο παραπάνω.

0: Γεια σου Γεωργία στην ασπρόμαυρη σουρωτή.
1: Έφυγα δεν θα με ξανά.
0: Όχι αδελφέ, έριξε λίγο και σταμάτησε. Μελίνα, πώς είναι εκεί η Τσιμισκή? Έλα ρε φουλάκι, ότι άντε, ετοιμαζόμουν από ποια ζώδια. Καλησπέρα στην εκπομπή Μελωδία, στα αυτάκια μας. Απόστολε, μην ξεχάσεις το Σαββατοκύριακο να οργανώσεις έναν έρανο για τον Μπουμπούκο, που όχι μόνο δεν παίρνει τίποτε, αλλά του κρατάνε και τα φράγκα από τις επιτροπές που δεν συμμετέχει. Για το φουλακιό ότι έχω ποιοι είναι καλοί σύζυγοι στα ζώδια. Καλοί σύζυγοι, βέβαια. Πρώτη θέση στα ζώδια ότι είναι η καλύτερη σύζυγη, Λέων. Επιτέλους με πρόσεξες ρε. Επιτέλους. Μόλις πήρες πρωτιά γύρισες. Τόση ώρα με βλέπεις με το ασπράδι. Πρώτη θέση ο Λέων. Δεύτερη θέση ο Ταύρος. Τρίτη θέση ο Ιχθύς. Τέταρτος ο Παρθένος. Πέμπτη θέση η Δίδυμη. Έκτη θέση ως καλός σύζυγος ο Τοξότης. Έβδομη θέση ο Κρυός. Όγδος ο Ζυγός. Τι λες μωρέ που είμαι όγδος? Πάνε ρώτη τη γυναίκα μου να δεις τι σε πει. Ένατος ο Σκορπιός. Και τελευταίος, όχι, δέκατος ο Υδροχός. Και τελευταίος, ενδέκατος ο Καρκίνος. Και τελευταίος ο Εγώκερος. Άντε πες και το τελευταίο ρε Καραγκιόζη. Έτσι είναι η σειρά για καλύτερη σύζυγη βάσει των ζωδίων που έχουν. Δείτε τα ζώδια σας και κρίνετε. Αλλά ο καλύτερος σύζυγος είναι ο Λέων Μελίνα. Και είναι Λέων Μελίνα. Και είναι Λέων. Όπως λέει και η άλλη, λέει άμα βρεις τι ζώδιο είμαι θα σου κάτσω. Αλλά δες το Λέων.

0: Αλλά έστω λέον.
1: Η αγάπη μου
0: για να διευκρινίσει, λέει στα ζώδια, μιλάμε για άντρες ή γυναίκες, γιατί είναι ύποπτο. Α, η καλύτερη σύζυγη, λέει. Για, τώρα, πρέπει να πιάνει για τους δύο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Η καλύτερη, έτσι έλεγε ο τίτλος. Ε, το μάζεψα κι εγώ.

0: Πάω για την ώρα, λέει, έρευνα θέλω. Το έχω προβλέψει, ρε, σε παρακαλώ. Θέλεις Πανεπιστήμιο Περσιβάνια ή θέλεις από η Ιαπωνία? Δύο έχω κιόλα.
1: Χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν.
0: Εγώ δουλεύω τα πρωινά. Και όπως λέει ο Γαρικλίν, τι κάνεις, σκάβεις.

0: τότε με στραβούσαν τα μάτια μου όλα αυτά. Τι είναι κουτιά, κρέμονται πράγματα, θάματα.
1: Εδώ μέσα, κύριε Τραμπάκουλα, είναι το στούντιο.
0: Ορίστε.
1: Λέω, εδώ μέσα είναι το στούντιο.
0: Αυτό είναι που λένε το στούντιο.
1: Ναι, όχι στούντιο, στούντιο.
0: Και εγώ τι λέω, στούντιο.
1: Ντου, κύριε Τραμπάκουλα, ντου.
0: Ντου, λέω κι εγώ, δεν άκουσες, ντου. Ντου, άκουσες τώρα, ντου. Στούντιο. Το στούντιο, το στούντιο.
1: Μάλιστα. Και εδώ κάτω είναι το ακροατήριό μας.
0: Ο χορτήριο.
1: Όχι, ακροατήριο, κύριε.
0: Κατρέσουν όλοι αυτοί μαζί μας, πάρε το τσουνάμι. Η Ινδονησία, τα κατευθείαν θα μας βγάλω και κάτω θα μας βγάλω.
1: Τι λέτε τώρα. Ελάτε.
0: Τελειώσαμε.
1: Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, κύριε.
2: Η Ελενίτσα λέει: η αγάπη μου είναι Λέων Νάμπερο. Αν εγώ Ταύρος νούμερο 2, άρα είμαστε σούπερ. Μια χαρά είσαι, Ελενίτσα, παντρευτείτε. Μην το κουβεύω κατευθείαν.
0: Καλοί άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Ναι, είναι καλοί.
2: Η Καραχλέ είναι στην Κερακινή. Καλά να περάσει. Καλές βουτιές να κάνει.
1: Καθίστε κάτω.
0: Πού είστε?
1: Λέω: μην κάθεστε άλλο όρθιος, καθίστε κάτω.
0: Κάτω να κάτσω. Κάτω να κάτσω, ό,τι πεις εσύ, κάτω, κάτω. Εγώ και τη μέση είμαι. Έβαλα το γαμμένο του έμπλος που στραβά και τραβάει, καταλάβεις.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, όπως ξέρετε, σας καλέσαμε σήμερα εδώ για... Τι κάνετε, κύριε Τραμπάκουλα?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Εκεί τι κάνετε?
0: Πού, στο χωριό?
1: Όχι στο χωριό. Εδώ.
0: Κάθομαι κάτω.
1: Επάνω εννοώ.
0: Μα εσείς όταν λέτε κάτω λέτε πάνω.
2: Η Μελίνα του, Μελίνα Λέων είναι καλύτερος σύζυγος. Η Τσιμισκή είναι, λέει, τώρα πάρα πολύ καλή.
1: Σχήμα λόγου.
2: Α, σχήμα λόγου. Αλόγου. Λοιπόν, οι Ιάπωνες κάνανε έρευνα. Ναι, χρόνια κάνανε έρευνα εκεί πέρα να βρούνε πώς θα ξυπνάμε καλύτερα και θα πηγαίνουμε φρεσκαδούρα στη δουλειά το πρωί. Βέβαια. Λοιπόν, το βρήκανε οι Ιάπωνες. Το βρήκανε. Αυτό δεν το βρήκανε. Λοιπόν, θα βάζετε, λέει, το ξυπνητήρι 30 λεπτά νωρίτερα. Λοιπόν, θα βάζετε, ναι, για να μπορείτε, λέει, να έχετε χρόνο να κάνετε κλπ. Δεν θα το βάζετε και θα σηκώνεστε. Εγώ έτσι το βάζω 2,5 ώρες. Ναι. Λοιπόν, όχι. 10 έχω το πρωί εδώ την Κυριακή, το βάζω 7,5. Θα το βάζετε μισή ώρα νωρίτερα να ξυπνάτε την ώρα που ξυπνάτε, λένε οι Ιάπωνες. Αλλά θα σηκώνεσαι αργά, δεν θα το αφήνεις κοιμάσαι για ένα 5 λεπτά κλπ. Τώρα, άμα τα βρεις 30 λεπτά νωρίτερα και πεις, έχω 30 λεπτά ακόμη, κοιμήθηκες και πάει, δεν ξύπνησες με τίποτε. Λοιπόν, στην ώρα σου. Ναι. Και επίσης για να σηκωθείτε, λέει, με κέφι, όταν σηκωθείτε και καθίσετε στο κρεβάτι σας, να υπάρχει λίγο φως, λέει, μέσα στο δωμάτιο. Το καλύτερο, λέει, είναι να. Όχι να κάθετε κεράκι, λίγο φως. Το καλύτερο είναι, λέει, να είναι το φως της ημέρας. Τώρα το χειμώνα, την ώρα που ξυπνάμε στη δουλειά και λοιπά, πού να βρούμε το φως ημέρας, καταλάβατε. Αλλά να έχει λίγο φως. Ρε τους Ιάπωνες, χρόνια κάνα να βρούνε τέτοια φως. Η Μελίνα είναι εγώ καιρος, για να δω εγώ. Α, η τελευταία. Πρώτη θέση ο Λέων, τελευταίος ο εγώ καιρος. Άρα ταιριάζεται. Αν δεν με δίνει σήμερα Μελίνα, δεν με δίνει ποτέ. Το ξυπνητήρι είναι το πρώτο πράγμα που ακούει τον Πινελίκη το πρωί. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε, απέ.
3: Καλησπέρα στα καλύτερα παιδιά του Status FM.
2: Να είσαι καλά.
3: Τι κάνετε?
2: Εκπομπή, εκπομπή. Εσύ?
3: Εγώ δόξα τω Θεώ, πάω σπίτι για ξεκούραση, τώρα σχόλασα.
2: Α, να πας μπανάκι, να πεις τη γυναίκα σου να σε τρίψει και την πλατούλα, να σε φέρει τις παντόφλες, να σε ετοιμάσει το φαγητό. Έχεις πάρει τηλέφωνο να γεμίσει την πανιέρα στο αυτό που θέλεις, στη θερμοκρασία που θέλεις, στο νερό.
3: Δώσε πόνο. Ελωτής, καλά είναι?
2: Καλά είναι, τώρα που έμαθε ότι είναι εγώ καιρος.
3: Τα φιλιά μας. Εύχομαι σε όλο το ακροατήριο του Status FM της Θεσσαλονίκης και μη Θεσσαλονίκης να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
2: Μέσα από την καρδιά μας.
3: Πάντα με αγάπη.
2: Καλές βουτιές, την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμπαράστασή σας. Για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω τον επόμενο, το χαρισματικό τιτουλάριο. Σου πάει το τιτουλάριος. Πολύ σου πάει. Μ' αρέσει. Εμείς μαζί για μια ζωή την Κυριακή το πρωί, στις 10 το πρωί. Μη μου πείτε άλλα μετά, έτσι, ελπίδα.
4: Κακό όμως δεν φτάνει, εμφανίστηκα ρουφιά.
2: Ζωζεφίνα, α, το Γιάννη στο γόνιμο. Χριστάρα, Νίκο και Πασχάλη και Κυριακό, την αγάπη μου, το μισή, το Δημήτρη σας πρόμαυρο έβασμο. Την Κυριακή στις 10, εντάξει, μετά την εκκλησία, τσούπε εδώ όλοι μαζί. Τώρα θα ακούσετε μετά από μένα Λεοντή Μαχαιρά. Μετά τον Μπαρμπαγιάννη τον... Έχει Μπαρμπαγιάννη Κανατά. Μετά τον Μπαρμπαγιάννη τον Κανατά. Μετά τον... αυτόν τον... Σεραίο τον Πιπερά. Και μετά... Τζον Ρέπιτς. Πριν σας αποχαιρετήσω και σας ευχηθώ ένα πολύ όμορφο όσο που έμεινε από Παρασκευή και σου από Σαββάτο να περάσετε όμορφα και Κυριακή που θα πούμε στις 10 το πρωί την Κυριακή. Ακούστε και αυτό. Πώς να εξηγήσει τη θάλασσα σε αυτούς που την κοιτούν και βλέπουν μόνο το νερό. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Φυσικά μείνετε εδώ στον Status γιατί ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον τεράστιο Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Χατζινόπουλος. Δελτίο. Δελτίο. Δελτίο. Δελτίο. Δελτιάκι. Θα σε πω. Δελτίο. Α, είδες. Ήρθε. Πόσο χαίρομαι ότι τον κάνω και γελάει. Είδεσαι καλύτερο σύζυγος. Ο Λέων. Ναι, πρώτον. Ναι, και τελευταίος εγώ καιρός, Μελίνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Κλείνει απόψε στις 11 και για 48 ώρες τμήμα του Περιφερειακού της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον κόμβο της Πηλαίας, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Καραϊσκάκη στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Εκτροπή και ανατροπή τα λύκα σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Δροσοχωρίου Ιωαννίνων. Λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της τροχέας και συνεργεία της Εγνατίας Οδού. Από παρακαμπτήριες οδούς η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων. Ένα ακόμη βήμα προς την έναρξη του μεγάλου έργου ανάπλασης της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους πραγματοποιείται τις επόμενες ημέρες, καθώς η διαδικασία του διαγωνισμού εισέρχεται πλέον στην τελική της φάση για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών και την αποδοχή των αιτιολογήσεων που κλήθηκαν να καταθέσουν οι δύο οικονομικοί φορείς με τις χαμηλότερες προσφορές, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να εξετάσει και να εγκρίνει το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού στη συνεδρίασή της την προσεχή Τετάρτη. Στις 489.307 έφτασαν οι θανατώσεις εγωπροβάτων λόγω της ευλογιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο διάστημα από 25 Μαΐου έως 7 Ιουνίου καταγράφηκαν 7 νέα κρούσματα, το ένα εξ αυτών στις Σέρες. Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 9 πληγήσεις εκτροφές και 553 θανατώσεις. Στη Ρόδο αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί το Παλαιό Νοσοκομείο του νησιού και στη συνέχεια το Λιμένα Ρόδου. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού στα κεντρικά γραφεία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Αμέσως μετά ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου και θα επισκεφτεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη του νησιού. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάτ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, καλώντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποφεύγουν εικασίες σχετικές με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μέτρη 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 21, στην Κατερίνη στους 26, στο Κιλκής και στις Σέρες στους 27, στη Βέρεια στους 28 και στα Γιαννιτσά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 24 και στα Γρεβενά τους 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
21: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα, γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
24: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
23: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
25: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
26: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
27: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
26: Άντε, λίγο έμεινε.
27: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
26: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
27: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Air μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
26: Μετράμε αντίστροφα.
27: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
26: Supermarket Kansas.
27: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
28: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
29: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Εδώ είμαστε και εμείς. Καλό σας απόγευμα. 16 λεπτά μετά τις 7 στον Status 107.7 συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής και όπως λέμε όταν είναι Παρασκευή, είναι διαφορετική τόσο η ψυχολογία μας όσο και η επικαιρότητα. Σε τίποτα φυσικά δεν θυμίζει το χθεσινό, αλλά τόσο πόσο μάλλον το προχθεσινό σκηνικό, το οποίο ήταν γεμάτο με φωτιές. Για την επόμενη ώρα που ακολουθεί θα μάθεις τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Σάββατο.
28: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Καταρχάς για 2,5 ώρες, 3, πόσο ήτανε, έπεσε το Facebook, έπεσε το Instagram, έπεσε το Messenger και όλοι μπήκαμε στο Facebook να γράψουμε ότι έπεσε το Facebook. Τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ, να σε...
0: Δηλαδή αυτό αν δεν είναι χαζομάρα στον εγκέφαλο, τότε τι είναι.
1: Να σου πω, να σου πω.
0: Μπήκαμε σε μια πλατφόρμα η οποία ήταν πεσμένη, να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους που δεν μπορούσαν να μπουν ότι είναι πεσμένη. Ενώ ούτε εμείς μπορούσαμε να μπούμε για να γράψουμε ότι η πλατφόρμα η πεσμένη έπεσε. Τι να σου εξηγώ τώρα.

Περιφερειακό είχαμε, η ώρα της καθαίρεσης του δεύτερου παλαιού κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο του flyover έφτασε και επίσημα, με τμήμα της περιφερειακής να κλείνει απόψε το βράδυ στις 11. Η περιφερειακή θα κλείσει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K11 στην Πηλαία. Ταυτόχρονα από τις 6 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πηλαίας Πανοράματος μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά. 48 ώρες λουκέτο στην περιφερειακή.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ μετά και την έγκριση για την πρόσληψη πάνω από 170 επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, η σχετική έγκριση δόθηκε από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια αναστάτωση νωρίτερα στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Διοδίων εκεί στα Γιάννενα, όταν Νταλίκα εξετράπη της πορείας της εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι σε εμάς ευτυχώς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε κάτι έτσι τόσο δύσκολο. Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, όπως μετέδωσε μάλλον η ΕΡΤ, ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω της κακοκαιρίας. Η Νταλίκα εξετράπη της πορείας της και ανετράπη στο πλάι, ενώ έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η τροχέα είναι εκεί, αλλά και συνεργεία της Εγνατίας Οδού.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
5: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
4: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
11: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Στο Viber στο 6908-357-800 στέλνεις τα μηνύματά σου. Αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, λίγο στο περιφερειακό που βλέπω έχουμε μικροκαθυστερήσεις δυτικά στην περιφερειακή, στο Γένεσης εκεί, και ανατολικά στο 424 μέχρι και τις Οικές. Λίγο περίεργο, θα μου πεις τώρα Παρασκευή είναι, οι περισσότεροι μπορεί να φεύγετε και για τη Χαλκιδική. Αν έχει συμβεί κάτι στο Viber, επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Στη Κωνσταντίνου Καραμαλή βλέπω και πάλι με κατεύθυνση εκεί πέρα προς Χαλκιδική. Από ό,τι φαίνεται μάλλον φεύγετε και πολύ καλά κάνετε. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχουμε προβλήματα. Αν συμβαίνει κάτι, ανοίγουμε και γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50.

Το πιστεύω, Λευτέρη. Γιατί μου γράφει εδώ πέρα, αύριο με κλειστό το περιφερειακό, να δεις τι κόλαση θα είναι από τους χιλιάδες Βαλκάνιους που δεν ξέρω πώς θα ενημερωθούν. Βλέπω, λέει, στην πρωινή ζώνη να σπάσει το τηλεφωνικό και το Viber. Βέβαια, το θέμα είναι και πώς θα κυλήσει η αυριανή ημέρα. Γιατί σήμερα και το βράδυ θα μας βρέξει. Αύριο, ωστόσο, από νωρίς το πρωί, από Δύση μέχρι και Ανατολή, θα έχουμε ήλιο. Μην περιμένετε δηλαδή βροχή. Η ελάχιστη αύριο θα είναι το πρωί στις 7, γύρω στους 17 βαθμούς, και θα φτάσουμε μέχρι και τους 30 βαθμούς στις 2 το μεσημέρι. Να μου αλλάζει στον ουρανό το χρώμα. Μη περιμένεις ξανά βροχή. Βροχή τώρα δείχνει για την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε ποιος ζει ποιος πεθαίνει. Αισιόδοξος άνθρωπος.

είναι εκ νέου εκδήλωση του φυτοπλακτών που καλύπτει μεγάλο μέρος του θαλάσσιου μετώπου της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας έντονη δυσοσμία και αρνητικές εικόνες τόσο για εμάς τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες. Ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καράογλου, ζητά να μπει ένα τέλος στην κατεπανάληψη περιβαλλοντική υποβάθμιση του θερμαϊκού κόλπου μέσω παρέμβασής του στη Βουλή.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στέλνει κοινοποιήσεις αποσπασμάτων βεβαιωτικού καταλόγου για τα τέλη της ακίνητης περιουσίας. Έχετε λίγο στο νου σας, από το 2021 αφορά μέχρι και το 2025. Εφιστάται η προσοχή στους πολίτες να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε πληρωμή παρά μόνο μέσα από την εφαρμογή στην επίσημη σελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πολίτης.θεσσαλονίκη.gr ή η οποία απαιτεί σύνδεση με κωδικούς ΑΔΕ και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Θυμάστε ότι στο παρελθόν και συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2024 υπήρξε περίπτωση απάτης που ήδη έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές.

Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε στο βράδυ της Παρασκευής. Στις 9 ο Διογέννης Δασκάλου θα είναι κοντά σας και φυσικά στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί πρώτο Θεό την Κυριακή στις 7 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε υπέροχα.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακριγιά. Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Αχ, αχ, και πάλι αχ, στο φτερό. Στο φτερό έτσι λέγεται. Αυτό το τώρα ακριβώς πως βγαίνει, δε. Στο φτερό. Στο φτερό. Ο χρόνος είναι πολύ μυστήριο πράγμα. Τώρα θα μου πεις τι μονολογείς και τι παραμιλάς. Μωρέ, παραμιλάω ούτε συζήτηση. Παρασκευιάτικα. Καλησπέρα και καλώς ενταμώσαμε. Ξέρω εγώ, όσοι ξέρετε τι σημαίνει στο φτερό, στο φτερό. Στο φτερό. Στο φτερό. Στο χιλιοστό που λέγεται το. Όχι το σύριαλ, πώς το λένε, το ντοκιμαντέρ. Εκείνο είναι ασχολείται με άλλα πράγματα βέβαια. Και η δικιά μας η ζωή κάπως έτσι είναι, το ξέρουν πάρα πολύ αυτό. Ιδιαίτερα όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα και ο χρόνος δεν φτάνει. Είναι φορές που μόνος μου, πολλές φορές μονολογώ και λέω: άρε πατέρα, πόσο δίκιο είχες. 72 ώρες έπρεπε να είχε, λέει κανονικά το 24ωρο. 24 δεν φτάνουν. Of course. Σωστό. Καλησπέρα από τον Status 107.7. Είναι Παρασκευή και είναι όμορφα. Είναι 12 του Ιούνιου. Στην Ελένη, στο Δημήτρη, στο Λευτέρη. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου. Στην παρέα τη ραδιοφωνική. Για μια ολόκληρη ώρα θα είμαστε μαζί και δεν θα είμαστε και μόνοι. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο, τον οποίο τον ακούτε, αν και έχετε καιρό να τον ακούσετε, αλλά συχνά πυκνά από αυτή τη, τούτινα την εκπομπή. Το τούτινα είναι πιο ωραίο. Και θα μας πει για λίγα λεπτά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που έχουν να κάνουν, είναι διαδραστικά. Έχουν να κάνουν και με τον αθλητισμό, αλλά και με την ειρήνη των αλλών. Την ειρήνη των λαών, όλων των λαών όμως. Μηδενός εξαιρουμένου. Όπως ήταν ο αρχικός σκοπός του Θεού που λέμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Πριν έρθει η Βαβέλ. Και εκείνος ο αιμοδιψής, ο νευρόν. Ο υπερόπτης μάλλον, ο υπερόπτης. Τέρι μου καλησπέρα, Αντωνάκη καλησπέρα και σε σένα. Κύριε Σπύρο.

0: Σήμερα από ό,τι άκουσα μιλούσατε για την... Στάθη μου, μπορείς να καθίσεις. Sit down που λένε. Sit down please. Sit down please. Σήμερα μιλούσατε, θα τα πούμε μετά βέβαια. Ακούσουμε λίγο το Στάθη, τον αγαπητό. Ο Στάθης, να σας πω, δεν θα μιλήσουμε για ηλικία. Κοντά στο μικρόφωνο θέλω.
1: Ναι, κοντά, Στάθη.
0: Κοντά, βάλει και ακουστικά, μα θέλεις για να ακούς.
1: Δεν χρειάζεται. Ακούω άνετα, άνετα.
0: Ωραία, και εγώ να σε ακούω θέλω. Δεν θα μιλήσουμε για ηλικία. Πάντως, θα σου πω ότι είσαι full ενέργεια.
1: Προσπαθώ να.
0: Πιο κοντά στο μικρόφωνο θέλω.
1: Εσύ έχεις μεγαλύτερη.
0: Τράβα το μικρόφωνο κοντά σου.
1: Ωραία, το τραβώ,
0: έτσι, τράβα το μικρόφωνο έτσι.
1: Ακούγομαι καλά.
0: Τώρα ναι, και λίγο πιο κοντά ακόμα, θα ακούγεσαι ακόμα πιο καμπάνια.
1: Εκεί,
0: εκεί. Λοιπόν, Στάθη μου, ο Στάθης είναι ένας πολύ ωραίος τύπος. Με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Θετική ενέργεια. Δεν είναι μόνο να έχεις ενέργεια. Είναι θέμα να έχεις και θετική ενέργεια. Τον γνωρίζω αρκετό καιρό. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που κάνουμε παρέα, αλλά ραδιοφωνικά βρισκόμαστε.
1: Είμαστε φίλοι.
0: Βρισκόμαστε.
1: Και μπορεί αργότερα να είμαστε πιο κοντινοί φίλοι.
0: Έτσι, ωραία.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Νιώθω πολύ όμορφα εδώ στο φιλόξενο.
0: Θα μου επιτρέψεις πάλι λίγο.
1: Πάλι λίγο πιο κοντά.
0: Ναι, έτσι, εκεί θέλω
1: εδώ,
0: να μιλάς.
1: Εδώ, εντάξει,
0: μπράβο. Ξέρω, είσαι αυθόρμητος, είσαι και...
1: ωραία,
0: αλλά
1: ωραία,
0: για
1: ωραία.
0: Να ακουγόμαστε όπως πρέπει
1: νιώθω
0: να ακουγόμαστε.
1: Νιώθω πολύ όμορφα στο φιλόξενο ραδιοσταθμό σας, τον Status και στην υπέροχη εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Και με την ευκαιρία, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη η μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου,
0: του
1: που
0: Mundial.
1: Αποτελεί μία όαση στον ταραγμένο κόσμο μας. Θέλω να επισημάνω κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Υπό προϋποθέσεις υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν οι ποδοσφαιρικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν.
0: Του Ιράν.
1: Ναι, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, θα είναι κάτι εξαιρετικό ενωμένοι Ιρανοί και Αμερικανοί να στείλουν σε όλο τον κόσμο αισιόδοξα μηνύματα για τη φιλία, συνεργασία και ειρήνη των λαών.
0: Μπράβο, ρε Στάθη.
1: Και θα πω από τη Θεσσαλονίκη της φιλίας των λαών, γιατί είναι μια πόλη που έχει δώσει εξετάσεις σε αυτόν τον τομέα, νοερό το ταξίδι μέχρι το Μουντιάλ και από εκεί στον κόσμο για έναν καλύτερο κόσμο. Επαναλαμβάνω, ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας των λαών. Μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο.
0: Στάθη μου, είσαι εκπληκτικός.
1: Όχι, όχι, μεγάλα λόγια.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω να. Τι είναι μεγάλα λόγια και τώρα εδώ τι μεγάλα. Τι ο Μητσοτάκης είσαι, να σου πω μεγάλα λόγια. Είσαι εκπληκτικός, σου λέω, ως προς την ενέργεια και ως προς τη θετική ενέργεια την οποία εκπέμπεις. Αύριο που έχουμε περισσότερο χρόνο, θα είμαστε στην εκπομπή αύριο το πρωί μέχρι τις 10.
1: Ναι.
0: Θέλω να έχουμε μια τηλεφωνική κουβέντα και να μου πεις λίγο και το βιογραφικό σου. Δηλαδή, να μιλήσουμε πέρα από αυτά τα μηνύματα, να μου πεις, αν θέλεις βέβαια.
1: Να τα αφήσουμε για άλλη φορά. Σου είπα
0: ναι.
1: Όταν θα είναι έτοιμο το
0: ναι.
1: βιβλίο,
0: ναι.
1: το οποίο έχω σε εξέλιξη που γράφω.
0: Ναι. Θα ήθελα να μάθουμε περισσότερο. Εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να μάθω πολλά περισσότερα για σένα. Δηλαδή, να μας πεις. Τώρα δεν είσαι κανένας υπερήλικας ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ το βλέπω λίγο πιο μεγάλο από μένα απλά, έτσι, με αυτή την έννοια. Αλλά 2-3 πράγματα έτσι για την πόλη, πώς ξεκίνησες, πώς καταγωγή σου. Αυτά δεν θέλουμε να μάθουμε, ξέρω εγώ, λεπτομέρειες, ας πούμε, μεγάλες.
1: Θα
0: το αφήσουμε για το μέλλον.
1: Δεν είναι έτοιμο και το βιβλίο.
0: Δεν κάνω για δημοσιογράφος, παιδί μου, δεν το ξέρω.
1: Εδώ είμαι αυτόκλητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είμαι προσκεκλημένο.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε δεν θέλω να κάνω κατάχρηση.
0: Κατάλαβα, καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ πολύ.
1: Όταν θα είναι οι συνθήκες διαφορετικές και θα είμαι προσκεκλημένο, τότε θα έχουμε περισσότερο χρόνο.
0: Σταθήκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Γεια και χαρά σε όλους. Ακούτε Status, γιατί είναι ένας πολύ κοινωνικός, φιλικός, ενωτικός σταθμός. Γεια και χαρά.
0: Γεια σου, Στάθη μου, γεια σου. Σταθήκος, εκπληκτικός, εκπληκτικός. Εκπληκτικός και γεμάτος ενέργεια. Χάρηκα πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα εδώ πέρα. Τα λιτσβερίτσια έτσι γίνονται. Με περίμενε την ώρα που δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι. Ούτε. Α, προσπάθησα να προγραμματίσω κάτι για αύριο και σου λέει, α, το αφήσουμε για άλλη μια φορά. Αυτοί είμαστε.

0: Ωχ, ο Θανασάκης πυροβόλησε. Γεια σου Ελένα. Ελένα, όχι Ελένα, Ελένα. Γεια σου Ελένα μου. Θανασάκης πυροβόλησε. Θανασάκης, το τηλέφωνο αυτά για να τα πεις μόνος, γιατί εγώ δεν τολμώ να τα πω, ναι. Κοίτα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Στεφανάκο, καλησπέρα. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Ε, καλό, καλό. Να μην το αναλύσουμε όμως σήμερα. Έτσι, παιδιά, να μην το αναλύσουμε. Ε, όχι, δεν χρειάζεται. Αλίμονο. Αλίμονο. Τρισεκατομμύρια. Δεν επιδέχεται ανάλυση. Αφήστε το μόνο να το ξέρετε, να το έχετε στο μυαλό σας. Επεξεργαστείτε το μόνοι σας, δουλέψτε το μόνοι σας, κάντε το, αφομοιώστε το μόνοι σας. Τρισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμύρια, ο Elon Musk. Εσύ μίλα για το ΦΠΑ στην Ελλάδα. Ο Elon Musk, Musk Γιάννη Ρέπιτς, τρισεκατομμύρια, ο Elon Musk. Εντάξει, αυτά, τελεία. Παρασκευή είναι σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ίδιο προσδόκιμο ζωής έχει με όλους μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι άλλο θέμα βιολογικής φύσης, Γιαννάκη μου, αδερφέ μου. Τον ίδιο, ο ίδιος θα είναι ο μισθός, δηλαδή το οικόπεδο θα είναι το ίδιο. Το καταλαβαίνω, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα. Αλλού στοχεύουμε. Για τον τρόπο της λειτουργίας κάποιων πραγμάτων σε αυτόν τον έρμο τον κόσμο. Τρισεκατομμύρια, πρόσεξε το. Δεν είναι δισεκατομμύρια, είναι τρισεκατομμύρια. Και επειδή δεν γνωρίζεις και πολύ καλά μαθηματικά, κύριε Γιάννη Ρέπιτς, για βγάλε λίγο στο κομπιουτεράκι. Ένα τρισεκατομμύριο, πόσα δισεκατομμύρια είναι? Εδώ σε θέλω. Γεια σου Λευτέρη μου. Άρε Γιαννάκη μαθηματικέ. Και ο άλλος Γιαννάκης. Ένα τρισεκατομμύριο, πόσα δισεκατομμύρια είναι?
1: Πόσα είναι?
0: Έλα ρε μεγάλη, πες. Εγώ λέω χίλια.
1: Πόσα?
0: Χίλια δισεκατομμύρια.
1: 999 δισεκατομμύρια.
0: Είναι ένα τρισεκατομμύριο.
1: Και δεν έγινε,
0: ναι,
1: δισεκατομμυριούχος ο Μάσκ.
0: Ναι.
1: Αποτιμάται η εταιρεία, η SpaceX.
0: Θα πάρω πέτρα τώρα, θα σε κάνω να κλαις. Δεν θέλω να μου λες τζόνικα πράγματα τώρα. Η εταιρεία και αυτό και αυτή και...
1: Η εταιρεία SpaceX.
0: Δεν με νοιάζει το σεξ.
1: Αποτιμάται 1,5 τρισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι διευθύνων σύμβουλος.
0: Ναι.
1: Musk,
0: ο Musk
1: το έδεσες έτσι, ότι θα γίνει αυτός τρισεκατομμύριο.
0: Να το διαβάζω εγώ τώρα.
1: Στην εταιρεία θα πάνε.
0: Σε παρακαλώ τώρα να πούμε, το διαβάζω. Το διαβάζω, παιδί μου, να πούμε, ορίστε. Ο Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη.
1: Επιχειρηματίας.
0: Δεν χαλάς με τις καρδιές μας τώρα. Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω 10.
1: Επιχειρηματίας, γιατί
0: εσύ θα πας μπροστά.
1: Ο Τραμπ,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται, ναι, περισσότερα τρισεκατομμύρια.
0: Καλά, άλλο αυτό. Δικά του δεν είναι όμως, τα διαχειρίζεται.
1: Ούτε αυτού είναι.
0: Ούτε αυτού είναι.
1: Διαχειρίζεται.
0: Μάλιστα.

1000 δισεκατομμύρια είναι ένα τρισεκατομμύριο, παιδιά. 999 είπε, γιατί το, η αμέσως επόμενη μονάδα κάνει το 3, ας πούμε, έτσι. Ένα τρισεκατομμύριο είναι 1000 δισεκατομμύρια. Δηλαδή το χρέος της Ελλάδας διπλό και περισσεύματα. Κατερινιό μου, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα.

0: Κάτσε ρε Τζάνε, το λέω λάθος, με επιπλήττει να πούμε. Το λέω λάθος πάλι. Κάτσε από εκεί λίγο σε παρακαλώ. Πάνε παλουκός λίγο εκεί πέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι άνθρωπος κι αυτός ρε παιδί μου. Ανθρακορίχος ο Γιάννης ο Ρέπης. Μόνο τα παίρνει στο μικρόφωνο, ας πούμε, ροδάνει η γλώσσα του που λένε. Για να πάρω μια γραμμή να διευκρινίσουμε, γιατί τώρα πολλά τα λεφτάρι. Πάρα πολλά τα λεφτάρι, παρακαλώ.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια.
1: Καταρχήν, ναι. Ξεκινάτε με λάθος ερώτηση. Ναι. Λάθος ερώτηση.
0: Δεν ερώτησα εγώ κάτι.
1: Ναι, λοιπόν, η ερώτηση είναι, ναι, αν μπορούσα εγώ να βγάζω ένα ευρώ το δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Ένα ευρώ το δευτερόλεπτο.
0: Το δευτερόλεπτο.
1: Το δευτερόλεπτο. Ναι. Κάθε δευτερόλεπτο ένα ευρώ.
0: Ναι.
1: Για να κάνω ένα εκατομμύριο, πόσο χρόνο χρειάζομαι?
0: Ένα ευρώ το δευτερόλεπτο.
1: Θα σου πω, 12 μέρες είναι περίπου.
0: 12 μέρες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α,
1: για το, ένα δι.
0: Το έχεις κάνει πολύ σε ψηλά τώρα εσύ. Το έκανες κέρμα τώρα.
1: Σου λέω ότι κάνεις λάθος ερώτηση. Η ερώτηση είναι τώρα αυτή.
0: Ναι.
1: Αν θέλω να κάνω ένα εκατομμύριο ευρώ, ένα δευτερόλεπτο, ένα ευρώ, θέλω περίπου 12 μέρες. Για το ένα δι, πόσο θέλω? Για να καταλάβεις τώρα, ας πούμε, τη μεγάλη
0: το μέγεθος.
1: Ναι. Το μέγεθος. 32 χρόνια.
0: Πόρε φίλε. 32 χρόνια. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Έχω χαθεί στο σύμπαν. Έχω χαθεί στο σύμπαν. Στο υπερπέραν έχω χαθεί. Όμορφη είναι η ζωή όμως, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει. Και όχι έτσι όπως την έχουμε επενδύσει δηλαδή. Δεν είναι μόνο την έχουμε φτιάξει. Την έχουμε φτιάξει. Την βρήκαμε εμείς κάπως έτσι, την ακολουθούμε κι εμείς. Την πάμε λίγο πιο πέρα, την κουβαλάμε λιγάκι, ας πούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Όμορφη είναι, δεν έχει, έχει τις χάρες της, ας πούμε. I'm a smudging Henry.

Καλά ρε τώρα σοβαρά. Μιλάμε για τόσα δισεκατομμύρια, πάμε στα 3 εκατομμύρια και εσύ πάλι θυμήθηκε στη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει, ας πούμε, για παράδειγμα, μισό δισεκατομμύριο. Σοβαρολογείς τώρα, ρε φίλε. Πόσο ατέρμον είσαι, ρε φίλε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας τώρα, να πούμε τι χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Στον Έλλον Μάσκ τα χρωστάει προφανώς. Που αυτού εκεί μαζεύτηκαν τα λεφτά. Βάσε καλός, τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Μότι μπίστες και το πράγμα σου.

Κάτσε ρε Γιαννάκη, κάτσε, γιατί μου το λένε παιδιά, θα τρελαθώ. Δηλαδή τώρα κάπου θα πάθουμε τέτοιο. 2.500 φορές το χρέος της Ελλάδας τώρα, είναι δυνατόν? Τάσο μου, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Παιδιά, έχουμε μπερδευτεί λίγο. Είδες τι κάνει? Δεν είμαστε για τόσα πολλά λεφτά εμείς. Παιδιά, αυτά τα λεφτά ούτε να τα. Εμείς ούτε να τα μετρήσουμε δεν μπορούμε αυτά τα λεφτά. Δεν είναι, το χάνουμε το θέμα. Δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 2.500 φορές το χρέος της Ελλάδας. Είναι δυνατόν? Εμείς έχουμε ένα χρέος 400 τόσα δις. Μισό τρεις είναι αυτό. Σε παρακαλώ τώρα, να μου πεις δύο φορές περίπου το χρέος της Ελλάδας. Ένα τρεις, έτσι, δεν ξέρω, λέει τρισεκατομμυριούχος. Το τρισεκατομμυριούχος, ξέρεις, άλλο είναι να έχεις ένα τρισεκατομμύριο και άλλο να έχεις δύο τρισεκατομμύρια. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν, έτσι. Καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα στην Σόνια, καλησπέρα στον Αντώνη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε εδώ στον Status 107 και 7. Τι είναι αυτό, γιατί δεν παίζει το τραγούδι? Παίξε τραγούδι. Α, μπράβο. Νόμιζα δε, μισό δις. Τι μισό δις? Α, μισό δις. Μετά είναι, α, ναι. Παιδιά, νομίζω ότι το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά τώρα. Αυτά τα λεφτά τώρα τι... Τι ακριβώς, τι πουλάμε, τι γίνεται, ποιος τα μαζεύει αυτά τα λεφτά? Τα 3 εκατομμύρια. Γιατί έχουν τον Elon Musk μπροστά? Αφήστε το ερώτημα να αιωρείται.

Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει και πάρα πολλούς κληρονόμους. Εντάξει, ο Τάσος λέει, πες πόσα παιδιά έχει. Πολλά έχει, πόσα είσαι. 16, 26, 27, 20, δεν ξέρω, το έχω χάσει. Πόσα παιδιά έχει όλο μας, παιδιά, ένα κουιζάκι να μας το πούνε οι ακροατές τώρα. Μην το ψάχνω εγώ στο Google. Έχει πολλά πάντως. Νομίζω πως τελευταία φορά έχω την εντύπωση, αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, άμα ήταν τηλεπαιχνίδι και μου έλεγε, ας πούμε, 14, 18, 19, 16, θα έλεγα 16.

Η διαδικασία προφανώς με τα χρήματα, με τον πλούτο ουσιαστικά, είναι, έχει μια αυτοματοποιημένη, από ένα σημείο και μετά έχει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Σκέφτομαι εγώ τώρα, ξέρεις, ο βουλωμένο γράμμα που λένε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Πώς πέρανε παλιά μπρος τα αυτοκίνητα με τη μανιβέλα. Δηλαδή το θέμα είναι να γυρίσεις κανένα δυο-τρεις στροφές. Άμα γυρίσεις κανένα δυο-τρεις στροφές, μετά γίνεσαι αυτοκινούμενο που λένε. Θυμάσαι παλιά? Πού να τα θυμάσαι εσύ, δεν είναι? Κι εγώ δεν τα θυμάμαι, τα διδάχτηκα απλά. Παλιά τα αυτοκίνητα πέρανε με μανιβέλα μπρος, δεν είχε μίζα. Βέβαια. Εμείς βάζαμε κάτι ποτιστικά που τραβούσαν από το τυφλό που λένε, ξέρω εγώ, το νερό. Έτσι κάτι αντλίες νερού τραβούσαμε το σκηνή. Ή κάτι χορτοκοπτικά που έχει ακόμα με το τερμετό τραβάς, με κάτι βενζίνες που έχει με το σκηνή που τραβάς. Τραβάς λίγο το σκηνή, και άμα τραβήξεις το σκηνή και πάρει κάποιες στροφές, μετά αρχίζει και στροφάρει μόνο του. Αυτό γίνεται με την οικονομία. Το ίδιο πράγμα γίνεται όμως και με το όνομά μας. Γιατί η οικονομία θα μεταβιβαστεί, και το όνομά μας μεταβιβάζεται, και το όνομά μας γράφει ιστορία. Και όπως λέει ένας πολύ καλός φίλος, δούλεψε σκληρά για το όνομά σου και κάποια στιγμή άσε το όνομά σου να δουλέψει σκληρά για σένα.

Πάμε να ανοίξουμε για λίγο γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού τα είπαμε το πρωί. Τα ανέλησαν και δημοσιογράφοι, δεν έχουμε να πούμε. Πολλοί τον βρήκαν άψογο, μια χαρά. Κάποιοι άλλοι τον βρήκαν ότι τα λέει ωραία. Τα λέει ωραία γιατί είναι πλέον καλυμμένη η κατάσταση. Δηλαδή, λίγο για τον ΟΠΕΚΟΠΕ λάκησε, δηλαδή δεν έχει την απία, ας πούμε, τώρα τι, βρέθηκε δηλαδή όχι προεκπλήξεων, αλλά σου λέει είναι αδιέξοδο μερικά πράγματα, ας πούμε, δεν έχει να απολογηθεί για κάτι. Σου λέει εντάξει. Και βέβαια, όταν οι πολιτικοί παραδέχονται ότι κάποια πράγματα κάναμε λάθος, το λένε με μια ευκολία, ας πούμε, πώς να σου το πω, του ενήλικα, ας πούμε, έτσι. Τα παιδιά έχουν αυτή τη δυσκολία, δεν παραδέχονται εύκολα ότι κάνουν λάθος. Αλλά ο ενήλικας, ποιος με μαλώσει η μαμά μου, άργησα χθες το βράδυ, και ήπια λίγο παραπάνω, και

0: Γιατί?
1: Ναι, ναι, πες μου. Α, δεν ακούς κιόλας. Θες να μιλήσεις. Έλα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Βαρβαγιάννη.
1: Ναι.
0: Θέλεις να σε λύσεις την απορία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κοίταξε. Ο γιος μου είναι μεγαλολογιστής. Δεν είναι λεφτά αυτά που έχουν αυτοί, ρε αγόρι μου. Είναι αυτά αριθμοί. Και μην αγχώρεσαι για τον ξένο τον κόσμο. Κοίτα την οικογένειά σου. Βάλε τραγούδια, ό,τι γουστάρεις, ρεμπέτικα, αυτά, ας να χαρεί ο κόσμος, μην του μαυρίζεις τη ζωή, αγόρι μου.
1: Εντάξει.
0: Σαν τον Γιάννη τον Ρέπη, ο Γιάννης τον Ρέπης, τον ευχαριστώ, δηλαδή τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλη η νύχτα κάθομαι και τον ακούω.
1: Έγινε, να είσαι καλά, καλά κάνεις, αμάς τώρα, εντάξει, αδερφέ, τώρα δεν χάσουμε τις καρδιές μας τώρα, εντάξει, ρε. Τώρα αγόρασα, εγώ δεν φθόνησα τα λεφτά, απόρρισα απλά. Μη στεναχωρεύεσαι εμάς τώρα, μη στεναχωρεύεσαι. Σαββατοκύριακο έρχεται, μη στεναχωρεύεσαι, όλα θα πάνε καλά. Μη λες τώρα, προβληματίζεις το μυαλό σου, άσε τώρα. Όσα πάνε και όσα έρθουν. Μη κλαις Λεωνίδα, κλαίει ο Λεωνίδας. Παρακαλώ στην επόμενη. Την επόμενη, ναι.
0: Καλησπέρα κύριε Βαρβαγιάννη.
1: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Είναι τελείως αντιχριστιανικό να μιλάμε για τόσα λεφτά όταν ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους.
1: Εντάξει, και... εντάξει. Άστο γλυκιά μου, άστο με τον Χριστό και με τους αγαπάτε αλλήλους τώρα. Άστο, μην το πιάνετε αυτό το πράγμα με τον Χριστό, γιατί όλα τα ταμεία τα χριστιανικά είναι φούλτρα. Σε παρακαλώ τώρα, μην τα λέτε σε μένα αυτά. Βαγγελάκι μου. Μην πιάνετε τώρα. Εγώ άλλο πράγμα. Μαθηματικά ήθελα να συζητήσουμε. Δεν ήθελα να συζητήσουμε ούτε οικονομία ούτε ματαιοδοξία. Στεφανάκο. Θα σας παρακαλούσα δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Μην το πλατιάζετε το θέμα. Εδώ θέλαμε να μάθουμε πόσο είναι το 1 τρισεκατομμύριο. Είναι πολλά. Είναι 900, είναι 1000 δισεκατομμύρια. Αλλάξαν οι καιροί και οι εποχές, Βαγγέλη μου. Κατερινιό μου, καλησπέρα και σε σένα. Τι ζω, Χριστέ μου.

0: Άστα να πάνε. Φώτης, καλησπέρα και σε σένα. Για ακούστε μια γραμμή ακόμα και πάμε διαφημίσεις με τα παιδιά. Ελάτε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλώς τώρα, παιδιά, αφήστε το σήμερα. Κλείνω τις γραμμές. Νικολάκη, τα πούμε μετά στο τηλέφωνο το κινητό. Παιδιά, αφήστε το. Δεν κλείνω γραμμές. Άστο, Νικολάκη, την αγάπη μου, αγόρι μου. Είναι. Ξέρω τι θα μου πεις. Άστο, δεν θέλω να το συζητήσουμε. Αλλάζω θέμα. Μιλήσουμε για τα ζώδια. Μην το πιάνετε το θέμα αυτό. Άστο, μην το πιάνεις. Άστο τώρα, θυμήθηκε ο κάθε πικραμένος τώρα. Πάρε με στο κινητό να παίξουμε ένα τάβλι αέρινο. Ηλεκτρονικό που λένε. Άστο.

Καλά ρε Μανώλη, εγώ φταίω τώρα που αυξήθηκαν οι μισθοί στους Μητροπολίτες και αυτό το πράγμα που κάνατε δεν είναι πολύ κακό. Αντί να πείτε γιατί να μην αυξηθούν οι μισθοί και στους διαιτητές ή ξέρω εγώ στους διανομής ή στους πυροσβέστες, τα βάλατε με τους Μητροπολίτες. Άλλο Μητροπολίτη. Οι Μητροπολίτες είναι και λίγο το χέρι του Θεού, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, αυτό, είναι πολύ... αυτό λέγεται φθόνος, παιδιά, να ξέρετε. Το να μου πεις είναι άδικο και εγώ θέλω, ναι, αλλά όχι γιατί οι Μητροπολίτες. Τι γιατί οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες.

0: Κουλτουροπολίτες, αρχιμανδρίτες και γενικότερα με τους τίτλους, ξέρεις, ο άνθρωπος το έχει αυτό το. Το γουστάρει λίγο αυτό το. Θέλει να έχει έναν τίτλο, ας πούμε. Το λογικό στον κόσμο είναι να συζητάς για αυτά που θέλεις, όχι για αυτά που δεν θέλεις να έχει ο άλλος. Αυτό είναι λάθος πνεύμα. Νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Θα μου πεις, έχω βρει τους τρόπους και έχω βρει τους λόγους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ δεν είμαι ο καθήνα αρμόδιος τώρα να σου συζητήσω εγώ γιατί έδωσε λεφτά στους Μητροπολίτες η κυβέρνηση. Ρωτήστε την κυβέρνηση, πού να ξέρω εγώ τώρα. Διαφημίσεις, διαφημίσεις και επιστρέφω με ωραίες μουσικές. Γιαννάκη μου, καλησπέρα και σε σένα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άντε, ο πληροφοριοδότης μου το βρήκε. 11 παιδιά λέει έχει, από 3 γυναίκες που έχει παντρευτεί. Μασαλά, χαρά στο κουράγιο του. Χαρά στο κουράγιο του. Θα μπορούσε να παίρνει και επίτομα πολυτέκνου ο Έλον Μάσκ. Γεια σου Θαρασάκη, στο Λευτέρη, στο Χρήστο. Δεν πειράζει Χρήστο μου, η επιμονή θέλει υπομονή. Για τη δικιά μου αγάπη έχεις Χρήστο, να είσαι καλά γόρι μου καλό. Δεν χρειάζεται η... πώς να το πω, η ποσότητα δεν είναι πάντοτε, δεν είναι. Θα μου πεις και η ποιότητα, για τον καθένα είναι διαφορετική, το καταλαβαίνω. Η ισορροπία νομίζω πως είναι η κατάλληλη λέξη. Ούτε η ποσότητα ούτε η ποιότητα για μένα. Να μπορείς να είσαι ισορροπημένος. Μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση η ισορροπία. Ο ισορροπημένος για τον εαυτό σου, όχι για τους άλλους. Άσε τους άλλους. Καλησπέρα και στον κύριο Στέφανο που προσθέθηκε στην παρέα μας. Κάτσε λίγο να ακούσουμε αυτό. Μ' αρέσει, παιδιά. Κάτσε. Περικάτσε, άκου λίγο, άκου.
1: Μα έχει πάρει και ο δάσκαλος και ο ιερέας και όλοι οι δημόσιοι πάλι αύξηση.
0: Όλοι.
1: Όσοι πληρώνουν το δημόσιο.
0: Άκου τώρα οι άλλοι.
2: Εγώ θέλω να ρωτήσω πάλι κάτι για την
3: παροικία. Δεν είναι έτσι, αλλά τώρα δεν θα.
1: Δεν λέω ότι παίρνουν όλοι 4.000.
0: Α, 4.000.
1: Έχουν πάρει όλοι αύξηση τώρα. Εδώ
3: πέρα μιλάμε για διπλασιασμό.
4: Γιατί πρέπει να πάρουμε
1: διπλασιασμό. Μιλάμε για πόσο μητροπολίτες στην Ελλάδα.
2: 81.
1: Μιλάμε μόνο για 81.
0: Έτσι.
1: Το να διπλασιάσει το μισθό σε 81 ανθρώπους.
3: Γιατί Έλενη, το κάνατε.
1: Θα σου πω. Γιατί? Πόσο δημοσιονομικό κόστος έχει.
3: Γιατί,
1: πόσο.
3: Πείτε μου γιατί το κάνατε.
1: Γιατί έπρεπε. Γιατί πέρα πάρα πολύ
3: γαλλικά.
1: Γιατί έπρεπε. Και το υπερασπίζομαι στα νερό. Έπρεπε.
0: Έπρεπε.
1: Και κάποια στιγμή θα πρέπει
3: κύριε
1: να καταλάβουμε.
3: Και ξέρετε ότι μπορεί να ήταν και ψηφοφυρική
1: λόγη.
3: Κάποια
1: να καταλάβουμε.
0: Τι είπε.
1: Ότι η εποχή του λέξη μου πρέπει να τελειώσει. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο Υπουργό Υγεία Ελλάδο. Πόσα παίρνω, ξέρει. Μηδέν. Είναι λογικό αυτό, το βρίσκει λογικό εσύ.
3: Όχι.
1: Παίρνω μηδέν.
3: Όχι, δεν το βρίσκω.
1: Ναι, παίρνω μηδέν. Για την ακρίβεια δεν παίρνω μηδέν. Είμαι και μείον. Ξέρει για ποιο λόγο. Γιατί όλοι οι υπουργοί που είμαστε βουλευτέ παίρνουμε τη βουλευτική αποζημίωση και αφαιρούνται τα χρήματα που θα παίρναμε αν πηγαίναμε σε επιτροπές βουλή που δεν μπορούμε να πάμε. Γιατί είμαστε υπουργοί. Εσύ βρίσκει λογικό ένα υπουργό να δουλεύει 365 μέρε το χρόνο και να παίρνει μηδέν. Αυτό είναι ο λαϊκισμό στην Ελλάδα.
4: Βουλευτής, ναι.
3: Δεν είναι, κύριε Υπουργέ.
4: Άσε, μου πρέπει να κλείσουμε. Δεν κάνουμε τώρα debate. Εντάξει, ήταν
0: εδώ, φτάνει. Εδώ, ψηφοθερική θέλει η άλλη. Με το γυαλί, πώς την είπαμε. Εντάξει, ωραία. Γεωργιάδης, για την αύξηση των μισθών που λέγατε για τους Μητροπολίτες. Καταρχήν δεν είναι 5.000, 4.000. Αποφασίστε τελικά πόσα είναι, γιατί δεν ξέρουμε. Μία λέει τα 2.500 και τα διπλασίασαν, οπότε πάμε 5. Ο Γεωργιάδης λέει 4.000 και είναι 80 νοματέοι, ας πούμε, για παράδειγμα. Δημοσιονομικό. Αυτό είναι καινούργια. Δημοσιονομικό λέει το δημοσιονομικό. Είναι λίγο, γιατί θα σας πω. Γιατί έπρεπε. Αυτό μου θυμίζει λίγο εμένα αυτό το. Γιατί το έκανε. Γιατί έτσι. Γιατί. Όχι, δεν το κρίνω. Απλά το σχολιάζω. Απλά. Έτσι. Έπρεπε. Έτσι. Αυτά τα πρέπει στη ζωή μας. Πρέπει να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη. Έπρεπε. Και αν ψάξετε να βρείτε, κύριε Γεωργιάδη, πολλά πρέπει, θα βρείτε κι άλλα. Αν πραγματικά ειλικρινά η άποψή σας ανταποκρίνεται σε αυτό το πρέπει, γιατί έπαιρναν λίγα χρήματα κάποιοι και πρέπει να διπλασιαστούν μαζί σας, απλά ψάξτε λίγο περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι και άλλα πρέπει θα ανακαλύψετε.

0: Γιατί ρε Κωστάκη? Τι έγινε Κωστάκη? Δεν θα το πω. Κώστας λέει, Κώστα μου, θα μου φύγουν τα σφραγίσματα, λέει, με τα πολύτεκνα επιδόματα. Θα μπορούσε ο Έλον Μάσκ ως πολύτεκνος να δικαιούται επίδομα? Όχι τα πολλά, εκείνα του τα κόβουνε λόγω υψηλού μισθού, αλλά το στάνταρ, το κοινωνικό που λένε. Και θα έρθει μετά ο άλλος και θα σου πει, εντάξει, νόμιμο είναι, ηθικό είναι? Βλέπεις που χρειάζεται και η ηθική, ε? Σε μικρά και σε μεγάλα πράγματα στη ζωή μας χρειάζεται η ηθική. Και μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας, η ηθική. Η ηθική μας. Θανασάκη, δεν ξέρω αν είναι μεικτά τώρα αυτά που συζητάμε για τους μητροπολίτες, αν είναι μεικτά ή καθαρά. Τώρα παίζει ρόλο τώρα αν είναι μεικτά ή καθαρά. Οι μητροπολίτες, α όχι, οι δεσποτάδες είναι αυτοί που δεν παντρεύονται. Οι μητροπολίτες παντρεύονται, γνωρίζετε παιδιά. Γιατί άμα ένας μητροπολίτης, ας πούμε, είναι και πολύ τεκνός, δεν είναι και πολλά τα 4.000 το μήνα, ας πούμε, έτσι. Για το έργο που παράγει, λέμε τώρα. Πρέπει ο λαϊκισμός στην Ελλάδα να τελειώσει, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Τον ρωτάνε γιατί τώρα έπρεπε, δηλαδή, και λέει έτσι έπρεπε, έπρεπε, έπρεπε να γίνει. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Τέλος. Μητροπολίτης, δεσπότης είναι το ίδιο? Λευτέρη, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, γόρι μου. Γιατί τα παλιά λεγόταν δεσπότης, τώρα λέγεται μητροπολίτης? I don't know. Λευτέρης λέει μητροπολίτης, δεσπότης, το ίδιο είναι. Άρα είναι ανύπαντροι αυτοί. Και άμα περάσουν και λίγο τα χρόνια, πού θα τα φας τα λεφτά? Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παρπαγιάννη.
0: Καλώς σας, καλώς τον κύριο.
1: Προχτές έπεισε να κάνω τα 40 της μητέρας μου.
0: Ναι, πέρασαν και όλα 40 μέρες, ε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Και τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήμουνα. Δηλαδή εγώ έφυγα από την εκκλησία και ο πατέρας βγήκε ένα παιδάκι στην σύζυγο, λέει να πάει μέσα, 50 ευρώ.
0: 50 ευρώ, ναι.
1: Η διαδικασία είναι 5 λεπτά, έτσι.
0: Δεν
1: και έχει 3 μνημόσυνα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εγώ με τον ένα με τον άλλο τρόπο περίπου, περίπου χοντρικά, δίνω γύρω στα 400 ευρώ στην εκκλησία το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είτε αυτό είναι μέσα από το δίσκο, είτε διάφορες, ξέρω εγώ, έτσι.
0: Συνεισφορές. Ναι, εισφορές, ναι.
1: Το άλλο, ναι, για αυτή την εικόνα να κάνουμε, τα λουλούδια των επιτάφιων. Τέλος πάντων, διάφορα.
0: Ναι, κάτι προσυνεισφέρεις. Δωρεές, δωρεές, δωρεές.
1: Στο πανηγύρι της εκκλησίας, να πούμε.
0: Κατάλαβα.
1: Ωραία. Ξέρεις τι αποφάσισα?
0: Τι?
1: Αυτά που έκανα τα έχω κόψει. Δηλαδή ούτε δίσκο, πλέον την περασμένη Κυριακή ούτε δίσκο δηλαδή. Σάββατο κάνω το μνημόσυνο. Και οτιδήποτε δωρεές είναι για ένα χρόνο,
0: ναι.
1: Αυτά τα 400 στάρια θα τα χάσει.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει 3,5 στάρια μέσα ο πάτερ.
0: Έχετε συνειδητοποιήσει όμως, τώρα γιατί μπερδεύετε λίγο την, το χρήμα, το μπερδεύετε, ας πούμε, με την ψυχική μας διάθεση και με την αναζήτηση των, τέλος πάντων, την... Όχι, όχι, λέω απλά. Έχετε σκεφτεί ότι πάνω από όλα αυτά, πάνω από όλα, από τις, ακόμα και από τις σχέσεις των ανθρώπων, των πολύ κοντινών ανθρώπων, δηλαδή πιο κοντινή σχέση από τον μάνας και γιος, πατέρας και γιος, δεν υπάρχει? Υπάρχει, όχι.
1: Όχι.
0: Πάνω από αυτές τις, ακόμα και πάνω από αυτές τις σχέσεις όμως, υπάρχει η διαδικασία του χρήματος. Σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα που σας λέω. Έρχεται το παιδί σου που έχει ενηλικιωθεί και μένει μόνο του, ας πούμε, ή με τον σύντροφό του, έχει παντρευτεί και τα λοιπά, και σου λέει, μπαμπά, μπορείς να μου δανείσεις 300 ευρώ γιατί θέλω να πάρω κάτι και θα σου τα επιστρέψω? Και μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία να δώσεις χρήματα δανεικά στο παιδί σου για να σου τα επιστρέψει. Καταλαβαίνεις, δεν ξέρω αν μπορώ να το καταλάβετε λίγο αυτό που σας λέω. Που ουσιαστικά το παιδί σου δίνει στη ζωή σου εσύ, ας πούμε, κανονικά. Έτσι όπως το ξέρω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αν δηλαδή χρειαστεί να κόψεις το λαιμό σου με ένα μαχαίρι για να ζήσεις το παιδί σου, το κόψεις το λαιμό σου. Δεν θα το διαπραγματευτείς, ας πούμε, για παράδειγμα, ή το χέρι σου, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το χρήμα μπαίνει ανάμεσα στις σχέσεις των αντρογίνων, των γονέων, των παππούδων, των αδερφών. Ε, δεν είναι κάτι πάνω από όλα αυτά?
1: Όχι.
0: Όχι, λες.
1: Όχι. Για μένα.
0: Για σένα, ναι, και για μένα δεν είναι. Γιατί έτσι.
1: Για προχθές, όχι, δεν είναι.
0: Προχθές μου είπε η κόρη μπαμπά.
1: Στο κάτι.
0: Θέλω να πάρω κάτι εισιτήρια, σε παρακαλώ, και θα σου τα δώσω μόλις πληρωθώ. Και λέω, σε παρακαλώ, εγώ. Τι απλήρωμα, ένιωσα πολύ. Λέω, κοίταξε να δει. Το παιδί θέλει να του δώσω κάποια χρήματα για να μου τα ξαναδώσει, γιατί θεωρείται ότι κάνει κάτι, ας πούμε, θα γίνει κάτι κακό, ας πούμε. Κάτι πρέπει να. Κάτι χρωστάει μετά, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάπως έτσι. Τραγικό.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, είναι λίγο βαθύ αυτό για πολύ σκοτεινές ώρες.
1: Και κάτι άλλο. Το να πας να γίνεις υπουργός για να παίρνεις λεφτά για να κλαίγεσαι ότι δεν παίρνεις. Εντάξει, δεν μας τιμάει σαν άτομα, να ξέρεις.
0: Άλλο είπε ο Γεωργιάδης όμως.
1: Όπα, δεν παίρνουμε φράγκο.
0: Είπε βουλευτική. Παίρνει τη βουλευτική. Καλά, δεν παίρνει φράγκο.
1: Σαν υπουργός.
0: Σαν υπουργός. Παίρνει μόνο το σαν βουλευτής. Αλλά σαν υπουργός.
1: Παίρνει φράγκο σαν υπουργός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάει, γίνεται υπουργός για να παίρνει παραπάνω λεφτά.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να το ξεχωρίσω. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, είσαι βουλευτής και παίρνεις την αποζημίωσή σου, το μισθό σου παίρνεις, το μισθό σου παίρνεις ουσιαστικά. Μετά γίνεσαι και υπουργός.
1: Το οποίο είναι τιμητικό, έτσι, να γίνεις υπουργός είναι τιμητικό.
0: Ναι, θα έπρεπε να πάρεις κάτι παραπάνω, ας πούμε. Αυτό είπε ο Γεωργιάδης, λέει, δεν παίρνουμε. Δεν είπε δεν παίρνω. Όταν λέει μηδέν, δεν εννοεί ότι ο Γεωργιάδης παίρνει, δεν παίρνει μισθό.
1: Σαν υπουργός. Ναι. Αυτό ακριβώς. Όχι, ναι. Άστο, το βουλευτήλι και άστο. Εντάξει, ναι. Σαν υπουργός παίρνει. Δηλαδή, θες να γίνεις υπουργός για να οικονομάς περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος, λέει, του υπουργού, για να παράγεις.
0: Μα δεν είπε αυτό το πράγμα. Είπε ότι δεν παίρνω.
1: Γι' αυτό. Το έλεγε, ναι, όμως με τρόπο, ξέρεις ότι.
0: Ότι είναι άδικο, ναι, έχεις δίκιο, ναι, σε αυτό. Ναι. Ότι είναι άδικο, ναι. Ναι, είναι άδικο. Μάλιστα. Καλώς.
1: Οπότε στόχος είναι το χρήμα, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Όλα τα πράγματα έχουν στόχο το χρήμα. Και αυτό είναι. Εδώ χάσαμε, δηλαδή έχει νικηθεί άνθρωπο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με αυτό. Πάνω από όλα τα πράγματα είναι η συναλλαγή.

0: Άλλη μία γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα σας, ελάτε.
1: Έλα, Κωστή.
0: Καλησπέρα.
1: Δηλαδή, όταν λέει μηδέν, εννοεί ότι δεν παίρνει παραπάνω.
0: Άντε ρε παιδιά, πάλι θα σας το εξηγήσω εγώ. Το είπε σαφέστατα ο άνθρωπος. Σαν υπουργός, ναι. Δεν παίρνω ναι. κάτι παραπάνω, ας πούμε. Βουλευτής είμαι. Ό,τι παίρνει, ό,τι παίρνει ναι. και ένας άγνωστος, πάμε να σας πω ένα όνομα, ναι. δεν το γνωρίζετε, δεν τον έχετε ακούσει ποτέ να μιλάει στη Βουλή, τα ίδια παίρνει και ο Γεωργιάδης, λέει. Και το Γεωργιάδης είναι 365 μέρες στο κλαρί. Αρέσει δεν αρέσει. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Να του βοηθήσουμε λίγο, ρε Κώστα.
0: Παιδιά, μην το κάνετε αυτό. Δεν μας τιμά.
1: Το λαϊκιστή, μα αυτό βγαίνει τώρα, βγαίνει υπουργός και λέει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Ξέρω εγώ τι να πω. Εμένα αυτό με τροπιάζει. Ξέρω εγώ τι να πω.
0: Κανένα πρόβλημα. Αυτό που ήθελες να πεις, το είπες, να είσαι καλά. Αλλού τα καγαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, παιδιά. Τώρα να μου πεις. Εντάξει, καθένας το λέει ό,τι θέλει. Κανένα δικαίωμά σας, έτσι. Εδώ όμως μιλούσανε με την δημοσιογραφίνα και του έλεγε, ας πούμε, ότι ξέρεις τι, ψηφοθυρική είναι η λόγη. Και λέει όχι, να πούμε. Να, εδώ είναι. Να, εδώ. Αυτό το πράγμα γινόταν προηγουμένως.
2: Παίρνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη
3: για αυτό το
2: και το να πάρει έναν σχετικά αξιοπρεπινότο. Δεν είναι μεγάλο θέμα της χώρας.
4: Αντιπαραδοθήκατε, δεν θα συμφωνήσετε με τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Κάποια στιγμή πρέπει ο ελεγχισμός στη χώρα να τελειώνει.
4: Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και που ήσασταν εδώ
3: δεν
4: και που μας απαντήσατε σε όλα τα
3: ερωτήματα.
2: Δεν είπε κανένα να μην πληρώνει
3: το δάσκαλο.
2: Κανένας δεν είπε να μην πληρώνει το δάσκαλο.
4: Απάντησε.
2: Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα εγώ, κύριε Τάκη,
4: όχι,
2: κάτι τέτοιο.
4: Δεν είπα, ούτε η Ελένη κατάλαβε αυτό. Έτσι. Τώρα φαντάζομαι. Λοιπόν,
2: έτσι. Συγγραμμία. Θα τα βάλαμε τώρα όλοι με τους Μητροπολίτες. Καινούριο Γαϊτανάκι βρήκε αριστερά, Μητροπολίτες.
3: Εγώ δεν είπα αυτό.
2: Καινούριο Γαϊτανάκι.
3: Είπα γιατί δεν παίρνουν και οι άλλοι. Δεν είπα γιατί πήρανε μόνο.
2: Ελένη μου. Είναι άλλο να δώσεις αύξηση 2.000 ευρώ ή 1.500 ευρώ σε 80 ανθρώπους και άλλο σε 100.000.
3: Ωραία, θα μπορούσατε να δώσετε και στους ιερείς,
2: τη διαφορά την καταλαβαίνεις,
3: τους και τους δασκάλους.
2: Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά,
3: μεγαλύτερη.
2: Άμα δεν καταλαβαίνουμε τη διαφορά που είναι απλά
3: την
2: μαθηματικά,
3: καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κομβικά σημεία. Επηρεάζουν τον κόσμο, εκλογές έρχονται.
4: Ρώτησε,
2: δηλαδή,
4: τα φορέ
2: τώρα απάντησε
4: 7 φορέ
2: αγοράζοντα
4: το διάλειμμα.
2: Μπορείτε με την
3: άποψή σα. Δεν λέω τίποτα.
2: Όχι, θέλω να το ακούσω. Είπατε για του φωτεινού λόγου.
3: Αυτό εσεί το είπατε τώρα.
2: Εγώ
3: εσεί.
0: Άντε, παιδιά, επειδή δεν μπορείτε να τα βρείτε, θα σα πω εγώ τι είπατε. Λέει η κυρία δημοσιογραφίνα ότι επειδή οι Μητροπολίτε του σέβονται, του εκτιμούν και του ακούν πολύ. Επηρεάζουν δηλαδή στην ουσία, δεν διαχειρίζονται, μπορεί και σε εισαγωγικά να διαχειρίζονται, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, γιατί ο κόσμος πάει σε ένα Μητροπολίτη, του φυλάνε τα χέρια, θέλουν να του χαϊδέψουν τα άμφια. Έχει μια τέτοια τάση ο κόσμος, το βλέπουμε καθημερινά. Παναγιώτατε, λαμπρότατε κτλ. Κτλ. Με τους Μητροπολίτες. Λέει η δημοσιογράφο, γιατί δεν καταλαβαίνουν μεταξύ τους τι συζητάνε. Κατάλαβα εγώ, δεν χρειάζεται. Λέει η δημοσιογράφος. Το κάνατε αυτό γιατί 80 άτομα είναι ένας καλός πυρήνας. 80 άτομα μπορεί να έχουν και από 2.000 ανθρώπους, ας πούμε, από πίσω που τους σέβονται, τους εκτιμούν και μπορεί να ρωτήσουν, κύριε Μητροπολίτα, πώς πάνε τα πράγματα. Τι λέει το τευτέρι του Θεού, ποιο θα ευλογήσει στις εκλογές. Και ο Μητροπολίτης μπορεί να πει και καμιά καλή κουβέντα. Αυτό είναι διαφημιστική καμπάνια, δεν είναι, ξέρω εγώ, επένδυση, είναι διαφημιστική, λέει δημοσιογράφος. Και λέει ο κύριος Γεωργιάδης από την άλλη, που ήταν σε άλλο μήκος κύματος, λέει, μα εμείς δώσαμε σε 80 ανθρώπους, να πούμε, άλλο είναι σε 80 ανθρώπους να δώσεις μια αύξηση 2.000, μικρό το δημοσιονομικό κόστος, και άλλο να δώσεις 100.000, ας πούμε, δασκάλους στις 200.000 πυροσβέστες, ας πούμε. Λέω εγώ τους πυροσβέστες τυχαία. Συμφωνώ, κύριε. Και πολύ πιο εύκολα μπορείς να δώσεις μεγάλη και τεράστια αύξηση σε 8 ανθρώπους ή σε 30, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, που μπορεί να είναι ακόμα πιο μεγάλα κλειδιά, αρχιδικαστές, ας πούμε, που είναι πιο λίγοι ακόμα σε μερικά τέτοια θέματα, ας πούμε, ή ακόμα πιο λίγες αυξήσεις μπορείς να δώσεις, μάλλον πολύ πιο περισσότερες αυξήσεις μπορεί να δώσεις χωρίς μεγάλο ιδιοσυνομικό κόστος, σε ακόμη λιγότερους ανθρώπους, σε 5 ανθρώπους, ας πούμε, κατασκευαστικών εταιριών, λέω εγώ τώρα. Θα μου πεις, αυτοί είναι ιδιώτες, ρε. Με άλλες μορφές. Θα συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Γεωργιάδη. Και εγώ έτσι θα σκεφτόμουν. Εγώ, Γεωργιάδης και ο Φλαμπουράρης. Έξοδα, έσοδα, σύν.

Λοιπόν, παιδιά, δεν τα ξέρω αυτά με τα μυστήρια και με τα τέτοια. Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Τα γράφετε, τα λέτε. Εγώ δεν τα. Είμαι πολύ απόμακρος από όλη αυτή τη διαδικασία για το πόσο ένα μυστήριο ή δύο μυστήρια ή ένα ευκέλαιο ή ένα τέτοιο. Δεν τα γνωρίζω. Δεν ξέρω αν υπάρχει τιμοκατάλογος και αν θα πρέπει, ξέρω εγώ, του λείπα πολύ ωραία το, η τεχνητή νοημοσύνη σου, Μητροπολίτη. Εγώ έχω μια τέτοια φωτογραφία. Όταν πηγαίνετε να κάνετε κάτι το οποίο θέλετε και πιστεύετε και νιώθετε ότι πραγματικά αυτό που κάνετε είναι αυτό που θέλετε, το αν το πληρώνετε ή όχι είναι μέσα στα πλαίσια. Σας είπα ότι πάνω από όλη αυτή τη διαδικασία είναι το χρήμα. Είναι το χρήμα, δυστυχώς. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.

Την καλησπέρα μου στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο. Τώρα βλέπω τα μηνύματα στο Facebook. Άργησα λιγάκι, Δεσποινάκι μου, την καλησπέρα μου και την αγάπη μου για καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Την όμορφη Θάσο.

Με ένα από τα καινούργια, δεν το λες και καινούργιο, νομίζω πως είναι καινούργιο το τραγουδάκι του Γιάννη Κούτρα που έχετε καιρό να ακούσετε. Καλά, θα μου πεις τώρα, θα μου πει ο άλλος, θα με ρωτήσει ποιος είναι ο Γιάννης Κούτρας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το ξέρετε κι όλοι. Δεν είναι κανένας μεγάλος και τρανός, απλά με το Σταυρό του Νότου τότε έγινε πολύ γνωστός, ας πούμε, γιατί τραγούδισε κάτι ιδιαίτερο από εκείνα τα κλασικά που ξέραμε. Έβγαλε ένα τραγουδάκι το οποίο είναι κάπως διασκευασμένο, πειραγμένο, αλλά ωραίο, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Full Moon στα αγγλικά. Πανσέλινος δηλαδή, γιωμάτο φεγγάρι. Αυτά τα ξέρει ο Ρέπιτς καλά. Τα English.

0: Άσο Στεφανάκο, άστο αγόρι μου, μείναμε μπακούρια. Μη το συζητάς, το φυσάμε και δεν κρυώνει. Άστο σου λέω, άστο, άστο. Άστο, μη το συζητάς. Θα πάρω μια γραμμή ακόμα έτσι να πω τον πόνο μου και θα κλείσω για σήμερα. Αύριο το πρωί έχουμε εκπομπή, έτσι. 7 με 10, δεν κάνω λάθος. 7 με 10 το πρόγραμμα. Κύριε Βενιέρη, μας ακούτε 7 με 10, δεν είμαστε αύριο. Τι, πώς έκανε ο Βενιέρης, πώς έκανε εκπομπή. 7 με 10, δεν έκανε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Κωστή, για το κλείσιμο.
0: Ναι, τι.
1: Τη σταματάει το γέννη, την άλλη και τη λέει δίπλωμα. Καλά, λέει, χθες μου το πήρατε. Πόσα διπλώματα θα έχω.
0: Τι, πόσα διπλώματα θα έχω.
1: Λέει, χθες μου το πήρατε.
0: Α, χθες μου το πήρατε, ναι, σωστό, σωστό. Να σε καλά, την αγάπη μου. Ωραίο, τώρα το κατάλαβα. Είμαι και λίγο. Είμαι λίγο αργόστροφος. Και το φεγγάρι έχασκε. Χθες μου το πήρατε, λέει. Πόσα διπλώματα να έχω, σωστά. Πόσα να σας δώσω πια.

Μιχαλάκη, δεν έφαγα πιτόγυρο στη Λαμπράκη σήμερα. Όχι, πέρασα από Λαμπράκη, αλλά πιτόγυρο δεν φάγαμε. Πήγαμε για μια δουλειά που ήμασταν κάπου στην Τούμπα. Βασικά στα γοριλάκια κοντά εκεί, στο κήπο του Καλού, προς τα πάνω, πώς τη λένε την οδό, δεν τη θυμάμαι. Αλλά όχι, δεν φάγαμε. Αύριο εκπομπή, παιδιά, το πρωί. Άλλαξε το πρόγραμμα. Δεν έχουμε Κυριακές εκπομπή πλέον. Κυριακές έχουμε την εκπομπή της επιστροφής. Μην ξεχνάτε, από τις 5 μέχρι τις 11. Εκπληκτική εκπομπή. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε το Σάββατο πλέον από εδώ και πέρα. Αλλάζει η σεζόν που λένε για το καλοκαιράκι. Σάββατα πρωινά 7 με 10 θα είμαστε εδώ στην παρέα. Αύριο το πρωί λοιπόν, καφεδάκι ζεστό. Κουβέντες, δημοσκοπήσεις, Καριστιανού, Κασελάκης, Γεωργιάδης, Μητσοτάκης, όλοι μαζί. Στο Λάκκο με τα Φίδια.

Υπάρχει ένας ίδιος σαν και εμένα. Κι άλλοι μου το έχουν πει αυτό το πράγμα. Μια φορά κανένας μάλιστα μου έκανε διάλογο ολόκληρο. Νόμιζε πως ήμουν ο άλλος και του λέω: σε ξέρω. Μου λέει: πλάκα μου κάνεις. Και με είπε τώρα, νόμιζε, Νάσο μου είπε, κάπως με είπε. Λέω: είμαι ο Κώστας εγώ. Μου λέει: πλάκα μου κάνεις. Και μου λέει: πάνε στη Σύνδο, στο τάδε εργοστάσιο. Μπε στην τέρε, τάδε πτέρυγα, πάνε εκεί και ζήτα αυτόν. Θα συναντήσεις τον εαυτό σου, μου λέει. Λέω: πλάκα μου κάνεις τώρα, σε παρακαλώ, λέω, δεν υπάρχουν αυτά. Με τρομάζει κάτι τέτοιο. Ότι κυκλοφορεί άλλος ένας σαν και εμένα, με τρομάζει. Αν και να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα στη δουλειά μου άλλον ένα σαν και εμένα. Σαν και εμένα όμως, ακριβώς. Δύσκολο πράγμα. Νόμιζα ότι θα πεθαίνα. Ετοιμάζομαι, λέει Κώστα, ετοιμάζω Λευτέρης για την πρωινή κόλαση του Περιφερειακού. Αύριο ο Περιφερειακός κλείνει σήμερα, παιδιά. Έτσι, στις 11 η ώρα κλείνει για 48 ώρες. Οπότε αύριο θα έχουμε προβληματάκια. Από τις 7 το πρωί είμαστε εδώ.

Καλή συνέχεια, επανάληψη των Διογέννη. Γιάννης Ρέπιτς αμέσως μετά, στο βάθος της νύχτας, κύριος Τσιλιμίδης. Εμείς αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλοι καλά.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάς!
9: Ωπα, τις παρασκευήκα!

0: έτοιμος κατζόνα, λέμε Παρασκευάρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα και έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα και στραφταλάει, μπουμπουνάει από παντού, παιδιά, έρχεται! Και τόπι, πρωθυπουργός δεν είναι κανένας λέμαρος, κανένας φαταούλας, κανένας να πει τα μαχιάρτς.
1: Τι είναι?
0: Τα μαχιάρτς δεν είναι. Αυτός που έχει τα μάχη δηλαδή, να φάει.
1: Ναι, να φάει.
0: Τι του τα μάχη, ο αχόρταγος δεν που λέμε.
1: Το λιμάρι του.
0: Ναι. Γιατί άμα δεν ξέρουμε τι είναι τα μαχιάρτς, θα κλείσουμε τα μικρόφωνα, σηκωθούμε να φύγουμε.
1: Που πάνε τα χαρτιά σου, τα νεύρα του που δεν ξέρω τα μαχαίρια, πέταξε τα χαρτιά.
0: Όχι, δεν είναι από τα νεύρα, αφού ξέρω τι σ' αγαπάω. Απλά είναι σοου όλο αυτό, εντάξει τώρα, αλλά είναι και ντροπή να μην ξέρουμε τι είναι ο Ταμαχιάρης. Πάντως, ο Ταμαχιάρης σίγουρα δεν είναι ο πρωθυπουργός. Το είπε, δεν θέλω τέταρτη τετραετία. Απαναγία μου. Ο αχόρτας τους να μην θέλει τέταρτη τετραετία. Δηλαδή, με φύγαν τα πυρούνια χθες στον έβλημα του Χατζηνικολάου και μπαρς.
1: Τι.
0: Και μπαρς. Με τρεις τετραετίες κουμπλέ είναι. Και ξέρεις, δεν θέλει τέταρτη, γιατί θα εκτακτοποιήσει τα παιδιά στην τρίτη.
1: Έτσι λες.
0: Του, όχι μας.
1: Του.
0: Ναι, μια τετραετία ακόμα θέλει. Ας πούμε στην τρίτη τετραετία, δεν μην κανένας μας καθαρίσει όλους, θα τακτοποιηθούν και τα παιδιά, να πάει και αυτός να ζήσει τη ζωή του σαν άνθρωπος. Δεν θα ζει και ο Σαμαράς. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον, κατάλαβες. Ηλικιακά δεν βγαίνει να πούμε, κατάλαβες. Ο Μπάτσης λέει, τι να κάνω εγώ. Ο μόνος που θα μείνει οδηγάει χωρίς δίπλωμα θα είναι ο Τσίπρας. Τι τον νοιάζει, έτσι κι αλλιώς θα σηκωθεί να φύγει από τη χώρα.
1: Ο μόνος που θα.
0: Θα συνεχίσει να οδηγεί χωρίς δίπλωμα θα είναι ο Ζούφιος.
1: Γιατί το λες έτσι?
0: Εγώ τον λέω.
1: Ποιος το λέει?
0: Αυταπόδεικτο.
1: Από πού?
0: Από Μοναχόντρε.
2: Οδηγείτε στο ερώτημα αν προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα ως αντίπαλο από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί υπάρχει και ένας τέτοιος αστικός μύθος, ότι δηλαδή προτιμάτε τον κύριο Τσίπρα διότι υπήρξε πρωθυπουργός και επομένως υπάρχουν θέματα στα οποία μπορείτε να του ασκήσετε κριτική, αλλά και γιατί από ό,τι βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τσιμπολογάει η Νέα Δημοκρατία, τσιμπάει, που σημαίνει ότι ίσως την συσπυρώνει η παρουσία Τσίπρα.
3: Γιατί πρέπει να έχω άποψη για ένα θέμα το οποίο δεν με αφορά και το οποίο εξάλλου δεν μπορώ να επηρεάσω? Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό στις μετρήσεις τουλάχιστον του δεύτερου, χαμηλότερα ποσοστά, αλλά σίγουρα σε απόσταση που να θεωρείται εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε ένα τελείως κατακαιρματισμένο πολιτικό σκηνικό το οποίο ενώνεται σε μια συνισταμένη. Πώς θα πέσει η κυβέρνηση και θα φύγει ο Μητσοτάκης, χωρίς να λένε απολύτως τίποτα για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα μετά. Και μια Βουλή, κύριε Χατζηνικολάου, στην οποία αξιωματική αντιπολίτευση είναι ανεξάρτητη. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Όσα χρόνια τουλάχιστον παρακολουθούμε το κοινοβούλιο. Και ίσως και μία.
2: Χθες χαρακτηρίσατε την αντιπολίτευση Βαβέλ και Θίασο. Δεν είναι υπερβολική η έκφραση?
3: Γιατί δεν είναι
2: αυτή.
3: Βαβέλ όταν. Συγγνώμη, το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά? Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
2: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος, πρέπει να το παραδεχθείτε.
3: Σίγουρα, σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Αλλά από και πέρα τώρα, μια κουβέντα μόνο για αυτό το οποίο λέτε. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο? Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Πάντως οι συνεργάτες του στις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις τους λένε ότι είναι ο πιο έντιμος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Το έχετε ακούσει?
3: Ναι. Δεν ξέρω να υπάρχει κανένα εντιμόμετρο. Από και πέρα προς την πολιτική εντιμότητα, ξέρετε, είδα και εγώ, όπως πολλοί άλλοι. Δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να το λέω αυτό σε ανταγωνιστικό σταθμό, αλλά είδα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky.
2: Όχι, το είδα και
3: εγώ ανατρίχιασα.
0: Και εσύ με τον ανταγωνιστή είσαι? Τι τα κάναμε ρε, εσά δόλαρα, εσά. Κοίτα, κάποτε απαγορευόταν να έχεις ένα ποτήρι με νερό που να γράφει τη μάρκα, το μπουκαλάκι να πούμε. Και τώρα αρχίστε και λέτε ο ένας για τα λονού το μαγαζί. Εδώ γίναμε, δηλαδή, αυτό είναι μακαρονάδα πλέον, δεν βγάζει άκρη. Και απ' την άλλη έχεις να πούμε και όλους. Πήκε διέλυσε όλη την αριστερά, ρε. Και τώρα λέτε εσείς ότι είστε αριστεροί. Είναι δε. Είχαμε, ρε, πάντα κουκουέ. Άμα είσαι αριστερός, ψηφίζεις κομμουνιστικό κόμμα. Τέλος, τι αυτά, ρε. Μη χαμηλάει παρά κομμουνιστής. Από πότε βγήκαν αυτά, ρε. Χωρίς γλουτένι, ρε. Κομμουνισμό χωρίς γλουτένι, μας τρελάτε, ρε. Μη χαμηλάει παρά. Δηλαδή, αν είναι ποτέ με 0%, τι κοντά είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Τι ριζιλούκια πράγματα είναι αυτά, ρε. Ενώ σε έστειλα και ένα με τον Άδωνη, να φανταστείτε.
1: Την απάντησε, την παίξουμε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και με την είχε έτοιμο ο άνθρωπος τώρα να τα λέμε όλα. Άρε, άρε, είσαι όμως. Είσαι.
4: Ότι το δίπλωμα στο παίρνουνε, ναι, όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές.
0: Τάκ!
4: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια.
0: Κακός, βέβαια.
4: Και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
0: Όχι, μιλες τώρα.
4: Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει.
0: Ναι, ρε, δική την ό,τι θέλει του κάνει.
4: Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές.
0: Δικό την ό,τι θέλει του κάνει.
4: Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη.
0: Δικιά την ό,τι θέλει του κάνει.
4: Όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Δικιά την πίστη και μια και η άλλη.
4: Είναι το βασικό χαρακτηριστικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον τόπο.
0: Χαρισματικό ηγέτης.
4: Έχει μοιράσει δημόσιο χρήμα σε ημέτερους με κλειστούς διαγωνισμούς.
0: Σε ποιους έδρους δεν στους ξένους.
4: Και απευθείας αναθέσεις. Και το ευρωπαϊκό χρήμα επίσης σε ημέτερους μέσα από το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα λοιπόν, αν υπήρχε κανόνας που δεν έχει παραβιαστεί. Συνεπώς. Αν κάποιος
0: δεν ολοκλήρωσε
4: το δίπλωμα,
0: συνεπώς τι.
2: Δεν τα λέει με στόχο που παλιά.
0: Δεν τα λέει. Δεν τα λέει, να σου πω, δεν ξέρεις γιατί σε εκνεύρισε. Δεν τα λέει αντρίκια.
2: Δεν τα λέει παλιά.
0: Δεν τα λέει αντρίκια, ξέρεις, σημαίνει. Όπως ο Ανδρέας. Τέτοια αντρίκια. Γιατί είδες, βγήκε στην αρχή, έκανε λίγο τον κομελφό, λίγο με το κέντρο είμαστε, ουδέτερο πεχά, σαν κολόνια να πούμε από τον Μπακάκο, δηλαδή ήταν λίγο έτσι με τη σημασία και θα το φέρουμε και ξέρετε εμείς δεν είμαστε...
2: Εμείς στεναχωριέστε.
0: Ναι, μετά τον έδειγε το άσμαλα, ρε πλάκουσε αριστερήλα εκεί που έχει να πούμε πράγμα, έχουμε ακόμα... Ακόμα λένε οι γιαγιάδες του παππούς τον έσφαξαν τότε με μπερντίρντι, ριμπίνιντίρντι, τα γουναράδικα. Θα το γυρίσει εκεί, γιατί βλέπει, βγαίνει ο Κουτσούμπας και είναι σαν να μοιράζει αντίδωρο ο παπάς. Δεν έχει θέρμη, δεν έχει. Δηλαδή βγαίνει, είναι κομμουνιστής, αλλά δεν κάθεται να τον ακούσει. Ξέρεις πότε ήταν το κουκουέ πιστικό και δυνατό.
2: Φλωράκης.
0: Ποια Φλωράκη, εσύ πήγε τώρα, να μην ξεδάψουμε και τον Ταχαμόν από
2: Φλωράκη.
0: Η Λιούδα με πει τώρα.
2: Φλωράκη δεν ήταν.
0: Ήταν, αλλά ήταν και άλλα τα χρόνια. Πιο μεταμοντερνιζέ, λέμε τώρα.
2: Παπαριγά.
0: Έτσι. Έβλεπε μια γυναίκα που νόμιζε ότι βγήκε από τη Μητρόπολη. Μακριά φούστα, σημνή, αυτά, αλλά μαχητικά.
2: Έτσι. Παιδιά τη που σπουδάζαν, στην Αμερική δεν σπουδάζαν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Καταλάβατε γιατί δεν θέλω όρισος, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Κατευθείαν να τον δώσει τον άλλον. Ναι ρε, ναι, έχεις κανένα πρόβλημα. Τα δικά του, υπάρχει κανένα πρόβλημα που έλεγε και ο Τσάχωνας. Τα δικά της τα λεφτά τα δίνει, δεν τα δίνει στο κόμμα. Αυτοί το έχουν χούει αυτά, τα δίνουν στο κόμμα. Τα με πεις από πού ζουν. Α, μη σε νοιάζει ρε. Να μη σε κομμουνιστή, τι σε νοιάζει από πού ζουν οι κομμουνιστές. Και βρέθηκε ένα πανεπιστήμιο από την Αμερική που την είπε κεραλέκα, θα σε κάνουμε χορηγία εμείς.
2: Α,
0: ναι, ναι, γιατί χτιμάμε τον αγώνα σου.
2: Στην Αμερική κιόλας. Ένα κουμπριστή έχει Αμερική.
0: Ναι, τον Κασκόλ.
2: Δεν πράγμα.
0: Ναι, ο Κασκόλ είναι γενικός γραμματέας στη Νέα Υόρκη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ένας οπαδός, ένας και ο αρχηγός. Ένα άτομο. Γι' αυτό και λένε, επειδή είναι είδος προς εξαφάνιση, πώς σώσαμε την καρέτα-καρέτα. Έτσι θα σώσουμε και την ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και τα παιδιά της θα τα σπουδάσουμε έξω, στα καλύτερα πανεπιστήμια, να μολυνθούν από τον καπιταλισμό.
2: Όχι, να το χτυπήσουν από μέσα.
0: Καλά, μην νομίζω ότι το χτυπάνε και πολύ, έτσι ένα διακριτικό τακ-τακ κάνουν. Πιο πολύ με χτυπάει η πείνα από μέσα όταν πιάνει 9:30 η ώρα παρά έχουν κομμουνιστές που είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά τέλος πάντων προσπάθησε η γυναίκα. Δεν μπορούσα να πει ότι δεν προσπάθησε. Και σεμνή, μετρημένη, ωραία. Βάλει την κανέλη, ρε αρχηγό, ρε, που έχει ένα τσαϊνέ που ανοίγει το στόμα.
2: Έχει.
0: Τσαϊνέ. Τσαϊνέ. Το στόμα, το ταρατάρα που λέμε. του ταρατάρα, πώς το λέω. Είναι.
1: Εντάξει, το κατάλαβα.
0: Εφράδια λόγου. Και μάλιστα σε υψηλές στροφές. Αυτός είναι ο Τσαϊνές.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, πάλι μαθήματα.
1: Για να κάνω.
0: Ήρθαμε μάθη. Πάλι πρέπει να πάρουν εξτρά κονδύλια από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πάρ' τη μεντόνι σου παρακαλώ. Πάρ' τη μεντόνι να μην τη στέκα μου μέσα. Να πάρουμε κανένα φράγκο, ένα καλοκαίρι έρχεται. Τέλος πάντων, ας ακούσουμε και ένα αν θες τον Άδωνη καταρχήν.
1: Τον Άδωνη θες τώρα εσύ. Φαγώθηκε με τον Άδωνη.
0: Ναι, δες τι λέει όμως, γιατί σου το έφερε τζάμπα.
5: Κομμουνιστές δεν έχουμε εδώ.
6: Όχι.
5: Γιατί.
6: Αμάν.
5: Γιατί έβαλα ένα κομμουνιστές. Δεν μπορώ.
0: Παιδιά, έχει συνηθίσει όπου πάει να τον περιμένουν κομμουνιστέ και να βρουν. Αλλιώ θα δείτε, και πήγε τώρα τη προάλληση και ήταν τρεις από τη μια μεριά λέει και δύο από την άλλη.
1: Ναι, γιατί δεν μιλούνται.
0: Ναι, και του λέει, παιδιά, γιατί στο κρυσταλλί δεν είστε. Λέει, δεν συμπαθιόμαστε. Εγώ όταν λέω ότι ο τελευταίο κομμουνιστή θα διασπαστεί με τον εαυτό του, δεν πιστεύετε. Κι όμω. Και όμω, άκου τώρα εδώ. Διάλογο Νοδοκουκουέ.
7: Για να καταλάβετε τώρα το θείασο, γιατί από εκεί ξεκινήσαμε. Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ. Το οποίο.
8: Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει στο
9: Κουκουέ.
8: Δεν θα πείτε κουβέντα για το Κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
7: 155 δεν έχουν δικαίωμα.
8: Όχι, δεν θα πούνε. Γιατί εμεί είμαστε με το 95% τη κοινωνία. Είμαστε με το 95%. Δεν του δίνω το δικαίωμα. Εγώ δεν του δίνω το δικαίωμα να πει για το Κουκουέ τίποτα. Δεν του δίνω το δικαίωμα. Δεν του δίνω το δικαίωμα. Γιατί και εκείνο δεν μου δώσε το δικαίωμα να μιλήσω να πω αυτό που ήθελα να πω.
7: Ότι αντί για δύο μήνε. Δύο μήνες. Ναι. Θέλω τρεις μήνες.
8: Ναι. Δεν είπα αυτό, κύριε
7: Κερίδη. Αλλά δεν συμμετέχω στη διαδικασία.
8: Μη συνεχίζετε την καζομάρα. Μη συνεχίζετε.
7: Το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει ότι θα ελέγχει την επόμενη Βουλή. Αν το πίστευε, δεν θα είχε.

0: Βρήκα τον Κυρίδη λίγο συνεχωμένο. Τον βρήκα ή κατά ποιον κάτι είχε και δεν ακούγονταν καλά η φωνή. Αλλά και ο άλλος, ο κομμουνιστής και με τα δίκη του και αυτός. Παιδιά, γι' αυτό έβαλα και το κόκκινο από τον Πασχαλάρα τον Τερζή. Να πάρει και μια εσάνς κάπου σε ερωτική ο αγώνας. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε στη Νέα Δημοκρατία, α πούμε, γίνανε σχηματισμοί. Φύγαν άλλοι, ήρθαν άλλοι, αλλά μπήκε ο Κότσερας, μπήκε ο Μαρκόπουλος, Χατζηδάκη, είχαν αυτό δεν είναι κόμμα. Αυτό είναι μπουάτ, δεν είναι κόμμα αυτό. Βλέπεις ότι είναι δυνατόν τώρα. Κότσερας, Μαρκόπουλος και Χατζηδάκη. Τι, όλοι μαζί για το Γιαχνί, να κάνουμε καμιά συναυλία με του Σκάι. Τι είναι αυτό τώρα, αν είμαστε ποτέ δυνατόν δηλαδή. Και ο άλλος, βρήκε τι, λέει, πείτε ρε μαρα, πείτε τίποτα, με είπε ότι με πήραν το δίπλωμα, πείτε, σε θα πεις για τον κόκ θα πεις. Ποιο κόκ ρε, αυτό που τρώμε στους ζαχαροπλούς, όβρε μαρα, όβρε, σιγά μην τρώμε και καταήφ. Βρήκε τον κώδικα οδικής κυκλού, καλό λέει, καλό, καλό μάλιστα. Αυτός που πήρε τώρα, ο Ζόφιος είναι ένας και ένας. Μιλάμε, νετρόνια. Δεν φτάνουν παιδιά, ένας και ένας. Ειδικά αυτή η Ζαχάροβα που έχει για την επιχείρηση.
1: Ποια Ζαχάροβα, μόλι.
0: Πώς τη λέει. Δεν πήρε μια Ζαχάροβα. Σαν χαλασμένη Ζαχάροβα, μια ξανθιά με κουντό μαλλί που πήρε για επικοινωνία Ντεμέκ. Πώς τη λένε αυτή. Η Ζαχάροβα του Τσίπρα. Κοίτα, μη σας νοιάζει τι θα οδηγάει ο Τσίπρας χωρίς δίπλωμα. Γι' αυτό το κόμμα το έβγαλε η Ελλάς. Πυροπολικό θα οδηγάει ο Τσίπρας. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι δεν έχει δίπλωμα ο οδηγός περιπολικού που θα γράφει η Ελλάς. Είστε με τα καλά σας, να πούμε. Ε, κουφουνικουλάκου.
1: Να.
0: Αυτή λέω Ζαχάροβα. Δεν την είδες πως είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ξινή.
1: Γιατί?
0: Ξινή, ντελούλου. Πάπα, όλες οι κουμπλεξικές, αν δεν δηλώσουν ότι είναι αριστερές, θα σκάσουν από την πλάτη. Δεν γίνεται. Εντάξει, περιποιούνται, κάνουν τα μπουτέτς, πάνε τα σολάρια.
1: Δεν είναι, βρήκε. Δικηγόρος είναι η γυναίκα.
0: Ναι, δικηγόρο. Όλα μια χαρά. Όλα μια χαρά. Και οι Μητροπολίτες που παίρνουν 5.000 μια χαρά.
1: Φαγώθηκες από χθες.
0: Όχι, εγώ φαγώ και ξέρεις γιατί έγινε. Είμαι να σκάσω, είμαι. Πήγα, πήρα το χρήσμα, με είδες.
1: Το στο είδα. Αφού το λέγαμε χθες, το λέγαμε.
0: Είναι δυνατόν. Γιατί τα πήραν αυτά τα 5.000, ξέρεις.
1: Για να πάνε πάνω από τους μουφτίδες.
0: Καλά, εντάξει αυτό. Ήταν τώρα να είχαμε να λέγαμε ο Φερετζές του.
1: Γιατί.
0: Δεν θα το πω το άλλο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το λέω.
1: Γιατί. Όχι, δεν το λες. Γιατί τα πήραν τα 5.000. Ναι.
0: Τα πήραν τα 5.000. Γιατί λέει ήταν πάγιο αίτημα. Ας το διάλογο, σοβαρά μιλάς. Είχατε τέτοιο επιχείρημα και δεν μας το. Ήταν πάγιο αίτημα. Ενώ το δικό μας πάγιο αίτημα τι είναι δηλαδή. Να πληρώνουμε για ενίκιο 700 ευρώ το μήνα. Εμείς δεν έχουμε πάγιο αίτημα τα 700 να γίνουν 300. Αλλά θα
1: θυμάσαι παλιά τι λέγανε.
0: Τι λέγανε.
1: Ανοίξουμε μια επιχείρηση. Τι πάγιο έχεις. Δεν έχω.
0: Εγώ άμα είναι ανοίξουμε επιχείρηση, ξέρω τι επιχείρηση θα ανοίξουμε. Εκκλησία. Το αμάμ το μαγαζί. Δεν φορολογείται και το τίγκερλι στο παγκάρι. Μπες μέσα, τίγκερλι, τίγκερλι, τίγκερλι. Θα βγάζεις και μερικά κουμπιά. Θα έχει και τίπτα μανσέτες.
1: Ναι, δεν παίρνεις 5.000 εσύ όμως.
0: Μα γιατί αγωνίζουμε, γιατί φωνάζω. Από πού να τα ζητήσω εγώ αυτά.
1: Όχι, δηλαδή, άμα κάνεις εκκλησία δεν θα παίρνεις 5.000.
0: Δικιά μου άμα κάνω.
1: Φυσικά.
0: Τι λες καλέ.
1: Εγώ τι λέω.
0: Τι λες καλέ που δεν κάνω εγώ. Πλάκα με κάνεις τώρα. Δικιά μου ιδιωτική εκκλησία. Έχω σκεφτεί όλο το πλάνο, το έχω, Άρη. Αυτό που
1: δεν είπε... επιδοτείται, είπαμε.
0: Τι θα πήρε, δεν υποθέτει. Πλάκα με κάνεις. Δηλαδή, άμα κάνεις ιδιωτικές εκκλησίες.
1: Ναι.
0: Και ιδιωτικές φυλακές που δεν χωράνε, δεν λένε ότι δεν χωράνε.
1: Ναι.
0: Και κάνουμε μια ιδιωτική εκκλησία μέσα στην ιδιωτική φυλακή. Γιατί.
1: Κάνουν τους σταυρό τους.
0: Θα γόνουν και κανένα φράγκο εκεί πέρα να πούμε, είπε τι κατάλαβε. Αλλά ιδιωτικές φυλακές με ιδιωτική εκκλησία. Χιστούμε στο τάλιρο, σου λέω. Άκουμε τι σου λέω, είμαι πολύ μπροστά. Δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε και πάτε και ψηφίζετε τον ένα και τον άλλο. Αφού το δοκίμαζε, δεν κάνε. Δεν κάνε. Τώρα θα βγάζει αυτόν ακόμα μια χρονιά του γουρλωμάτι να σου λέει ότι δεν θέλει τέταρτη τετραετία. Για να βγάζει τον άλλον που τα έκανε ψοφούσαν οι γέροι έξω από τα ATM και λέει εγώ. Εγώ άλλο είπα, αυτοί άλλο κατάλαβαν. Μετά μεταγύρισαν. Τι να κάνω κι εγώ για να προσαρμοστώ, γιατί ο αγώνας θέλει θυσίες. Και ταν τερατάν τυρίδαν, τυρίκετε και ταν. Ουστέκετε και ταν τυρίδαν. Τα ίδια και τα ίδια μας πρίξατε τα απίδια. Απίδια λέω, τα χλάδια βρε Άρη, βρε. Τα απίδια.
1: Μα κάσε αυτός.
0: Εσύ πώς με κάνεις στη δεύτερη ώρα που με πετάς να πούμε τη μουσική από τα Κάρμενα Μπουράνα για να πω κατευθείαν. Πώς. Δανεικά είναι αυτά. Αλλά τα μόνα που δεν είναι δανεικά και αξίζουν τα λεφτά της και κοιτάμε πώς και πώς να φτάσει η ώρα, πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασούτης, Κλαβενίτη, Βασιλόπουλου και Λίτλ, και μάλιστα να τα ζητάτε με πυγμή και με φωνή. Πού είναι τα πιπεράκια μου στα είδη μαναβικής σε όλα τα σούπερ μάρκετ? Τώρα δεν νομίζω ότι ο Αβραμόπουλος μπορεί να ασχολείται με κάτι άλλο εκτός από την ιδιοληψία του και να τον ενδιαφέρει το θέμα με τα πιπεράκια, αλλά τέλος πάντων ας ακούσουμε για άνθρωπος.
1: Του Πασόκ, έτσι, όχι
0: του Πασόκ, ναι, όχι κύριος με το μαντιλάκι που είχε κάνει εκείνο το κόμμα με τα δύο γκαρτιέ, τα δαχτυλίδια. Πώς το λέγανε?
1: Κύριε, θυμάσαι το εκείνο το κόμμα γιατί σταμάτησε? Λόγω οικονομικών δυσχεριών.
0: Άκου να δει. Όχι γιατί λέτε ότι ο Δημοκράτης είναι πλούσιοι, νάρε. Υπάρχουν και φτωχοί άδμηροι καβατιάριδε και αναγκάστηκε αυτό ο άνθρωπο για να επιβιώσει μετά από αυτό που τόλμησε να κάνει, να πάει στι Βρυξέλλε και να παίρνει 20.000 το μήνα για να τα φέρει βόλτα. Εάντε πια.
1: Πάμε στον άλλον Αβραμόπουλο.
0: Πάμε στον άλλον που δεν αναγκάστηκε να πέσει σε αυτό το βόρκο τη εργασία.
2: Ένα κόμμα που οι δημοσκοπήσεις το δίνουν 12% δεν μπορεί να εκτοξευθεί να πάει στο 35-36% και να έχει αυτοδυναμία.
3: Όχι, διαφωνώ.
2: Έτσι.
3: Δεν θα διαφωνώ. Αυτή είναι
2: αυτό
3: μια
2: πώς το λέτε, δηλαδή.
3: Θα σου απαντήσω. Αυτό είναι μια δημοσκοπική εκτίμηση που λέτε, η οποία αντίστοιχη δημοσκοπική εκτίμηση στις προηγούμενες εκλογές, θα το θυμάστε κύριε Βατιώτη, το Πασόκ το δίνανε 8% και το Πασόκ πήρε 12%.
2: Δεν ήδη είναι όμως 35,
3: μισό λεπτό,
2: 8 έγινε 12.
3: Μισό λεπτό. Εδώ έχουμε μια άλλη πολιτική πραγματικότητα, ναι. Έχουμε ένα αναδιαμορφούμενο πολιτικό τοπίο. Για τα δύο κόμματα που είπατε ότι... Επίσης να σας θυμίσω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τη δίνανε 16-17%. Αλλά δεν μας δίνετε να ολοκληρώσω, κύριε. Οπότε πάω να ολοκληρώσω, κύριε Βαθιώ, τα επιχειρήματά μου με διαπόπτεται. Δηλαδή κάνω ομόφυλος κύκλος χωρίς να μας δίνετε να ολοκληρώσω.
2: Εδώ παίζεται με μαθηματικά τερτύπια ένα κόμμα για να ανέβει από το 1 στο 2%. Αυτή θεωρείται μια άνοδος 100%. Εσείς μου λέτε τώρα το 8 έγινε 12 και το 12 που σας δίνουν δημοσκοπήσεις μπορεί μετά από 5-6 μήνες αν έχουμε εκλογές να γίνει 35. Το θεωρείτε εφικτό αυτό, πραγματικότητα?
3: Βεβαίως το θεωρώ ότι καταρχάς τα πολιτικά θέματα δεν πάνε με ευθεία μαθηματική ερμηνεία.
2: Και δεν κάνετε καλά.
3: Εναντίον εμείς εκτιμούμε ότι τα κάνουμε πάρα πολύ καλά.
4: Καλώς. Καλώς. Καλώς. Καλώς. Καλώς. Καλώς.
0: Καλός είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έταξε τζάμπα μουμουέ, μεταφορικά μέσα στους νεολαίους, λέει, μέχρι 24 χρονών. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παιδιά, στις άλλες πόλεις θα πληρώνετε κανονικά. Τώρα θα μπεις εδώ τώρα, κόβουν όλοι, όποιος θέλει κομπιστήριο. Τι έταξε.

0: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον στάτους.
1: Τάκης.

0: έχεις. Ωρε μάγκα, βρέχει παραιτήσεις στα νέα.
1: Έλα.
0: Ναι, δηλαδή απ' την άλλη έχουμε και πολλές δουλειές που χάνονται με το AI. Μήπως, λέω, μήπως ο Κυριάκος βρήκε κανένα τρόπο με AI να στείλει και κόσμο που υπουργέ. Λέω εγώ τώρα. Τώρα με πείτε ότι κάνουν συνωμοσίες και... Αλλά όχι, δεν σκέφτομαι όπως οι ψηφοφόροι, η πλειάδα των ψηφοφόρων. Αυτοί δεν πιάνονται με τίποτα. Να τα λέμε αυτά. Κλείδωσαν.
2: Είμαι πανέμορφη αισιόδοξη και καλοκαιρινή. Έχω μεγάλη αισιοδοξία μέσα μου, χαρά για τη ζωή. Καλοκαίρι με ήλιο και θάλασσα, όλα θα πάνε καλύτερα. Είμαι χαρούμενη, αισιόδοξη και καλοκαιρινή. Όλα θα πάνε καλύτερα με αισιοδοξία στην ψυχή.
0: Η μάνα μου ξέρεις τι έλεγε άμα έβλεπε καμιά τέτοια. Καλό τύχη.
1: Μη δεις άνθρωπο να πει κάτι, τον κοροϊδέψε, παιδί.
0: Καλό τύχη δεν είναι αυτή. Αφού ξυπνάει χαρούμενη, κοιμάται ευτυχισμένη. Το ενδιάμεσο Ρο, είναι κρέμα όλο. Κρέμ δε κρέμ. Δηλαδή
1: εγώ
0: αυτή...
1: ξέρω ότι όλο τον κόσμο τον κοροϊδεύεις.
0: Όχι, όχι. Ναι, προ... ναι, ναι. Εγώ σέβομαι το,
1: ναι,
0: κάθε...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάθε αναπνέωνον.
1: Τι να πω.
0: Τι, πες κάτι.
1: Τι να πω.
0: Δηλαδή κουτζαμάρα, διευθυγός, φορογός. Δεν είσαι να πεις.
1: Έχω.
0: Για πες.
3: Αγαπούλα μου. Λουλουδάκι μου, πανέμορφή μου, ακτινοβολούσα μου γυναίκα, ύπαρξη αυτοκράτηρά μου. Αύριο έχουμε μία πανσέλινο στον Τοξότη.
1: Αυτά είναι θέματα.
3: Και πραγματικά είμαι εδώ και φτιάχνω άπειρα πράγματα που θέλω να φτιάξω για την επιχείρησή μου, για σας γυναίκες. Γράφω κείμενα, κάνω, ψάχνω φωτογραφίες και ήθελα να σας πω

0: ότι πραγματικά αξίζει αυτή την εποχή, αυτό το χρόνο, να δώσεις όλη σου την ενέργεια στον εαυτό σου, στο πώς θα φροντίζεις τον εαυτό σου, στο πώς θα βρίσκεις όλο και πορωχιό πολύ την αυτοκυριαρχία σου σε όλους τους τομείς. Αυτές οι μερούλες είναι πολύ καλές, επειδή και το συλλογικό έτσι έχει χαλαρώσει, να μπορέσεις να κάτσεις και να γράψεις, να δεις τι πραγματικά θέλεις να κάνεις σε αυτή τη ζωή, να φροντίσεις τον εαυτό σου, να κάνεις μασαζάκι, να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς, να διαβάσεις, να πας μια βόλτα, να μείνεις όμως
1: σιγά
0: με τον εαυτό σου, μείνε με τον εαυτό σου. Ο τοξότης, η τοξοτίνα σου δίνει αυτή τη δύναμη, αυτή την όθηση, αυτό το
2: πιου. Μια κουβέντα πες να πω, είδες τι είπα.
1: Αυτή ήταν η φωνή της πλουτοκρατίας και την καταδικάζω. Έχω και τη φωνή του εργάτη, του καθημερινού εργαζόμενου, του επαναστάτη που αγωνίζεται. Ξεσάλωμα κυβέρνηση.

0: Ο Τσίπρας τραγουδάει. Λέει. Ποιος.
1: Έλα. Αγωνίσου.
0: Α, μόνος μου πάλι, ε. Ωραία, ρε, μπράβο. Προστακτική, είδατε. Άντε, τράβα αγωνίσου. Και όταν θα γυρίσεις, κοίτα, ήσυχα, γιατί θα κοιμάμαι, μην με ξυπνήσεις. Μαλακά την πόρτα. Ξεσάλωμα κυβέρνησης και εργοδοσίας με διάλυση του εργάσιμου χρόνου. Απογειώνουν την εκμετάλλευση με όλους τους νόμους της διευθέτησης. Ανατριχιαστικό το παράδειγμα των τηλεπικοινωνιών, όπου οι εργαζόμενοι και εκβιάζονται και αποδέχονται 5 διαφορετικούς τρόπους διευθέτησης. Εφιαλτικά σενάρια από την προσπάθεια της εργοδοσίας στον όμιλο ΟΤΕ να ενσωματώσει τη συλλογική σύμβαση τους αντιεργατικούς νόμους της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων με 5 μοντέλα διευθέτησης του χρόνου εργασίας. Λίγο κουράστηκα να αγωνίζω. Κάτσε λίγο το δω και συνέχεια. Εγκληματικές. Έλα να το δεις αν δεν με πιστεύεις. Εγκληματικές. Α, ήταν πάνω και ένσωρος. Λέω, τι είναι οι ανευθύνες. Και ήταν οι ευθύνες.
1: Ανευθύνες.
0: Οι ανευθύνες. Τι είναι, λέω, οι ανευθύνες. Λουλούδια καινούργια είναι. Κάτι βρία, τι. Εγκληματικές οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που υποστηρίζουν τους νόμους για τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διάλυση του χρόνου εργασίας και εξοραίζουν το τσάκισμα των εργαζομένων με προστάσεις όπως αυτή της σοσιαλδημοκρατίας, την τετραήμερη δουλειά. Κοιτάξτε, δεν διαβάζω. Υπονομεύει την τετραήμερη εργασία. Δεν θα το δεχθώ. Εγώ είμαι με τον Νίκο, τα είπαμε πριν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τετραήμερη εργασία και όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, τριήμερη. Με επαύξηση των οικονομικών
1: απολαβών,
0: ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν αντέχουμε άλλο. Επόμενος, λέει, μεγάλος σταθμός, λέει, στον Πειραιά στις 20 Ιούνιου. Θα μαζευτούν εκεί. Δηλαδή, είστε ή δεν είστε με τον Νίκο, Δημήτρη, του Κουτσούμπα, λέω. Απήντησέ μας τώρα.
1: Σ' απαντάει.
0: Ήταν από τα κεντρικά του Νέου Δελχή το ΚΚΕ και ακούσαμε την απάντηση στα ειδικά, παιδιά. Αλλά εντάξει, εμείς είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο.
2: Οι Έλληνες, σήμερα θα σας δώσω του τηλέφωνου. Όποιος φίλος και φίλ θέλει να με πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι πονηρά, έτσι.
0: Εννοείται, σε ένα περίπου.
2: Μόνο φίλ, ναι. Άμα θα έρθείτε τουρισμός Καρδίτσα.
0: Ναι, ναι.
2: πάρτε με τηλέφωνο.
0: Σημειώνω.
2: Να πάμε για καφέ.
0: Ναι.
2: Εσείς όμως θα το πληρώσετε,
0: ναι,
2: έτσι. Εγώ είμαι άφραγη, να σας δώσω τώρα το τηλέφωνο.
0: Αμέσως, ναι.
2: 6985,
0: ναι.
2: 843,
0: ναι.
2: 365. Μπτάλο. Κοιμήθηκα σήμερα το μεσημέρι. Και τι βλέπω, το ρουβάνα μιέει. Εγώ θέλω εγώ και εσύ λέει, να είμαστε μαζί. Γιατί το χρόνο δεν ξέρουμε που θα είναι η οικογένεια δικής και η οικογένεια δικιά μου. Δεν ξέρουμε που θα είναι. Θα πεθάν. Αχ, αρήκλια μου τρέντη, τι μισέμιλια να πας.
0: Τώρα καταλάβατε τι έκανες. Λέει, πώς θα κάνω καμάκι στο ρουβά. Θα πω ότι δίνω το τηλέφωνο σε όλους. Κάποιος δεν μπορεί, κάποιος γνωστός θα του πει, ξέρεις ποιο είναι, 6985 843 365, αλλά μόνο ρουβά, πρόσεξε, αν κερνάς εσύ καφέ,
1: ένας είναι υπέρ του Νίκου.
0: Ποιος είναι ο Νικολάγνος, ποιος είναι αυτός ο Νικολάγνος?
3: Ξυπνάω σήμερα το πρωί 6 ώρα να πάω για δουλειά και τι να δω? 11 παρά 4.
0: Λοιπόν, να ξέρεις κάτι πήγε στραβά, ε.
1: Αυτό είναι.
0: Εντάξει. Γι' αυτό θέλετε να κάνετε τετραήμερη. Σε λέει, από ένα λάθος χάνετε μια μέρα. Δεν γίνεται να κόβουμε το μυροκάμα του επειδή κάποιος αντί για 6 ξύπνησε.
4: Δεν είμαι εδώ να τροφοδοτήσω, ναι, το μυαλό σου, γυναίκα. Δεν είμαι εδώ να δουλέψουμε μαζί.
0: Σε πάω στο ενιαίο μισθολόγιο
4: σου. Είχες από την παιδική σου ηλικία. Δεν είμαι εδώ να κάνουμε ανάλυση όλων αυτών. Δεν είμαι εδώ να σε μάθω πώς να διαλογίζεσαι.
0: Γιατί είσαι εδώ?
4: Δεν είμαι εδώ για να εξηγήσουμε νοητικά και να αναλύσουμε και να διεκπεραιώσουμε όλα αυτά μαζί. Είμαι εδώ για, ναι, να σου δείξω πώς είναι να είσαι μια ενσωματωμένη, φωτισμένη ύπαρξη σε αυτόν τον πλανήτη και πώς είναι να βιώνεις όλα αυτά. Ναι, θα δουλέψουμε μαζί πολλά πράγματα. Ναι, θα δούμε τα τραύματα. Ναι, θα διαλογιστούμε. Ναι, θα δουλέψουμε με την πίελό μας. Ναι, θα ξεσφίξουμε το εδίο μας. Ναι, θα κάνουμε πάρα πολλά.
1: Αυτά είναι. Αυτά είναι προβλήματα.
0: Ποιος είναι ο σφίχτης που έσφιξε το εδίο, δεν ξέρω. Αλλά θα διαπιστωθούν όλα αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Εγώ, εμένα, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ από τον Κουμενάκη μου το πήρα το τηλέφωνο. Η δικιά σου δεν είναι τηλέφωνο με τίποτα.
1: Εγώ το έχω, ρε. Γεια σου, Γιώργο.
0: Είναι πολύ χειρότερο. Χειρότερα είναι, Γιώργο, ακούς τι γίνεται, έτσι.
1: Στείλε.
0: Γιώργο,
1: καλησπέρα.
0: Λέω. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλό που σου κούλε.
0: Που σου κού στα μούτρα σου.
1: Ο Αστέριος λέει, ευχαριστούμε για τη διαφήμιση στον Τσίπρα.
0: Καλά, να είσαι καλά. Δεν είναι τίποτα, χαρά μας είναι. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, καταγγέλω το Διογέννη Δασκάλου. Διότι χρησιμοποιεί λέξεις οι οποίες δεν καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Και άκου τι αποτέλεσμα έχει αυτό. Πάλι αδιάβαστο Σάρι. Πόσο πια να διδάσκει ο Διογέννης.
0: Αμα την πλήρωσε εσύ τώρα.
1: Εμείς.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Λοιπόν, θα σε φέρω το νταρνάκικο λεξικό του σπίτιου Ζαχαρία. Το έχω στο σπίτι. Είναι όλα τα σως. Πώς είναι το real book για τους τζαζίστες που έχουμε μέσα όλα. Αυτό έχει όλα τα σως. Είναι νταρνάκικο, γλωσσάρι του σπίτιου Ζαχαρία λέγεται.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, μπορείς να ανοίξεις διόδια, λέει. Είναι επικερδής.
0: Ωραία, και τώρα που κλείνω στα Μάλγαρα. Δηλαδή, ένα τσιγάρο δρόμο είναι, δεν είναι τίποτα.
1: Ο Θεόφιλος λέει, άρη να αρχίσω, γιατί ο Θεόφιλος τα ξέρει αυτά, θα με βοηθάει, λέει.
0: Α, ορίστε, βρήκες για ιδιαίτερο, κατευθείαν. Γεια σου, ρε Θεόφιλε, να πούμε, και ωραίο όνομα. Ζουγράφου, Θεόφιλε.
1: Γεια σου, Άκη.
0: Γεια σου, Άκη.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Λεωνίδα, γεια σου.
1: Λεωνίδας. Αναλόγως λέει πως. Α, η εκκλησία των Σεραίων να γίνει, λέει. Ορθόδοξων ζηλωτών της Διασποράς.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό. Χαίρομαι όταν ρίχνετε ωραίες ιδέες στο τραπέζι, παιδιά. Πώς είναι ο Άγιος Νικόλαος στη Νέα Υόρκη, που είναι για όλους τους Έλληνες. Θα κάνουμε μια σεραϊκή εκκλησία, εννοείται, γιατί ξέρεις, ο πρώτος κομίτης που έπεσε.
1: Σέρες.
0: Ναι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εννοείται και είναι σε μουσείο. Αστρολογικό, όπως το λένε, αστροφυσικό στη Γαλλία.
1: Τώρα εξηγούνται πολλά.
0: Εγώ αυτό είναι μια μέρα.
1: Εσύ τι έκανες την πρώτη ώρα.
0: Όχι, καλά, έχεις δίκιο. Μία σου και μία μου. Έχεις δίκιο. Αλλά εγώ ένας γάτος. Έτοιμος είμαι, ναι. Σαν έτοιμος από καιρό. Βάζω και πίεση μέσα, γιατί αυτό το πράγμα δεν φτιάχνει με τίποτα. Άμα δεις πρωτοσέλιδο εδώ. Ελεύθερη ώρα είμαστε, να ξέρετε. Οι καιροί δεν σηκώνουν αυξήσεις 95% στους αρχιερείς. Και είναι οι τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και ενίκεια. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν οι Μητροπολίτες. Ούτε για καύσιμα πληρώνουν, ούτε για τρόφιμα πληρώνουν, ούτε για ενίκεια. Άρα τα λεφτά αυτά πιάνουν τόπο. Είναι για καθαρή διασκέδαση. Όσα είναι αυτά τα καημένα τα παιδάκια που το μαθαίνουν να πουλάνε ναρκωτικά στα σχολεία και γίνονται και τηλέργια για να δίνουν κι αλλού και έχουμε άλλα. Ακούς, Χρυσοκοίδη, ας το βάψει μου στο μαλλί και ασχολήσουμε με τίποτα άλλο. Άντε κι εσύ και ο Αλέξης, να λουστεί δυο φορές πριν. Την ώρα που οι κεφαλές της εκκλησίας δεν βγάζουν άχνα για την εκτόξευση των αποδοχών του ανώτερου κλήρου εν μέσω κρίσης. Αυτό είναι ανακρίβεια. Παίξαμε χθες κληρικό που τα είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν συνεχίζω να διαβάζω.
1: Άρα πάμε εδώ.
0: Ωραία, μας αποτάρουμε. Πάμε κατευθείαν στη λαϊκή ώρα, παιδιά. Λίγο να ξεκουραστεί το μάτι μας. Όχι, Παναγία.
1: Έλα, έλα, γρήγορα.
0: Τι είπα. Μόλις είπα να ξεκουραστεί το μάτι μας, ανοίγω το πρωτοσέλιδο από το μακελιό και βλέπω το ένα μάτι του Σαμαρά που είναι όρσα. Πώς ήταν ο Σπαγκουμπακελοδημήτρης στο δικαστήριο, που τον είπε να μην ταξιδεύσει το αεροπλάνο γιατί θα γίνει χειρότερο. Και εκεί αυτός είναι ένας τουπουσλής. Αυτός που έχει τουπούς.
1: Πείσμα.
0: Πείσμα, ναι. Ο έχουν τουπούσια.
1: Ναι.
0: Ο τουπουσλής. Αν και του πήρε, λέει, και έγινε χειρότερο. Άσε, ναι, πεισματάρας που λέει, να πούμε. Τσικίτσκεφαλής που λέμε.
1: Ναι. Σοφία λέει, επιχειρηματική είδηση. Να ανοίξουμε, λέει, διόδια στη Χαλκιδική.
0: Εγώ λέω να ανοίξουμε διόδια μέσα στο σπίτι, γιατί όπου θες δεν πας άμα δεν σου πει η γυναίκα σπέρτα. Αν μας φουγκαρείς, λέει βοηθάς τη γυναίκα στο σπίτι στις δουλειές. Βέβαια, λέει, τι κάνεις, σκόνω τα πόδια μου όταν σφουγκαρείς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα σε τι τέτοιους άντρες. Όχι, δεν αργώ, δεν αργώ, αμέσως. Οι μυστικές υπηρεσίες, το ένοπλο ΠΑΚ και η 17 Νοέμβρη. Τι ξέρει ο πρόεδρος, πρώην πρωθυπουργός και κατέθεσε ως μαρτυράς ο σκοτεινός Σαμαράς και η δολοφονία Βαλιράκη. Τι έχουν εμπλέξει, δεν μπορώ. Δηλαδή ο Γιάννης Αγιάννης που είναι, λείπει από το πρωτοσέλιδο. Γιατί δικηγόρος του δολοφονηθέντος πρώην Υπουργού Δημοσίας Τάξεως είναι ο πατέρας της ζωής Κωνσταντοπούλου? Ερωτηματικό, ε. Από μένα ένα τεράστιο πουφ πλανέται στην ατμόσφαιρα. Χαρισμένο στο ζούφιο, εννοείται.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

Στο μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να αμυνθεί. Μα εγώ έχω συνταγή για να το τρέξω.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: And now for all of you children of all ages from Scatland.
4: Στους 107.7.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ξελεμπών.
2: Νύχτε στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Now listen, peoples.
9: Κυρίες και κύριοι, γεια χαρά. Καλό βράδυ, Παρασκευή και 12 του Ιούνιου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, το Σελεμπόν της Παρασκευής. Ο Γιάννης Ρέπης θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα θα κάνουμε μία επανάληψη. Τα νούμερο 1 της δεκαετίας του 2012. Της χρονιάς 2012. Μια χρονιά, καθ' όλη τη διάρκεια της ανέβηκαν συνολικά 12 singles στην πρώτη θέση, αν και 13 ήταν ουσιαστικά, κατέκτησαν την κορυφή, αλλά το We Found Love της Ριάννα με τη συμμετοχή του Calvin Harris είχε προηγουμένως παραμείνει 8 εβδομάδες στην κορυφή στα τέλη του 2011, όπως θα θυμάστε, και ως εκ τούτου αποκλείστηκε. Και έτσι το 2012 είχαμε και 6 καλλιτέχνες οι οποίοι πέτυχαν και αυτοί το πρώτο τους single στο νούμερο 1 οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε ως solo καλλιτέχνες είτε ως προσκεκλημένοι, όπως η Φαν, η Τζανέλ Μονέ, ο Γκοτιέ, η Κίμπρα, Κάρλι Ράι Τζέψεν και πάντα το κουμπί για να ακύρωση. Τα ξέρει αυτά ο Μπαρμπαγιάννης. Και η Taylor Swift. Επίσης έχουμε και δύο συνεργασίες singles που έφτασαν στην κορυφή των charts. Το We Are Young και το Somebody That I Used To Know. Για το νούμερο ένα, στην πρώτη... στην πρώτη παρουσίαση, στην πρώτη δημοσίευση, η LMFAO, ή μάλλον ο LMFAO, 7 του Γενάρη. Μέχρι τις 7 ήταν στην πρώτη θέση η δικιά μας, η Mariah Carey. Song number 1, 2012.

Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς. Θερμοκρασία εδάφους. Προβλέπεται βροχούλα. Κάπου κάπου ρίχνει. Αλλά προς την Περαία έριξε πολλά τουλούμια. Συμφωνείτε κυρία Κερατίδη? I'm sexy and I know it. LM φάω. Θα το φάω. Powerful ξεκίνησε η εκπομπή, έτσι κύριε Ευαγγέλη Καρέτσα.

Μαζί μας βέβαια το Allegro Bar. Allegro Bar Restaurant στη βεράντα του Μεγάρου Μουσικής, στο Μέγαρο Μηδίο. Και με πάρκινγκ δωρεάν και με έναν καταπληκτικό σεφ που δημιουργεί και μοναδικές έτσι εμπειρίες, γαστρονομικές εμπειρίες. Ειδικά για εσάς που θα ρωτήσετε τι έχετε να τσιμπήσουμε. 21 Ιανουαρίου ανεβαίνει ξανά η Ριάννα στο νούμερο 1 με το We Found Love και τον Calvin Harris. Το πήγαμε λίγο πιο πίσω. Ουσιαστικά δεν μετράει, ας πούμε, για το 2012. Είναι η ουρίτσα που άφησε από το 2011. Αλλά είναι χορευτική, special.

Καλό βράδυ στην κυρία Τέρη. Καλό βράδυ και στο Δημήτρη Εμμανουήλ, ο οποίος μου στέλνει μια ενδιαφέρουσα φωτογραφία. Και σήμερα μάλιστα που έχουν αποχαρακτηριστεί και πολλά άλλα έγγραφα και βίντεο για τα UFO από τον Ντόναλντ Τραμπ και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολέμου. Καλησπέρα Δημήτρη Εμμανουήλ. Έκανα zoom στα σύννεφα στη φωτογραφία που μου έστειλες. Διέκρινα κάποιες έντονες έτσι γραμμές, λευκές, αλλά εάν ξέρεις εσύ κάτι περισσότερο ή τι συνέβη πριν ή μετά, εξήγησέ το μου. Είναι ενδιαφέρουσα πάντως η φωτογραφία. Έχει ένα μυστήριο. Συνεχίζουμε με τα νούμερο 1 και θα συνεχίσουμε με την Αντέλ. Ξανά στα νούμερο 1. 2012 και στο 2011 και στο 2010. Αντέλ. Set fire to the rain. Στις 4 Φεβρουαρίου.

καλώς ήρθατε κυρία Μαρία Γισάρη και σας προσέλκυσε περισσότερο το τραγούδι από ό,τι κατάλαβα, γιατί είναι το αγαπημένο σας. Για πολλούς βεβαίως διαθέτει ισχυρή φωνή. Ένα τραγούδι με μελωδία, ρυθμό, αναβαστικό. Αντέλα, Set Fire to the Rain. Καλή ώρα όπως αυτό το βράδυ. Ασθενής η βροχή με τους κατακλυσμούς που μας τρομάξανε πριν από λίγο, αλλά σε διάφορα μέρη έπεσε και χαλάζι, πέσανε και κεραυνοί, έπεσαν και πολλοί τόνοι νερό. Τόνοι νερό. Δεν πειράζει, καλό είναι, καλοκαιράκι έχουμε, έχουμε έλλειψη νερού. Το νερό το χρειαζόμαστε, είναι ευλογημένο. Χαίρε φίλοι τελέσιλα εφέχιν. Καλά δεν λέω, ευλογημένο το νερό. Επίσης, καλό βράδυ, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Σας ευχόμαστε ακριβώς τα ίδια. Έτσι, να περνάτε όμορφα και αισιόδοξα, ρε παιδί μου. Έχει χαθεί και η αισιοδοξία. Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Θες να το πεις καλημέρα και σε ορμάει. Γι' αυτό, music. Music, that's our middle name. Music στις 18 Δευτέρου στην πρώτη θέση ξανά ανεβαίνει η παλιά μας γνώριμη η Kelly Clarkson. What doesn't kill you? Stronger baby.

Παρασκευή βράδυ, έντονη κινητικότητα από αυτοκίνητα εδώ στη Σαλαμίνος. Στεγνή η δρόμη στο κέντρο. Ίσως οι έντονες νεφώσεις να φέρουν μια στενή βροχούλα αργότερα. Γι' αυτό είδομαι.

Για τρεις ολόκληρες εβδομάδες στο νούμερο 1 η Kelly Clarkson, Stronger. Η στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα για τις γυναίκες είναι πλέον γεγονός. Κατατάχθηκαν οι πρώτες στρατιωτίνες. Με αξιωματικούς γυναίκες βεβαίως. Και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, γυναίκα επίσης, η κυρία Κλιόλιου, νεότατη, ευπαρουσίαστη και τα λέει καλά, πολύ καλά, αποχαιρετώντας και τον κύριο Σπανό τον προηγούμενο, παρουσιάστηκε και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. 22 και 21 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στάτους 107,7. Έως τα μεσάνυχτα θα έχουμε Celebon on Friday. Φυσικά και δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το Hot 100 η Katy Perry, Part of Me, στις 3 του Μάρτη.

Εν τω μεταξύ στα προηγούμενα top υπήρχαν καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν και δύο και τρία single τραγούδια τους στο νούμερο ένα, αλλά σε αυτό 2012 κανένα είτε μουσικό συγκρότημα είτε καλλιτέχνης δεν κατάφερε να βάλει πολλά singles στο νούμερο ένα. Part of Me από την Katy Perry, Celebonata.

Χαιρετίσματα στο Cleveland, στη κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Έχουμε ασχολίες.

Διαβάζω εδώ τώρα τηλεφώνημα για βόμβα στο Blue Star 2. Είναι το πλοίο με το οποίο κατεβαίνα στην ΚΟ. Το πλοίο έχει 1050 επιβάτες. Κατέπλευσε στο Λαύριο για έναν έλεγχο. Προορισμός του Ρόδος. Μέσω ΚΟ, μέσω Καλύμνου, μέσω Σάμου και Σύρο για Λουκουμάκι. Ανέβουν, ανεβαίνουν οι λουκουματζίδες στο σκάφος και πουλάνε τα λουκούμια τους. Χειροποίητα όλα, πεντανόστιμα.

Εν τω μεταξύ και το Hot Billboard αρχίζει και αλλάζει και αυτό τις λίστες του, καθότι οι λίστες αλλάζουν από τις πωλήσεις, τις αναμεταδόσεις στο ραδιόφωνο και από τις ψηφιακές πωλήσεις, και αρκετά τραγούδια τα οποία θα περνούσαν απαρατήρητα από τον Billboard κατέκτησαν την πρώτη θέση. Όπως ας πούμε το Fan, το τραγούδι Fan με την πρωτοεμφανιζόμενη Μονέ, Τζανέλ Μονέ. Όπως καταλαβαίνετε είναι από Αφρική, μετανάστρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει καριέρα στο τραγούδι. Φαν, Τζανέλ Μονέ, ακριβώς 17 Μαρτίου στην πρώτη θέση.

0: tonight.
1: Νούμερο 1 τραγούδια του 2012.
2: Αυτό το ξεκίνησα το 2004.
3: Τι σχέση έχεις με τα εστιατόρια?
2: Καμία σχέση. Μόνο να πήγαινα άτρωγα.
3: Και τι δουλειά έκανες πριν?
2: Πρόβατα είχα.
3: Και πώς αποφάσισες λοιπόν από βοσκός να κάνεις εστιατόρια?
2: Έτσι μου ήρθε.
4: Γιατί δηλαδή μας έχετε ανίκανους να φτιάξουμε εμπόλιο?
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Status FM. Status FM. Status FM. Status FM. 107 και 7.
6: Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Κάποτε ρώτησαν τον Διογέννη, επειδή παρουσιαζόταν ως ο Διογέννης, είμαι σκύλος, τι λογής σκύλος είναι, και αυτός απάντησε. Όταν πεινάω είμαι μαλτέζικος, όταν είμαι χορτάτος είμαι μολοσσός. Από αυτούς που οι περισσότεροι τους πενεύουν, αλλά δεν τολμούν να τους πάρουν μαζί τους στο κυνήγι, έχουν κόπο. Έτσι κι εσείς δεν μπορείτε να ζείτε μαζί μου, γιατί φοβόσαστε πως θα πονέσετε. Κι όμως, αυτό το πράγμα του Διογέννη, το να συστήνεται ως σκύλος, βοήθησε κάποια ψυχοτικά άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν τους human animal, άνθρωποι ζώα. Ντύνονται σαν γάτες, περπατούν σαν γάτες, ντύνονται σαν σκύλοι, περπατούν σαν σκύλοι, συμπεριφέρονται σαν σκύλοι και... Αχ, Αβδελά, Αβδελά. Νούμερο ένα τραγούδι. Νούμερο ένα τραγούδι από τον καλλιτέχνη Gautier, ακριβώς 28 Απριλίου.

0: Να χαιρετήσουμε και την κυρία Βιγλή Μαρία. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Τη Γιώτα Κοντού, γεια σου Γιώτα. Το Γιώργο Ασλανίδη, γεια σου μεγάλε μάγε του Τιμπάνου. Και το φίλο μας το Θωμά τον Τρακατέλη, άρτη αφηχθής. Δημήτρης Λιάσης, μηνυματάκι, βίντεο. Καλησπέρα Γιάννη από Μόντενα. Ακόμα στην Ιταλία βλέπω είσαι. Εντάξει, καλό δρόμο. Από ό,τι βλέπω είναι και καλός ο δρόμος. Αυτά στην Ιταλία, ε. Κάτι σαν εμάς εδώ, ναι, μάλιστα. Για να δούμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Σας ακούω.
1: Εγώ μιλάω, κύριε Γιάννη.
0: Εσύ μιλάς. χαμήλωσε και το Νταλαμπέρι.
1: Κύριε Γιάννη.
0: Ορίστε.
1: Λέγομαι Σιμπίδος Τραγιανός.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι 83 χρονών.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ που σε ακούω.
0: Ναι.
1: Και έχω χαρά απόψε, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Ο γιος μου τέλειωσε πολιτικές επιστήμες.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Και συγχαρητήρια. Και... να είστε περήφανος.
1: Είμαι περήφανος.
0: Ωραία.
1: Και απολύθηκε το στρατό σήμερα.
0: Ωραιότατα. Και... ξεπλήρωσε και το χρέος του στη χώρα.
1: Ναι, άμα ήθελε να τελειώσει την υποχρέωσή του στην...
0: άμα κόψουν και τα ένσημα του στρατού, ακόμη καλύτερα θα ήταν. Γιατί πρέπει, υπηρετούμε και πρέπει να πληρώνουμε και ένσημα επειδή υπηρετούμε.
1: Κύριε...
0: με γελάσε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω το...
0: να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Κάθομαι όλοι... μπορεί μέχρι και το πρωί να τραγουδάει το ραδιόφωνο.
0: Α, έχεις και το Μανώλη Τσιμή.
1: Δηλαδή, είσαι τόσο καλός άνθρωπος, όσο και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Το όνομά σου δεν μου είπες. Το όνομά σου.
1: Να ξέρεις, παππούς.
0: Το όνομά σου δεν μου είπες.
1: Έχασα και ένα κορίτσι γιατρό, 56 χρονών κορίτσι.
0: Μάλιστα.
1: Γενικό χειρουργό.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω τώρα, αυτά είναι θεού πράγματα.
0: Ωραία, ναι, το όνομά σου. Ο κύριε μου, το όνομά σου, πώς σε λένε?
1: Τραγιανός.
0: Α, ναι, μου το είπες από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τραγιανέ, θα συνεχίσουμε την εκπομπή. Καλά κάνατε και πήρατε και μας τα είπατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που είστε ακροατής μας.
1: Χαίρομαι, χάρηκα πάρα πολύ. Δεν μας έχω φίλο.
0: Είμαστε φίλοι, εντάξει.
1: Να πάρω τηλέφωνο.
0: Ωραία, είμαστε φίλοι από το ράδιο.
1: Αλλά χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
0: Ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο νούμερο ένα. Να, κάτι τέτοια τηλεφωνήματα είναι αυτά που δημιουργούν έτσι μία νότα χαράς, να γελάσεις λίγο, να ξεφύγεις από το τυποποιημένο το... Νούμερο ένα, Carly Rae Jepsen, 23 του Ιούνιου. Call me baby. Call me maybe. Γεια σου Νίκο Δελικά. Σε είδα.

Γεια σου και σένα, γεια χαρά και στη Χρύσα. Καλό βράδυ παιδιά. Ο Αντώνης ο Τσεβδάρης και η Χρύσα από Αλμοπία, παιδιά, ακούτε. Έχουμε αρκετούς φίλους και ακροατές από τη συγκεκριμένη περιοχή, Έδεσα και λοιπά και λοιπά. Και από την Πιερία βεβαίως, αλλά και από τα Γρεβενά μέσω του ραδιοφώνου 101,5 και την πολύτιμη βοήθεια του Νίκου Δημήτρη. Τεχνική υποστήριξη στην εκπομπή Λεοντής Μαχαιράς, με υπογραφή. Γιάννη, μια ερώτηση. Μήπως κάποιο Σάββατο ή Κυριακή θα κάνεις εκπομπή με ιταλικά ή και γαλλικά τραγούδια? Λέω εγώ τώρα. Καλά, δεν άκουσες την προηγούμενη Κυριακή? 3 με 5 το μεσημέρι. Κυριακές έχουμε μεταφερθεί λόγω αλλαγής του προγράμματος και από 7 με 10 που ήμασταν, είμαστε τώρα 3 με 5 το μεσημεράκι. Και μάλιστα εκεί κινούμασταν. Ιταλικά και γαλλικά και ελληνικά, πρόσεξε, με ποιότητα. Ο Αντώνης ο Τσαβδάρης μου γράφει: εμείς από την Έδεσα. Πολύ ωραία. Χαιρετίσματα και στην Έδεσα. Πόσο χαρήκαμε. Τι ωραίος ο Ισίδωρος. Πόσο χαρήκαμε με τα λόγια που σου είπε και την καλοσύνη που σε αγκάλιασε. Α, η Τελέσιλα μου γράφει για τον κύριο Ισίδωρο τον Τραϊανό που μιλήσαμε προηγουμένως. Ακριβώς αυτό που γράφεις, Τελέσιλα. Οι ακροατές που μας αξίζουν. Καλοί, καγαθοί άνθρωποι, νέοι στην καρδιά και στο πνεύμα, και ξέρω ότι εκεί έξω υπάρχουν πολλοί μοναχικοί άνδρες, πάνω από 70, γυναίκες επίσης, που η μόνη τους παρέα είναι η τηλεόραση. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν απαξιώσει την τηλεόραση. Γι' αυτό στο ραδιόφωνο. Στάτους 107,7. Εδώ, παρεούλα. 25 Αυγούστου ανεβαίνει στο νούμερο 1 ο Φλόριντα με το West

όλα χαιρετίσματα και στην αγαπημένη Κο, στον καπετάν Κωστή Κέισερλι, ο οποίος είχε ένα μεγαλειώδες όνειρο, το πραγματοποίησε. Δημιούργησε έναν τεράστιο χώρο κινηματοθέατρο, το οποίο έγινε ένα music hall με το όνομα Απόπλους, το οποίο στη συνέχεια επολύθη, αλλά άφησε τη στάμπα του ο Κώστας στο νησί και ως επιχειρηματίας. Τώρα όμως με τη βαρκούλα γυρίζουμε τη θάλασσα και ψαρεύουμε ό,τι έχει αποφορούτο να μας δώσει η θάλασσα, έτσι, να καλυφθούμε υγιεινά. Χαιρετίσματα και στον DJ, στους DJ, τον Νίκο Φούρναρη και τον Γιάννη Ρήνο, οι οποίοι καμαρώνουν στο σημερινό στάτους της εκπομπής Ελεμπών, μαζί με τον Dr. Alban, ο οποίος ήρθε στην ΚΟ αρχές του 90, όταν είχε κυκλοφορήσει πλέον και η μεγάλη του επιτυχία.

1η του Σεπτέμβρη, η Taylor Swift. Καβατζάρι το νούμερο 1 με το τραγουδάκι της We are never ever getting back.

Καλή βάρδια και στους cab drivers, τους φίλους μας που ακούνε Status, Τσιμπάκης Φώτης, Κυριάκος, Τόλας στο SKG, ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Τάσος, που ντρέπονται, δεν θέλουν να ακούν τα ονόματά τους στο ραδιόφωνο. Cab drivers είπα. Τον κύριο Πίτερ Ανδρεάδη, τον Μανώλη Κάπα από Αυστραλία, Αυστραλία, that's good, τον Άγγελο Μπαβλά, την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη, Τελέσιλα, Τζακ Παπαϊωάννου, the best DJ in town, like ever.

1η Σεπτέμβρη, Taylor Swift, We Are Never Getting Back. Και στις 29 του Σεπτέμβρη, η Maroon για τρίτη φορά στο νούμερο 1. One More Night.

αρκετά μηνυματάκια και μάλιστα μπαλκονάτα. Έτσι, Δημήτρη Εμμανουήλ. Μπαλκονάτος, ουισκάκι, σελεμπονάτος με το γιο. Να απολαμβάνετε ραδιόφωνο. Ο καιρός φαντάζομαι είναι καλός για να είσαι στο μπαλκόνι. Δεν σας βρέχει. Στην συνέχεια έχουμε μήνυμα από Αλέξανδρο Καραπουλητίδη, επίσης με φωτογραφία. Κάτι μου θυμίζει, χαιρετώ και εγώ χαιρετώ και ευχαριστώ για τη φωτογραφία. Άρχισες να βελτιώνεις τα χρώματα, φίλε Αλέξανδρε. Και ο Λεωνίδας, να περνάμε όμορφα και τσαχπίνο γαργαλιάρικα. Την καλησπέρα μου, τα φιλιά μου, από την εξωτική, ναι, το μάθαμε το ποίημα, ασπρόμαυρη βρέμη. Αυτή δεν θα γίνει κάποια στιγμή ασπροπράσινη βρέμη, αφού έχει πολλά δέντρα εκεί. Πώς είναι ασπρόμαυρη δηλαδή, άσπρα και μαύρα κτίρια έχει. Κοίτα, άφησε την ψυχή σου και την καρδιά σου να είναι άσπρη μόνο. Το μαύρο άστο για τους άλλους. Μη συνιάζει. Μη συνιάζει γιατί σου έχω Ριάννα τώρα και θα σε αφήσει κατάπληκτο. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. Το Diamonds λοιπόν είναι το 12ο σίγγλ της Ριάννα που έφτασε στο νούμερο 1 στο Hot 100, ισοφαρίζοντάς την με τη Μαντόνα και τους Supremes ως τους καλλιτέχνες με τα 5 περισσότερα νούμερο 1 στην ιστορία του τσάρτ. Τέλεια η φωτογράφηση που έκανε για ένα περιοδικό. Είναι πανέμορφο το πλάσμα.

0: Φτάσαμε και στο τέλος του δευτέρου ημιώρου. Έμεινε το τελευταίο τραγούδι για τα, να κλείσουμε τα νούμερο ένα, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Και αυτό.
1: Εσείς τι πάθατε?
2: Ο μικρός έσπασε το αριστερό του χέρι.
1: Α, μικρός είναι, θα μάθει.
3: Τελικά δίκιο είχες.
2: Είδες που τα καταφέραμε?
3: Ναι.
2: Το κολλήσαμε.
3: Ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Και τώρα πώς τα γράφω?
2: Θα σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί.
4: Αυτό το ξέχασε ο Βαγγέλης στο debate.
2: Άρα Βαγγέλη, άστο. Θα το φροντίσω εγώ.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Status FM.gr.
4: Fine. Yes, I'd love to.
5: Η ώρα είναι 11.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με Θέα την Πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Yes, still number one. And a very lovely performance it is.
8: Still number one and good performance it is. Bruno Mars. Ακριβώς 22 Δεκέμβρη του 2012 καβάλισε το νούμερο 1 με το Locket Out of Heaven.

0: Bruno Mars, 24 Δεκεμβρίου του 2012 στο νούμερο 1. Και όπως καταλαβαίνετε, θα καβαλήσει και το 2013 που δεν το βλέπω. Όσο περνούν οι χρονιές και πλησιάζουμε προς το 2020, πολλά καινούργια συγκροτήματα παίρνουν θέση στα νούμερο 1. Αρχίζουν και μοιράζονται οι θέσεις. Υποχωρεί η Walk Agenda και στο χώρο της μουσικής. Ευάγγελε Καρέτσα, σε ευχαριστώ για το σχόλιο. Και επίσης να πω ότι στο 2013 ο Bruno Mars ήταν νούμερο ένα, αλλά ξεκίνησε την κορυφαία του θέση 24 του Δεκέμβρη του 2012 με το τραγούδι αυτό. Έχουμε και συνέχεια. Έχουμε και συνέχεια, διότι παρακολουθώ τον... Έχω διαβάσει για τον Διογέννη από διάφορους συγγραφείς και ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά κυνικός και ήταν σωστό το προσωνύμιο σκύλος. Διογέννης ο σκύλος. Έτσι συστήθηκε και στον Μέγα Αλεξανδρό. Κάποια στιγμή όταν τον ρώτησαν γιατί οι άνθρωποι ελεούν τους ζητιάνους αλλά όχι τους φιλοσόφους, εκείνος τους απάντησε: γιατί σκέφτονται πως υπάρχει το ενδεχόμενο και οι ίδιοι να γίνουν κουτσί ή τυφλοί. Φιλόσοφοι όμως αποκλείεται. Διογέννης, The Dogman.
1: Ραδιόφωνο και μόνο.

Η πορτοκαλική ψυχή από το Γκαζάρα είναι πολύ ωραία. Στυλάτη και σπιντάτη. Οι παγκοσμιοποιητές ήδη άρχισαν να φοβούνται. Οι χώρες της Δύσης αρχίζουν να συσπυρώνονται για να διώξουν επιτέλους αυτό το καρκίνωμα του Ισλάμ που έχει καταλάβει την Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη έχει ελληνικό όνομα.

τα ακούτε κύριε Πλεύρη, έτσι. Πέρα βρέχει, όχι. Περιμένουμε αποτελέσματα. Διότι πλέον αυτό είναι προσβολή για τη χώρα. Όλη αυτή η εισβολή χιλιάδων λάθρο, με λάθρο καράβια και με διακινητές και ΜΚΟ υποστηρικτές από πίσω. Για τσεκάρετε λίγο και τα ταμεία των ΜΚΟ. Το σκλαβοπάζαρο το σύγχρονο ΜΚΟ. Έτσι κι αλλιώς οι δημοκρατικοί Αμερικανοί ήταν αυτοί που ίδρυσαν την Ku Klux Klan. Όχι οι Ρεπουμπλικάνοι. Όχι ο Αβραάμ Λίνκολν, τον οποίο δολοφόνησαν οι δημοκρατικοί.

συνέχεια στα χαιρετίσματα. Τζακ Παπαϊωάννου, Ντίμη Γούλας. Γεια σου Δελιγκά, τώρα σε είδα και επίσημα. Τον Μιχάλη Σκευοφύλακα, τον Άκη Δημητριάδη, τη Λένα Σβένιξον, τον Νίκο Φούρναρη. Γεια σου ρε Νικόλα. Είδες τι ωραία που είναι στον στάτους. Γεια σας κυρία Δέσποινα Φουρνάρη και τον Μπίλι Χόνδρο, τον Σελεμπονάτο.

Καλό με αφιερά, καλό, πολύ καλό αυτό. Έπεσε το Facebook, έπεσε το Instagram, έπεσε και το Messenger και όλοι μπήκαμε στο Facebook να γράψουμε ότι έπεσε το Facebook. Like, like. Καλό!

Έλα ρε Μάσκ. Έλα ρε Μάσκ, έλα, έλα. Αφήνιασε ο Μπαρμπαγιάννης. Ο Μάσκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος. Και πώς γίνεται, και τι, γιατί γίνεται. Πώς γίνεται αγόρι μου, ε, πώς γίνεται. Με έξυπνες ιδέες. Τις ιδέες του χρηματοδοτούνε. Αλλά έχει ρίξει πολύ μελέτη.

Το υποσχέθηκε και περιμένουμε να το πράξει. Θυμάμαι τότε που ζητούσαν θελοντές για το ταξίδι στον Άρη με την προϋπόθεση ότι παιδιά πηγαίνετε αλλά θα υπογράψετε ότι δεν θα επιστρέψετε ξανά στη γη. Θα είστε οι pioneers του πλανήτη, οι προτεργάτες που θα στήσετε όλα όσα χρειάζονται, θα δημιουργήσετε γεωργία, ατμόσφαιρα. Υπέγραψε και ο Κώστας ο Βαραγιάννης, ο οποίος άλλαξε γνώμη βέβαια. Λοιπόν, η μετοχή της SpaceX άνοιξε στα $150 και κατευθείαν ανέβηκε μέχρι και $176.52 κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Και πού έκλεισε? Στα 161. Πάντως η αποτίμηση κινείται πλέον κοντά στα $2-3. Είναι κάποια νούμερα που τα ακούμε ίσως για πρώτη φορά στη ζωή μας. Δεκαετία 70 και 80, συνηθισμένο ήταν το εκατομμύριο. Έχει εκατομμύρια αυτός, πολλά αρέσει. Στη χρυσή εποχή του Παπανδρέου έχει δισεκατομμύρια ρε μάλλον. Αυτός δισεκατομμύρια ρε μάστορα. Ναι, δισεκατομμύρια. Σήμερα έτσι χαλαρά 2-3 η εταιρεία του Μάσκ. Χαλαρότατα.

0: Λοιπόν, Ασλανίδη Γιώργο, καλά έκανες και μου το έστειλες το μήνυμα. Ήμουν έτοιμος να το αναφερώ στη διάρκεια, βέβαια κάπου μου διέφυγε. Όπως ήθελα να αναφέρω και το εξής καταπληκτικό. Εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε πολυκατοικίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στα περίχωρα, τις οποίες έχουν μουτζουρώσει τα ράτς της νύχτας, τα μάρμαρα της εισόδου, τα μάρμαρα στις κολόνες με διάφορες μουτζούρες. Και είναι για πολλά χρόνια έτσι βρώμικες. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες αυτών των πολυκατοικιών, ποιος περιμένουν να έρθει να τους τα καθαρίσει τζάμπα? Ρε παιδιά, προσπαθούμε να κάνουμε μια όμορφη πόλη μετά τους κάγκουρες που εισβάλανε. Το θέμα είναι ότι είναι δουλειά δική μας, είναι δουλειά των ιδιοκτητών. Καθαρίστε τις πολυκατοικίες σας, τώρα τελείωσε και το μετρό. Στην Εγνατία παραμένουν ακόμη βρώμικα καταστήματα κλειστά με τα ρολά κατεβασμένα. Είσοδοι πολυκατοικιών μέσα στη Μουτζούρα και στη Μαυρίλα. Και ακόμα παραμένουν έτσι. Δεν έχουν ιδιοκτήτες αυτά. Αν δεν έχουν, να αναλάβει ο Δήμος να τα καθαρίσει όλα. Διαφορετικά θα υποχρεώσετε τους ιδιοκτήτες να τις καθαρίσουν. Έτσι δουλεύουν νομίζω στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία, στην Ιταλία, εμένα μου λες. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι. Έχουμε και μαρτυρίες. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο Γιώργος ο Ασλανίδης, μου υπενθύμησε ότι σήμερα είχαμε τα εγγένεια. Ναι, και το είχα προλογίσει και τις προηγούμενες μέρες για τα εγγένεια.
1: Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Ασλανίδης είμαι.
0: Ωραία.
1: Ο Γιώργος.
0: Έλα.
1: Μόλις πάω να πάρω τη γυναίκα μου από το νοσοκομείο, 11 ώρες σχολάει από το ψυχιατρίο της Αυροπολής.
0: Ωραία.
1: Και Γιάννη μου, να το αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Σήμερα άνοιξε το Μητροπολιτικό Πάρκο εδώ στον Παύλο Μελά.
0: Το αναφέρεις εσύ, εντάξει.
1: Εδώ στο Δήμο Σταυρούπολης.
0: Ναι.
1: Και είναι ο Ρόκος τραγουδάει τώρα μέσα με συναυλία και γίνεται ο χαμός.
0: Ο χαμός.
1: Πάταγος. Μέσα, επιτέλους έχει πάρει η δυτική συνοικία.
0: Βρήκε τη χαρά της, βρήκε τη χαρά της. Τσιφτετέλια, Ζεμπέκικα, Κότσαρη, Ομάλ.
1: Επιτέλους πήραμε λίγο αξία εδώ πέρα.
0: Έτσι.
1: Και θα γίνονται συνέχεια συναυλίες. Τώρα μην ανοίξει, άνοιξε τέλος.
0: Τέλος, δεν κλείνει τώρα, θα βαράει.
1: Από εδώ και πέρα αξία φουλ. Δυτική.
0: Ναι.
1: Δυτική περιοχή.
0: Ωραία.
1: Δυτική συνοικία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, ρε
1: φίλε. Ξαδερφάκι μας, Λανίδης, ο Δήμαρχος. Τα κατάφερε.
0: Τα κατάφερε.
1: Τα κατάφερε, Γιάννη μου.
0: Ξαδερφάκια είστε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα γίνεται χαμός. Τώρα πάω πάρω γυναίκα που θα πάμε στο Ρόκο, Γιάννη.
0: Στο Ρόκο, παίζει ο Ρόκος.
1: Θα σταματήσει, πιστεύω, κάνα μια μισή.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία. Καλά να περάσετε.
1: Πίσω ότι γίνεται χαμός. Χαμός.
0: Καλά να περάσετε, Γιωργάρα μου. Χαιρετίσματα και στη σύζυγο. Δεν μου λες, εκτός από ρόκο και μπουζούκια και τα λοιπά, κιθάρες, υπάρχει και κάτι για να τσιμπήσεις ή έτσι καντίνες έξω? Σουβλάκι, έλα παιδιά, σουβλάκι. Έλα παιδιά, hot dog. Αυτά δεν πρέπει να τελειώνουν, Γιώργο μου. Ωραίο το παρκάκι. Ας δημιουργηθούν και μερικά έτσι hot spot για ένα σαντουιτσάκι, ένα τσιπουράκι με μεζεδάκι. Έτσι λειτουργούν τα παρκά. Έτσι λειτουργούν τα παρκά.

Να ο Τσιμπάκης ο Φώτης που γράφει Γιαννάρα έχει από έξω ωραία βρώμικα. Νόστιμα βρώμικα, έτσι. Ωραία, pass you.

Αναπτερώθηκε η κίνηση στην πόλη, παρόλο στις έντονες νεφώσεις που έχουμε. Ο κόσμος βλέπει η Παρασκευή, σου λέει πρέπει να βγούμε. Χαμούλησε, Γεωργάρα, χαμούλησε. Pass goodbye. Είδα πάντως φωτογραφιούλες, δεν μπόρεσα να πάω, υπήρχε λόγος σοβαρός. Είδαμε Σκέρτσο, είδαμε Τζίτζι Κώστα και πολλοί παρατρεχάμενοι να φωτογραφηθούν με τους διάσημους. Αυτό πάλι, πού το πας?

0: Η ώρα είναι 11:30. Θα πρέπει να κάνουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν το Pass You By από τους Two Melo. Στη μόδα η Afro House, έτσι κι αλλιώς, τα τελευταία χρόνια.
1: Matrix.
2: Greece is come back, is here. Greece is come back, is here now and is calling you to be part of it.
3: Θα σας πάω μέχρι τέλους, δεν θα σας αφήσω.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10, κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ladies and gentlemen,
11: με τον Γιάννη Ρέπιτς.
0: Παρασκευή βράδυ, η κατάλληλη ώρα για Allegro Bar Restaurant. Μοναδική εμπειρία. Και όπως είπαμε, όταν η ώρα ξενύχει, φροντίζει ο σεφ με την καλύτερη πρώτη ύλη. Σας περιμένει. Δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο του Μεγάρου Μηδίου. Τελευταίο ημίωρο ξεκινάει με τους Climax Blues Band από Ηνωμένες

Ο Τραμπ ό,τι υποσχέθηκε το κάνει, αποχαρακτηρίζει κι άλλα έγγραφα δημοσιεύονται στο Υπουργείο Πολέμου, στο site του Υπουργείου Πολέμου. Παράξενα φαινόμενα που έχουν σχέση με παράξενα υπτάμενα αντικείμενα. Τα γνωστά μας UFO. Από την άλλη πλευρά, ο Δόκτωρ Μάικλ Σάλα στην δική του ιστοσελίδα ExoPolitics εξετάζει επίσης αξιοσημείωτες νέες δηλώσεις από τον παγκοσμίου φήμης Ισραηλινού Mendium, τον θυμάστε, το Yuri Geller, Don't do it, Andrea, ο οποίος υποστηρίζει δημόσια τους πρωτοποριακούς ισχυρισμούς του καθηγητή Χαΐμ Εσέντ. Ο Χαΐμ Εσέντ είναι πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαστήματος του Ισραήλ και θεωρείται ευρέως ως ο πατέρας του διαστημικού προγράμματος του Ισραήλ. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γκέλερ και τον Εσέντ, υπάρχει μια γαλαξιακή ομοσπονδία πάνω από το κεφάλι μας, η οποία αλληλεπιδρά με παγκόσμιες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, εδώ και δεκαετίες. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί μόνο με την παγκόσμια κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ και παγκόσμιες κυβερνήσεις, εδώ και δεκαετίες και όχι με τις άλλες. Εν πάση περιπτώσει, ο Δόκτωρ Σάλα διερευνά την προέλευση αυτών των εξαιρετικών ισχυρισμών, τις συνδέσεις δηλαδή με μυστικά διαστημικά προγράμματα, διερευνά το Συμβούλιο των Εννέα, άλλο μυστικό πρόγραμμα, το όραμα του Τζιν Ρόντενμπερι για το Star Trek και τις ευρύτερες επιπτώσεις για το μέλλον της ανθρωπότητας. Μήπως, αναρωτιέται, ο κόσμος πλησιάζει σε ένα ιστορικό γεγονός αποκάλυψης και ποιο ρόλο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι εξωγήινοι πολιτισμοί στο επόμενο εξελικτικό άλμα της ανθρωπότητας, το οποίο φαντάζει τυφλό. Και από την άλλη, γιατί αυτές οι αποκαλύψεις επανεμφανίζονται τώρα? Περάστε στο χρυσό δωμάτιο.

Βρε δύο γέννη. Οι περισσότεροι άνθρωποι σε περιγελούν, σε κοροϊδεύουν. Αλήθεια? Ίσως και εκείνους πάλι να τους περιγελούν τα γαϊδούρια. Όπως όμως εκείνοι δεν πολύ σκοτίζονται για τα γαϊδούρια, έτσι και εγώ δεν πολύ σκοτίζομαι για αυτούς τους ηλίθιους. Περάστε στο χρυσό δωμάτιο.

Λοιπόν, Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, επειδή μου έστειλες το μηνυματάκι αυτό που λέει «Η μαγεία στη φωτογραφία για μένα είναι να αποτυπώσεις αυτό που βλέπεις χωρίς καμία απολύτως παρέμβαση», δεν διαφωνώ, αλλά υπάρχει μία διαφορά. Αυτό που βλέπεις εσύ δεν έχει αυτή τη ζωντάνια, τα χρώματα που βλέπει η φωτογραφία. Γι' αυτό βγάλανε και τα εφέ, για να γίνει λίγο διόρθωμα, να πλησιάσουν λίγο τα χρώματα. Παρ' όλα αυτά, η φωτογραφία σου είναι άψογη. Άψογη. Αυτές οι λευκές γραμμές μάλλον είναι αποτυπώματα από εξατμίσεις αεροπλάνων.

Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε κάποιον φουλ ερωτευμένο αυτή τη στιγμή στους ακροατές. Είμαστε normal. Διότι θα το αφιερώσω το επόμενο κομμάτι στους πολύ ερωτευμένους.

Να θυμηθούμε και λίγο David Bowie. Valentine's Day. Το τελευταίο άλμπουμ της ζωής του. 2016. Αποχαιρετιστήριο. Γεια σας.

Valentine's baby, Valentine's baby, Valentine's. 2010 και ο Van Morrison έβγαλε ένα καταπληκτικό δίσκο από το οποίο ξεχώρισα το Someone Like You.

Ευχαριστώ για την παρέα σας, κύριε Αλέξανδρε Σπυράτο, τον φίλο μας τον Ντένις Μωυσής από Cleveland.

11 και 52 λεπτά στον αέρα του κόσμου, στάτους 107,7. Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα Καπετάνκο στη Γαϊσερλή. Και κάνε και μια βόλτα από την άλλη πλευρά του νησιού.

την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή θα είμαστε εδώ στις 3 το μεσημέρι. Αλονζή Παγών.

0: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε στους δρόμους όσοι θα βγείτε έξω στην επαρχία. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. Δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, κύριε Τριαντάφυλλε Τσουλφά. Ωραίο το σύνθημά σας. Το υιοθετήσαμε κι εμείς. Καλό ξημέρωμα και ηλιόλουστο. Όπως δείχνουν τα πράγματα, τη γλιτώσαμε τη βροχούλα. Παρόλο που έχουμε έντονες νεφώσεις, αλλά δεν φοβόμαστε. Μαζί μας ήταν το Allegro Bar Restaurant.
1: Νύχτες στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Allegro. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μάτι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συμφωνία.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Μαυρίζω, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.